Παναγιά η Κοσμοσότηρα. Προσκύνημα σε θεομητορικούς τόπους και θαυματουργές εικόνες.

Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Τσούλια, θεολόγου και συγγραφέως. Από το βιβλίο «Τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία». Παραγωγή, επιμέλεια, Εφραίμ Παναούσης.

Δυστυχώς, όλα τα ορθόδοξα ιεραρχία ανά τον κόσμο, από τις ιδρύσεώς τους, δοκιμάστηκαν πολλές φορές και έπαιξαν αρκετές περιπέτειες που ως σήμερα συνεχίζονται. Αλλά με την πρόνοια του και τη σκέπη της Παναγίας, παρά τις δοκιμασίες στους χαλιπούς καιρούς και παρά τις μεταβολές και σήμερα και ακτινοβολούν ως φάρι και κάστρα της Ορθοδοξίας σε όλη την ανθρωπότητα. Από τα πολλά προσκυνήματα αυτών των θεομητορικών τόπων υπάρχουν που τα αγκαλιάζει η αχλή του θρύλου και για τα οποία υπάρχουν παραδόσεις για το πώς χτίστηκαν. Εικόνων και πράγματα που αποδίδονται σε αυτές. Είναι και εκείνες οι εκκλησιές που είναι αφιερωμένες στην Παναγιά ανά τον κόσμο, που με περισσή ευλάβεια και πίστη στηρίζουν οι ξενιτεμένοι τις ελπίδες πάνω τους, πάνω στη Θεομάνα και μάνα όλων μας.

πόλη στον κόσμο δεν προκαλεί τόσο σεισμό όσο η Κωνσταντινούπολη. Για τις περίφημες εκκλησίες, τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, τα ιερά προσκυνήματα και τα αγιάσματα που φανερώνουν τη βαθιά θρησκευτική πίστη των κατοίκων και την ορθόδοξη παράδοση. Περισσότερες από 400 εκκλησίες, τα μοναστήρια και αγιάσματα αναφέρονται στη ζωή των χιλίων περίπου χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Παναγία της Βλαχίας ήταν και είναι μέχρι σήμερα το πιο γνωστό και εξακουστό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη με ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο. Χτίστηκε από την αυτοκράτερα Βουλχερία το έτος 450-453 και διακοσμήθηκε το Μαρκιανό. Ο ναός ολοκληρώθηκε και απέκτησε φήμη μεγάλη, ιδιαίτερα με το Αγίασμα. Τότε κτίστηκε και το παρεκκλήσιο της Αγίας Ορού, όπου τοποθέτησαν την Αγία Αισθήτα της Θεοτόκου, που την έφεραν από τα Ιεροσόλυμα. Ο ιστορικός Προκόπιος αναφέρει ότι επί Ιουστίνου του Πρώτου το όλο κτηριακό σύστημα ανακαινίστηκε. Στη συνέχεια, πολλοί αυτοκράτορες κατά περιόδους βοήθησαν το προσκύνημα προσφέροντας αρκετά χρήματα και κτήματα. Αυτό, μια φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, γινόταν ολονυκτία προς τιμήν της Παναγίας. Εκείνη την ημέρα, ο αυτοκράτορας δεχόταν την ευλογία του Αγιάσματος. Στα χρόνια της οικονομαχίας και επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου, η Παναγία η Βλαχέρνα δοκιμάστηκε αρκετά, με αποτέλεσμα οι τοιχογραφίες να καταστραφούν και να αντικατασταθούν με παραστάσεις πουλιών, ζώων και δέντρων. Την εποχή αυτή χάθηκε και η ιστορική της Παναγίας, που ξαναβρέθηκε το 1030, κρυμμένη μέσα στον τοίχο, κατά διαδικασίες ανακαινήσεως, επί Ρωμανού του Τρίτου του Αργύρου.

Το 1070 ο ναός καταστράφηκε από φωτιά, αλλά οι αυτοκράτορες Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης, ο έβδομος ο Δούκας, έκτισαν πάλι το ναό για να αρχίσει τη μέσα στο χρόνο. Πορεία θρησκευτική.

1926, όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τους αβάρους, η Βλαχέρνα έσωσε την πόλη. Εδώ, μέσα στο ναό της Βλαχέρνας, αυτοκράτορας και λαός έψαλαν όρθιοι τον ακράτορα ύμνο, έργο απαράμιλο της χριστιανικής υμνολογίας και της απέραντης ευγνωμοσύνης πόλης, στη Θεοτόκο, την υπέρμαχο στρατηγό. Το 843, μετά το θάνατο της Θεοσίως των εικόνων, από εδώ ξεκίνησε η γιορτή της Ορθοδοξίας. Το 204, το ναό καταλαμβάνουν οι σταυροφόροι. Ο Ιωάννης ο Δούκας τον αγοράζει. Το 1934, λίγα χρόνια πριν από την άλωση, η εξαρτησία μερικών παιδιών που ήθελαν να πιάσουν μερικά περιστέρια συνετέλεσε να καταστραφεί ο ναός από πυρκαγιά. Έτσι αναφέρει ο ιστορικός Φρατζής. Η πυρκαγιά μετέτρεψε το ναό σε ερείπια. Η περιοχή περιήλθε στους Τούρκους έως το 1867, εκτός του χώρου του αγιάσματος. Εκείνο το έτος, Έλληνες γουναράδες αγόρασαν την περιοχή και πάνω από το αγίασμα έκτισαν ένα μικρό ναό που σήμερα μέχρι σήμερα. Για την ονομασία Βλαχέρνα υπάρχουν πολλές εκδοχές. Η μία υποστηρίζει ότι προήλθε από τις παλαμίδες που ψαρεύονταν στην παραλία. Στη λατινική γλώσσα οι παλαμίδες λέγονται Λακέρνε και με παραφθορά προέκυψε η λέξη Βλαχέρνε. Έτσι αναφέρει ο Σκαρλάτος Ιρλανδίος. Ο Κοδινός αναφέρει ότι προήλθε από τη λέξη Βλάχνα, τόπος με πολλά νερά και φτέρες, ή από το θάνατο κάποιου βλάχου. Ίσως η τελευταία εκδοχή να είναι και η πιθανότερη.

Στο κέντρο της Ναζαρέτ βρίσκεται ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Με την τοπική παράδοση, ο πρώτος ναός όπου έγινε ο χαιρετισμός του Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της Παλαιστίνης. Ο περίφημος αυτός ναός καταστράφηκε από τους Ρώμαιους με την κατάληψη της Παλαιστίνης, αλλά ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα από το Πατριαρχείο. Επισκευάστηκε αργότερα από τους Σταυροφόρους. Την τελευταία φορά ανακαινίστηκε πάλι από το Πατριαρχείο στα μέσα του 18ου αιώνα, με επιγραφή που υπάρχει στο τέμπλο του ναού.

Κοσμείται με ξυλόγλυπτο τέμπλο της τέχνης και με εικόνες μεγάλης καλλιτεχνικής. Εδώ υπάρχει και το πηγάδι με το αγίασμα, από όπου η Αγία έπαιρνε κατά την παράδοση νερό για τις ανάγκες του σπιτιού. Σήμερα ο ναός είναι ένα από τα αξιόλογα προσκυνήματα της Παναγίας και οι προσκυνητές το επισκέπτονται κάθε χρόνο για να πάρουν το αγίασμα της Παναγίας και να ευλογηθούν από

Ναός και τάφος της Παναγίας στη Γεθσημανή. Είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Παναγίας στους Αγίους Τόπους και σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Και ανάμεσα στο όρος των ελαιών της Ιερουσαλήμ, στο μέσον του χυμάρου των κέδρων. Ο ναός εμπλουτισμένος με χώματα και μόνο η πρόσωψη φαίνεται. Για να φτάσει κανείς στο ναό πρέπει να κατέβει 48

Στο ναού βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας σε μονόλιθο. Εδώ οι Απόστολοι τοποθέτησαν το σώμα της Παναγίας τα από τρεις ημέρες με στους ουρανούς. Ο ναός της Παναγίας είναι ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της Ιερουσαλήμ. Προς τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 326 μετά από την Αγία Ελένη, όταν επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους. Ο ναός που φτιάχνει τον τάφο της Παναγίας είναι πόλος όλων των χριστιανών. Πάνω από 500.000 προσκυνητές επισκέπτονται κάθε χρόνο το ναό της Γεθσημανή, το ιερότερο και σπουδαιότερο προσκύνημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συγκινεί, συγκλονίζει, διδάσκει και αγιάζει τους χριστιανούς να αντικρίζουν τον τάφο της Αγίας. Σε ελπίδες και κάθε πιστού προσκυνητή. Η Παναγία στο μετόχι απέναντι από τον ναό της είναι η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία είναι καλυμμένη με ασήμι το σώμα της Παναγίας. Χρησιμοποιείται κατά την τελετή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 15. Τρεις μέρες πριν τη γίνεται μεγάλη που ονομάζεται η κάθοδος της Παναγίας. Μεταφέρεται από τον καθηγητή του ναού της Γεθσημανή εν μέσω πλήθους πιστών, όπου στηρίζει στην αγκαλιά του την Θεοτόκο με κορδέλες. Η συνοδεία των κληρικών του Πατριαρχείου και το πλήθος των πιστών δια της οδού του μαρτυρίου κρατάει στη Γεθσημανή. Η εικόνα παραμένει τα 9 μέρα της Παναγίας και στη συνέχεια οδεύουν με πομπή στο μετόχι μέσω των κεντρικών οδών πόλης. Πολλοί προσκυνητές στο πέρασμα της εικόνας τη Θεοτόκο με λουλούδια και αρώματα, επικαλούμενοι τη χάρη της. Συνητική στιγμή που προξενεί ρίγη σε όλους τους ουρανούς που συμμετέχουν σε αυτή την τελετή της πομπής της Ιεράς Εικόνας.

Συρία. Παναγία Σετνάγια. Ως προς διορισμός του μοναστεριού της Παναγίας είναι σύνθετη συριακή λέξη. Δείτε από τη λέξη κυρία που σημαίνει μας η Παναγία. Υπάρχει επίσης και μια άλλη ετυμολογική προσέγγιση στην ίδια γλώσσα. Πιθανόν η λέξη να προέρχεται από το σιτ και το δανάγια που σημαίνει κυνηγότοπη. Στήρι αυτό υπάρχει η εικόνα της Αγίας Παρθένου, μία από τις τέσσερις αρχικές εικόνες που κατά την παράδοση ζωγράφησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Υπάρχουν επίσης περίπου εικόνες της Παναγίας και άλλων που χρονολογούνται από τον 6ο και 7ο αιώνα. Η Ιερά Μονή είναι Ορθόδοξο Πατριαρχικό Ίδρυμα και υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο εδρεύει στη Δαμασκό. Διακονείται από 50 περίπου μοναχές. Το μοναστήρι έχει περιουσία και μετόχια στη Συρία και το Λίβανο. Χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου επισκέπτονται αυτό το ναό, ιδιαιτέρως την 8η Σεπτεμβρίου, η μέρα που η Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον της Θεοτόκου.

δόμημα του μοναστηριού είναι χτισμένο σε ένα υπερυψωμένο λόφο που δεσπόζει το Συριακό χωριό Σεθνάγια. Στην πλούσια βιβλιοθήκη της βρίσκονται εκατοντάδες πολύτιμα χειρόγραφα, από τα οποία φαίνεται ότι το μοναστήρι χτίστηκε γύρω στα 547 μετά Χριστόν. Λέγεται ότι ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιουστινιανός, διασχίζοντας την εμπειρία με τα στρατεύματά του κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, δοκιμάστηκε σκληρά λόγω της ελλείψης του σε αυτά τα μέρη. Ο αυτοκράτορας είδε για μια στιγμή σε απόσταση το ελάφι που τον παρέσυρε στο κυνήγι. Το κυνήγησε επίμονα, ώσπου το ζώο κουράστηκε και σταμάτησε πάνω σε ένα βραχώδη λόφο. Ακολούθησε μια κατεύθυνση προς μια πηγή νερού, χωρίς να δώσει στον αυτοκράτορα την ευκαιρία να το κυνηγήσει. Ξαφνικά, το ελάφι πήρε τη μορφή της ελάφου, που έλαμπε με φως δυνατό. Και ένα λευκό χέρι απλώθηκε από την εικόνα και είπε στον κυνηγό αυτοκράτορα: «Δεν θα με σκοτώσεις, Ιουστινία, αλλά θα χτίσεις για μένα το αυτό το λόφο». Μετά, το ελαφιού έσβησε.

Μόλις γύρισε από την εκστρατεία του ο Ιουστινιανός, διηγήθηκε τα συμβάντα στους αξιωματικούς και τους διέταξε αμέσως να κάνουν ένα σχέδιο στην εκκλησία. Πέρασε αρκετός καιρός και οι αρχιτέκτονες δεν μπόρεσαν να κάνουν το σωστό. Τότε το ελάφι εμφανίστηκε πάλι και του υπέδειξε ένα υπέροχο σχέδιο. Λέγεται ότι με αυτό το σχέδιο κτίστηκε το μοναστήρι που διατηρείται μέχρι σήμερα, διατηρώντας τη σπουδαιότητα και τη βυζαντινή ομορφιά.

Το μοναστήρι της Παναγίας Ετνάγια κατέχει για τους προσκυνητές στην Ανατολή τη δεύτερη θέση σπουδαιότητος μετά την Ιερουσαλήμ και τους Αγίους Τόπους. Η δημοτικότητά της αυξάνεται από τα πράγματα τα οποία η Θεοτόκος σε όλους. Προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται σε κάθε ευκαιρία για να ευλογηθούν από την Παναγία και γονατίζουν μπροστά της, ζητώντας την ευλογία της. Η Αγία Εικόνα έφτασε στο μοναστήρι αρκετό καιρό για την ανέγερσή του. Ένας ερημίτης, προσκυνητής, πιθανώς Έλληνας, περνώντας από τη Συρία με κατεύθυνση τους Αγίους του Ιερουσαλήμ, πέρασε τη νύχτα του στο μοναστήρι. Πριν αναχωρήσει, η γερόντισσα του μοναστηριού του ζήτησε να της αγοράσει στο Ιερουσαλήμ μία εικόνα της Παναγίας. Όταν ο ερημίτης έφτασε στην Παλαιστίνη, εξετέλεσε πιστά την παραγγελία της γερόντισσας και επιστρέφοντας έφερε την εικόνα που του είχε ζητηθεί. Καθοδόν όμως αυτός και όλο το καραβάνι ευνηδιάστηκαν από την επίθεση πρώτα άγριων θηρίων και μετά ληστών. Σε αυτούς τους κινδύνους ο ερημίτης πάντοτε ζητούσε τη βοήθεια της Αγίας Θεοτόκου, κρατώντας τη θαυματουργή εικόνα της. Πράγματι, και αυτός και όλο το καραβάνι σώθηκαν από όλους τους κινδύνους. Ερημίτης έφτασε στο μοναστήρι της Ετνάγια. Ζήτησε συγγνώμη από την ηγουμένη, προσποιούμενος ότι δεν μπόρεσε να αγοράσει την εικόνα που του είχε ζητήσει. Το επόμενο πρωινό, ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει για την πατρίδα, αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη την έξοδο την πύλη της. Μετά από πολλές άσκοπες προσπάθειες, αναγκάστηκε να παραδώσει την εικόνα στην ομολογώντας ότι είχε αποφασίσει να κρατήσει τη θαυματουργή εικόνα, η οποία ήταν η αιτία που σώθηκε από σίγουρο θάνατο. Έτσι, η Αγία Εικόνα τότε στο μοναστήρι και χέρι μεγάλης τιμής από όλους τους πιστούς. Πολλές άλλες εκκλησίες χτίστηκαν στο χωριό για μετάματα και δωρεές δόξων βασιλέων, πουλουσίων ανθρώπων, αλλά λίγες διεσπίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Πολλές ιστορίες και θαύματα λέγονται για τους στόλους της Μονής, ιστορίες που ακούμε και διαβάζουμε για τους πύργους της πόλης, γύρω από τους οποίους γίνονταν λειτουργίες κατά τη διάρκεια πολέμων, λοιμών και άλλων καταστροφών που έπληταν τους χριστιανούς του Βυζαντίου. Στα δυο χωριά που βρίσκονται κοντά στο μοναστήρι επέζησαν μερικοί από τους κατοίκους οι οποίοι μιλούν τη συριακή γλώσσα που είναι

Παναγία του Φωτός, Νουρί. Ένα από τα σπουδαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια στο Λίμνο είναι το μοναστήρι της Παναγίας του Φωτός. Στη Μητρόπολη Βίβλου και Βοτρίων του όρους. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ύστερα από σωτήρια επέμβαση της Παναγίας κατά τη διάρκεια μιας φοβερής κοιμίας στο ταξίδι του για τα Ιεροσόλυμα. Το ιστορικό της ιδρύσεως του μοναστήριου έχει ως εξής. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, τους αυλικούς, ταξίδευαν μέσω της για τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο σημείο συνάντησε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταπονηστεί. Οι πελάτες, μπροστά στον κίνδυνο, άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό και την Παναγία και να ζητούν τη βοήθειά τους. Οι προσευχές ακούστηκαν από το Θεό και η Παναγία εμφανίστηκε πάνω στο βουνό ως νεφέλη φωτός που προχωρούσε προς τους ναυαγούς. Οι ναυαγοί αναγνώρισαν την Παναγία και άρχισαν να φωνάζουν: «Η Παναγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Η Παναγία τους απήντησε: «Μη φοβήστε, με θυμόν ημί».

Ο Αυτοκράτορας, για να ευχαριστήσει την Παναγία, αποφάσισε προς τιμήν της μοναστήρι στο βουνό που ονομάστηκε ως Νεφέλη Φωτός. Έτσι και έγινε. Στο πέρασμα των αιώνων πολλοί μοναχοί πέρασαν από τον αγιασμένο αυτό τόπο και πρόσφεραν πολλά στους πιστούς του Λιβάνου και εξακολουθούν να προσφέρουν. Πριν από 30 χρόνια οι κάτοικοι ενός γειτονικού χωριού λέω μοναστήρι πήραν τις πέτρες και χτίσαν ένα σχολείο. Λειτουργεί ως μοναστήρι. Από το παλαιό σώζεται μόνο το μικρό εκκλησάκι που είναι και το προσκύνημα με αφιερώματα τα θαύματα της Παναγίας. Ο κόσμος του Λιβάνου τιμά ιδιαίτερα την Παναγία του Φωτός. Χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη έρχονται να προσκυνήσουν τη χάρη της, αφού και σήμερα η Θεοτόκος εξακολουθεί να εμφανίζεται συχνά μέσα σε νεφέλη από φως. Αυτό περίφραστα εκατοντάδες άνθρωποι που τη βλέπουν.

Το μοναστήρι θεωρείται από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα του Λιβάνου. Είναι κτισμένο με άσπρη πέτρα, όπως συνηθίζεται στην περιοχή, και έχει δύο ορόφους. Γιορτάζει στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου. Είναι γυναικείο μοναστήρι και η προσφορά των μοναζουσών είναι γνωστή σε όλα τα σημεία του Λιβάνου. Η Παναγία του Φωτός ας φωτίσει και τις δικές μας καρδιές και στις οδηγήσει κάποτε στο μοναστήρι της για να φωτιστούν με τη δική της χάρη.

Αγία του Βλαδιμίρου. Βλαδιμίρου είναι μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες στην Αγία Ρωσία. Σύμφωνα με την παράδοση, ιστορήθηκε από τον Ευαγγελιστή σε ξύλο τραπεζιού, πάνω στο οποίο έτρωγαν ο Ιησούς μαζί με την Παναγία και τον Ιωσήφ. Η εικόνα παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα 450 μετά Χριστόν και επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Ιερού μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στις αρχές του 12ου αιώνα, ο Πατριάρχης της Βασιλεύουσας Λουκάς Χρυσοβέργης τη δόρισε στον πρίγκιπα Γιούρι Βλαντιμίροβιτς του Κιέβου. Φυλαγόταν στη γυναική αμονή των Παρθένων στο Βίσκοραντ, που κάποτε ανήκει στην Αγία Όλγα και έγινε διάσημη για τα πολλά θαύματά της. Οι μοναχές είδαν την εικόνα της Παναγίας να στέκεται στον αέρα στη μέση της εκκλησίας. Τότε με ευλάβεια πήραν την εικόνα και την τοποθέτησαν στη θέση της, αλλά πάλι η εικόνα σηκώθηκε μόνη της και στάθηκε ξανά στον αέρα μέσα στην εκκλησία. Τότε κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε να κατοικήσει σε ένα μέρος. Τα γεγονότα αυτά έγιναν επί πρίγκιπος Ανδρέη. 1155 κυβερνούσε στο πριγκιπάτο που βρισκόταν το μοναστήρι. Αυτός μια μέρα κρυφά από τον πατέρα του πήρε την εικόνα στην Σουζδάλ. Λίγο πριν φτάσουν στο Βλαδιμίρ, τα άλογα που μετέφεραν την εικόνα σταμάτησαν στις όχθες του ποταμού και δεν προχωρούσαν άλλο. Τη νύχτα ο πρίγκιπας είδε στον ύπνο του την Παναγία που τον πρόσταζε να παραμείνει η εικόνα στο Βλαδιμίρ και στον τόπο που σταμάτησαν τα άλογα για να χτίσει μοναστήρι. Έτσι και έγινε. Στην περιοχή αυτή έκτισε ο πρίγκιπας μεγαλοπρεπή ναό, όπου μετέφερε την εικόνα την οποία στόλισε με ασήμι, χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες. Από τότε η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία του Βλαδιμίρου. Ο πρίγκιπας έλαβε τον τίτλο «Ο αγαπητός του Θεού». Μετά τη δολοφονία του πρίγκιπα, το 1175, αποστασία, στο θρόνο ανέβηκαν τα ανήψια του, οι οποίοι σφετερίστηκαν τους θησαυρούς του ναού και την εικόνα τη δώρισαν σε άλλο πρίγκιπα. Οι δυσαρεστημένοι κάτοικοι του Βλαδιμίρου έδιωξαν τους σφετεριστές και πήραν την εικόνα πίσω. Το 1395 η θαυματουργία της Παναγίας μεταφέρεται στη Μόσχα του μεγάλου πρίγκιπα Δημήτριεβιτς για να βοηθήσει τα στρατεύματα στον αγώνα κατά του Ταμερλάν. Το 1408 με τη βοήθεια της Παναγίας απαλλάχθηκε η Ρωσία από στρατεύματα εχθρικά, τους Τατάρους. Οι Ρώσοι και η Ρωσική Εκκλησία γιορτάζουν τρία θαυμαστά γεγονότα αυτής της εικόνας τη χώρα βολής. 23 Ιουνίου και 26 Αυγούστου. Η Επανάσταση του 1917 μεταφέρθηκε από τις Παναγίες του Κρεμλίνου σε μουσείο. Αντίγραφα αυτής της εικόνας έχουν τοποθετηθεί στις εκκλησίες της Ρωσίας. Οι πιστοί με δάκρυα στα μάτια προσεύχονται συχνά στην Παναγία για τη σωτηρία της Ρωσίας καθημερινά.

Παναγία του Καζάν. Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν είναι ένα από τα σπουδαιότερα κοιμήλια της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ονομασία της οφείλεται στον τόπο της, την πόλη δηλαδή Καζάν. Βρέθηκε το 1559, ύστερα από όραμα που είδε η 9χρονη Ματρόνα, κόρη ενός στρατιώτη. Βρέθηκε μπροστά της η Παναγία, έδειξε να πει στον Αρχιεπίσκοπο και στο Δήμαρχο της πόλης να βγάλουν στο χώμα εικόνα της. Μάλιστα, τους υπέδειξε ακριβή τοποθεσία. Πράγματι, καφή και η εικόνα βρέθηκε μεταφέρθηκε στο Οριακό Ναό της πόλης. Αργότερα, ο Ιβάνο Τρομερός έκτισε τον Καθεδρικό Ναό προς τιμή της Παναγίας του Καζάν, καθώς και ομώνυμο μοναστήρι. Η Ματρόνα και η μητέρα της ήταν οι πρώτες μοναχές που υπηρέτησαν την Παναγία και το μοναστήρι. Οι θαυματουργικές παρεμβάσεις της Παναγίας του Καζάν υπήρξαν. Από το 1995 καθιερώθηκε τοπική της Θεοτόκου. Τις αντίγραφα της εικόνος κυκλοφορούν σε όλη τη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο. Εκείνο που δημιούργησε ιδιαίτερα αισθήματα ευγνωμοσύνης στους Ρώσους ήταν η φανερή παρέμβαση της Παναγίας κατά την πολωνική εισβολή στον ηγεμόνα Ποζάρσκι για να νικήσουν τους Πολωνούς και να απελευθερώσουν τη Μόσχα από αυτούς. Για το γεγονός αυτό καθιερώθηκε προς τιμήν της στις 22 Οκτωβρίου. Το 1904 η εικόνα της Παναγίας εκλάπει από ληστές και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Ιδιαίτερα εκτιμώνται τα έργα της Παναγίας τα οποία υπάρχουν στον Καθεδρικό Ναό των Θεοφανίων στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η Παναγία του Καζάν τιμάται ιδιαίτερα από το ρωσικό λαό. Δεκάδες ναοί κτίστηκαν προς τιμήν της σε πολλές μεγαλοπόλεις της απέραντης Ρωσίας, με πρώτη την Πετρούπολη, όπου ο ναός της Παναγίας θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Παναγία του Νέαμτς. Η πιο αξιόλογη εικόνα της Παναγίας στη Ρουμανία είναι η εικόνα του μοναστήρι του Νέαμτς. Είναι δώρο του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου προς τον πρίγκιπα Μολδαβίας Αλέξανδρο τον Καλό το έτος 301, λόγω της ισχυρής φυλής που υπήρχε στους δύο άρχοντες. Στην παράδοση, η εικόνα είναι αντίγραφο εκείνης που ζωγραφίστηκε θαυματουργικά σε μια στήλη στην πόλη Λίδα της Παλαιστίνης. Το έτος 625, ο Πατριάρχης Γερμανός, πριν αναλάβει φυλά του καθήκοντος, επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και είδε εκεί την εικόνα της Παναγίας. Αργότερα ζωγράφο και έκανε αντίγραφο της εικόνας που είχε στη μια πλευρά την Παναγία και στην άλλη τον Άγιο Γεώργιο το Μεγαλομάρτυρα που κατάγεται από τη Λίδα. Γι' αυτό λέγεται και Παναγία Λιδιανή. Η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε μέχρι το 714. Στα χρόνια της οικονομαχίας κρυφά στη Ρώμη και παρέμεινε στο ναό του Αγίου Πέτρου 106 χρόνια. 45 μετά την νίκη της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Μεθόδιος ο Ομολογητής φέρνει πάλι την εικόνα πίσω στο μοναστήρι. Μετά το 1401, με την αναγνώριση του πρώτου Μητροπολίτη Μολδαβίας, Ιωσήφ, από τον Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Αυτοκράτορας έδωσε δύο εικόνες στον Αλέξανδρο τον Καλό προς επιβεβαίωση της φιλίας, από τις οποίες μία ήταν η Παναγία του Νέαμτς. Αργότερα ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι του Νέαμτς, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Η εικόνα της Παναγίας θεωρείται η σπουδαιότερη της Μολδαβίας. Κάθε μοναχός ή μοναχή από άλλα μοναστήρια έχει την υποχρέωση να έρθει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να την προσκυνήσει. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται με αυστηρότητα έως σήμερα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο προσκύνημα στη Ρουμανία είναι της Παναγίας του Νέαμτς, τόσο σε αριθμό πιστών, όσο και σε πνευματική διάρκεια και σπουδαιότητα. Γιορτάζει 15 Αυγούστου και από 60.000 πολιτές επισκέπτονται το μοναστήρι για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να ζητήσουν τη βοήθειά της.

Μητά είναι τα θαύματα της Παναγίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω. Το 1821, όταν 20.000 Τούρκοι εισέβαλαν θεία κατά των Ελλήνων, όλα τα μοναστήρια ελεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Το μόνο μοναστήρι που έμεινε άθλιο ήταν αυτό της Παναγίας του Νέαμτς. Ο στρατιώτης που μισούσε πολύ τους χριστιανούς, ακούγοντας πως η εικόνα της Παναγίας ήταν θαυματουργή, λυσαλέως πήγε στην εκκλησία και χτύπησε με το σπαθί του την εικόνα. Όμως η μύτη του σπαθιού έσπασε και έμεινε καρφωμένη στην εικόνα, ενώ μετά το χτύπημα χύθηκε αίμα. Το χέρι του Βεβίλου έμεινε παράλυτο. Βλέποντας όλα αυτά, οι άλλοι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή. Αυτό είναι γραμμένο πίσω από την εικόνα στη σλαβωνική γλώσσα. Η παράδοση αναφέρει ότι σε κρίσιμο το πρόσωπο της Παναγίας σκοτεινιάζει, και όταν περάσει ο κίνδυνος, το πρόσωπο της Θεοτόκου προβάλλει ολόλαμπρο πάλι. Ένα τέτοιο θαύμα είναι και το 1822.

Βουλγαρία. Παναγία Μπάτσκοβα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Βαλκανικής Χερσονήσου, χτισμένο στο Μπάτσκοβο, σε μια καταπράσινη βουνοπλαγιά γεμάτη πλατάνια και δέντρα. Έχει καταπληκτική θέα προς τον κάμπο και δεσπόζει σε όλη την περιοχή. Ιδρύθηκε το 1083 από τον Γεώργιο Μπακουριανό, δομέστιχο των δυτικών στρατευμάτων του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνίνου, που δέχτηκε τη Βυζαντινή, Γερμανή και επιρροή. Προς το τέλος του 11ου αιώνος, ιδρύθηκε και λειτουργήσε σχολή γραμμάτων στο μοναστήρι, γνωστή από το όνομα του γειτονικού Φρουρίου Πετρίτσι. Λίγα μόλις μέτρα έξω από το μοναστήρι είναι χτισμένο ένα διόρροφο κτίριο με εκκλησία, νάρθηκα ως κτίριο με καμάρες, που διατηρήθηκε ανέπαφο και είναι η μόνη γνωστή ως σήμερα στον Ορθόδοξο κόσμο εκκλησία της περιόδου των Κομνηνών. Το κτίριο είναι διακοσμημένο με κτίριες και παραστάσεις κατατάσσονται μεταξύ των πιο πολυτίμων του 11ου και 12ου αιώνα.

13ο αιώνα και μετά, το μοναστήρι του Μπάτσκοβα εναλλάξε στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του Ιερικού Βασιλείου, ενώ οι γεωργιανές παραδόσεις διατηρούνται μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνα. Ο σημερινός ναός, αφιερωμένος στην Παναγία, συνδέεται με την ανανέωση του μοναστηρίου που άρχισε στις αρχές του 16ου αιώνα και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 17ου από τον ιερομόναχο Φιλόθεο. Αξιόλογο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, έργο του 17ου αιώνα, από τα καλύτερα που υπάρχουν στο βουλγαρικό κράτος. Αξιόλογες στιχογραφίες υπάρχουν και στην τράπεζα, οι οποίες σε καλλιτεχνική ποιότητα μπορούν να συγκρίνουν εκείνες του Αγίου Όρους. Το 1894 περιήλθε στην επιστασία της Βουλγαρικής Εκκλησίας και έγινε το σημαντικότερο προσκύνημα της περιοχής. Στο πέρασμα των εποχών γνώρισε μεγάλες δόξες και αποτελεί μέχρι σήμερα φάρο και θρησκευτική ζωή του βουλγαρικού λαού.

παράδοση αναφέρει ότι είναι από το Άγιο Θεός. Την έφερε μαζί του ένας μοναχός που πήγαινε για τη Ρουμανία και την άφησε στο μοναστήρι του Μπάσκοβα με υπόδειξη της Παναγίας που εμφανίστηκε στον ύπνο του. Είναι θαυματουργή και κάνει πολλά θαύματα, ιδίως τα χρόνια που κυκλοφόρησε στη Βουλγαρία το αθεϊστικό Χριστός. Το μοναστήρι σήμερα είναι το ιστορικότερο μνημείο της Βουλγαρίας και θεωρείται το σπουδαιότερο προσκύνημα της Παναγίας σε ολόκληρο το βουλγαρικό έθνος. Είναι ανδρικό μοναστήρι. Διαθέτει εκκλησιαστικό μουσείο με σπάνια τέχνης και χειρόγραφα μεγάλης αξίας. Έχει ξενό που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλούς προσκυνητές. Πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη μέρα επισκέπτονται το μοναστήρι. Η ουρά των προσκυνητών φτάνει τα 3 χιλιόμετρα περίπου. Αλλά και καθημερινά έχει αρκετούς προσκυνητές, παρότι απέχει από την πρωτεύουσα 200 χιλιόμετρα. Αξίζει κανείς να το επισκεφτεί.

Η ζωή της Παναγίας μας με τις αναρρύθμιτες αρετές που την έφεραν τόσο στον άνθρωπο και τον πόνο του κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του κόσμου, γιατί το πρόσωπο της Μητέρας του Χριστού αποτελεί το πρότυπο για κάθε άνθρωπο. Η ιστορία και η παράδοση του λαού μας γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα ήθη και τα έθιμα πιστοποιούν την ευχαριστηριακή λαϊκή ευσέβεια προς την Παναγία, όχι του Έλληνα τόπου, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Οι γιορτές προς τιμή της Παναγίας, η αφοσίωση στη Μεγαλόχαρη, αποτελούν στοιχεία της χριστιανικής δόξου πνευματικής ζωής. Το μεγάλο πλήθος των εκδηλώσεων στην Παναγία σε όλο τον κόσμο είναι σημάδι πως ο λαός, παρόλα τα προβλήματά του και τις πτώσεις, δεν ξεχνά, θυμάται και τιμά τη μητέρα του και των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας Παναγία η Κοσμοσότηρα στους θεομητορικούς τόπους και τις θαυματουργές της Παναγίας στον Ορθόδοξο κόσμο ολοκληρώνεται. Τα ψαλτικά μελωδήματα της εκπομπής απέδωσε χορός μονάχων του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμιλίας Χαλκιδικής. Μακάρι όλοι μας να βρισκόμαστε πάντοτε κάτω από τη σκέπη και τη χάρη της Παναγίας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Παναγιά η Κοσμοσότηρα. Προσκύνημα σε θεομητορικούς τόπους και θαυματουργές εικόνες.

κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Τσούλια, θεολόγου και συγγραφέως. Από το βιβλίο «Τα προσκυνήματα της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία». Παραγωγή, επιμέλεια, Εφραίμ Παναούσης.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κοιμήσει των κόσμων, ούκα Θεοτόκε. Ένα επίκαιρο αφιέρωμα στο γεγονός και το νόημα της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κείμενο παρουσίαση από τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο.

Μέσα στη σωματική και πνευματική νοχέλεια του καλοκαιριού, η Εκκλησία μας προβάλλει ως μια δροσερή νοητή όαση και πνευματική ανάταση τη μεγάλη εορτή της Παναγίας μας. Το 15 Αύγουστο, ή όπως το ονομάζουν πολλοί το Πάσχα του καλοκαιριού, αποτελεί έναν σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η κορυφαία αυτή εορτή είναι για ολόκληρη την Ορθοδοξία και ιδιαίτερα για εμάς Έλληνες που ευλαμούμαστε τη Θεοτόκο κατά τρόπο ξεχωριστό, μια ευκαιρία να εκφράσουμε ολόθυμα την τιμή μας ιερότης πρόσωπο, και αυτό διότι η προσωπική εθνική μας ζωή είναι συνυφασμένη με την επισκέπη και προσωπική της μεγάλης μάνας του κόσμου. Μεγάλα προσκυνηματικά κέντρα της χάρης της, Πάρος, Βέρμιο και αλλού, θα γίνουν και φέτος πόλη έλξης χιλιάδων πιστών. Ακόμα, πλήθος άλλων ναών αφιερωμένοι στη Σεπτίδης Κοίμηση θα πανηγυρίσουν και θα τιμήσουν όπως πρέπει την εξοδό της από τον κόσμο και την είσοδό της στην αιωνιότητα και την ατέρμονη δόξα. Τα Ιερά Βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν αναφέρουν δυστυχώς τίποτε για τη ζωή της Παναγίας μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την Πεντηκοστή. Την σιωπή αυτή έρχεται να αναπληρώσει την παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία, όπως είναι γνωστό, μαζί με την Αγία Γραφή αποτελεί την πηγή της πιστεώς μας. Η ευσέβεια, ο σεβασμός και η αγάπη των πιστών της Ιεροσολυμίτικης Εκκλησίας προς την Θεοτόκο διέσωσαν ορισμένα σκοτεινά στοιχεία της ζωής, τα οποία καταγράφηκαν αργότερα στα έργα των πατέρων και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτά, η μητέρα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου παρέμεινε ένα απλό αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Οι Απόστολοι, οι ποιμένες και οι πιστοί της Εκκλησίας έτρεφαν απεριόριστη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Στους δύσκολους καιρούς του διωγμού των Χριστιανών στην Παλαιστίνη, Πράξεις 8:1, η Παναγία μας έγινε προφανώς ο μεγάλος παρήγορος αυτών. Πόσα χρόνια έζησε δεν γνωρίζουμε. Πάντως δεν πρέπει να γεύθηκε το επώδυνο γύρας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πήρε γρήγορα κοντά του, πιθανότατα γύρω στα 50 της χρόνια. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν της, στάλθηκε και πάλι ο άγγελος Γαβριήλ να της πει την θέληση του Θεού και Υιού της. Ενώ προσπαθούσε στον οίκο της στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε ο άγγελος και της πρόσφερε ένα μικρό κλαδί φίνικα και της είπε: «Χαίρε και χαρετουμένη Μαρία, σου φέρνω μήνυμα από τον Υιό σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά του και να δοξάσεις όπως σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν, και σε 3 ημέρες θα έρθει εκείνος να πάρει την τίμια και αμόλυντη ψυχή σου». Μετά από αυτό, και αφού συνήλθε από την οπτασία, χάρηκε πολύ και κίνησε βιαστικά να ανέβει στο αγαπημένο της όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί. Εκεί που προσευχήθηκε για τελευταία φορά ο Υιός της πριν από το πάθος του. Συνήθιζε να ανεβαίνει να προσεύχεται εκεί, ανηφορίζοντας το μονοπάτι το απροσδόκητο. Τα δέντρα και οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν. Η άψυχη και άλογη κτήση, όπως είχε εναντιωθεί την ώρα του σταυρικού πάθους του Κυρίου και Υιού της, τώρα αποκτά ξανά κρίση και σύστημα και προσκυνά την βασίλισσα του κόσμου. Κατέληξε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα 7 της και ατένισε τον ουρανό, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε για την σωτηρία του κόσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής της, ένα ουράνιο φως την έλουζε. Το τίμιο και άγιο πρόσωπό της έλαμπε από θεία ενέργεια. Μετά γύρισε στον οίκο της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα της κηδείας της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και πιστούς φίλους της
και τους ανακοίνωσε την θέληση του Κυρίου να την καλέσει κοντά του. Εκείνοι όταν το άκουσαν χαρακτηρίστηκαν και άρχισαν να κάνουν το χωρισμό της μητέρας του Κυρίου. Εκείνοι τους ρώτησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του και πως την θέση της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και από τους δώρισε δύο από τα φορέματά της, την σκέπη, το μαντήλι της κεφαλής της δηλαδή, και την εσπάθεια της, τα οποία αποτέλεσαν κατόπιν από τους πολύτιμότερους θησαυρούς της Εκκλησίας μας. Την τρίτη ημέρα, μετά την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, η κυρία Θεοτόκος, αφού ντύθηκε μόνη της τα νεκρικά της ενδύματα, κάλεσε και πάλι τους φίλους της και ξέρετε στην κλίνη της. Τότε το εξής θαυμαστό γεγονός. Μια δυνατή βοή ακούστηκε στο σπίτι της. Μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάρα αυτά μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης οι Άγιοι Απόστολοι, προκειμένου να παρευρεθούν στην έξοδό της. Κατά τον ίδιο τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο Απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Ιερόθεος, πρώτος Απόστολος των Αθηνών. Επίσης ο Άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Η κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτησε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να την παραλάβει ο ίδιος. Οι συγκεκριμένοι Απόστολοι και προεστοί της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλουν εξώδιους ύμνους στη Θεομήτωρα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη. Φόβος και έκσταση κατέλαβε τους κατοίκους της Αγίας Πόλεως. Μόνο οι σκάρδοι και φθονροί Ιουδαίοι δεν συγκινήθηκαν από αυτό το θαυμαστό γεγονός. Μετά σχηματίστηκε νεκρική πομπή, η οποία κατευθυνόταν στο χωρίο για θρησκευτική, όπου θα θάπτονταν το τίμιο σκηνομά της. Η θρήνη του πιστού λαού που είχε χάσει τη μάνα του έσμιγαν με τις ψαλμοδίες των Αποστόλων. Στα ηλαρά προσωπά τους κυλούσαν δάκρυα λύπης και χαράς. Πριν φτάσουν στον τόπο της ταφής, έφτασαν φανατικοί Ιουδαίοι και θέλησαν να βεβηλώσουν την έξοδο της μητέρας του Ιησού, τον οποίο μισούσαν θανάσιμα. Με ύβρις, απειλές και λιδωρίες προκαλούσαν την σεμνή ομίγυρη. Κάποιος από αυτούς είχε την ανέδεια να πλησιάσει το φέρετο της Θεοτόκου με σκοπό να ρίξει το έδαφος στο Άγιο Σκήνομα. Μόλις τόλμησε να αγγίξει το στολισμένο με μυρωδάτα άνθη νεκροκρέβατο, πάρα αυτά κόπηκαν και τα δυο του χέρια και έμειναν κολλημένα σε αυτό. Ταυτόχρονα έχασε και το φως του. Τότε κατάλαβε την εσχρότατη πράξη του και με φωνές γοερές δήλωνε τη μετανοιά του και παρακαλούσε την Παναγία να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Και ό του θαύματος, ο άνθρωπος θεραπεύτηκε αμέσως. Κατόπιν ομολόγησε την ανομία και την απιστία του και έγινε χριστιανός. Με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε και αυτός την ιερή πομπή. Αντίθετα, οι άλλοι συντροφοί του παρέμειναν ψυχροί και αμετανόητοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα της Θεομήτωρος. Εκεί λοιπόν, στο ήσυχο χωριό της Γεθσημανή, έγινε η κίδευση του άχραντου λειψού Παναγίας μας. Το θεοδόχο σώμα της τέθηκε σε περιποιημένο μνημείο που ετοίμασαν οι χριστιανοί της Αγίας Πόλεως. Με λυγμούς και δάκρυα οι Άγιοι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί σφράγισαν το μνημείο και αποχώρησαν. Η ευσεβής όμως παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως μετά την ταφή και αφού πέρασαν τρεις ημέρες έφτασε στη Γεθσημανή αργοπορημένος ο Απόστολος Θωμάς από τις μακρινές Ινδίες όπου έκανε η Ιεραποστολή.
πίμωνα με δάκρυα στα μάτια και λείπει πολύ να του ανοίξω τάφο για να δει και να προσκυνήσει για τελευταία φορά το τίμιο σκήνομα της αγαπημένης μητέρας του δασκάλου του. Μπροστά στην επιμονή του, οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και ό του θαύματος, ο τάφος ήταν κενός. Ο Κύριος μετέστησε το πάνσεπτο σώμα της στον ουρανό, ώστε να μην γευθεί την φυσική φορά. Η αργοπορία του Θωμά χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία ως οικονομία του Θεού, για να γίνει γνωστή η μετάσταση της Θεοτόκου. Ο κενός τάφος της στην Γεθσημανή αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή αγιασμού των μυριάδων πιστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και τεκμήριο της μετάστασής της στον ουρανό. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μουσική υπόκρουση είναι του κυρίου Μανώλη Χατζηγιακουμή από το CD «Μνημεία Εκκλησιαστικής

Ας δούμε, αγαπητοί μας ακροατές, εν συντομία την μεγάλη συμβολή της Αγίου στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Η ιερή μνήμη της κοιμησεώς της Παναγίας μας είναι, όπως είπαμε, μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσει ο ευσεβής λαός των πιστών την αγάπη, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν, η οποία όντως άνθρωπος αξιώθηκε να γίνει το τιμιότατο θείο δοχείο, το ιερότατο σκεύος, ώστε να δεχτεί τον άπειρο Θεό στο καθαρότατο σαρκείο της, να κυοφορήσει τον άναρχο και αναλύωτο Θεό στην τίμια γαστέρα της, να θρέψει τον απόλυτα αυτάρκη Θεό από τα παρθενικά της αίματα, να κρατήσει στα σεπτά της χέρια τον αχώρητον παντή. Το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία μας, μέρος του απερονοήτου μυστικού της Θείας Οικονομίας. Μετά τον Τριαδικό Θεό, αυτή κατέστη το κύριο πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σκοπού της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκλέχθηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια αμέτρητων γενεών, ότερη και αγιότερη ανθρωπίνη ύπαρξη, προκειμένη να γίνει Θεοτόκος. Οι πατρίες της Εκκλησίας μας λένε πως για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, ο Θεός έδωσε τον Υιό του τον μονογενή και η ανθρωπότητα έδωσε την Παναγία μας. Στο ιερό πρόσωπο εκείνης έγινε η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Αναγνωσώμα εκείνης έγινε η μεγάλη καταλλαγή, και από αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η αναδημιουργία και η θέωση του πεπτοκότους ανθρώπου. Ο μεγάλος πατέρας της αρχαίας εκκλησίας μας, Άγιος Ειρηναίος, παραλύγησε και συνέκρινε την Θεοτόκο με την προμήτωρα του ανθρωπίνου γένους, την Εύα, ώστε να δείξει τη διαφορά μεταξύ. Παρθένος Εύα δεν έκαμε καλή χρήση των θείων δωρεών και δυνατοτήτων που είχε λάβει από τον Θεό, αλλά τα χρησιμοποίησε για το κακό και την καταστρατήγηση του θείου θελήματος. Η αιτία και η ρίζα της ενταρσίας αυτής υπήρξε ο εγωισμός και η έπαρση. Αν εκείνη η Εύα υπήρξε φορέας της Ελαζονίας, η Παναγία μας υπήρξε το πρότυπο της και της ταπείνωσης. Ο ιερός πατήρ τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία, ή να μία παρθένος να γίνει συνηγόρος άλλης παρθένου και να εξηγήσει την ανυπακοή της πρώτης δια της γενικής υπακοής. Επίσης, Κύριος Κύριλλος Ιεροσολύμων έγραψε πως δια παρθένου της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έδι δια παρθένου μάλλον, δε εκ παρθένου φανίνε την ζωήν. Η ευλογημένη ρίση της προς τον άγγελο του Ευαγγελισμού, «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», αποτελεί σαφώς την πεμπτουσία της πίστης στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας του κόσμου. Το ανθρώπινο πλάσμα στο οποίο αποκαταστάθηκε η ανθρώπινη φύση στην αρχαία προπτωτική της μορφή και ωραιότητα υπήρξε η Θεοτόκος. Μετά την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό, καθαρίστηκε από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, τον οποίο έφερε και αυτή εκούσα ως μέτοχος της ανθρώπινης φύσεως, καθιστώντας της πλέον άμμομη κυλίδος, ώστε να δεχτεί στα αγνά σπλάχνα της το πυρ της θεότητος και να μην καεί. Από τότε έγινε η και χαριτωμένη, η αγιωτέρα ύπαρξη μετά τον Τριαδικό Θεό. Στο πρόσωπό της έγινε η απαρχή της λυτρώσεως του κόσμου και της λυτρώσεως του ανθρώπου. Η συνεργασία της Παναγίας μας κατά τη διάρκεια του επιγής απολυτρωτικού έργου του Χριστού υπήρξε τεράστιο. Βρισκόταν συνεχώς πλάι στο λυτρωτή μας από τη γέννηση ως όρθος την Ανάσταση και την Ανάληψη. Δοκίμασε ως μητέρα τις
των παθημάτων του θείου γιού της, με αποκορύφωμα εκείνη του σταυρικού θανάτου του. Κοντά του την αγωνία εκείνου για την υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα επίσης με την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ήταν που εμψήφισε τους διοκόμενους πρώτους χριστιανούς της νεαράς Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, όπως αναφέραμε και πρωτήτερα. Κοντολογής, η επηγή ζωή της Εκκλησίας μας, της Παναγίας μας, υπήρξε συνεχής αγώνας και προσφορά για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πιστός λαός του Θεού. Γι' αυτό αποδίδει στον τόκο από την αρχαιότητα ως ύψιστη τιμή, τη μεγαλύτερη μετά τον Τριαδικό Θεό. Σημειωθεί εδώ πως μόνο η Ορθοδοξία μας αποδίδει τη δέωσα τιμή στην μητέρα του Κυρίου μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί συμμετέχουμε καθημερινά στις ακολουθίες των υπέροχων παρακλητικών κανόνων. Νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε. Με δάκρυα στα μάτια να εναποθέσουμε σε αυτή τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας. Την παρακαλούμε με ζέση ψυχής να ελαφρώσει τον βαρύ ζυγό μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η γλυκιά Θεομάνα και μετά τη σεπτή της ζωή συνεχίζει να αγαπά και να νοιάζεται για μας τους ανθρώπους. Μέσα στην άλλη καρδιά της υπάρχει χώρος για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους αμαρτωλούς και ασεβείς, ακόμα και για τους υβριστές της. Η μακάρια θέση της κοντά στον Υιό της και Θεό μας Ιησού Χριστό της δίνει την ευχέρεια να προσεύχεται για τον καθένα μας, για κάθε μας πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των βοηθειών της είναι απτά. Γι' αυτό ψάλλουμε στον περίφημο μικρό παρακλητικό κανόνα προς αυτήν. Ουδείς προστρέχουν επισή κατησυχημένος, αποσπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε, αλετείται την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το

ένα επίκαιρο αφιέρωμα στον και το νόημα της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κείμενο παρουσίαση από τον θεολόγο

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι ιδεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, πράγματι καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας, που τα κρατά πάντα υψωμένα, γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

θάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα που η χάρη της είναι πλούσια σε όλους μας. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, προκειμένου να γνωρίσουμε άλλη μία πλευρά της εικονογραφίας μας, η οποία έχει καλλιτεχνήσει τόσες πολλές μορφές, τόσες πολλές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, καλούμεθα να ζητήσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο να μας συντροφεύσει. Τον Άγιο αυτό του 20ου αιώνα και 21ου, εκείνον τον Άγιο ο οποίος είχε συχνές εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου και πολλές οπτασίες, τόσες και τέτοιες που σημάδευσαν τη ζωή του. Καλούμε τις πρεσβείες του Αγίου να μας συντροφεύουν, ή καλύτερα του ζητάμε να μας πιάσει από το χέρι και να μας χειραγωγήσει για να μας γνωρίσει εκείνες τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου που ευλαβεί το ίδιος πάρα πολύ και ενώπιον των οποίων είχε χύσει κρουνούς δακρύων. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν σε μία από αυτές τις εικόνες, στο υπέροχο και μοσχομυριστό νησί της Χίου. Η εικόνα στην οποία αναφερόμαστε είναι η Παναγία της Νέας Μονής στη Χίο. Η εικόνα αυτή έγινε αιτία να κτιστεί το ξακουστό ιστορικό βυζαντινό μοναστήρι στο νησί της Χίου, η λεγόμενη Νέα Μονή, και ό,τι επακολούθησε γύρω από αυτήν. Στις αρχές του 11ου αιώνος, σε μια σπηλιά του προβατίου όρους της Χίου, ασκήτευαν τρεις χιώτες ασκητές, ο Νικήτας, ο Ιωάννης και ο Ιωσήφ. Στον χώρο αυτό σήμερα υπάρχει σκήτη των Αγίων Πατέρων πάνω από τη Μονή. Οι τρεις αυτοί ιεροί άνδρες είδαν κάτω σε δασόδες σημείο μια παράξενη λάμψη. Αφού κατέβηκαν, σκέφτηκαν να βάλουν φωτιά στο σημείο αυτό, με τη σκέψη ότι αν στη μέση είναι το θείο, θα δείξει. Τούτο έγινε πράξη. Οι φλόγες έκαψαν το εκεί πράσινο, αλλά ξαφνικά η φωτιά έσβησε. Αφού πλησίασαν, είδαν ότι μια μυρτιά είχε μείνει ανέπαφη και πάνω στα κλαδιά της υπήρχε παραδόξως η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας. Έτσι ήλθε στο φως η εικόνα αυτή πριν από περίπου 1000 χρόνια. Βέβαια το γεγονός αυτό ξεφεύγει από την λογική, όπως και τόσα άλλα που αφορούν στην πίστη μας αλλά και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ασκητές, παρότι θα έκαναν η σημαία σκεπτόμενοι άνθρωποι που απορρίπτουν το θαύμα, οι ασκητές χάρηκαν αφάνταστα για ένα τέτοιο έβριμα και με τόσο θαυμαστό τρόπο και με υμνοδίες μετέφεραν την εικόνα στο ασκητήριό τους. Όμως η εικόνα έφευγε από τη σπηλιά και πήγαινε στον τόπο ευρέσεώς της, πάνω στη μυρτιά. Τούτο το κατ' επανάληψην συμβάν τους ανάγκασε να κτίσουν στο σημείο αυτό μικρό ναίδριο και πέριξ αυτού τα κελιά τους, όπου πλέον ασκήτευσαν. Πώς όμως η εικόνα βρέθηκε εκεί και ποια είναι η ιστορία της, δεν έγινε γνωστή, διότι όπως φαίνεται δεν χρειάζεται. Καθόλου απίθανο να συνδέεται και αυτή η εικόνα με την εικονομαχία, αφού γίνεται λόγος για ιερό κοιμήλιο του 10ου αιώνος, άγνωστο όμως πότε αγιογραφήθηκε. Κάτι σπάνιο η εικόνα αυτή της Θεοτόκου. Το σπάνιο είναι επειδή η Υπεραγία εικονίζεται χωρίς τον Ιησού, μάλιστα με ανοιχτές τις μητρικές της αγκάλες και ως αν να βαδίζει δεόμενη.
πράγμα ασυνήθιστο στην θεομητορική εικονογραφία. Ίσως είναι η δεύτερη της πρώτης χιλιετίας που η υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται μόνη και όχι βρεφοκρατούσα. Πώς όμως στη συνέχεια κτίστηκε η υπάρχουσα μονή? Η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος προσδιόρισε και ενήργησε βάσει δικού της σχεδίου. Φώτισε τους τρεις μοναχούς στην εξής παράδοξη και παράλογη ενέργεια. Τους φανέρωσε η Παντάνασα πως ο επίσημος άνδρας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, βρίσκεται εξόριστο στη Λέσβο και ότι σύντομα θα επέστρεφε στην πόλη και θα γινόταν αυτοκράτορας. Απορριπταίο και ως σκέψη το άκουσμα αυτό. Και όμως αυτό το άκουσμα έφερε τη συνέχεια που εδώ κάνουμε λόγο. Αβίαστα θα έλεγε κανείς εδώ ότι η Παναγία επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της εποχής. Όμως όχι, εφόσον αυτά συνδέονται με πνευματικά ζητήματα. Πάρα αυτά, οι δύο μοναχοί πήγαν στην Λέσβο και ανήγγυλαν στον κρατούμενο Κωνσταντίνο να έχει υπομονή και να ετοιμάζεται για τον μεγάλο θρόνο. Φυσικό ήταν να μην τους πιστέψει. Όμως ο λόγος των μοναχών ήταν αυθόρμητος και πιστικός, ώστε τελικά δέχτηκε και είπε πως αν αυτός ο μεγάλος λόγος τους επαληθευθεί, θα τους προσφέρει ό,τι τους ζητήσουν. Τότε εκείνοι εξιστόρισαν το πώς βρέθηκε η εικόνα και ότι η Παναγία τόνισε όσα του είπαν και ότι δεν ζητούν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά όταν γίνει άρχοντας, να θελήσει να κτιστεί ναός στον τόπο της Ευρέσεως. Ακούγοντας όλα αυτά πάνω στον ενθουσιασμό του, ο Κωνσταντίνος, σαν ενέχειρο της υποσχέσεώς του, τους έδωσε το προσωπικό του δαχτυλίδι. Τότε οι μοναχοί γύρισαν στην άσκησή τους και προσεύχονταν. Θα αναρωτηθούμε, βεβαίως, ποιος ήταν αυτός ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος. Άνδρας ευγενής της Κωνσταντινούπολεως, ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια και ήταν συγκλητικός. Το Μονομάχος το είχε ως επίθετό του κληρονομήσει από τον πατέρα του. Ήταν πλούσιος και χείρος από τον πρώτο του γάμο. Έγινε σύζυγος της αυτοκράτηρας ζωής. Όμως, όταν ο νόμιμος σύζυγός της, ο Μιχαήλο Τέταρτος, εξόρισε τον Κωνσταντίνο στην Μυτιλίνη το έτος 1034, τα πράγματα δεν σταμάτησαν εκεί. Το έτος 1042, ο Μιχαήλο Πέμπτος, που είχε διαδεχθεί το θείο του, εξεδίωξε την αυτοκράτηρα ζωή από το παλάτι, αλλά ανατράπηκε κατόπιν στάσεως. Η ζωή επέστρεψε θριαμβευτικά και αμέσως ανακάλεσε τον εξόριστο φίλο της από τη Μυτιλίνη, Κωνσταντίνο. Έστειλε το επίσημο βασιλικό πλοίο και τον έφερε με τιμές στην βασιλεύουσα. Αφού τον παντρεύτηκε, στέφθηκε το 1042 αυτοκράτορας ως Κωνσταντίνος ο Ένατος. Η βασιλεία του όμως, σύμφωνα με τους ιστορικούς, δεν ήταν τόσο καλή για την αυτοκρατορία, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Όταν οι τρεις μοναχοί έμαθαν το ανέλπιστο νέο, ταξίδεψαν προς την Κωνσταντινούπολη, στο παλάτι, και υπενθύμησαν την υπόσχεση του βασιλιά δείχνοντας το δαχτυλίδι του. Κατασυγκινημένος ο αυτοκράτορας έθεσε σε εφαρμογή το κτίσιμο όχι μόνο ναού, αλλά μοναστηριού. Ήταν τέτοια η θέλησή του και το ενδιαφέρον του, ώστε ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη των μοναχών. Έστειλε ειδικό αρχιτέκτονα και όλα έγιναν με ρυθμό και καθώς πρέπει για το κτίσιμο βυζαντινού ναού και μονής, ο οποίος ναός δείχνει ως τα σήμερα τη μεγάλη χορηγία, αφού όλα έγιναν με τέχνη και πλούσια υλικά.
ώστε άντεξαν στο χρόνο και διασώζονται πολυτελή μέχρι και σήμερα. Ακόμη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος κατοχύρωσε με χρυσόβουλο και γενικά προνόμια τη Μονή, ώστε παρέμεινε μνημείο χριστιανικού μεγαλείου. Παράλληλα, έγιναν και τα θαυμάσια και ξακουστά ψηφιδωτά σε πολλούς χώρους του ναού. Τα ψηφιδωτά αυτά είναι εφάμιλα εκείνων της Αγίας Σοφίας, του Οσίου Λουκά και της Μονής Δαφνίου. Μάλλον υπερέχουν, αφού όταν έγιναν, η τέχνη αυτή ήταν στο απογείο της. Ο τεχνίτης των ψηφιδωτών προσπαθεί να εκφράσει κυρίως το πνευματικό ύφος των εικονιζομένων προσώπων. Μία θεία πνοή πάλεται μέσα από μορφές και σχήματα, καθώς παρελάβουν στον θεατή τα τόσα ιερά γεγονότα και τα πρόσωπα της Εκκλησίας του Χριστού. Από όσα εδώ ψηφιδωτά παρουσιάζονται, λαμβάνουμε μια γνώση. Να τονιστεί ότι τα υπέροχα αυτά έργα ιερής τέχνης είναι γνωστά όχι μόνο σε ημετέρους, αλλά και σε ξένους ειδήμονες. Το όλο κτίσιμο της Μονής κράτησε 12 έτη. Εν συνεχεία ονομάστηκε Νέα Μονή, σε διάκριση από την μικρή, την προηγούμενη. Στην εποχή του Κωνσταντίνου του IX ήταν πατριάρχης ο Μιχαήλ Κυρουλάριος, στις μέρες του οποίου συνέβη το Μέγα Σχίσμα των Εκκλησιών του 1054, το οποίο επικύρωσε ως βασιλεύς ο Κωνσταντίνος. Άνθρωπος ευρείας παιδείας, προστάτευσε και προώθησε ανθρώπους των γραμμάτων, όπως τον Μιχαήλ Ψελό, τον επωνομαζόμενον και ύπατον των φιλοσόφων, τον Ιωάννη Μαυρόπουν, μετέπειτα Μητροπολίτη Ευχαΐτων. Ακόμη, ο Κωνσταντίνος αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο και ίδρυσε νομική σχολή. Καλόπισε την Αγία Σοφία με έργα τέχνης. Ενώ ήθελε να δει το όλο έργο της Μονής στοιχείο, τελειωμένο, δεν αξιώθηκε. Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του έτους 1054.

νέα μονή της Χίου από το έτος ιδρύσεώς της και εξής. Έχει αρκετές περιπέτειες να διηγηθεί. Από Άραβες, από ποικίλους πειρατές, από Σαρακινούς και άλλους. Χρειάζεται μόνο να αναφέρουμε την φοβερή σφαγή του έτους 1822. Ήταν τέτοια η μανία των Τούρκων, ώστε από τις 113.000 κατοίκους του νησιού σώθηκαν μόνο περί τους 1.800 που κατέφυγαν στα γύρω βουνά. Μέρος αρκετό των γυναικοπαίδων, κυρίως της πόλεως, κατέφυγε στη Νέα Μονή για να σωθούν δήθεν υπό το τείχος αυτής. Οι Τούρκοι με λύσα όρμησαν και έσφαξαν τους πάντες και τους μοναχούς. Τελικά άρπαξαν ό,τι πολύτιμο και τέλος έβαλαν φωτιά. Ευτυχώς, με πρόνοια μοναχού σώθηκε η εικόνα της Παναγίας, την οποία έκρυψε σε καλό μέρος. Εδώ με ευκολία κάποιος βιαστικός εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να πει: η Παναγία με όσα υπόθηκαν για το κτίσιμο της Μονής και τα λοιπά, πώς δεν εμπόδισε τους βαρβάρους Τούρκους να αποφευχθεί ένα τόσο μεγάλο κακό? Η απάντηση, σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, παραμένει δύσκολη. Βεβαίως θα μπορούσε με ευκολία να το κάνει, όπως σε τόσες άλλες περιπτώσεις που κατατρόπωσε εισβολής, όπως στην περίπτωση των Γερμανών όταν εισήλθαν στην πόλη του Ερχομενού το έτος 1943 για να κατασφάξουν όλους τους κατοίκους. Το γιατί εδώ παραχώρησε την σφαγή μέσα στο μοναστήρι της και σε τι έκταση απέβλεπε το γνωρίζει η ίδια. Πέραν τούτου, γενικά, το θείο δεν επεμβαίνει πάντα δυναμικά, διότι έτσι στερεί την ελευθερία στον άνθρωπο να δείξει είτε την αγιότητα είτε τον ηρωισμό που ο ίδιος ο Θεός εμβάλλει στις καρδιές των ανθρώπων. Τα οστά των σφαγιαστέντων της Νέας Μονής της Χίου είναι φυλαγμένα σε ειδικούς χώρους και προκαλούν μέχρι σήμερα ρήγη συγκινήσεων και ταυτόχρονα ιερή αγανάκτηση εναντίον των αγρίκων βαρβάρων Τούρκων. Ένας εκ των μελετητών της εικόνος αυτής, πατήρ Νεκτάριος Γιόμπολας, σε βιβλίο του γράφει τα εξής. Ο γράφων, όταν επισκέφθηκε τη Μονή, βρέθηκε μαζί με την στρατιωτική του συντροφιά στον χώρο που φυλάσσονται τα οστά των αθώων. Εκεί τέλεσε τρισάγιο και τόσο συγκινήθηκε από το θέαμα που έβλεπε, τα χιλιάδες κρανία δηλαδή, ώστε ξέσπασε σε αυθόρμητο κλάμα, καθώς και οι παρευρισκόμενοι. Με αναφιλητά μπόρεσε να τελειώσει την δέηση. Θεώρησε τόσο αδικημένα τα σφαχιαστέντα ελληνορθόδοξα γυναικόπαιδα και τα οποία δεν τα κατεβόδωσε το συγγενικό τους περιβάλλον και δεν τα έκλαψε, αφού το νησί λόγω των σφαγών σχεδόν ξεκληρίστηκε.

όπως ήδη αναφέραμε. Με τη μονή και την εικόνα συνδέεται και ο Άγιος Νεκτάριος. Ως νέος τότε, ως νεαρός, ως λαϊκός, Αναστάσιος Κεφαλάς πήγε από την πόλη δάσκαλος στο χωριό Λυθή της Χίου. Μετά από 7 έτη, ως όριμος άνδρας, είχε πάρει την γενναία απόφαση αφιερώσεώς του στον Θεό και την Εκκλησία. Το έτος 1876 άφησε το Λυθή και προσήλθε στη Νέα Μονή, όπου μετά από 3χρονη δοκιμασία ασκήσεως, στις 7 Νοεμβρίου του έτους 1876 έγινε μοναχός και μετονομάστηκε Λάζαρος. Εκτός των άλλων ενασχολήσεών του στη Μονή, χρημάτισε διδάσκαλος και γραμματέας. Στις 15 Ιανουαρίου του έτους 1877 χειροτονήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου Διάκονος και μετονομάστηκε Νεκτάριος. Παρέμεινε ακόμα στη Μονή περίπου για 4 έτη, ώσπου αναχώρησε για την Αθήνα και έπειτα για την Αλεξάνδρεια. Στο ναό αυτό πρωτοδιακόνησε και εκφωνούσε ως διάκονος τα ειρηνικά. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον Άγιο Νεκτάριο γνωρίζουν τη σχέση του και την ευλάβειά του στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ, στη Νέα Μονή, μπρος σε αυτήν την εικόνα που ήταν και είναι στο ναό, ήλθε σε άμεση σχέση και οπτική επαφή. Ως μοναχός και κληρικός είναι η πρώτη εικόνα που, γνωρίζοντας και την τόση ιστορία της, ανέπεμπε δεήσεις και προσευχές. Η τόσο παλαιά αλλά και τόσο καλά διατηρημένη εικόνα, με την σπουδαία επένδυση και τα τάματά της, η εικόνα αυτή της Παναγίας στο τέμπλο του ναού προς προσκύνηση, φαίνεται ότι επέδρασε τα μέγιστα στον τότε νέο κληρικό Νεκτάριο, ώστε στην συνέχεια στο πρόσωπό της η ευλάβειά του ήταν τέτοια και πάνω στο καμίνι των θλίψεων και των δοκιμασιών και των συκοφαντιών, προσευχόμενος συνομιλούσε μαζί της και μάλιστα πάντοτε της απευθυνόταν σε πληθυντικό αριθμό. Η σχέση του και η αγάπη του προς την εικόνα αυτή είναι κάτι το πρωτοφανές.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, στο πνευματικό διπορικό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς. Ο Άγιος Νεκτάριος μας πήρε από τα χέρια και μας συντρόφευσε μέχρι να φτάσουμε στο ευλογημένο νησί της Χίου, όπου υπάρχει αυτή η εξαιρετική μονή, η λεγόμενη Νέα Μονή, με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία ιστορείται κατά περίεργο τρόπο, διότι η Θεοτόκος δεν εμφανίζεται βρεφοκρατούσα, αλλά ολόσωμη, με τα χέρια ανοιχτά, σε δέηση, σαν να βηματίζει. Ίσως ο Αγιογράφος να θέλει να δηλώσει μια μεγάλη αλήθεια για την υπεραγία Θεοτόκο. Εκτός του γεγονότος ότι είναι η μητέρα του Θεού και πρεσβεύει πάντοτε προς Αυτόν για τη δική μας σωτηρία, δεν πάβει να είναι και μητέρα όλων μας. Όπως η κάθε μητέρα βηματίζει και τρέχει πίσω από τα παραπέοντα βήματα του δικού της παιδιού προκειμένου να το στηρίξει και να το συντροφεύσει, έτσι και η υπεραγία Θεοτόκος, ολόσωμη, με τα χέρια ανοιχτά σαν σε δέηση, παρακαλώντας τον Θεό, βηματίζει πίσω από τον καθένα και την καθεμιά από μας για να μας στηρίξει στον καθημερινό μας αγώνα. Εύχομαι λοιπόν η Παναγιά να είναι η μητέρα όλων μας πάντοτε. Αγαπητοί μου αδελφοί, Παναγιά κοντά μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη.

Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζομένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο το Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων, τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φωνή κεράτινης άλπιγκας που να αντυχεί δυνατότερα από ανθρώπινη φωνή και να συγκλονίζει τα πέρατα, απαιτεί ένας λόγος προς τιμήν της ιεράς αυτής ημέρας, αγαπητή μου. Γι' αυτό και κινδυνεύει να αποτύχει τώρα, καθώς ακούγεται προερχόμενος από το ασθενές φωνητικό μου όργανο. Η κυρία όμως και βασίλισσα του παντός, έτσι καθώς είναι αφιλόδοξη, θα δεχτεί νομίζω και αυτόν εδώ τον σύντομο και πενιχρό λόγο που της προσφέρουμε οι δούλοι της, όμοια με εκείνους τους διεξοδικούς και αστραφτερούς των σπουδαίων ομιλητών, με το να παρακινείται σε συμπάθεια από τις προσευχές αυτού που με προστάζει να ομιλήσω, επειδή ακριβώς και ένα μόνο πράγμα προσέχει η φυλάγαθη, την πρόθεση. Εμπρός λοιπόν, συνάξου ολόκληρη οικουμένη, ιεράρχες και ιερείς, μοναχοί και κοσμικοί, βασιλείς και άρχοντες, άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, φυλές και γλώσσες, με όλο μαζί το έθνος και το πλήθος. Και αφού αλλάξεις τα φορέματα των αρετών σου, ντυμένη κι εσύ στα κρόσια τα χρυσά και στολισμένη, πρόβαλε με πρόσωπο φεδρό και όλο χαρά γιόρτασε της κυριοτόκου Μαρίας την εορτή, την επικίδια συγχρόνως και διαβατήρια, διότι φεύγει από εδώ κάτω και πηγαίνει κοντά στα όρητα αιώνια, το όρος όντως το Σιών, στο οποίο ευδόκησε ο Θεός να κατοικεί, όπως ψάλλει η λύρα του ψαλμοδού. Σήμερα λοιπόν ο επίγειος ουρανός, περιβαλλόμενος στην στολή της αυθαρσίας, αποκτά νέα διαμονή, την καλύτερη και αιώνια. Σήμερα η νοητή και θεοφώτιστη σελήνη, με το να συμβάλλει στον δίσκο του ηλίου της δικαιοσύνης, εκλείπει μεν από την πρόσκαιρη του τη ζωή, συγχρόνως όμως ανατέλει και λάμπει με την τιμή της Αθανασίας. Σήμερα η ολόχρηση και θεοκατασκεύαστη κυβωτός του Αγιάσματος αναχωρεί από τα επίγεια σκηνώματα και μετακομίζεται στην Άνω Ιερουσαλήμ για να αναπαυθεί αιώνια. Και ο Θεοπάτορ Δαβίδ μας τα τραγουδάει αυτά με την κιθάρα του και αναφωνεί. Θα προσαχθούν, λέει, οι παρθένοι, δηλαδή ψυχές, στον βασιλέα, ακολουθώντας πίσω από αυτήν θα προσαχθούν σε σένα. Τώρα λοιπόν, ενώ έκλεισε τους αισθητούς οφθαλμούς η Θεοτόκος, υψώνει για χάρη μας τους νοητούς σαν λαμπρούς και μεγάλους φωστήρες που ποτέ ως τώρα δεν βασίλεψαν, για να γρυπνούν και να εξηλαιώνουν τον Θεό υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Τώρα, ενώ στα θεοκίνητα χείλη της εσήγησε ο έναρθρος λόγος, αήλαλο ανοίγει το πρεσβευτικό της στόμα υπέρ όλου του γένους. Τώρα, ενώ συνέστειλε τις σωματικές και θεοφόρες της παλάμες, τις υψώνει άφθαρτες προς τον Δεσπότη υπέρ ολόκληρης της οικουμένης. Τώρα, ενώ μας απέκρυψε τα ηλιοειδή και φυσικά χαρακτηριστικά της, ακτινοβολεί διαμέσου της σκιαγραφίας της εικόνας της και την παρέχει στο λαό προσασπασμού ευεργετικό και σχετική προσκύνηση, είτε το θέλουν οι αιρετικοί είτε όχι. Ενώ λοιπόν πέταξε πάνω η Πάναγνος περιστερά, δεν πάβει να φυλάτει τα κάτω. Ενώ εξήλθε του σώματος, με το πνεύμα της είναι μαζί μας. Ενώ οδηγήθηκε στους ουρανούς, εξωστρακίζει από ανάμεσά μας τους δαίμονες, μεσιτεύοντας προς τον Κύριο. Κάποτε, μέσω της Προμήτωρος Εύας, ο θάνατος εισήλθε και κυρίευσε τον κόσμο. Τώρα όμως, συναντώντας την μακαρία θυγατέρα εκείνης, αποκρούστηκε και κατανικήθηκε από το ίδιο εκείνο μέρος από όπου του είχε δοθεί η εξουσία. Ας χαρεί λοιπόν το γυναικείο φύλο που αντί ντροπής αποκομίζει δόξα. Ας χαρεί και η Εύα, διότι δεν είναι πια κατηραμένη, αλλά έχει να επιδείξει απόγονό της ευλογημένο την Μαρία. Ας σκυρτήσει η κτήσης ολόκληρη, καθώς αντλεί μυστικά τα νάματα της αυθαρσίας από την παρθενική πηγή και απαλλάσσεται έτσι από τη θανατηφόρα δίψα. Τέτοια είναι η εορτή που έχουμε σήμερα. Τόσο μεγάλα είναι τα γεγονότα που υμνολογούμε. Αυτά μας χαρίζει η Χριστοανθής ρίζα του Ιεσέ, η ιερόβλαστη ράβδος του Αρών, ο νοητός παράδεισος του ξύλου της ζωής,
ο έμψυχος λιμώνας των παρθενικών αρωμάτων, η ανθισμένη θεογεώργητη άμπελος του ορίμου και ζωογόνου βότριος, ο υψηλός και επιρμένος χερουβικός θρόνος του Παμβασιλέως, ο οίκος ο γεμάτος από την δόξα Κυρίου, το άγιο καταπέτασμα του Χριστού, ο φωτεινότατος τόπος της Ανατολής. Αυτά μας χαρίζει, καθώς κοιμήθηκε σήμερα εν ειρήνη και δικαιοσύνη. Λέω κοιμήθηκε, όχι όμως και πέθανε. Πέρασε από την γη στον ουρανό, όμως δεν εγκατέλειψε την υπεράσπιση του ανθρωπίνου γένους. Με ποια λόγια λοιπόν να παραστήσουμε το μυστήριό σου? Αδυνατούμε να το σκεφτούμε. Είμαστε ασθενείς για να το εκφράσουμε. Ηλιγγυούμε να το περιγράψουμε. Διότι είναι παράξενο και υψηλό και ανώτερο για κάθε διάνοια. Δεν σχετίζεται και δεν ταιριάζει με κάτι άλλο, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα πράγματα, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να δώσουμε πρόχειρα τις αποδείξεις από τα γύρω μας πράγματα. Αντίθετα, από τα υπερβατικά και ανώτερά μας, κατανοούμε με ευλάβεια όσα αναφέρονται σε σένα και σε σένα μόνοι παραδίδουμε τα υπεράνθρωπον. Διότι άλλαξες την φύση κατά την άρετη γέννηση. Πού αλλού άκουσε κανείς παρθένο να συλλαμβάνει ασπόρος? Ω θαύμα! Την μητέρα και λεχόνα την βλέπουμε άφθορη παρθένο, επειδή Θεός ήταν αυτό που γέννησε. Το ίδιο λοιπόν και στη ζωηφόρο κοίμησή σου, με το να είσαι διαφορετική από τους υπολείπους, μόνη εσύ κατέχεις δικαιολογημένα την ευθαρσία και των δύο, ψυχής δηλαδή και σώματος. Ας μας αφηγηθεί όμως εις ιόν τα παράδοξα εκείνης της ημέρας. Είχε λοιπόν συμπληρωθεί το όριο της ζωής. Είχε φτάσει η ώρα του θανάτου. Προγνώρισε σαν μητέρα Θεού η Παναγία τον καιρό της μεταστάσεως. Και πόσα περισσότερα από τον καθένα που σαν απλός δούλος προφητεύει, δεν θα έδινε κανείς, αδελφοί μου φιλόχριστοι, προς τη μητέρα του Θεού και ανώτερη από όλους τους προφήτες. Όταν λοιπόν τα αισθάνθηκε αυτά και τα κατάλαβε, τι μας λέγει η παράδοση πως προσευχόταν και παρακαλούσε? Έφτασε η ημέρα της εξόδου μου. Έφτασε ο χρόνος της ενδυμίας μου προς εσένα. Ας παρευρεθούν εδώ αυτοί που θα υπηρετήσουν στον ενταφιασμό μου, Δέσποτα. Ήθε να σταθούν στο προσκεφαλό μου οι λειτουργοί που θα τελέσουν την κηδεία μου. Και στα μεν χέρια σου να αφήσω το πνεύμα μου, στα δε χέρια των μαθητών σου για να το ενταφιάσουν το άψαυστο και θεοδόχο σώμα μου, από όπου ανέτειλες εσύ η Αθανασία. Ας παρασταθούν κοντά μου να μου δώσουν χαρά αυτοί που βρίσκονται διασπαρμένοι στα πέρατα της γης, οι κήρυκες και οι υπηρέτες του Ευαγγελίου σου. Και αν εσύ ευδόκησες να μετατεθεί ζωντανός ακόμη ο δίκαιος ενόχος στον ουρανό, γιατί έτσι έπρεπε, και ο θεσβήτης Ηλίας εκ του εμφανούς να ανυψωθεί με πύρινο άρμα προς άγνωστες χώρες, για να αναμένουν κι οι δυο τον χρόνο της φρικτής και παμφότινης δευτέρας παρουσίας σου, και αν πάλι για μια ανάγκη του Δανιήλ εθαυματούργησες, ώστε μέσα σε μια στιγμή ο προφήτης Αβακούμ να μεταφερθεί από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα και πάλι να επιστρέψει, τότε τι σου είναι αδύνατο, και μόνο αν το θελήσεις.

Αυτά μόλις είπε η Πανύμνητος, να που κατέφθασε και η δωδεκάδα των Αποστόλων από διαφορετική κατεύθυνση ο καθένας, σαν σύννεφα σπρωγμένα από τις πτέρυγες του Πνεύματος που ήρθαν και στάθηκαν κοντά στην εφέλη του Φωτός. Τι λέγει λοιπόν εκείνη που έχει τα θεϊκά, τα πολλά, τα μεγάλα ονόματα, φέρνοντας, καθώς ήταν ξαπλωμένη, ένα γύρο το βλέμμα της και αντικρίζοντας αυτούς που ζητούσε. «Ας αγαλιάσει η ψυχή μου για τον Κύριο, και αυτό θα γίνει για μένα εφρουσίνη και ένεση και μεγαλείο εκ μέρους όλων των εθνών της γης, διότι μου συγκέντρωσε τα θεμέλια της Εκκλησίας, μου συνάθρισε τους άρχοντες της Οικουμένης, τους θαυμαστούς υπηρέτες της κηδείας μου. Ω μεγαλοφιές θαύμα, ο έργον μητρικής αφοσιώσεως προς τον Υιό, ο δώρο υιικής σχέσεως προς την Μητέρα. Σαν άλλος ουρανός μου φάνηκε το δωμάτιο, με το να περικλείει μέσα του τους φωστήρες του κόσμου. Ναός Κυρίου φάνηκε η οροφή που έφερε κοντά μου τους θείους μύστες και ιερουργούς. Δεν θα μελετήσει πια η συμμορία των Ιουδαίων να πραγματοποιήσει τον εναντίον μου παραλογισμό. Δεν θα οπλίσει πια εναντίον μου το θρασί του χέρι για να με φωνεύσει το συνέδριο των ιερέων. Διότι κάποτε το είχαν σχεδιάσει και μαζί με τον Υιό θα φώνευαν οι αιμοχαρείς και την Μητέρα, αλλά απέτυχαν στο σκοπό τους γιατί τους εμπόδισε άνωθεν η Θεία Πρόνοια. Μεταβιβάζομαι σε τόπους κατοικίας απαραβίαστους, όπου δεν μπορεί ο εχθρός να εισαγάγει τις παγίδες της κακίας, όπου θα μπορώ να αντικρίσω την τερπνότητα του Κυρίου και να επισκεφθώ τον ναόν εγώ, ο πανφώτινος ναός του. Και τι είπαν τότε προς αυτήν οι μακάριοι Απόστολοι, με λόγια είτε δικά τους, είτε διαλεγμένα από τα στόματα των προφητών? Χαίρε κλίμαξ που στηρίζεσαι στη γη και φτάνει στον ουρανό, μέσω της οποίας έγινε η κάθοδος προς εμάς και η άνοδος προς τους ουρανούς του Κυρίου κατά τον μεγάλο Πατριάρχη Ιακώβ. Χαίρε βάτε με την τόσο παράδοξη μορφή από την οποία εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου σε μορφή πύρινης φλόγας και την οποία ενώ η φωτιά έκαιγε δεν την κατέκαιε κατά τον μεγάλο Θεόπτη Μωυσή. Χαίρε ο Θεοδέγμων Πόκος, από τον οποίο στράγγισε η ουράνια δρόσος μια γεμάτη λεκάνη νερό κατά τον θαυμασιότατο Γεδεών. Χαίρε πόλης του βασιλέως του Μεγάλου, την οποία θαυμάζουν και μεγαλύνουν οι βασιλείς μαζί με τον ασματογράφο Δαβίδ. Χαίρε η νοητή Βιθλέμ, ο οίκος του Εφραθά, από όπου εξήλθε ο βασιλεύς της δόξης για να καταστεί άρχοντας στο λαό του Ισραήλ, του οποίου έξοδοι απαρχής εξ ημερών αιώνος, όπως λέγει ο Μιχαίας ο Θεότατος. Χαίρε το κατάσκιο παρθενικό όρος, από το οποίο εμφανίστηκε ο Άγιος του Ισραήλ, κατά τον Θεόφωνο Αβακούμ. Χαίρε λιχνία ολόχρηση και φωτοφόρε, από την οποία έλαμψε στους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους το απρόσιτο φως της θεότητος, κατά την ρίση του Θεσπέσιου Ζαχαρία. Χαίρε το παγκόσμιο ηλαστήριο των ανθρώπων, δια του οποίου σε Ανατολή και Δύση δοξάζεται στα έθνη το όνομα του Κυρίου και παντού προσφέρεται θυμία μας το όνομά του κατά τον Αγιότατο Μαλαχία. Χαίρε νεφέλη ανάλαφρη, πάνω στην οποία κάθισε ο Κύριος κατά τον Ιεροφωνότατο Ισαΐα. Χαίρε η Ιερά Βίβλος των Προσταγμάτων του Κυρίου και ο νεοχάρακτος νόμος της Χάριτος, χάριν της οποίας μας έγιναν γνωστά όσα αρέσουν στο Θεό, κατά τον πολυθρήνητο Ιερεμία. Χαίρε η κλεισμένη πύλη, δια της οποίας ο Κύριος και Θεός του Ισραήλ εισήλθε και εξήλθε, κατά τον μεγάλο Θεόπτη Ιεζεκίλ. Χαίρε το αλατόμητο από χέρι ανθρώπου και υψηλότατο όρος, από το οποίο απεκόπη ο ακρογωνιαίος λίθος κατά τον θεολογικότατο Δανιήλ. Και ποιος νους να χωρέσει ή ποιος λόγος να αφηγηθεί όσα εκεί έψαλαν, όσα είπαν, όσα εμακάρισαν οι θεολόγοι. Ο
Όταν λοιπόν ιερούργησαν ιερός ως ατέριαζε και επετέλεσαν τα Άγια Αγίως, να που έφτασε και ο Κύριος με την δόξα της δυνάμεώς του και όλη τη στρατιά του ουρανού. Και αοράτος μεν λειτουργούσαν οι ασώματοι, σωματικός δε γίνονταν υμνοδοί της Θείας Μεγαλειότητος οι Απόστολοι. Σύμικτοι ήταν αδελφοί μου οι πανήγυρης και ο χορός ουράνιος μαζί και επίγειος, και ας μην ξενήσει ο λόγος μου, καθώς και η αγραφή τα θεοπρεπή γεγονότα, αποτελούμενος από αγγέλους, αρχαγγέλους, κυριότητες, θρόνους, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, τις χερουβικές και σεραφικές, αποστόλους, μάρτυρες, δικαίους, άλλους να προτρέχουν, άλλους να προϋπαντούν, άλλους να ηγούνται, άλλους να προηγούνται, άλλους να ακολουθούν και άλλους να παρακολουθούν, και όλους να φωνάζουν χαρμόσυνα με ένα στόμα: άσατε το Κυρίο, ενέσατε τον Κύριον, ευλογημένος Κύριος επιδίκαιον όρος το Άγιον αυτού, και ανυψωθεί το ουρανός εις το μετέωρον. Ποιος λοιπόν άκουσε ποτέ εις τον αιώνα τέτοια εξόδιο, φιλόχριστοι αδερφοί? Ποιος γνώρισε την προπομπή μιας τέτοιας κηδείας? Ποιος κατάλαβε ποτέ μέχρι τώρα τέτοια μετάβαση σαν και αυτή που αξιώθηκε η μητέρα του Κυρίου μου? Και δεν είναι παράξενο, γιατί ακριβώς και κανένας δεν φάνηκε ποτέ υπέρτερος από αυτήν, που είναι η μεγαλύτερη από όλους τους ανθρώπους.

Φρίτσι το πνεύμα μου, ο Παρθένε, καθώς βάζω στο μυαλό μου το μεγαλείο της μεταστάσεώς σου. Μένει έκπληκτος ο νους μου, καθώς αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Δένεται η γλώσσα μου, καθώς πάει να διηγηθεί το μυστήριο της παλινζωίας σου. Διότι ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε επάξια να κάνει γνωστούς όλους τους ύμνους σου ή να εξιστορήσει όλα τα θαυμάσια σου? Ποιος νους ή ψυγόρος θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μεγαλόστομη θα ομιλήσει? Θα εξαγγείλει και θα παραστήσει τα κατά σε? Θα αποδώσει τα λόγια σου ή θα σταθεί αντάξια των δικό σου θαυμασίων, τελετών, πανηγύρεων, εορτών, διηγήσεων, εγκομείων? Γι' αυτό και επί του παρόντος μυστηρίου η γλώσσα μας αποδεικνύεται αδύνατη, άτονη, αποτυχημένη, αποδοκιμασμένη. Διότι πράγματι υπερέχεις, υπερβάλλεις, υπερτερείς ασυγκρίτως σε ύψος και μέγεθος από τον ανώτατο ουρανό, σε λαμπρότητα αγνίας από το ηλιακό φως, σε απόκτηση παρησίας από το αγγελικό αξίωμα κάθε άειλης και λογικής υπάρξεως των νοητών και νοερών δυνάμεων. Αλλά τι επίσημη και λαμπρή, με αγαλίαση το λέω, η πανήγυρή σου! Πόσο σημειοφόρος και θαυματουργική η μετάστασή σου! Πόσο ζωοπάροχος και αυθαρτοδόρητος ο ενταφιασμός σου, μητέρα του φωτός! Τώρα όμως που πέρασες στα σύννεφα και ανέβηκες στον ουρανό και μπήκες στα Άγια των Αγίων, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, αξίωσε, Θεοτόκε, να ευλογήσεις πλούσια τα πέρατα της οικουμένης. Με τις πρεσβείες σου κάνε εύκρατους τους καιρούς. Χάριζε την βροχή στην ώρα της. Κατεύθυνε σωστά τους ανέμους. Κάνε την γη να καρποφορεί. Δόρισε την ειρήνη στην εκκλησία. Κράτηνε την ορθοδοξία. Φύλαγε την βασιλεία. Απόκουρε τις επιθέσεις των βαρβάρων. Σκέπαζε ολόκληρο το γένος των χριστιανών. Τέλος δε, συγχώρησε και την δική μου τόλμη. Διότι δικό σου είναι αυτός ο λόγος, μητέρα του Θεού, και εσύ προφήτευσες μελωδικά εκείνο που θα γινόταν. Διότι, να που από τώρα είπες, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Επειδή λοιπόν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ψευδής ο θείος σου λόγος, δέξου και από μένα τον ανάξιο δούλο σου αυτή την καταδύναμην προσφώνηση και δώσ' μου πάλι την αγαλίαση που μου χαρίζει η σωστική σου βοήθεια. Με την δύναμη των πρεσβειών σου στήριξέ με μαζί με το συγγενή μου και πνευματικό πατέρα μου και με το πίμνιο που μου έχουν εμπιστευτεί. Εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η τιμή και το κράτος, μαζί με τον Παντοκράτορα Πατέρα και το ζωοποιό Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

23 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Σιρμίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και σήμερα αποδίδεται η εορτή της Θεοτόκου και τιμάται η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, των Αγίων 38 μαρτύρων των Ενθράκη Ξύφη Τελειοθέντων και του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Σικελιού.

ιερομάρτης Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνων, τον οποίον η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα, έζησε και έδρασε κατά την εποχή του αυτοκράτορα της Ρώμης Μάρκου Αυριλίου, ο οποίος έζησε το 180 μετά Χριστόν. Ήταν από τους παλαιούς άντρες της Εκκλησίας του Χριστού και διάδοχος των μακαριστών Αποστόλων. Χρημάτισε Επίσκοπος Λουγδούνου. Είναι η σημερινή πόλη Λιόν της Γαλλίας. Συνέγραψε και άφησε στην Εκκλησία πάρα πολλά συγγράμματα που βεβαιώνουν την ορθή πίστη των χριστιανών. Από τα συγγράμματα αυτά, μεταγενέστεροι πατέρες της Εκκλησίας έλαβαν αφορμές για την ερμηνεία των θείων γραφών. Ο Άγιος Ειρηναίος διαδέχθηκε στην επισκοπική έδρα του Λουγδούνου τον επίσκοπο Ποθινό, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου και υπέστη μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού. Με τους λόγους του και τις παρενέσεις του, λύτρωσε πολλούς ανθρώπους από την πλάνη των ειδώλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενδυνάμωσε και πολλούς ώστε να υποστούν μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό. Τελικά, και ο ίδιος αποκεφαλίστηκε διαξίφους από τους διώκτες και κοσμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Καλλίνικος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, τον οποίο η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα, διατέλεσε αρχικά ιερέας και σκευοφύλακας της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Βλαχέρνες. Έπειτα, κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Δευτέρου, απογόνου του Ηρακλείου, ένεκα της αρετής του εκλέχτηκε και χειροτονήθηκε πατριάρχης Κωνσταντινούπολης το 693 μετά Χριστόν. Υπήρξε ο πρώτος με το όνομα αυτό Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και άσκησε τα πατριαρχικά του καθήκοντα μέχρι το 705 μετά Χριστόν. Ο Ιουστινιανός ο δεύτερος, ο αυτοκράτορας, ήταν αρκετά κακότροπος άνθρωπος και στενοχωρούσε συνεχώς τον Άγιο, επινοώντας συνεχώς νέες θλίψεις. Κάποτε λοιπόν του έστειλε μήνυμα να γκρεμίσει δια προσευχής τον ναό της Θεοτόκου, τον ονομαζόμενο των Μητροπόλεων. Ο Άγιος όμως απάντησε ότι δεν υπάρχει ευχή για γκρέμισμα, αλλά για οικοδομή και στήριγμα, αφού και ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με σκοπό να μένει στερεός και όχι για αφανισμό. Μένει όμως το αυτοκράτορα. Φορτικά και εκβίαζαν τον Άγιο να εκτελέσει το αυτοκρατορικό πρόσταγμα. Τότε ο μακαριστός Καλλίνικος είπε: «Δόξα πρέπει σε σένα Χριστέ μου που πάντοτε ανέχεσαι και υπομένεις». Και ό του θαύματος. Ο ναός εκείνος αμέσως γκρεμίστηκε. 695 μετά Χριστόν, ο Ιουστινιανός ο δεύτερος εκθρονίστηκε εξαιτίας των αταξιών και των παραπτωμάτων του και αφού του έκοψαν τη μύτη και τη γλώσσα, τον εξόρισαν στη Χερσόνα. Δραπέτευσε όμως από εκεί και με στρατιωτικές δυνάμεις που του έδωσαν οι Βούλγαροι, έφτασε κατά το έτος 705 μετά Χριστόν έξω από την Κωνσταντινούπολη και πρόσβαλε τα τείχη. Στη συνέχεια πέτυχε με δόλο να πείσει τον Πατριάρχη και τη Σύγκλιτο να βγουν έξω από την πόλη και να τον υποδεχτούν. Αμέσως όμως μόλις μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και ξαναπήρε την εξουσία, καταπάτησε τους όρκους που είχε δώσει στον Τίμιο Σταυρό

στο πάνσεπτο Ευαγγέλιο και στο τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου, ότι δηλαδή δεν θα ενοχλήσει απολύτως κανέναν, και έπνιξε στο αίμα ολόκληρη την πόλη. Τότε λοιπόν φρουροί του Ουστινιανού άρπαξαν με τη βία και τον μακαριστό Καλλίνικο και τον εξόρισαν στην Ρώμη, αφού προηγουμένως ο ίδιος αυτοκράτορας έδειξε σε αυτόν την κομμένη γλώσσα και μύτη του και κατηγόρησε για συνωμοσίες, στις οποίες βεβαίως δεν είχε ποτέ πάρει μέρος ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο εκλεκτός αυτός αρχιερέας.

Εκεί στη Ρώμη, σύμφωνα με την προσταγή που είχε δώσει στους φρουρούς του, ο τύραννος αυτοκράτορας, έβαλαν τον Άγιο μέσα στο θεμέλιο ενός τείχου, το οποίο και έκλεισαν εξωτερικά με λάσπη. Μετά από 40 ημέρες, αφαιρέθηκε το επίχρησμα και βρέθηκε εκεί ο Άγιος να ζει ακόμη και να αναπνέει. Ύστερα όμως από 4 ημέρες, εξεδίμησε προς Κύριον και ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο ενταφιασμός δε του Οσίου Καλλινίκου έγινε στον Ιερό αυτό Ναό μετά από προσταγή που έδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλου στον τότε Πάπα Ρώμης κατά την ώρα του ύπνου του. Και στον Αγίον Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό Συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

αλλαγή ερωτημάτων. Πού είναι η αγάπη που την έχουμε χάσει στον ερωτισμό? Πού είναι ο έρωτας που τον έχουμε χάσει στο σεξ? Όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις φάσεις του βίου τους, ιδιαίτερα όμως όσοι διατρέχουν την άνοιξη της ζωής τους, είναι ευαίσθητοι στη δέσμη των αισθημάτων και των προβλημάτων που συνδέονται με την αγάπη. Σε συντριπτικό ποσοστό, οι σύγχρονες τέχνες και τα μέσα ενημερώσεως εμπλέκουν αγάπη, έρωτα, αλλά ακόμα και διαστροφές τους. Ό,τι σχετίζεται με την διαιώνιση της ζωής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά και σύνθετο. Το ξεκίνημα της ανθρώπινης ζωής συνδέεται με μια μορφή αγάπης. Η ανάπτυξη της ζωής απαιτεί ένα κλίμα αγάπης και είναι για το βρέφος πιο πολύτιμο και από το γάλα. Προτού κάνουμε τα πρώτα βήματα στον κόσμο, θέλουμε να θυλάσουμε γάλα και αγάπη. Στα νεανικά χρόνια, νέος έλξεως και αγάπης με πρωτόγνωρη δύναμη δονούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Δυστυχώς όμως, πολλά ιερά πράγματα απειλούνται από διάφορα συνθήματα και ιδέες που ρυπαίνουν την εποχή μας. Περισσότερο από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, οι πόλεις μας ταλαιπωρούνται από μια ρύπανση της φαντασίας που μολύνει τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις ροπές, τις πράξεις των πολλών, αλλοιώνοντας κάποτε και διαστρέφοντας τις πιο αγνές, τις πιο δυνατές και όμορφες σχέσεις. Ο κινησμός δηλητηριάζει τον έρωτα. Ο εγωκεντρισμός συντρίβει την αγάπη. Χρειάζεται αντίσταση ποιότητος, αλλά επιπλέον έμπνευση για την υπέρβαση του τυφλού πάθους, για την καλλιέργεια της αγάπης σε κάθε μορφή των σχέσεών μας. Έμπνευση από πρόσωπα που βίωσαν ευρύτερα την αγάπη με συνέπεια, με πρωτοτυπία και γενναιότητα. Άσκηση στην καθημερινή πραγματικότητα για να ζούμε πιο συγκεκριμένα, πιο ουσιαστικά, με μεγαλύτερη εμβέλεια την αγάπη. Μια αγάπη που δεν γνωρίζει σύνορα, που υπερβαίνει οποιασδήποτε διακρίσεις έθνους, φυλής, χρώματος, μορφώσεως, γνώσεων. Υπέροχα κείμενα της παγκόσμιας φιλολογίας είναι αφιερωμένα στην αποκάλυψη του κάλους, της δυνάμεως και της υπεροχής της αγάπης. Αλλά, χωρίς αμφιβολία, τα πλουσιότερα κοιτάσματα ιδεών, μορφών, κινήτρων, αληθιών βρίσκονται στην Αγία Γραφή, αρχίζοντας από υπέροχους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης και φτάνοντας στο απροσμέτρητο βάθος και ύψος και μήκος και πλάτος της αγάπης, όπως την κήρυξε και την έζησε ο Ιησούς Χριστός. «Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Αύτη εστιν η εντολή εμή. Ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς». Επάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομήθηκαν αργότερα τα πολλά υπέροχα κείμενα του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, όπως ο ύμνος της αγάπης που έχουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης με τον πιο πυκνό και συνταρακτικό τρόπο θα δηλώσει: «Ο Θεός, υπέρτατη αλήθεια, αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό». Ανεξάρτητα από τον βαθμό πίστεως και σχέσεως που έχει κανείς με τον Ιησού, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αυτός παραμένει η ολοφώτινη αποκάλυψη της αγάπης. Και όσο κανείς τον πλησιάζει με τον στοχασμό και τη ζωή του, νιώθει την ακτινοβολία της αγάπης του να επηρεάζει ολόκληρη την ύπαρξή του.

Άλλη άποψη. Αφηγήσεις, ομιλίες, στοχασμοί του Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου. Διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

περιγραφή της εικόνος της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η Αγία εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι πολυπρόσωπη. Δύο όμως πρόσωπα ξεχωρίζουν στην όλη παράσταση, ο Χριστός και η Παναγία. Ο Ιησούς με το ηγεμονικό του παράστημα που κρατεί την ψυχή της Παναγίας, βρέφος φασκιωμένο και το λιπόσαρκο σκήνωμα της Παναγίας. Στην εικόνα δεσπόζει το νεκρικό κρεβάτι, στολισμένο με πλούσια ποδέα, όπου αναπαύεται η Παναγία με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά στερεωμένο σε ένα απλό κυροπήγιο καίει ένα χοντρό κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς στέκει ο Χριστός με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του απλωμένα στην ίδια κατεύθυνση κρατάει την ψυχή της που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον τριγυρίζει δόξα. Μέσα σε αυτήν είναι ζωγραφισμένη στην κορυφή ένα εξαπτέρυγο και σε μονοχρωμία τέσσερις άγγελοι που πλαισιώνουν τον Χριστό με χειρονομίες και έκφραση λύπη στα πρόσωπά τους. Πάνω ακριβώς από τον Χριστό στην κορυφή του τόξου της εικόνας έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι, πάλι σε μονοχρωμία, να σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να πάρουν με την σειρά τους την ψυχή της Παναγίας. Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι μαζεμένοι οι 12 Απόστολοι με εκφράσεις, στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας και ο Παύλος σκύβει στα πόδια της. Πιο πίσω είναι οι τρεις ιεράρχες με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά, στο βάθος, θρηνούν τρεις γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος, πίσω από τις ομάδες των μαθητών, δύο συμβατικά αρχαιόπρεπα κτίρια. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζεται η επιγραφή «Η κοίμηση της Θεοτόκου». Οι τέσσερις, εικονίζονται οι τρεις, ιεράρχες που παραβρέθηκαν στην κοίμησή της ήταν ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Τιμόθεος.

Σ' όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, ανάμεικτη όμως με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η χαρμολύπη, το χαροποιόν πένθος, το γνώρισμα των πιστών που ζουν με την προσμονή της Ανάστασης. Τούτο βλέπουμε και στα τροπάρια της εορτής που άλλοτε τονίζουν τον τρόμο και το δέος των Αποστόλων, τους οποίους παρουσιάζουν να δακρύζουν, και άλλοτε τονίζουν τη χαρά τους που την εκδηλώνουν με ψαλμούς και ύμνους. Παραθέτουμε δύο αποσπάσματα. Όταν η μετάσταση στο αχράντο σου σκήνους ευτρεπίζεται, τότε οι Απόστολοι περικυκλούνται στην κλίνη «τρόμο εώρων σε», στη χειρό ιδιόμελο του όρθρου, και το «ζωαρχικών και θεοδόχων σου σώμα κυδεύσαντες έχερον πανύμνητε», δοξαστικό αποστήχον του Εσπερινού. Σε μερικές εικόνες εικονίζονται στον ουρανό σύννεφα που μεταφέρουν τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Σε πολλές εικόνες της κοίμησης ζωγραφίζεται και το επεισόδιο του Αγγέλου που κόβει με το ξύφος του τα χέρια του η Εφωνία. Πρόκειται για εκείνο τον Εβραίο που αποπειράθηκε να ρίξει στο έδαφος το λείψενο της Θεοτόκου.

από τα εγκόμια των πατέρων της Εκκλησίας στην πανσεπτικήμιση της Θεοτόκου, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το τρίτο εγκομιαστικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σε αυτό μας καλεί ο Ιερός Πατήρ να περιστοιχίσουμε το φέρετρο της Θεοτόκου, να την υμνήσουμε και να εκδημήσουμε νοερά μαζί της. Δεύτε πάντες νοερός εκδημούσι συνεκδημήσομεν. Δεύτε πάντες καρδίας πόθο προς τον τάφο κατιούσι συγκαταβόμεν. Περιστοιχίσομεν το ιερότα των κράβατων. Ύμνους ιερούς άσομεν, όδε πως επιμελωδούντες, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Χαίρης η προορισμένη μήτρη του Θεού. Χαίρης η προεκλελεγμένη τη προαιώνων βουλή του Θεού, γης θειότατον βλάστημα. Πυρός θείου κατοικητήριον, πνεύματος Αγίου ιερότατον άγαλμα, ύδατος ζώντος πηγή. Παράδεισος του της ζωής ξύλου θείου βοτρίος κλίμα έμψυχων, νέκταρ και αμβροσίαν πηγάζοντος. Ποταμός πλήρης των αρωμάτων του πνεύματος, άρουρα του θείου Αστάχιος, ρόδον τη παρθενία φανότατον και πνέον τη ευωδία της χάριτος, κρίνον του βασιλικού αμφιάσματος, αμνάση τεκούσα των αμνών του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων, αγγελικών υπερτέρα δυνάμεων, δούλη και μήτρη Θεού.

Από το βιβλίο «Ο μυστικός κόσμος των Βυζαντινών εικόνων», τόμος πρώτος του Χρήστου Γκότση, εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ασύν Χριστού θεασάμενε, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον που κείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείναζή μας, θανάτω, θάνατο, όλεσε.

και εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξουν και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξουν και καλλινικών μαρτύρων, των Αγίων εν δόξουν ιερομαρτύρων,

των Θεοτόκων και προστασίες αμετάφετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.

Τύχησόν μου τα σφρένα, σωτήρ μου. Το γαρτίχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ την άχραντον μητέρα σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρσιν ενιών οχυρωσόν με. Σι γαρβοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν. Σι ουν μη δόρισε γλώταν προφοράν λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γαρδός εισε λάμψεως, παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενο.

23η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, υπήρχε Λούπος δούλος, εκ δε του ξύφους, ελεύθερος προσήλθε το Χριστό φίλο. Η κάδη εν τριτάτη πέφνε Λούπου, φασγάνου ακμή. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Συρμίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες, οι ενθράκοι ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου, του Σικελιώτου, του εντόρου νεοτάκου της Εμβίας ασκήσαντος. Τες των Αγίων σου πρέπει.

των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ως εκ νεκρών εκεί γέρτε η απαρχήτων και κοιμημένων. Ο πρωτότοκος της κτησαίος και δημιουργός πάντων των γεγονότων την καταφθαρίσαν φύσιν του γένους ημών εν εαυτό ανεκαίνησεν ου και τη θάνατε κυριεύεις ο γαρτών όλων δεσπότης το κράτος σου κατέλησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σαρκή του θανάτου γευσάμενος Κύριε, το πικρόν του θανάτου εξέτε με στη εγέρση σου και των άνθρωπων κατά αυτού ενίσχυσας της αρχαίας κατά

και των άνθρωπων κατά αυτού ενίσχυσας της αρχαίας κατάρας, την ήταν ανακαλούμενος ο το βιβλίο.

ίσας της αρχαίας κατάρας, την ήταν ανακαλούμενος, ο το βιβλίο των ψαλμών, ως τη γατέρα.

Ελπίδα και παρθέστασα προς τα μυστικός πολεμούντα με διόκαιους κατέχουν μυστήριων σημέρων γαρθάνατος και ο Άδης εσκύλευτε γένος δε ανθρωπίνων αυθαρσίαν ενδέδιτε διόκαι ευχαρίστος κραυγαζόμεν δόξα Χριστέ τη Αναστάσή σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ο πάντιμος χορός των σοφών Αποστόλων η Θρίστη θαυμαστός του κυδεύσε εν δόξος το σώμα σου το άχραντον Θεωτό και πανύμνητε οι συνύμνησαν και των αγγέλων τα πλήθη την μετάσταση την συσσεπτός εφημούνται συν πίστη εορτάζομεν. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογισθέντα του θανάτου δε σωτήρ.

0: Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυση, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσευθέγγετο της μυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρ γαρεξαν έστι του μνήματος. Ευλογητός Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, λίαν πρωί μυροφόρη έδραμον, προς το μνήμα Σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρηνού ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστόλησή Πατέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων, ελθούσε προς το μνήμα Σου, σωτέρεν ηχούντο αγγέλου τρανός, προς αυτά στεγκωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα εμία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ζωοδότην τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε, τον Αδάμα μαρτίας, χαρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντε ζωής ηθήνε προς ταύτην δε, ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός.
1: Έτηκε τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους.

0: Δόξα θέσω η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήτων τη οράση δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, γέρθη και νόσα στα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων, είποτε το Ιας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, πάσα αγαθοδορία, ως Πατρί και Υιό συναστράπτη, ενώ τα πάντα ζει και κινείται. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, μα την κοπιόμεν, την δε ψυχήν σκέποντος ουδής ημών, ορθείτε την πόλη. Του καρπού της γαστρός το πνεύματι, η οποία τόση το Χριστό, ως Πατρί οι Άγιοι πάντοτε εισήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, εν θεωρείται πάσα αγιώτη σοφία, ουσί πάσαν γαρκτήσει. Αυτό λατρεύσομαι, Θεός γαρος πατρίτε και λόγο. Οι φοβούμενοι των Κυρίων μακάρι, τρίβους βαδιούνται των εντολών, φάγονται ζωηράν γαρπαν γαρπίαν. Κύκλο της τραπέζης σου εφράνθητη, καθορών σου ποιμένα άρχατα έχων αφέροντες, φέροντα κλάδους αγαθό εργίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, ο πασπλούτος της δόξης, εξου χάρις και ζωή πάση τη κτήση, συν Πατρί γαρανιμνείται και το λόγο. Είπατε εν της εθνέσιν, ότι Κύριος σε βασίλευσεν και γαρκατόρθωσε την οικουμένη νητής ους αλευθήσετε.
2: Είπατε εν της έθνεση ότι Κύριος σε βασίλευσεν και γαρκατόρθωσε την οικουμένη νητής ους αλευθήσετε.
1: Χάσατε το Κύριο άσμα και ενών είπατε εν της έθνεση ότι Κύριος σε βασίλευσεν και γαρκατόρθωσε την οικουμένη νητής

0: Αμήν.
1: Κυρία Λέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύλη και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο.
0: Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο.
1: Ενεσάτω πνοή.

0: Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της σου.
0: Εκ του καταμα... Θεών

Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύτησαν στην Γαλιλαία και στο όρο σου ετάξα το αυτής ο Ιησούς και οι δόντες αυτών ξεκίνησαν αυτό οι δε εδίστασαν και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον

Πρόθυμη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντε σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς θηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μήν.

0: Κατάστασιν αυτού, σταυρών γαρύπω μήνας δι' εμάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου.
2: Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με.
1: Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός.
2: Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι.
1: Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου.
2: Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου έδηλωσάς μη.
1: Βραδείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με.
2: Αποτηρείς μια αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα.
1: Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.
2: Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου.
1: Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού.
2: Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με.
1: Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.
2: Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου.
1: Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου.
2: Ότι θέλησα στη Σία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει.
1: Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
2: Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ.
1: Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
2: Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλληψε.

Θεός. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηθυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, πάντων των εναυπάκτων και Ιεράμων Ιτάλων.

0: Σκεσάντων και διαλαψάντων Αγίων, του Αγίων Δοξομάρτυρος Λούπου και του Αγίων Δοξερομάρτυρος Σιρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ έλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελεήσον ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε

0: το πνεύμα τη νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όταν είδα τα πάλι νεύμα τη θείο εις μη εν συναγωγήν συναθρήσας και τεμών θάλασσαν Ισραηλίτη λαό, ούτως ο Θεός ημών δεδοξασμένος υπάρχει. Αυτό μόνο άσομεν ότι δεδόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ότι γίν κατακρίνα στο παραβάντι υδρότας φέρειν καρπών τας ακάνθας, ακανθών στέφανον εκ παρανόμου χειρός, ούτως ο Θεός ημών σωματικός δεδεγμένος την κατάραν έλυσεν ότι δεδόξαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, νικητής τροπεούχος κατά θανάτου ο θάνατον δεδικός αναδείχθη, παθητήν σάρκα γάρεμ ψυχωμένην λαβών, ούτως ο Θεός ημών και συμπλακή στο τυράννο πάντα συνανέστησεν ότι δεδόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, αληθή Θεοτόκον πάντα τα έθνη δοξάζησε την ασπόρο στεκούσαν, υποδείς μήτραν γάρι υγειασμένη την σύν ούτως ο Θεός ημών, το καθημά σου σιώθη και Θεός και άνθρωπος εξού γεγέννητε.
2: Από έναν μία οδή από το καθένα.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, αμφεπονή το αήλον τάξης ουρανοβάμων εν σιών, το θείον σώμα σου άφνο δε σειρεύσασα των Αποστόλων υπληθείς, εκπερά τον Θεοτόκε, σύ παρέστησαν άρδιν, μεθόν άχραντε σου την σεπτήν, παρθένε μνήμην δοξάζομεν. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νικητικά μεν βραβεία ήρω, κατά της φύσεως αγνή, Θεόν και ίσασα όμως μιμουμένη δε, τον ποιητήν σου και ιών, υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης, διώθ νίσκουσα, συν το ιό εγύρι διαιωνίζουσα. Άγιοι του Θεού πρεζέσατε υπερ ημών. Οσίων ομίγυρης και ασκητών εκλεκτών, ναυπάκτου το σέμνομα και της αυτών μοναστών, το ένθεον καύχημα, πάντε στην Αρσενείο το Δαβίδ και κοσμάτε, άραντες προς τον κτίστην, τα σεπτάσιμον χείρας ετήσατε ημίν πάλιν το μέγα έλεος. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών. Οσίων αγλάισμα και των Αγίων οράισμα ναυπάκτου η καύχησης και των πιστών χαρμονή, ανεδείχθητε φεδρό σε μνή πατέρες, διό το εφήμιον τούτον προσδέξαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Κοσμά του Θεόφορνος και Αρσενίου του Κρήτονος, Δαβίδ και των συν αυτής, αποδειχθέντε σεπτή μιμητές, διό ημάς ανεφημούμεν και πίστη γεραίρωμεν θεία τα έπαθλα. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ναυπάκτου προπύργιον και θαυμαστών περιτύχισμα, παρθένε πανίμνητε εκ παναρχαίων καιρών, κόρη πέφυνας δοξάζουσα, τους πόθο υμνούντας τας χάριτας.

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου
1: δεσπίνης Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτός και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης, ούκε κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα οικίσας αϊπάρθενος.
2: Αϊπάρθενον.
1: Τύχησόν μου τας φρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνή σε τολμώ την άχαρντον μητέρα σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με. Σιγάρ βοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν. Σίουν μηδόρι σε γλώταν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον. Πάσα γάρ δώσεις ελάμψεως, παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενος.
2: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον.
1: Τη 23η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Συρμίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες, οι ενθράκοι ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Σικελιώτου, του εν το όρι νεοτάκου της Ευβίας Ασκήσαντος.
2: Τη αυτή ημέρα μίαν ποιούμεθα των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν αυπακτία και τη Ιερά Μονή ταύτη ασκησάντων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

πάντες εξεπλήττοντο, πως η Παρθένος απέρει από της γης ιστάνω. Δε φταίει πιστή το τάφο προσέλθω μεν της Θεομήτωρος, και

Είστε πόσοι τη σωσής αυτού. Δεύτε πάντα τα έθνη, γνώτε του φρικτού μυστηρίου την δύναμη. Χριστός γάρος σωτήριμον, ο εναρχή λόγος εστα

Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού, δι' αγάπης της Κρήτονος και νηστείας πανόλβη, των παθών την φλόγα εναπεσβέσατε, προσευχή

0: ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: ημάς των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστοδιακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και κτήτορος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου και πάσης της Χριστώ ημών

0: Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Υγεία σε

0: Σοι Κύριε,
1: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί.

όνομα και τον αυτισμόν αστον το εν Θεόν καύχημα πάντε συν Αρσενίο το Δαβίδ και κοσμάτε παραντες προς τον κτίστην τα σεπτάσιμον χείρας ετήσατε ημιν πάση το μεγαέλεος. Θέλω να σου πω. Τι έπρεπε. Τι είναι.

Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένω σε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθήσος άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος.

έξωσε και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, είναι εν το όνοματι σου πάν γονικάμψη επουρανίων και επιγείων

Με το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.

το καιρό εκείνο νεανίσκος της προσήλθε το Ιησού κονιπετών αυτό και λέγον διδάσκαλε αγαθέ τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωή αιώνιον. Ο δε είπεν αυτό τι με λέγεις αγαθόν ο δις αγαθός ημί εις ο Θεός είδε θέλησης ελθύνη στην ζωήν τήρησον τα εντολάς λέγει αυτό ποιας ο δε Ιησούς είπε το ου φωνεύσεις ου μιχεύσεις ου κλέψεις ου ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν λέγει αυτό ο νεανίσκος πάντα ταύτα εφύλαξάμην εκ νεότητός μου τι έτη ύστερο έφυ αυτό ο Ιησούς ή θέλεις τέλειος είναι είπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανώ και δεύρω ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων απήλθε λυπούμενος ειν γαρ έχων κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού αμήν λέγω ημίν ότι πλούσιος δυσκόλως εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλι δε λέγω ημίν, ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διελθύν ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήσοντος φόδρα λέγοντες τι σάρα δύναται σωθήνε. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής παρά

0: Ας ακούσουμε την μετάφραση. Εκείνο τον καιρό πλησίασε τον Ιησού κάποιος νεαρός. Γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με ονομάζεις αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός αγαθό. Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Όλα αυτά τα τηρώ από πολύ μικρός», του λέει ο νεαρός. «Σε τι ακόμα υστερώ?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση ο νεαρός, έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Σας βεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και σας το επαναλαμβάνω, είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Όταν τα άκουσαν οι μαθητές του, ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε: «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά».
1: «Έτι και τι εν ειρήνη το Κυρίο δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούν. Σώστον ελέησον και διαφύλαξον.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και εκτήτορος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αφιερωτών δωρητών αυτής, των κατοίκων της πόλεως Ναυπάκτου και της Ιεράς ημών Μετροπόλεως, των κατασκηνωτών της κατασκηνώσεως ημών, ευωδόσεως πνευματικής ωφελίας και καρποφορίας αυτών και προστασίας όλων αυτών, των εν ασθενείες, εν ανάγκες, εν κινδύνης και εν θλίψης ευρισκομένων αδελφών ημών και πάντων ημών των συνελθόντων και συμμετεχόντων εις την θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαριστών αδελφών ημών Δαμασκηνού, Νικοδήμου και Αλεξάνδρου των Αρχιερέων, Ιερονύμου Ιερομονάχου και του δούλου του Θεού Ιωάννου, υπερού τελείται το μνημόσυνον σήμερον και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά και θεία προθέση ζώντοντα και κηκυμεμένων και αιών έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλωμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και κάνουσον ημάς προς εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και

Πιστεύω εσέναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εσέναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοίουσο το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και δε την εμετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

0: και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντας στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου κέστε τέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και ο Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαντε των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εσάφησιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβο,

Πατριαρχών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εκρατευτών και Πάντος Πνεύματος Δικαίων, πίστε τελειωμένο.

0: Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του πνεύματός σου.

0: υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταβέμψει μη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό

0: και λέγει:
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον, και άφεση μεν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού.

Παγιάς, Πασοάνου του Πατρίστη Καθήμενος και ο Δημήνα Ωράτου Συνών και καταξίως των Κρετιάς και Ρημητερών ημίου του Αχράντου Σηματός, Υπηθυμίου Έμελος και Δημών Παντή του Λαού, Θεός, Ελάστη, Μαντήτης.

0: συνάντησης Αγίων σήμερα. Τι εννοώ? Εννοώ τους κατοίκους του χώρου αυτού που είναι οι Άγιοι που αγίασαν εδώ και 1000 χρόνια. Με τους σύγχρονους Αγίους που είμαστε όλοι εμείς. Όχι και Άγιοι εμείς, μα έτσι μας ονομάζει η Αγία Γραφή. Τους αληθινούς χριστιανούς μας ονομάζει Αγίους. Και βεβαίως υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά των αληθινών Αγίων και θα τα πω για να με επιβεβαιώσετε κι εσείς ότι δεν είναι θέματα. Ναι, Άγιοι είμαστε κι εμείς όσοι πρώτον επιθυμούμε τη Βασιλεία των Ουρανών, τον Παράδεισο. Θα μου πείτε και ποιος δεν τον επιθυμεί. Να, το πρώτο στοιχείο που αποδεικνύει την αγιότητά μας. Δεύτερον, η θεογνωσία. Το χαρακτηριστικό των αληθινών χριστιανών που προσπαθούν να μάθουν για το Θεό όσα μπορούν περισσότερα. Είτε διαβάζοντας την Αγία Γραφή ή άλλα πνευματικά βιβλία, είτε ακούγοντας κηρύγματα και γνωρίζοντας τον Θεό με τον οποίο θα ζήσουν αιώνια. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να ζήσουμε με έναν άγνωστο. Γι' αυτό και προσπαθούμε να γνωρίσουμε εκείνον με τον οποίο θα ζήσουμε αιώνια. Να τη θεογνωσία, και την έχουμε. Τρίτον, αυτή καθεαυτή η αγιότητα τι είναι? Ξεκάθαρα μας το τονίμιζει η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες μας. Αυτοί οι οποίοι απαρνούνται το τι θα πει ο κόσμος και δέχονται το τι θα πει ο Θεός. Και το έχω ακούσει από πολλά στόματα και μερικών από εσάς. Δεν πάνε να λέει τι θέλει ο κόσμος, τι λέει ο Θεός. Να το, το χαρακτηριστικό της αγιότητας. Τέταρτον, τα έργα του Θεού. Το χαρακτηριστικό των Αγίων που ενδιαφέρονται για τα έργα του Θεού, ποια τα έργα του Θεού και κάνουν τα έργα του Θεού. Ένα παράδειγμα, αυτός εδώ ο υπέροχος τόπος δεν ήταν έτσι όταν τον ανακαλύψαμε μέσα σε θάμνους. Ήτανε ένας άλλος τόπος. Και να που ο Θεός έστειλε τον άγγελό του, τον άνθρωπό του, τον άγιό του και ανέλαβε αυτό τον αγριότοπο και τον έκανε θαυμάσιο τόπο, επισκέψιμο και λατρεύσιμο. Ο παρόν, αγαπητός μου αδελφός και συμπαραστάτης και βοηθός, ο κύριος Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, με την εκλεκτή σύζυγό του, που μας διάβασε μάλιστα και το πιστεύω και το Πάτερ ημών, ήρθε εδώ και απλώς μου ζήτησε την ευλογία να μετατρέψει αυτόν τον αγριότοπο σε τόπο επισκέψιμο. Και όταν του είπα, Αθανάσιε μου, χρήματα δεν έχω, μου είπε, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό, θα βρούμε αποδωρητές. Και βρήκε και το έκανε αυτό το θαυμάσιο έργο. Τα έργα του Θεού, να τα, από τους Αγίους. Οι Άγιοι ενδιαφέρονται για έργα του Θεού, όχι οι άλλοι. Οι Άγιοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν αρρώστους. Οι Άγιοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν φυλακισμένους. Οι Άγιοι ενδιαφέρονται για τη λατρεία του Θεού σε ναούς περικαλέστατους και σε εξοκλήσια και ερημοκλήσια, σαν κι αυτό εδώ. στο οποίο προσευχόντουσαν πριν από 1000 χρόνια οι Άγιοι που ασκήτευσαν εδώ σε αυτό το χώρο. Και ακόμα, πέμπτον, οι Άγιοι είναι που επιδιώκουν την άσκηση. Ναι, όλοι μας εδώ επιδιώκουμε την άσκηση. Είδα αρκετούς που ήταν ασκούντος σήμερα σε ορθοστασία και είναι ακόμα όρθιοι. Άσκηση είναι αυτό. Μήπως δεν είναι άσκηση η νηστεία Τετάρτης Παρασκευής, η νηστεία το 15 Αύγουστο, πριν από τα Χριστούγεννα, πριν από το Πάσχα. Να τη αγιότητα. Την έχουμε. Και να πω παρακάτω, έχουμε και την Παρθενία. Ναι, την Παρθενία. Τι είναι Παρθενία? Α, μας το λένε ξεκάθαρα οι Άγιοι Πατέρες μας. Παρθενία είναι αυτό που είχε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Τι είχαν? Αυτό που έχει και το αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Παρθένο με το λάδι. Ναι, γιατί ρώτησα στην κατασκήνωση και μου πετάγεται ένας μικρός και μου λέει αυτό που δεν έχει προσμίξεις από τι άλλα παιδί μου? Σφορέλαια. Πετάγεται ένας άλλος μεγαλύτερος μου λέει ακόμα και πετρέλαια. Μπράβο λέω, ξέρετε τι είναι παρθένο? Αυτός είναι ο άντρας ο παρθένος που προσμίξεις γυναικείες. Δεν έχει πάρει τα χαρακτηριστικά της γυναίκας. Ο άντρας πλάστηκε να είναι άντρας. Όχι να ομοιάζει με τη γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει να είναι γυναίκα. Και βεβαίως όχι με προσμίξεις από χαρακτηριστικά του άντρα. Αντρογύναικο. Ούτε ο άντρας γυναικωτό. Αυτός είναι ο παρθένος άνθρωπος. Αυτός που πήρε εσύ του από τη μάνα του γυναικεία χαρακτηριστικά αλλά τα έδιωξε. Είτε ο άντρας και παρέμεινε άντρας παρθένος και γνήσιος, είτε η γυναίκα που έδιωξε τα χαρακτηριστικά του πατέρα της και έμεινε γυναίκα ατόφια, γνήσια, παρθένα. Και τι άλλο, ακτιμοσύνη. Ναι, οι που ζήσαν εδώ ήταν ακτίμονες. Δεν είχαν πλούτη. Σαν και αυτά που είχε σήμερα για τον οποίο ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός του είπε, άμα θέλεις να είσαι Άγιος, πήγαινε πούλησέ τα και μοίρασέ τα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με. Βέβαια ήταν πολύ πλούσιος λέει και γι' αυτό και δεν μπόρεσε να αποκτήσει τη λεγόμενη ακτιμοσύνη. Αλλά οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι μας εδώ, είμαστε ακτίμονες. Και δεν φροντίζουμε να αφήνουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, περιουσίες, σπίτια, μαγαζιά, αυτοκίνητα. Που τα περισσότερα από αυτά ξοδεύονται και σπαταλιώνται από τα παιδιά και τα εγγόνια και δεν δίνουν ούτε ένα ευχαριστώ στους γονείς και στους προγόνους τους. Και υπακούει. Να το χαρακτηριστικό του Αγίου που όλοι μας το έχουμε. Μη μου πείτε οι μητέρες ότι δεν κάνετε υπακοή στα μικρά σας παιδιά όταν τα βλέπετε ότι δεν τους αρέσουν οι φακές. Να σου φτιάξω ένα δυο βουλάκια. Και η μαμά κάνει υπακοή στο μικρό της το παιδί. Μα μη μου πείτε ότι στα καλά τα χριστιανικά αντρόγινα δεν κάνει υπακοή η γυναίκα στον άντρα και ο άντρας στη γυναίκα. Και τα παιδιά στους γονείς. Μη μου πείτε ότι όσοι εξομολογήστε και πιστεύω ότι όλοι εξομολογήστε δεν κάνετε υπακοή στον πνευματικό σας. Να τα χαρακτηριστικά του Αγίου. Τα έχουμε ή δεν τα έχουμε. Εν πολλοίς τα έχουμε. Και είμαστε. Και το χαιρόμαστε. Ότι ανήκουμε κι εμείς στους Αγίους, όπως μας χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή. Και έτσι μακάρι να μείνουμε μέχρι τέλους. Να μείνουμε μέχρι τέλους. Με οραματισμό και επιθυμία μας τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Θεογνωσία, την Αγιοσύνη, τα έργα του Θεού, την άσκηση, την παρθενία, την ακτιμοσύνη, την υπακοή. Τα ξέρουμε καλά τα χαρακτηριστικά του Αγίου, αυτά που έζησαν οι Άγιοι εδώ επάνω. Και δεν είναι ανάγκη να μείνουμε κι εμείς σε ένα σκηταριό όπως τούτο εδώ που ήταν πριν από χίλια χρόνια. Όχι. Μπορούμε και μέσα στο σπίτι μας, στο μοναστήρι μας, όπου ευρισκόμεθα και όπου εργαζόμεθα, να είμεθα Άγιοι. Και καλά θα κάνουμε. Γιατί υπό τον όρον αυτόν μας περιμένει ο Θεός στον ουρανό. Τους Αγίους περιμένει. Όχι τους κοσμικούς. Αλλά εκείνους που πήραν διαζύγιο από τα κοσμικά. Τα ψεύτικα, τα παρερχόμενα. Αδελφοί μου αγαπητοί. Από την καρδιά μου σας εύχομαι και παρακαλώ και εσάς να ευχηθείτε σε εμάς τους μοναχούς να μην πάψουμε να είμαστε Άγιοι μέχρι την τελευταία αναπνοή της ζωής μας. Σας το εύχομαι και από την ψυχή μου και από την καρδιά μου και σας ζητώ κι εσείς να το εύχεστε για εμάς τους μοναχούς.
1: Αμήν.
0: Γέννητο. Παρακαλώ τον αδελφό μας τον κύριο Αθανάσιο Διαμαντόπουλο, τον διοργανωτή και ιδρυτή αυτού του ωραίου έργου, να έρθει να μας πει ένα χαιρετισμό.

0: δεύτερη φορά μέσα στα 25 χρόνια από τότε που ανακαινήθηκε αυτός ο χώρος, που με την ευλογία του Πατρός Σπυρίδωνος έρχομαι να απευθυνθώ σε εσάς. Όχι για να κλέψω την δόξα του Ιεροκήρυκος, γιατί δεν είμαι Ιεροκήρυκας και δεν είμαι και θεολόγος. Και είμαι σίγουρος, αν ήταν κάποιος θεολόγος εδώ, θα έβρισκε πολύ νηπιώδη αυτά το οποίο έχω να πω. Θέλω απλά να μοιραστούμε μαζί τα αισθήματα που με κατέχουν όταν για πολλωστή φορά επισκέπτομαι αυτό εδώ τον τόπο. Και η αφορμή μου έδωσε ένα απόσπασμα από το 37, από την 37 προφητεία του Εζεκίλ. Θα σας το διαβάσω και δεν χρειάζεται μετάφραση, στην Καινή Ελληνική νομίζω θα το καταλάβετε όλοι. Χείρ Κυρίου εστάθε επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσε εν μέσω παιδιάδος και αυτή το πλήρη σωστέων. Και είπε προς εμέ, «Ε ανθρώπου, δύνατε τα οστά ταύτα να ζήσωση». Και είπα, «Κύριε, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα». Και είπε προς αυτά, «Ιδού, εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής και δώσω εφ' ημάς νεύρα και ανάξω εφ' ημάς σάρκας και εκτενώ εφ' ημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε». Και είδον και ιδού. Υπ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίεντο και ανέβαιναν από αυτά δέρμα επάνωθεν και πνεύμα ουκ είναι αυτής. Δηλαδή είχαν ξανασχηματιστεί σε σώματα αλλά δεν είχαν ακόμα ζωή. Μετά ο Θεός δίνει εντολή στον Εζεκίλ να προφητεύσει προς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί τους πόδας αυτών. Ας μου επιτραπεί μια πολύ τολμηρή παρομοίωση. Θα έλεγα τα οστά αυτά που μας μιλάει ο Εζεκίλ είναι σαν τα οστά αυτά των οσίων που βρήκαμε εδώ, τα οποία έζησαν και έβγαλα δέρμα και έβγαλα σάρκα και έβγαλα πνεύμα και σηκώθηκαν. Και πού είναι, είστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς που για χάρη τους και με τη χάρη τους συγκεντρωθήκατε εδώ. Και εδώ τερπόμεθα και από ό,τι βλέπουμε και φωνές αισίες των ψαλόντων και σοφείς λόγεις των μοναχών. Αλλά κι αν όλοι εμείς ηγήσουμε, τι θα γίνει, τίποτα, δεν χάθηκε τίποτα. Γιατί για να θυμηθώ τον Κλόβρο τον Ήμβριο, το 14ο αιώνα, που εγκομιάζοντας τα χειρωματικά έργα του Ιωάννη του 8ου του Παλαιολόγου, είπε, «Κάνε εγώ σηγήσω, σηγούν το πράγμα βοά». Δηλαδή και εγώ να σταματήσω να μιλάω, το κτίσμα το ίδιο βοά. Βοά λοιπόν αυτό το σεμνό ερείπιο. Βοά από τους αγώνες των ασκητών που έζησαν εδώ και πέθαναν. Πιο κάτω, στην έσω αυλή της Μονής, βοά η Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, που μόλις μερικές μέρες πριν εκατοντάδες από εσάς μαζεύτηκαν για την πανήγυρα του ναού. Και ακόμα πιο κάτω, στον περίβολο, βοά ο λαμπρός ναός της Ναυπακιώτισσας, που από ό,τι άκουσα χιλιάδες των χιλιάδων από εσάς μαζεύτηκαν για την κοίμηση της Θεοτόκου. Και όλοι αυτοί οι προσκυνητές σιγά σιγά σε αντίστροφη πορεία ανεβαίνουν προς τα πάνω και έρχεστε εδώ στο ψήλωμα. Νομίζω ότι είναι αυτή η αέναος και αμφίδρομος πορεία από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, αυτή η πορεία η δική μας και της Χάριτος, που μας ενθαρρύνει στην πίστη μας, στην πίστη μου, και μας ενισχύει στην απιστία μας και στην απιστία μου. Ευχαριστώ.
1: Να μην μετακινηθεί κανείς τώρα, η Θεία Κοινωνία θα γίνει μετά το διευχόν.
2: Σωτήριον, σωτήριου, λείψομαι.
3: Εν τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώθον ο Θεός των λαών σου.

0: των Θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων Ζωτιών Φρικτών των Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Σι ευχαριστούμεν Κύριε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Διελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρήνκην και αναμάρτητον εδισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών, ότι Συ ο Αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και δοή.

0: Σον Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Πάτερ Άγιε ευλογήσον.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε επισή πεπιθώτα, σώσον των λαών σου και ευλόγησον η κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις βασιλεύσεις ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: του Κυρίου δεηθούμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει φημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου των Αγίων ο χώρος εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας το απολολός πρόβατον εγώ ημί ανακάλεσε με σωτήρ και σωτήρ.

0: αυτών, εκτήρησον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σίευς πλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ανάπαυσου

0: με τα πνευμάτων δικαίων δε τελειωμένων την ψυχήν του δούλου σου σώτερα να παυσών φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσήν σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και την ψυχήν του δούλου

0: στο Διομεθά, στο επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου και υπέρ του στην κορυφήν αυτό παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού

0: των ουρανών και άφεσιν των εαυτού αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Πράσφω Κύριε.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο οδωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κειμένου δούλου σου Ιωάννου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέτρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Ιωάννου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία

0: Δόξασε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξασε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώμου Αγίας του Μετρός, χάρη και σκέπη των νερών αυτών, αυτής εικόνων,
1: των ευλόγων.

0: Προφήτου και Παπτιστού Ιωάννου, Παναγία Δόξων και Παναγία Αποστόλων, Παναγία Δόξων και Καλλήτων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Ετωλία και Κανανία, Διελαψά των Αγίων, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ότι την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Ναυπακτία και τη Ιερά Μονή Ταύτη, Ασχισάντων και Διελαψά των Αγίων, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Λούπου, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου του Λογδούνου, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Την άλλη Κυριακή, από την άλλη Κυριακή μάλλον, για τον επόμενο μήνα που έρχεται μέχρι και αρχές Οκτωβρίου που γιορτάζουμε την Παναγία την Ναυπακτιώτισσα, η Θεία Λειτουργία θα τελείται στο Ναό της Παναγίας Ναυπακτιωτίσσης. Τώρα θα έχουμε δύο Άγιο Δισκοπότερα, ένα εδώ μπροστά και ένα στα πλάγια, και αντίδρο κάπου εδώ θα είναι. Πού είναι ο πατέρας? Εκεί πέρα στην έξοδο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δευλάτη πάντα σε εμάς.
1: Πάει κάτω το δίσκο.
0: Κάτω πάει.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μη σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά του Θεού η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μη σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ο Συναξάρη.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

23 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Σιρμίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων, τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και σήμερα αποδίδεται η εορτή της Θεοτόκου και τιμάται η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, των Αγίων 38 μαρτύρων των Ενθράκη Ξηφιτελιοθέντων και του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Σικελίου.

ιερομάρτης Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνων, τον οποίον η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα, έζησε και έδρασε κατά την εποχή του αυτοκράτορα της Ρώμης Μάρκου Αυριλίου, ο οποίος έζησε το 180 μετά Χριστόν. Ήταν από τους παλαιούς άντρες της Εκκλησίας του Χριστού και διάδοχος των μακαριστών Αποστόλων. Χρημάτισε Επίσκοπος Λουγδούνου. Είναι η σημερινή πόλη Λιόν της Γαλλίας. Συνέγραψε και άφησε στην Εκκλησία πάρα πολλά συγγράμματα που βεβαιώνουν την ορθή πίστη των χριστιανών. Από τα συγγράμματα αυτά, μεταγενέστεροι πατέρες της Εκκλησίας έλαβαν αφορμές για την ερμηνεία των θείων γραφών. Ο Άγιος Ειρηναίος διαδέχθηκε στην επισκοπική έδρα του Λουγδούνου τον επίσκοπο Ποθινό, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου και υπέστη μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού. Με τους λόγους του και τις παρενέσεις του, λύτρωσε πολλούς ανθρώπους από την πλάνη των ειδώλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενδυνάμωσε και πολλούς ώστε να υποστούν μαρτυρικό θάνατο για τον Χριστό. Τελικά, και ο ίδιος αποκεφαλίστηκε διαξήφους από τους διώκτες και κοσμήθηκε με το αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ευγενικός, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, τον οποίο η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα, διατέλεσε αρχικά ιερέας και σκευοφύλακας της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Βλαχέρνες. Έπειτα, κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Δευτέρου, απογόνου του Ηρακλείου, ένεκα της αρετής του εκλέχθηκε και χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως το 693 μετά Χριστόν. Υπήρξε ο πρώτος με το όνομα αυτό Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και άσκησε τα πατριαρχικά του καθήκοντα μέχρι το 705 μετά Χριστόν. Ιουστινιανός ο δεύτερος, ο αυτοκράτορας, ήταν αρκετά κακότροπος άνθρωπος και στενοχωρούσε συνεχώς τον Άγιο, επινοώντας συνεχώς νέες θλίψεις. Κάποτε λοιπόν του έστειλε μήνυμα να γκρεμίσει δια προσευχής τον ναό της Θεοτόκου, τον ονομαζόμενο των Μητροπόλεων. Ο Άγιος όμως απάντησε ότι δεν υπάρχει ευχή για γκρέμισμα, αλλά για οικοδομή και στήριγμα, αφού και ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με σκοπό να μένει στερεός και όχι για αφανισμό. Όμως το αυτοκράτορα. Φορτικά και εκβίαζαν τον Άγιο να εκτελέσει το αυτοκρατορικό πρόσταγμα. Τότε ο μακαριστός Καλλίνικος είπε: «Δόξα πρέπει σε σένα Χριστέ μου που πάντοτε ανέχεσαι και υπομένεις». Και ό του θαύματος. Ο ναός εκείνος αμέσως γκρεμίστηκε. 695 μετά Χριστόν, ο Ιουστινιανός ο δεύτερος εκθρονίστηκε εξαιτίας των αταξιών και των παραπτωμάτων του και αφού του έκοψαν τη μύτη και τη γλώσσα, τον εξόρισαν στη Χερσόνα. Δραπέτευσε όμως από εκεί και με στρατιωτικές δυνάμεις που του έδωσαν οι Βούλγαροι, έφτασε κατά το έτος 705 μετά Χριστόν έξω από την Κωνσταντινούπολη και πρόσβαλε τα τείχη. Στη συνέχεια πέτυχε με δόλο να πείσει τον Πατριάρχη και τη Σύγκλιτο να βγουν έξω από την πόλη και να τον υποδεχτούν. Αμέσως όμως μόλις μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και ξαναπήρε την εξουσία, καταπάτησε τους όρκους που είχε δώσει στον Τίμιο Σταυρό, στο Πάνσεπτο Ευαγγέλιο και στο Τίμιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου, ότι δηλαδή δεν θα ενοχλήσει απολύτως κανέναν, και έπνιξε στο αίμα ολόκληρη την πόλη. Τότε λοιπόν φρουροί του Ιουστινιανού άρπαξαν με τη βία και τον μακαριστό Καλλίνικο και τον εξόρισαν στην Ρώμη, αφού προηγουμένως ο ίδιος αυτοκράτορας έδειξε σε αυτόν την κομμένη γλώσσα και μύτη του και κατηγόρησε για συνωμοσίες, στις οποίες βεβαίως δεν είχε ποτέ πάρει μέρος ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο εκλεκτός αυτός αρχιερέας.

Εκεί στη Ρώμη, σύμφωνα με την προσταγή που είχε δώσει στους φρουρούς του, ο τύραννος αυτοκράτορας, έβαλαν τον Άγιο μέσα στο θεμέλιο ενός τείχου, το οποίο και έκλεισαν εξωτερικά με λάσπη. Μετά από 40 ημέρες, αφαιρέθηκε το επίχρησμα και βρέθηκε εκεί ο Άγιος να ζει ακόμη και να αναπνέει. Ύστερα όμως από 4 ημέρες εξεδίμησε προς Κύριον και ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο ενταφιασμός δε του Οσίου Καλλινίκου έγινε στον Ιερό αυτό Ναό μετά από προσταγή που έδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλου στον τότε Πάπα Ρώμης κατά την ώρα του ύπνου του. Και στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό Συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

αλλαγή ερωτημάτων. Πού είναι η αγάπη που την έχουμε χάσει στον ερωτισμό? Πού είναι ο έρωτας που τον έχουμε χάσει στο σεξ? Όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις φάσεις του βίου τους, ιδιαίτερα όμως όσοι διατρέχουν την άνοιξη της ζωής τους, είναι ευαίσθητοι στη δέσμη των αισθημάτων και των προβλημάτων που συνδέονται με την αγάπη. Σε συντριπτικό ποσοστό, οι σύγχρονες τέχνες και τα μέσα ενημερώσεως εμπλέκουν αγάπη, έρωτα, αλλά ακόμα και διαστροφές τους. Ό,τι σχετίζεται με την διαιώνιση της ζωής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά και σύνθετο. Το ξεκίνημα της ανθρώπινης ζωής συνδέεται με μια μορφή αγάπης. Η ανάπτυξη της ζωής απαιτεί ένα κλίμα αγάπης και είναι για το βρέφος πιο πολύτιμο και από το γάλα. Προτού κάνουμε τα πρώτα βήματα στον κόσμο, θέλουμε να θυλάσουμε γάλα και αγάπη. Στα νεανικά χρόνια, νέες έλξεως και αγάπης με πρωτόγνωρη δύναμη δονούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Δυστυχώς όμως, πολλά ιερά πράγματα απειλούνται από διάφορα συνθήματα και ιδέες που ρυπαίνουν την εποχή μας. Περισσότερο από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, οι πόλεις μας ταλαιπωρούνται από μια ρύπανση της φαντασίας που μολύνει τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις ροπές, τις πράξεις των πολλών, αλλοιώνοντας κάποτε και διαστρέφοντας τις πιο αγνές, τις πιο δυνατές και όμορφες σχέσεις. Ο κινησμός δηλητηριάζει τον έρωτα. Ο εγωκεντρισμός συντρίβει την αγάπη. Χρειάζεται αντίσταση, αντίσταση ποιότητος, αλλά επιπλέον έμπνευση για την υπέρβαση του τυφλού πάθους, για την καλλιέργεια της αγάπης σε κάθε μορφή των σχέσεών μας. Έμπνευση από πρόσωπα που βίωσαν ευρύτερα την αγάπη, με συνέπεια, με πρωτοτυπία και γενναιότητα. Άσκηση στην καθημερινή πραγματικότητα για να ζούμε πιο συγκεκριμένα, πιο ουσιαστικά, με μεγαλύτερη εμβέλεια την αγάπη. Μια αγάπη που δεν γνωρίζει σύνορα, που υπερβαίνει οποιασδήποτε διακρίσεις έθνους, φυλής, χρώματος, μορφώσεως, γνώσεων. Υπέροχα κείμενα της παγκόσμιας φιλολογίας είναι αφιερωμένα στην αποκάλυψη του κάλους, της δυνάμεως και της υπεροχής της αγάπης. Αλλά, χωρίς αμφιβολία, τα πλουσιότερα κοιτάσματα ιδεών, μορφών, κινήτρων, αληθιών βρίσκονται στην Αγία Γραφή, αρχίζοντας από υπέροχους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης και φτάνοντας στο απροσμέτρητο βάθος και ύψος και μήκος και πλάτος της αγάπης, όπως την κήρυξε και την έζησε ο Ιησούς Χριστός. «Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Αύτη εστίν η εντολή εμή. Ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς». Επάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομήθηκαν αργότερα τα πολλά υπέροχα κείμενα του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, όπως ο ύμνος της αγάπης που έχουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης με τον πιο πυκνό και συνταρακτικό τρόπο θα δηλώσει: «Ο Θεός, υπέρτατη αλήθεια, αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό». Ανεξάρτητα από τον βαθμό πίστεως και σχέσεως που έχει κανείς με τον Ιησού, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αυτός παραμένει η ολοφώτινη αποκάλυψη της αγάπης. Και όσο κανείς τον πλησιάζει με τον στοχασμό και τη ζωή του, νιώθει την ακτινοβολία της αγάπης του να επηρεάζει ολόκληρη την ύπαρξή του.

άλλη άποψη. Αφηγήσεις, ομιλίες, στοχασμοί του Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου. Διάβασε ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

0: στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ομιλία του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2004.
1: Η ευγνωμοσύνη μας προς την υπεραγία Θεοτόκου είναι χρέος το οποίο δεν είναι εύκολο να εξοφλήσουμε. Της οφείλουμε, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όλα τα αγαθά τα οποία έφερε σε μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Από τον Χριστό έχουμε τη λύτρωση, τη σωτηρία, τη θέωση. Αλλά αυτά όλα δεν θα τα είχαμε εάν δεν υπήρχε η υπεραγία Θεοτόκου. Διότι είναι πάλι η δασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι δεν θα εσαρκούτο ο λόγος εάν δεν υπήρχε κάποια ανθρωπίνη ύπαρξη, κάποια ευλογημένη γυναίκα η οποία να μπορέσει να επιτελέσει να συνεργαστεί με τον Θεό για τη σάρκωση του Λόγου. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι έπρεπε κάποιος άνθρωπος να παρουσιάσει στον Θεό την ανθρωπίνη φύση οποία ήταν πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων και άπαξ και θα ευρίσκεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα προσέφερε στον Θεό την ανθρωπίνη φύση, την καθαράν, την αναμάρτητον, την αγνήν, όπως ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης παραβάσεως, τότε θα μπορούσε από αυτή την ύπαρξη να σαρκωθεί ο Θεός. Και αυτό έγινε δια της υπεραγίας του Θεοτόκου. Δεν θα... Η Παναγία μας όχι μόνο προσέφερε τον εαυτόν της καθαρών εις τον Θεό, όχι μόνο προσέφερε όλη την ελευθερία της εις τον Θεό, όπως απέτυχε να κάνει η Εύα, και έτσι κατέστησε δυνατή της άρκωση του Θεού, αλλά και συνεργάστη με τον Τριαδικό Θεό εις όλα τα στάδια της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν ήταν ένα παθητικό όργανο δια του οποίου διεύει ο Θεός, αλλά υπήρχε η συμμετοχή της προσωπικής ελευθερίας σε όλα τα στάδια της αργώσεως. Από τη στιγμή που ο άγγελος της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού και η ίδια, αν και γνώριζε τι εσήμαινε αυτό, προσεφέρθηκε και είπε «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», μέχρι και της τελευτής της Μακαρίας, την οποία σήμερα εορτάζουμε, η Κυρία μας Θεοτόκος συνήργησε, συνεργάστηκε με τον Θεό για το μέγα, να γίνει το μέγα μυστήριο της αρκώσεως του Κυρίου, αλλά και συνεχεία ήταν εκείνη η οποία μέσα στην Εκκλησία του Θεού βοηθούσε στο έργο του Χριστού μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Είναι λοιπόν το έργο της Παναγίας μας μοναδικό, ανεπανάληπτον. Είναι η πιο μεγάλη ευεργέτηση του ανθρωπίνου γένους η Παναγία μας. Κανένας ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους δεν μπορεί να συγκριθεί προς την Παναγία μας. Τι θα είμαστε κι εμείς χωρίς την Παναγία μας? Ούτε Χριστό θα είχαμε, ούτε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό και σήμερα και κάθε φορά που συνάγεται η Εκκλησία εις ακολουθία, εις τέλεσιν μυστηρίου, Θείας Λειτουργίας, η Κυρία μας Θεοτόκος προεξάρχη του χορού των λελιτρωμένων συγκεντρώνει γύρω της όλους τους λελιτρωμένους από τον Υιόν της και προείστατο λελιτρωμένων. Είναι ο έπαινος της συνεχής, όχι μόνο πολλής, αλλά και συνεχής εν τη Εκκλησία του Θεού και θα είναι στους αιώνας.

Δεν υπάρχει καμία πράξη εκκλησίας στην οποία να μην συμμετέχει Θεοτόκος. Και έτσι την νιώθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε και την αληθή περί της Θεοτόκου διδασκαλία. Διότι οι δυτικοί χριστιανοί και στο σημείο αυτό έπεσαν έξω και δεν διδάσκουν Ορθοδόξους περί της Παναγίας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και θέλω και εγώ να τονίσω σήμερα είναι ότι η Παναγία είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Ο κατεξοχήν άνθρωπος που ετοίμησε την ανθρωπίνη φύση. Ότι το έργο της είναι κατεξοχήν δικαίωσης του ανθρώπου. Και έτσι το κατάλαβαν και οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα το 14ο αιώνα που ήταν ισχυρό το ρεύμα του αθέου ουμανισμού που ερχόταν και στην καθημάση της Ανατολής από τη Δύση, οι πατέρες Εκκλησίας και ιδίως και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τότε έδειξαν ότι εν το προσώπο της Παναγίας μπορούμε να βρούμε την αληθινή καταξίωση του ανθρώπου, των αληθή ορθόδοξων ανθρωπισμών, τη δικαίωση του ανθρώπου. Για όλα αυτά λοιπόν σήμερα τιμούμε και δοξάζουμε και ευχαριστούμε την Παναγία μας, θα την ευχαριστούμε σε αιώνας. Ιδιαίτερος όμως εμείς, οι ταπεινοί κήτορες του Αγίου Όρους, οι μοναχοί του Αγίου Όρους, έχουμε επιπλέον λόγο να ευχαριστούμε την Παναγία μας, διότι αυτή είναι η κυρία του τόπου αυτού, είναι η ηγουμένη των ηγουμένων και των υποτακτικών, είναι η κατεξοχήν προστάτης των μοναχών. Και όλοι έχουμε γευθεί τα της θεομητορικής ιστοργής ίχνη, δώρα. Κάθε ένας που έρχεται εδώ στο Άγιον Όρο να γίνει μοναχός νιώθει την ευλογία, την παρουσία, την προστασία της Παναγίας. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εντοόροι του άθωνος μονάζοντες είναι κατεξοχήν θεομητορική μοναχή. Είναι μοναχή της Θεοτόκου, της Θεομήτωρος. Αυτό είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για όλους μας, αλλά και υπόθεση μεγάλης ευθύνης. Διότι αφού έχουμε τη αυτήν μητέρα, αγιωτάτη, καθαρωτάτη, η οποία είχε διαρκή την ένωση με τον Χριστό, πώς και εμείς πρέπει να πολιτευόμεθα και να αγωνιζόμεθα.

0: Η Παναγία μας δεν είπε κηρύγματα. Δεν έκανε δηλώσεις. Δεν έγραψε τίποτα. Η ζωή της όμως ήταν μεγαλοφορότατον κήρυγμα. Ήταν βιβλίων αιώνιων. Επιστολή Χριστού. Δεν σώζονται λόγια της Παναγίας. Μόνο δύο λέξεις σώζονται. Τις οποίες είπε προς τους διακονούντες των εγκανά γάμων και δι' αυτών προς όλους μας. Ό,τι αλέγει μην πείσατε. Αυτό λέει η Παναγία μας. Αυτά τα λίγα η Παναγία, δεν είπε τίποτα άλλο. Ό,τι αλέγει μην πείσατε. Λοιπόν, φτάνει όμως αυτό για να ξέρουμε και εμείς πώς πρέπει να πολιτευόμεθα. Και σήμερα που εορτάζει η Παναγία μας, αυτό λέει και σε όλους μας. Ό,τι αλέγει σε εσάς ο Χριστός, πείσατε. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε τι λέει ο Χριστός. Ας αγωνιστούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας με τον καθημερινό μας αγώνα και την καθημερινή μας άσκηση. Αυτής της Αγίας Πρεσβείας ο Κύριος φωτίσε και λέει σε πάντα σε μας.
1: Εις την κοίμησιν της Θεοτόκου. Του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: και σε μεσή τριανέχο. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκναν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον μήνα Αύγουστο, και σκοπός αυτών των ραδιοφωνικών εκπομπών είναι να εμβαθύνουμε θεολογικό στον λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με τους ιρμούς, οι οποίοι δίνουν το μελωδικό, το μουσικό, το μετρικό πρότυπο προκειμένου να γραφούν άλλοι κανόνες, και οι ιρμοί αυτοί, όπως είπαμε και από την προηγούμενη μας εκπομπή, είναι η ιρμή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην κίνηση της Θεοτόκου. Εξετάσαμε ήδη την πρώτη και την τρίτη οδή, τους ιρμούς της πρώτης και της τρίτης οδής, και περνάμε σήμερα Θεού θέλοντος στην θεολογική ερμηνεία του ιρμού της πέμπτης οδής. Στην πέμπτη λοιπόν οδή, στον ιρμό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει τα εξής: «Εξέστη τα σύμπαντα επί τη θεία μνήμη σου, σίγα απειρόγαμε παρθένε, γήθεν μετέστης ως περ ζωής κυβωτός, προς την ουράνιον μονήν πάση τη συμνούσισε την ειρήνην βραβεύουσα». Είπαμε ότι αυτούς τους ιρμούς συνέθεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γι' αυτό και τα τροπάρια αναφέρονται στην κοίμηση, στην μετάσταση, στην μετάθεση της υπεραγίας Θεοτόκου. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο ιρμός της πέμπτης οδής ότι τα σύμπαντα εξέστησαν τα σύμπαντα από μεγάλη χαρά. Άγγελοι και άνθρωποι όλοι μαζί χαίρουν επί τη θεία μνήμη, για την μνήμη, για την ιερά εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου. Σίγαρ απειρόγαμε παρθένε, γήθεν μετέστης. Εσύ λοιπόν, Παρθένε, Παναγία Παρθένε, μετέστης, ανέβηκες στον ουρανό, γήθεν από την γη, ως περ ζωής κυβωτός, επειδή είσαι η κυβωτός της ζωής, επειδή σε σένα σαν σε άλλη κυβωτό ήρθε στα σπλάχνα σου και ενσαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, η ζωή και η σωτηρία όλων ημών. Εσύ λοιπόν μετέστης στον ουρανό, προς την επουράνιον μονήν, προς τις άνω μονές, δηλαδή προς την βασιλεία των ουρανών. Εσύ λοιπόν πάση τη συμνούσισε όλους αυτούς που σε ανυμνούν, που σε δοξολογούν, την ειρήνην βραβεύουσα. Δίνεις σαν βραβείο την ειρήνη, την καταλλαγή, την σχέση δηλαδή την ειρηνική μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτός είναι ο ιρμός ο οποίος συνετέθη από την γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όπως είπαμε όμως και στην προηγούμενη μας εκπομπή, η λατρεία της Εκκλησίας μας είναι κατεξοχήν λογική. Όταν λοιπόν το επιβάλλουν οι συνθήκες ή μάλλον οι εορτές, τότε λοιπόν η Εκκλησία παραλάσει τις φράσεις προκειμένου αυτά τα οποία ψάλλονται να συνακολουθούν εκείνα τα οποία θεολογούνται. Γι' αυτό λοιπόν ο συγκεκριμένος ιρμός, όταν ψάλλεται για την εορτή των εισοδίων, παραλάσει λιγάκι και ψάλλονται τα εξής: «Εξέστη τα σύμπαντα εν τη σεπτή εισόδο σου», για την εορτή λοιπόν των εισοδίων της Θεοτόκου. «Σίγαρα πυρόγαρ με παρθένε, ένδον εισήλθες εν το ναό του Θεού». Εδώ λοιπόν γίνεται σαφής αναφορά στα εισόδια κατά τα οποία η Θεοτόκος εισήλθε στο ναό των Ιεροσολύμων, στο ναό του Θεού. «Όσπερ καθαρότατος ναός», επειδή εσύ είσαι ο πλέον καθαρός ναός που δέχτηκε στα σπλάχνα σου τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ενώ για την εορτή της Κοιμήσεως έχουμε σήμερα στη λατρεία της Εκκλησίας μια μικρή παραλλαγή από τον ιρμό που μας παρέδωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας δούμε και αυτές τις αλλαγές. «Εξέστη τα σύμπαντα εν τη σεπτή κοιμήση σου», η αναφορά λοιπόν σαφής για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. «Σίγαρα πυρόγαμε παρθένε, γήθεν μετέστης, ανήλθε στον ουρανό από την γη, προς ουρανή».

δεν είναι τόσο γνωστές. Εμείς έχουμε συνηθίσει τους σειρμούς οι οποίοι ψάλλονται λίγο πριν τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Εκεί γίνεται σαφής αναφορά στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, γιατί οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου συνδυάζονται μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το μέγα ιστορικό γεγονός του Ευαγγελισμού. Εκεί λοιπόν ο Ιρμός έχει ως εξής: «Εξαίσθητα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου». Χαίρονται λοιπόν τα σύμπαντα, άνθρωποι και άγγελοι, επειδή εσύ απέκτησες Θεία δόξα. «Σίγαρ απειρόγαμε Παρθένε, έσχες εν μήτρα των επιπάντων θεών». Εσύ λοιπόν απέκτησες τον Θεό των όλων μέσα στα σπλάχνα σου, μέσα στη μήτρα σου. «Και τέτοκας άχρονον ιών και γέννησες τελικά ιών, ο οποίος είναι πρώτων αιώνων, είναι άχρονος. Πάση τη συμνούσισε για τη σωτηρία όλων αυτών που σε δοξολογούν, σωτηρίαν βραβεύοντα, την οποία σωτηρία επιβραβεύει, δίδει ως δώρον ο Υιός, ο άχρονος Υιός της Θεοτόκου». Επαναλαμβάνουμε λοιπόν για άλλη μία φορά ότι βάσει του τυπικού της Εκκλησίας και του γεγονότος ότι έχουμε μία λογική και όχι νεκρά και αποστεωμένη λατρεία, υπάρχουν παραλλαγές στο κείμενο, το ποιητικό, το υμνογραφικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία δεν φοβάται ούτε υποχωρεί προκειμένου να αλλάξει λίγο το κείμενο για να ταυτιστεί περισσότερο με την έννοια της εορτής και με τα τελούμενα. Ας συνεχίσουμε στον Ιρμό της έκτης οδής. «Την θείαν ταύτην και πάντιμον τελούντες εορτήν οι θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν, τον εξ αυτής τεχθέντα θεών δοξάζοντες». Τελώντας εορτή αυτοί που έχουν κατά νου τον Θεό, οι θεόφρονες. Τελούμε λοιπόν εορτή την θείαν ταύτην και πάντιμον. Αυτή την εορτή η οποία είναι θεία, εκ Θεού δηλαδή, είναι ιερά εορτή και πάντιμος και άξια να τιμάται. Μία εορτή της Θεομήτωρος, γι' αυτό δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν, γι' αυτό ας χειροκροτήσουμε τον εξ αυτής τεχθέντα, αυτόν που γεννήθηκε από τέτοια Παρθένο μητέρα, θεών δοξάζοντες, δοξολογούντας αυτόν ως Θεό. Η συγκεκριμένη οδή σε όλες τις εορτές τις θεομητορικές λέγεται ακριβώς όπως την βλέπουμε. Η μόνη αλλαγή συμβαίνει στην εορτή του Ευαγγελισμού. Τότε λοιπόν η οδή αυτή, ο Ιρμός μάλλον της έκτης οδής, αντικαθίσταται τελείως και τίθεται ένας άλλος στη θέση του, ο οποίος μας λέγει τα εξής: «Ευώησε προτυπών την ταφήν την τριήμερον ο προφήτης Ιωνάς εν το κήτη δεόμενος. Εκθωράς μερίσε Ιησού βασιλεύ των δυνάμεων». Βλέπουμε ότι στην εορτή του Ευαγγελισμού ο Ιρμός μας θυμίζει γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες στην κοιλία του κήτους και εξήλθε σώος και αυλαβής από εκεί την τρίτη ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν και ανέπεμψε δοξολογία, προσευχή προς τον Θεό. Ο Ιωνάς λοιπόν ευώησε, φώναξε, προτυπών την ταφήν την τριήμερον, υπενθυμίζοντας την τριήμερη ταφή που επρόκειτο να συμβεί επί των ημερών του Ιησού. Εν το κήτη δεόμενος, προσευχόμενος ο ίδιος μέσα από την κοιλία του κήτους. Και τι προσευχόταν ο προφήτης Ιωνάς? «Εκθωράς μερίσε Ιησού βασιλεύ των δυνάμεων. Σώσε με από τον θάνατο, Κύριε

σου, εσύ που είσαι ο βασιλεύς των δυνάμεων. Μας κάνει εντύπωση διότι ο συγκεκριμένος σειρμός σε τίποτα δεν μας θυμίζει την εορτή του Ευαγγελισμού εκ πρώτης όψεως. Αν όμως σκεφτούμε καλύτερα όσα θεολογούνται, τότε κατανοούμε γιατί ο Ιρμός έχει τεθεί σε αυτό το σημείο. Κατά την εορτή του Ευαγγελισμού έχουμε το μέγα γεγονός της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος προκειμένου να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτός θα κατέλθει στον Άδη και θα ανέλθει από εκεί νικητής. Γι' αυτό και εμείς, όπως ο προφήτης Ιωνάς, προσευχόμαστε προς εκείνον ο οποίος μας χαρίζει την σωτηρία της ανθρωπίνης φύσεως. Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι η απαρχή, το κεφάλαιο, το πρώτο μέγα γεγονός για την δική μας σωτηρία. Κορύφωση της σωτηρίας μας υπήρξε η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θυμόμαστε ότι κατά τον Ευαγγελισμό δεν έχουμε ένα απλό γεγονός, αλλά την απαρχή όλων εκείνων των σωτηριωδών γεγονότων που κορυφώνονται με την Ανάσταση και θα μας εισάγουν τελικώς στην Βασιλεία των Ουρανών.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκναν κυρίω αγαπητά, βρισκόμαστε στην θεολογική ερμηνεία των ιρμών, των οδών που έχει συνθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ή στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι τα πολύ γνωστά τροπάρια που αρχίζουν με την φράση «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος». Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει μέχρι και τον ιρμό της έκτης οδής και Θεού θέλοντος προχωρούμε στις υπόλοιπες. Ο ιρμός της έβδομης οδής μας λέγει τα εξής: «Ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρίως πατήσαντες έχερον ψάλλοντες, υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός ή». Η έβδομη και η όγδοη οδή μας θυμίζουν το περιστατικό εκείνο από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, κατά το οποίο οι τρεις παιδες ρίχθηκαν με εντολή του Ναβουχοδονόσορος του βασιλέως στην κάμινο του πυρός, επειδή δεν έπεσαν να προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα του βασιλιά. Εκείνοι λοιπόν, μέσα από την κάμινο του πυρός, ενώ δροσίζονταν από την άβρα του Αγίου Πνεύματος, ανέπεμπαν δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό το γεγονός λοιπόν της υπάρξεως των τριών παιδών μέσα στην κάμινο του πυρός, τον δροσισμό του Αγίου Πνεύματος και την διαφύλαξή τους μας υπενθυμίζουν οι ιερμοί της εβδόμης και ογδόης οδής. Και ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Δεν λάτρευσαν, δεν έδωσαν λατρεία στην κτήση, στα κτίσματα, στα είδωλα ή θεόφρονες, οι παιδες αυτή της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν νουν Θεού, παρά τον κτίσαντα, εγκαταλείποντας εκείνον που τους έκτισε, τον Δημιουργό. Δεν έδειξαν δηλαδή τιμή και προσκύνηση προς τον βασιλιά, εγκαταλείποντας τη λατρεία του αληθινού Θεού. Αλλά πατήσαντες ανδρίως πυρός απειλήν, αφού όμως πάτησαν, καταπάτησαν, περιφρόνησαν με γενναιότητα, με ανδρεία, τον εκφοβισμό περί της φωτιάς, δεν έδωσαν δηλαδή σημασία στο γεγονός ότι τους περίμενε ο θάνατος μέσα στο καμίνι του πυρός, εκείνοι οι παιδες χαίροντες έψαλον, με χαρά έψελναν, υπερήμνητε εσύ που είσαι άξιος να υμνήσε ο των πατέρων Κύριος και Θεός, εσύ που είσαι ο Κύριος και Θεός των πατέρων μας, ευλογητός ή. Άξια σε δοξολογούμε, είσαι άξιος να σε δοξολογούμε». Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, καλόν είναι να σταματήσουμε στο σημείο εκείνο κατά το οποίο εμείς όταν ψάλουμε τον συγκεκριμένο ιρμό λέμε ότι οι παιδες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός. Αν δούμε όμως τα χειρόγραφα και το ιρμολόγιο, θα δούμε ότι εκεί υπάρχει μια διαφορετική γραφή. Αντί του χαίροντες έψαλον συναντάμε έχερον ψάλλοντες. Όπως κατανοούμε, αυτή η αλλαγή σε τίποτα δεν ζημιώνει το θεολογικό νόημα της φράσης. Είτε πούμε έχεραν και έψαλαν, είτε πούμε με χαρά έψελναν, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το επισημαίνουμε όμως, διότι μπορεί κάποιος κατά την ανάγνωση ή κατά την μελώδηση των συγκεκριμένων ιρμών σε κάποιο χειρόγραφο ή σε κάποιο παλέτυπο βιβλίο να βρει και αυτήν την διαφορετική γραφή. Συνεχίζουμε με την 8η οδή που και αυτή είπαμε ότι εμπνέεται από τους τρεις πέδας εν τη καμίνο. Και λέγει η οδή τα εξής. Πέδας ευαγής εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δε ενεργούμενος, την οικουμένην άπασαν ή γυρεψάλουσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ο τόκος της Θεοτόκου, εκείνος δηλαδή ο οποίος γεννήθηκε από την Θεοτόκο, διέσωσε πέδας ευαγής εν τη καμίνο, τα ευσεβή παιδιά που βρίσκονταν μέσα στην κάμινο του πυρός. Τότε κατά τον τύπο, τώρα όμως κατά την ενέργεια. Τι σημαίνει ότι ο τόκος της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη διέσωσε αυτά τα τρία παιδιά? Υπενθυμίζουμε την αντίστοιχη βιβλική διήγηση κατά την οποία ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ αναρωτιόταν γιατί ενώ είχε ρίξει μέσα στην κάμινο του πυρός τρεις άνδρες, τα τρία παιδιά, γιατί έβλεπε τέσσερις, και μάλιστα ο τέταρτος ήτανε όμοιος Υιό Θεού. Το τέταρτο πρόσωπο λοιπόν έμοιαζε μεγαλοπρεπές, επιβλητικό, ήταν, είχε την όραση Υιού Θεού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την μαρτυρία του Ναβουχοδονόσορα έχουμε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο τότε κατά τον τύπο, γιατί δεν είχε σαρκωθεί ακόμα, διέσωσε τα τρία παιδιά μέσα στην κάμινο του πυρός. Αυτό το ίδιο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, αυτό γίνεται άνθρωπος και τώρα πλέον κατά την ενέργεια, δηλαδή κατά την πράξη, έχει λάβει σάρκα και οστά. Αυτός λοιπόν, ο οποίος διέσωζε τότε τα τρία παιδιά, αυτός τώρα έχει γίνει άνθρωπος, είναι ο τόκος της Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα τρία παιδιά έψαλαν μέσα στην κάμινο του πυρός δοξολογώντας τον Θεό. Και ο τόκος της Θεοτόκου που κάνει αυτά τα θαυμαστά σημεία είναι εκείνος που αγύρι ψάλουσαν, ξεσηκώνει ολόκληρη την οικουμένη προκειμένου να ψάλει τον Κύριον, ας υμνούμε εμείς που είμαστε τα έργα των χειρών του και ας τον δοξολογούμε σε όλους τους αιώνες. Και σε αυτό το σημείο πάλι υπάρχει διαφορετική γραφή. Η γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού έγραψε «Ήγηρε ψάλουσαν», ότι ο τόκος της Θεοτόκου, ο Θεός δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός, ήγηρε την οικουμένη ψάλουσαν, σηκώνει, συνεγείρει, συγκεντρώνει ολόκληρη την οικουμένη προκειμένου να δοξολογήσει τον Θεό, επειδή τόσο θαυμαστά σημεία γίνονται. Όμως εμείς σήμερα στα μουσικά κείμενα έχουμε έναν άλλον τύπο, ο τόκος της Θεοτόκου αγύρει την οικουμένη ψάλουσαν. Έχουμε τον ίδιο τύπο σε ιστορικό ενεστώτα, σε μορφή δηλαδή ενεστώτος, αλλά πάλι δηλώνεται το γεγονός, η πράξη, η ιστορική διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό το σημείο, επειδή παρήλθε ο χρόνος, είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε. Ευχόμαστε ότι μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ο τόκος της Θεοτόκου θα μας διασώζει και θα μας συγκεντρώνει προκειμένου να ψάλουμε τα θαυμαστά σημεία της δικής του μεγαλειότητος και της γλυκύτητος της Θεοτόκου μητέρας του. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε έμεση τριαν έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

τελευταία αγαπητή συναμαρτωλή αδερφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Μια εκπομπή που θέλουμε κάθε φορά να γίνεται παράκληση και προσευχή που θα αναδύει πνευματικό φως. Κύριε, φώτισόν το σκότος. Αυτή ήταν η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτός και ο σκοπός της εκπομπής μας. Να ρίξουμε έστω και λίγο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και πληθαίνουν.

Μας βοηθάτε πολύ σε αυτό, στέλνοντάς μας μηνύματα και πνευματικό υλικό στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το εντοφωτή, γραμμένο όλο μαζί με λατινικούς χαρακτήρες, εντοφωτή@yahoo.gr. Από αυτά τα μηνύματα αντλούμε δύναμη, ελπίδα κυρίως, αλλά όπως είπαμε και πριν, παίρνουμε υλικό με το οποίο γεμίζουμε όμορφα τις εκπομπές, αλλά και το ομότιτλο ιστολόγιο, το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Πληκτρολογείται τη φράση «Πριν το φωτίσω ψωμεταφώ» στον τίτλο της εκπομπής, σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Και έτσι οδηγήστε στο ομότιτλο διαδικτυακό χώρο μας, όπου και εκεί προσπαθούμε με αγάπη, απλά λόγια και καθημερινές ιστορίες απλοϊκών ανθρώπων, μακαρίων ανθρώπων, να γεμίσουμε, προσπαθούμε πιο πολύ την ψυχή μας με αγάπη για αυτόν που είναι το αληθινό φως της ζωής. Στο ιστολόγιο επίσης μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες εκπομπές που έχουμε μεταδοθεί, ώστε να τις κατεβάσετε στον δικό σας υπολογιστή. Να πληροφορηθείτε τις ώρες κατά τις οποίες η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, αλλά και να ακούσετε άμεσα κάποιες από τις εκπομπές που υπάρχουν σε αυτόν το ιστολόγιο. Τα παιδιά της προσιώτησας. Γέροντας Γρηγόριος, της Ιεράς Μονής Δοχιάριου, του Αγίου Όρους. Από το βιβλίο του «Μορφές που γνώρισαν ασκούνται στο σκάμα της Εκκλησίας». Λέει λοιπόν: «Ως νησιώτης αγάπησα τα κρογιάλια και τα χόρτα τους, που τα νοστίμιζε η αρμία της θάλασσας. Στα λίκτυπα βράχια όπου κρατούσαν στις σχισμές τους χώμα, φυτρώναν γαλατσίδες, χειροβοσκοί και φωνοράδικα. Πρέπει να σου ματώσουν τα χέρια για να μάσεις ένα πιάτο χόρτα. Αλλά αυτά τα θαλασσοδαρμένα βράχια έθρεψαν και σπουδαίους ανθρώπους, ήμερους και γαλήνιους, σαν τη μαγιάτικη τη θάλασσα. Ο Θεός όμως επέτρεψε να γνωρίσω και τα βουνά και μάλιστα τα πιο κακοτράχαλα της Ευρυτανίας. Για αρκετά χρόνια την αθωρώ τη γλυκιά μου θάλασσα έβλεπα γκρεμίλες και σάρες. Το βουνό κεραμίδι, τις κορφές της Τριανταφυλιάς, το χαλίκιο νόρος και τα αραποκέφαλα, που μας χώριζαν πολύ απότομα από τα ετωλοακαρνανικά όρη. Πόσες φορές τα φαράνια του προσού μονολογούσα. Σκληρότητα που την έχουν για αυτές οι ψηλές κορυφές. Από τον Θεό να έχω το χάρισμα να κοιτάζω μακριά ορίζοντες ανοιχτούς, και εσείς με τον μεγάλο σας όγκο να με αφήνετε κοντόφθαλμο σαν τα ζώα. Η θάλασσα έκρυψε την θωριά της. Φυγαδεύτηκε από τα ομάτια μου και εγώ αυλίστηκα στην έρημο σαν νυχτοκόρακας. Εκών άκων έμαθα και τους ανθρώπους του βουνού και της Τάνης. Έγινα ορεσίβιος. Τα μάτια των ανθρώπων αυτών χάσανε την απλότητα. Σε κοιτάζουν ερευνητικά σαν να σου λένε εκ των ημετέρων ή εκ των υπεναντίων. Το κεφάλι ακουμπισμένο στο ραβδί το σκύβουν προς τα κάτω σαν να θέλουν να φουγκραστούν πατήματα από μακριά, τον ερχομό κάποιου απροσδόκητου κινδύνου. Για να τους πάρεις χαμόγελο ήταν δύσκολο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν υπήρχε. Χρόνια η σκλαβιά, η πόλεμη, η εμφύλης παραγμή, η εξάρσεις, η απομόνωση καλλιέργησαν στην ψυχή των ορεσίβιων την αβεβαιότητα. Τους έκαναν να χάσουν τη σιγουριά του αύριο. Το μεγάλο ψάρι έτρωγε το μικρό, όπως στον ψαρό κόσμο της Αβύσσου. Μέσα σε αυτήν την αντάρα και καταχνιά των βουνών που έπεφτε πυκνή το φθινόπωρο και σηκωνότανε την άνοιξη σαν πέπλο πενθυφορούσας κόρης, ξεπρόβαλαν και αντριωμένες ψυχές, λεβέντικες μορφές με όλο το μεγαλείο του καταξιωμένου ανθρώπου. Στην παρουσία τους δεν σου έδιναν την αίσθηση του επιθετικού. Έλα να λογαριαστούμε, καλοπερασάκια του κάμπου και της θάλασσας. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω δροσερή όαση, γιατί αυτό το κάνουν τα βουνά από μόνα τους. Αλλά
ζεστή γωνιά στο σπιτιού το καντόνι.

σε αυτά τα δύσκολα και δύσβατα μονοπάτια, εκεί που τόσο αναπαύεται η ψυχή, θα πάμε σήμερα να συναντήσουμε παιδιά αγαπημένα της Παναγίας της Προσιώτισσας, αυτά που αγκαλιάζει με τις πρεσβείες της, μεγάλους Αγίους που φωλιάζουν στο σπίτι της, εκεί σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων, αλλά και άλλα παιδιά της που ξεκινούν με αγάπη, ανώθευτη αγάπη για την κυρία Θεοτόκου, για το μοναστήρι της Παναγίας στην Προσιώτισσα. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ένα τάμα φόλιασε στις ψυχές τους από μικρά παιδιά και που δίνουν τα πάντα, όλη τη δύναμη του είναι τους, για να το εκπληρώνουν κάθε χρόνο στις μεγάλες γιορτές και στις μεγάλες πανηγύρεις που γίνονται σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Πάμε λοιπόν ξανά εκεί να ακούσουμε τη φωνή της Παναγίας να λέει μετά από τόσους αιώνες την επιθυμία της να μείνει σε εκείνα τα κακοτράχαλα και δύσβατα μέρη. Πάμε να δούμε το πάτημα της Παναγιάς. Πάμε να συναντήσουμε τους δύο πύργους του Γιώργου Καραϊσκάκη. Να δούμε το ασημένιο κάλυμα που χάρισε στην Παναγιά. Θα ξεκινήσουμε από τα μέρη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τα ευλογημένα μέρη της Ετωλοακαρνανίας. Εμείς δεν έχουμε αξιωθεί να κάνουμε αυτό το θαυμαστό διπορικό. Είπαμε όμως ότι τα παιδιά της Προσιώτισσας κάθε χρόνο εκπληρώνουν το τάμα τους. Θα συναντήσουμε μια τέτοια ευλογημένη παρέα, κυρίως τον αδερφικό μας φίλο και συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, τον Φώτη τον Κόκαλη, τον αγιογράφο από το Ετωλικό. Θα τον αφήσουμε να μας διηγηθεί με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, με απλά και όμορφα λόγια ψυχής, αυτό το τάμα που εκπληρώνει από τα 7 του χρόνια περίπου, μαζί με φίλους και αδερφούς και εμείς παρέα, νοερός, θα ανέβουμε σε εκείνα τα αγιασμένα μέρη.

Κλείστε τα μάτια λοιπόν και ξεκινάμε με τον αδερφό μας το Φώτη, οδηγός αυτόμαστο ταξίδι. Θα ήμουνα περίπου στα 7, μικρό παιδάκι ακόμα, όταν η συγχωρεμένη η γιαγιά μου, η αγγελική μου, είπε μια μέρα: «Πες τη μάνα σου να σε ετοιμάσει, αύριο ταξιδεύουμε». «Και πού θα πάμε, γιαγιά?» «Θα σου πω, θα σου πω αύριο. Πάντως να ξέρεις, το ταξίδι είναι μεγάλο και δύσκολο. Γι' αυτό ετοιμάσου και σήμερα το βράδυ νωρίς για ύπνο». Όλος χαρά και αγωνία έπεσε στο κρεβάτι, νωρίς. Αλλά πού ύπνος? Εγώ ήδη ταξίδευα. Ταξίδευα. Άραγε ποιος να ήταν ο νέος προορισμός? Ποιο άγιο μοναστήρι? Ξεκινήσαμε πολύ πρωί στις 6. Γεμάτο θυμάμαι το πούλμαν από ευλαβείς προσκυνητές. Στις αποσκευές τους μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα κουβαλούσαν όλοι τους και από ένα δώρο, τάμα στη χάρη της. Λίγες οι μνήμες από τότε, από την πρώτη φορά. Μα δεν μπορώ να μην θυμάμαι τη διαδρομή. Τα ψηλά βουνά, τα πυκνά δάση από έλατα και τα ποτάμια που τα διασχίζαν. Πολλές και επικίνδυνες στροφές. Εγώ με αγωνία και φόβο κοιτούσα το λεωφορείο να κουμπά σε κάθε στροφή τον γκρεμό. Και γύριζα να κοιτάξω τη γιαγιά μου, έντρομος. «Μη φοβάσαι, Φώτη μου, μη φοβάσαι. Έχουμε εκείνη κοντά μας και μας προστατεύει». Μετά από αρκετές ώρες, θυμάμαι, φτάσαμε στο μοναστήρι. Δέσποζε σαν να είτο φωλιά μέσα σε μια χαράδρα. Κατεβήκαμε όλοι, πήραμε τις αποσκευές και σε λίγο φτάσαμε στην εσωτερική αυλή. Η γιαγιά με κρατούσε από το χέρι. Μου χάρισε ένα γλυκό χαμόγελο και μου είπε: «Υπέροχα, δεν είναι?» «Ναι, ναι», της απάντησα. «Έλα τώρα, πάρε αυτό το κεράκι, ανάψε το και πες την προσευχούλα που σου έμαθα». Ανάψα το κερί έξω από την εκκλησία. Πρώτη μου φορά έβλεπα ναό χτισμένο μέσα σε βράχο. Από τα μάτια της γιαγιάς ήδη κυλούσαν δάκρυα. Περάσαμε στο ναό δειλά-δειλά. Πήραμε ένα μικρό σκοτεινό διάδρομο στα αριστερά. Ανεβήκαμε δύο μικρά σκαλάκια που μας οδήγησαν σε ένα μικρό παρεκκλήσι εντός του βράχου. Η στιγμή μοναδική. Τα μάτια μου καρφώθηκαν στα μάτια της Παναγιάς. Σε δύο μεγάλα μάτια που με κοίταζαν επίμονα, στουργικά, πονεμένα. Γύρισα να δω τη γιαγιά. Εκείνη έσκυψε και μου είπε: «Αυτή είναι η μανούλα όλου του κόσμου, παιδί μου. Είναι η ελπίδα μας, η χαρά και η παρηγοριά μας. Έλα να προσκυνήσεις την εικόνα της». Εγώ συγκινημένος ανέβηκα αργά τα δύο σκαλοπάτια του ψηλού, ξυλόγλυπτου και επιχρυσωμένου θρόνου της. Έκανα μια μετάνοια. Με μιας είχα βρεθεί πιο κοντά σε εκείνα τα μεγάλα μάτια. «Το ξέρω. Ναι, εκείνη τη μοναδική στιγμή μου μίλησε. Παιδάκι μου», μου είπε, «για όσο ζεις και αναπνέεις, θα έρχεσαι εδώ. Θα σε περιμένω». «Ναι, το υπόσχομαι, μανούλα μου, μεγαλομάτα. Μανούλα μου, προυσιώτησα. Το υπόσχομαι. Θα έρχομαι πάντα, όσο ζω, ταπεινός προσκυνητής, στο Άγιο Μοναστήρι σου».

και να είμαστε στο σήμερα. 25 χρόνια περίπου μετά, στον ευλογημένο μήνα, το Σεπτέμβριο, στο ξεκίνημα του εκκλησιαστικού έτους, με τη γέννηση της Θεοτόκου, την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, εκεί περίπου μετά τις 20 του μηνός, συγκεντρώνεται η ομάδα για να κανονίσει τα του καθιερωμένου προσκυνήματος, του τάματός μας. Αλέξανδρε, Παναγιώτη, Παντελή, μεθαύριο είμαστε έτοιμοι. Δεν παίρνει αναβολή. Το πρωί της 22ης αναχωρούμε. Κάθε χρόνο το ίδιο άγχος, βρε Φώτη. Όλα καλά θα πάνε, είπε ο Αλέξανδρος. Ωραία. Κοίτα να είσαι ξεκούραστος. Ξέρεις ότι η αγρυπνία στο μοναστήρι διαρκεί αρκετά. Θα ψάλεις άλλωστε. Εγώ, λέει ο Παντελής, ανέθεσα τις όποιες αγροτικές εργασίες στους εργάτες και είμαι έτοιμος. Θα πάρω και λάδι από τη σοδιά μας να αφήσω στη χάρη της. Φεύγουμε λοιπόν. Ξημέρωμα 22 Σεπτεμβρίου. Το μικρό νησάκι, το ετωλικό, κοιμάται ακόμη. Η γαλήνη και η ηρεμία της λιμνοθάλασσας το έχουν ανουρίσει τόσο γλυκά από χθες. Ο ύπνος του δεν λέει να τελειώσει. Βγαίνοντας από την ανατολική πετρόχτη στη γέφυρα και με κατεύθυνση το Αγρίνιο, παρατηρούμε την ομορφιά του τοπίου, τις μικρές βαρκούλες, τις γαΐτες και τους ξέγνιαστους ψαράδες να βγαίνουν να κερδίσουν και σήμερα τον επιούσιον. Τις στέγες των σπιτιών και των 6 εκκλησιών του νησιού, της μεταμόρφωσης της Παναγιάς των ταξιαρχών, του Άη Δημήτρη, του Άη Γιώργη και του θαλασσινού Άη Νικόλα. Βάζουμε νοερά μετάνοια σε όλους τους αγαπημένους προστάτες Αγίους του νησιού και με τα μάτια μας να είναι γεμάτα από τα χρώματα της λιμνοθάλασσας στο ξημέρωμα, του μοβ του γαλάζιου, του αχνού κόκκινου, του χρυσοκίτρινου. Κατευθυνόμαστε προς τη λίμνη Τριχονίδα. Στην πορεία μας και σχετικά πολύ κοντά πάνω στο δρόμο βλέπουμε τρεις μονές ιστορικές. Στο φαράγγι της κλεισούρας στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, στη λίμνη της Τριχονίδας, και πριν ανέβουμε τον ορεινό όγκο του βουνού της Ετωλίας του Πανετολικού, τα μοναστήρια της Παναγίας του Βλοχού και της Μυρτιώτισσας. Δεξιά και αριστερά μας πολλά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια ή και εξοκλήσια, αρχαίες πόλεις, μικρά όμορφα πέτρινα χωριουδάκια. Ένα από αυτά, η Καλυθέα, το όνομά της μαρτυρά και την πραγματικά μοναδική θέα της, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, από εκεί ψηλά. Από το χωριουδάκι αυτό ξεκινούσαν τα καραβάνια των προσκυνητών για να φτάσουν μετά από ώρες πολλές ή και ημέρες στην κυρά της Ρούμελης, στην Παναγιά την Προυσιώτισσα. Από την Καλυθέα προχωράμε σταθερά και σε λίγη ώρα χάνουμε την επαφή μας με το υγρό στοιχείο. Αυτό διαδέχεται τον άγριο, μα και συνάμα πανέμορφο ορεινό όγκο με τα τέλειωτα πυκνά δάση από έλατα, καθώς περνούμε από τον ομό της Ετωλοκαρνανίας αυτών της Ευρυτανίας. Εκεί συναντάμε την ψηλότερη κορυφή του βουνού, τα ραποκέφαλα με ύψος 2.100 μέτρα, αλλά και τα άλλα βουνά. Όλα μαζί αγκαλιάζουν και κρύβουν μέσα τους το μοναστήρι, το σπήλαιο, την Παναγία. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πει κανείς ότι και η Παναγιά δεν επέλεξε τυχαία του τον τόπο, τον μοναδικό, να έρθει να κατοικήσει παντοτινά, να στήσει εδώ τον θρόνο της. Άρχισα να εξιστορώ στους αδερφούς τη θαυμαστή ιστορία της Ευρέσεως της εικόνας. Ήθελε πολύ ο Παναγιώτης να ακούσει αυτήν την ιστορία. Ο Παναγιώτης,
το αγνό αυτό πλάσμα που γνώρισα κάποτε στο Μεσολόγγι. Να προσδοκά πάντα το θαύμα από τη Μεγαλόχωρη. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο φίλος μας τον έφεραν πιο κοντά στο Χριστό. Ζει για τον Χριστό. Παίρνει δύναμη από το κάθε Άγιο προσκύνημα και ελπίζει. Ναι, Παναγιώτη μου, ας την πω την ιστορία. Θα είναι πιο όμορφα να φτάσουμε στην Παναγία μιλώντας για αυτή. Αυτή η ιερή διήγηση που συνέγραψε ο σιωλογιώτατος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κύριλλος, ο Καστανοφίλης, ο εν το Αγίο Όρια Σκίσας και Τελειωθής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το ιερό κείμενο, στα χρόνια του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου, η Αγία Εικόνα βρισκόταν στην Προύσα επιτελώντας πολλά θαύματα. Στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Ένας νέος άρχοντας, βλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχε η εικόνα, την πήρε και την μετέφερε για μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της Ελλάδας δεν δέχονταν τις διαταγές των αιρετικών αυτοκρατόρων για την καταστροφή των Αγίων Εικόνων και αντιστέκονταν στεναρά στις απειλές τους. Ο νέος άρχοντας, κατευθυνόμενος στην Ελλάδα, στάθμευσε στην Γαλλίπολη. Εκεί όμως η εικόνα εξαφανίστηκε. Έκλαψε πολύ για τη μεγάλη απώλεια, αλλά αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του. Μετά από περιπέτειες εγκαταστάθηκε στη Νέα Πάτρα, τη γνωστή σήμερα Ιπάτη. Έχτισε ναό της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, κάπου βαθιά μέσα σε μια χαράδρα της Ευρυτανίας, μια νύχτα ένα παιδί, Σοπανάκος μικρούλης, είδε απέναντι στο μικρό σπήλαιο που υπήρχε μια φωτεινή στήλη να ξεκινά από αυτό και να υψώνεται ως τον ουρανό. Η φωτεινή στήλη συνοδεύονταν από υπερκόσμιες, ουράνιες ψαλμωδίες. Διηγήθηκε τότε κατατρομαγμένο την θεία οπτασία στον πατέρα του και μαζί με άλλους απλοϊκούς βοσκούς κατευθύνθηκε προς το

Αγάπες είναι όλες. Να εξετάσουμε αν είναι όλες χριστιανικές και αν ασκούνται με τρόπο ορθόδοξο, τρόπο της ορθοδόξου ασκήσεως η οποία απασχολεί την εκπομπή μας. Λοιπόν, καμιά φορά προς το σόι μπορεί να είναι τόσο ισχυρή ώστε να κρίνει η γυναίκα τα πράγματα με δύο μέτρα και σταθμά. Ας πούμε, ο μπαμπάς μου είναι καλός, ο μπαμπάς μου να δεις τι χαρίσματα που έχει, ο μπαμπάς μου να δεις τι αγάπη που έχει. Ενώ ο δικός σου ή τα αδέρφια μου ή ξέρω το δικό μας το σόι έχει αυτά τα χαρίσματα, ενώ εσύ εντάξει, καλά κάτι είσαστε κι εσείς, αλλά δεν μπορείτε να φτάσετε αυτά τα χαρίσματα που έχει το δικό μας το σόι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην θηλυκότητα και στην μητρότητα υπάρχουν στοιχεία αγάπης, δεν ξέρουμε όμως αν είναι και καθαρμένα από κάθε εγωισμό, από κάθε χαρακτηριστικό, και ασφαλώς μια χριστιανή, μια ορθόδοξη γυναίκα, μια ορθόδοξη σύζυγος και μητέρα πρέπει να αγωνίζεται για να τα καθαρίσει όλα αυτά και η αγάπη της να είναι καθαρή. Λοιπόν, πρέπει να ανακατέψουμε την αγάπη μαζί με την ταπείνωση και πρέπει να ανακατέψουμε την αγάπη με εκείνη την αίσθηση ότι όλα είναι δώρα από το Θεό, όλα ο Θεός μας τα δίνει και εφόσον όμως δεν μας έδινε και αυτή την αγάπη, ας πούμε, του έρωτα ή την αγάπη της μητρότητας, θα ήμασταν ίσως κακοί, ίσως εγωιστές, ίσως κλεισμένοι μέσα στο μας. Αυτά τα δώρα που δίνει στη φύση ο Θεός, ο έρωτας και η μητρότητα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εφαλτήριο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να πατήσει και να εκτοξευθεί προς τα εμπρός μια ευρύτερη και δυνατότερη αγάπη. Δηλαδή, μη μένουμε στη φύση. Αυτό το νόημα έχει και ο Κύριος στα λόγια του όταν έλεγε ότι αν δεν μισήσει κανείς και τη μητέρα του και τους αδερφούς του, δεν θα είναι άξιος του Κύριου. Δεν εννοούσε ασφαλώς το να μισήσει, αλλά εννοούσε ότι οι φυσικές αγάπες είναι ως ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να τις απαρνηθούμε για να ανοιχθούμε σε μεγαλύτερες αγάπες. Η γυναίκα τώρα, επειδή είναι η ίδια η φύση, ταυτίζεται με τη φύση, μέσα στην οικογένεια είναι να συντηρεί τη φύση, ασκεί την ελευθερία της θετικά καταφάσκοντας στη φύση και διατηρώντας τη φύση και διασώζοντας τη φύση, είναι στοργική, προσφέρει αγάπη, από την άλλη μεριά είναι συντηρητική και δεν κάνει μεγάλα ανοίγματα και δεν διακινδυνεύει εύκολα όσο ο άντρας, και αυτή η συντηρητικότητα, ας πούμε, της γυναικείας αγάπης, αγαπητές ακροάτριες, οι άλλες εκπομπές εκθιάζουν τη γυναικεία φύση και τα γυναικεία ιδιώματα, πρέπει όμως να είμαστε αληθινοί, να αλήθεια και επομένως να επισημαίνουμε και ορισμένους κινδύνους και ορισμένα μειονεκτήματα. Μια άλλη φορά, σε μια άλλη εκπομπή, είπαμε για τη ζήλια, είπαμε για την τάση για προβολή που έχει η γυναίκα. Τώρα λοιπόν επισημαίνουμε το εξής, τον εξής κίνδυνο, ότι αν πει ότι είναι το παιδί το δικό μου, το σόι το δικό μου, ο άντρας ο δικός μου, μπορεί να φτάσει μια τέτοια προκατάληψη που ο άντρας ίσως να μην φτάνει με το μεγαλύτερο φανατισμό του και την ισχυρογνωμοσύνη του, που ο άντρας άλλα αντρικά με τα ελαττώματα και πάθη, αυτά χειρότερα εκ των οποίων είναι η ισχυρογνωμοσύνη του άντρα, ότι έτσι είπα και έτσι γίνει. Όμως στη γυναίκα και λέμε ότι όταν κοιτάξει μέσα της η αγάπη για το δικό της το παιδί, και μάλιστα αν το δικό της το παιδί διαγωνίζει άλλα και πρέπει να τα νικήσει, βρει μια θέση, πάει σε μια εταιρεία, ή να κάνει τα πάντα προκειμένου το παιδί της να πετύχει, και τότε στο μυαλό της γυναίκας χωράει μόνο μία σκέψη, μόνο μία ιδέα. Πολλές φορές η γυναίκα μπορεί να γίνει τόσο μονολυθική, μονοδιάστατη και απόλυτη, που να λέει μόνο έτσι θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και εκεί πλέον έχουμε τη γυναικεία ισχυρογνωμοσύνη, που είναι ένα πάθος αντίστοιχο προς την ανδρική ισχυρογνωμοσύνη, που την ξέρουμε την ανδρική ισχυρογνωμοσύνη από πολλά παραδείγματα. Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνει να την διακατέχει μία και μόνο ιδέα, μία και μόνο σκέψη και να λέει έτσι θα γίνει και πρέπει να γίνει και οπωσδήποτε θα γίνει αυτό, τότε καταπιέζεται παρεμβατική και πάνε περίπατο όλα τα χριστιανικά. Δηλαδή μπορεί η μητρότητα, η αγάπη της συζυγίας, η αγάπη για το σώμα της, όχι μόνο να μην είναι κάτι το καλό, αλλά αντίθετα μπορεί να εξελιχθεί, ας πούμε, προς ένα πολύ

χειροπάθος που μάλιστα και πολύ δύσκολα νικέται. Ας σταματήσουμε λίγο, αρχίσαμε να λέμε αρνητικά, ας ακούσουμε λίγο μουσική και θα ξεκινήσουμε πάλι σε αυτά τα θέματα που θα μας ασχολήσουν σήμερα.

0: Είπαμε λοιπόν τι είναι μόλις έρθει η ώρα στα αλήθεια να δοθεί. Και είπαμε ότι μπορεί να δοθεί στον άντρα της, στο παιδί της, όταν δοθεί στο παιδί της το καταπληκτικό εκείνη την ώρα και όλες οι άλλες αγάπες ακόμη πάνε σε δεύτερη μοίρα, και μετά σιγά σιγά ξαναβρίσκει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα την ισορροπία της. Γι' αυτό θα πρέπει μια χριστιανή γυναίκα όταν αποκτήσει παιδί να προσέξει πάρα πολύ, μην όπως προσέχουμε και άλλα παιδιά, να μην υποτιμηθούν τα μεγαλύτερα παιδάκια και ζηλεύουν, έτσι να προσέξουμε και να μην υποτιμηθεί το μεγάλο παιδί του σπιτιού που είναι ο σύζυγος. Είναι μια τέχνη, μια μαεστρία ας πούμε, το να μπορέσει να δείξει κατά τέτοιο τρόπο την αγάπη της προς το σύζυγο, ώστε να δείξει την καρδιά της, ώστε τη δική του θέση και το παιδί τη δική του θέση επίσης. Και ας έρθουμε τώρα στους η γυναίκα στην αγάπη της προς τον άντρα, προς το παιδί της και προς όλους. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας ενδιαφέρει να διεισδύσουμε μέσα στην ουσία της πραγματικής χριστιανικής αγάπης. Δεν αρκεί, ας πούμε, να έχει αγάπη η γυναίκα τον άντρα της ή προς το παιδί, αλλά πρέπει να έχει αγάπη ταπεινή. Δηλαδή, αν η αγάπη είναι υπεροπτική, ότι εγώ είμαι έτσι καλή και σου δίνω και σου προσφέρω, τον μειώνει τον άλλον, τον μειώνει αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται η αγάπη, ενώ σαν αγάπη πάει να τον εξυψώσει. Και όμως αντί να τον εξυψώσει, τον μειώνει όταν η αγάπη δεν είναι. Επίσης δεν αρκεί να κάνει θυσία ας πούμε, για το παιδί της, για τον άντρα της, για κάποιον, αλλά πρέπει να κάνει τη θυσία που τη θέλει ο άλλος. Πολλές φορές η μητρική αγάπη φτάνει σε σημεία νοσηρά, δηλαδή εξελίσσεται σε μια νοσηρή προσκόλληση προς το παιδί της, που πρέπει οπωσδήποτε αυτό το παιδί να φοράει τα καλύτερα ρούχα, να τρώει τα καλύτερα φαγητά, να ενδιαφέρεται να μην τυχόν και σε λίγη ώρα και δεν πήρε τις απαραίτητες θερμίδες, μήπως δεν έφαγε το παιδάκι από μικρό, καταναλύσκεται στο να το μάθει να τρώει, και στο τέλος όταν το παιδί φτάσει 14-15 ετών γίνεται παχύσαρκο και αρχίζουμε τώρα να καταναλυσκόμαστε στο πώς να το ξεμάθουμε να τρώει και στο πώς να το μάθουμε να τρώει κανονικά και με διάκριση. Λοιπόν, κάνει μέσα σε αυτή την υπερβολική της προσκόλληση του παιδί της ή και προς τον άντρα της ή προς το σωή της, μπορεί να κάνει θυσίες, αλλά θυσίες που τη θέλει αυτή να τις κάνει. Δεν εξετάζει αν ο άλλος δέχεται τη θυσία της αυτή. Επίσης, ή μόνο το να δίνουμε κάτι στους άλλους, αλλά πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και από το ευχαριστώ του άλλου. Διότι αν δίνω κάτι επειδή νιώθω μειονεκτικά, είμαι κομπλεξικός και να είμαι και εγώ κάτι και θέλω δίνοντας ευχαριστώ, αυτό δεν είναι η χριστιανική αγάπη. Διότι η χριστιανική αγάπη είναι αυτό που λέει ο λαός, κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό. Μία αγάπη, μία προσφορά που δίνει αντί. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε απελευθερωμένοι από το να ζητήσουμε το ευχαριστώ του αλλού, τότε δεν είναι αρχή η αγάπη μας. Επίσης, μπορεί ο άλλος να μην θέλει να του δώσουμε κάτι, τότε γινόμαστε παρεμβατικοί. Και πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και από το να παριστάνουμε πως είναι καλή. Δηλαδή, καμιά φορά την ώρα που δίνουμε, την ώρα που προσφέρουμε, στην ουσία καλή. Και ενώ και ένα εγωισμό μας να δείξουμε στο στενό, στο μικρό μας περιβάλλον ότι είμαστε καλοί. Είμαστε άραγε ελεύθεροι από το πάθος να θέλουμε να κάνουμε κάτι για να δείξουμε πως υπάρχουμε, πως είμαστε κάτι, πως δεν είμαστε ένα τίποτα. Όλα αυτά ίσως ακούγονται σαν υπερβολικά ερωτήματα, είναι όμως απαραίτητα τεστ να τα θέσουμε. Να δούμε αν μας χαρακτηρίζει και μάλιστα η γυναίκα να προσέξει τον εαυτό της, να δει και να ελέγξει και να τεστάρει αν τη χαρακτηρίζει πραγματικά χριστιανική αγάπη ή όχι. Πολλές φορές έρχονται μητέρες που μας λένε ότι έχουν εισπράξει μια πικρία από το παιδί τους, είναι λυπημένες, λένε. Καμιά φορά φτάνει αυτό μέχρι το παιδί να σφύγει και να την αφήσει τη μητέρα. Και Είναι χαρακτηριστικό ότι τη λέει πολλές φορές στο παιδί: δεν θέλω, ρε μάνα, άσε με ήσυχο, δεν θέλω να ασχοληθεί με εμένα, δεν θέλω να μου προσφέρεις όλα αυτά. Προτιμώ να μην με βοηθάς και να είμαι ελεύθερος παρά να με υποδουλώνεις με την αγάπη σου. Είναι σαν να τη λέει με αυτές τις σκηνές που κάνει ή με τον σηκώνεται να φεύγει και να μην δέχεται την αγάπη της. Είναι γεγονός βέβαια ότι τα παιδιά έχουν την αρχή της ειδονής, δηλαδή πώς να δράξουν, πώς να αρπάξουν ορισμένα πράγματα, πώς να παίρνουν αγάπη, πώς να παίρνουν δώρα, και πολλές φορές με τα λόγια μεν μπορεί να λένε άσε με, μη μου προσφέρεις, εγώ θέλω όταν εγώ θέλω να σου ζητήσω τότε να μου δίνεις, αλλά οπωσδήποτε λειτουργούν εγωιστικά. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Είναι μεγάλο θέμα, δεν θα το εξετάσουμε σήμερα. Είναι ένα μεγάλο θέμα πώς θα μπορούσαμε σαν γονείς να εμπνεύσουμε στα παιδιά αυτή την αγάπη και την συνεργατικότητα μέσα στην κοινωνική ομάδα, ώστε να μην θέλει μόνο το παιδί να παίρνει, αλλά να έχει τρουισμό, να θέλει να δίνει. Προσπαθώς εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα προσφέρει την αγάπη της στο παιδί. Λοιπόν, όταν το παιδί λέει «δεν θέλω, άφησε με ήσυχο», είναι ένα δείγμα, είναι ένα τεκμήριο που μπορείς εσύ ως μάνα να το αξιοποιήσεις, ας πούμε, για αυτοκριτική του εαυτού σου κριτική. Και για να φτάσει το παιδί να λέει άσε με ήσυχο, μήπως το παράκανα και μήπως παρεμβαίνω και μήπως θέλω να το περιγετήσω που δεν έχει ανάγκη ή που δεν χρειάζεται τη βοήθειά μου. Εν πάση περιπτώσει, στις σχέσεις της αγάπης, τώρα φεύγουμε και από την οικογένεια, οπότε σχέσεις αγάπης, πρέπει να βάζουμε πάντοτε την ελευθερία. Η ελευθερία είναι ένα σημείο στο οποίο σπάμε όλοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο άνθρωπος έτσι πλάστηκε από το Θεό, ο Θεός έτσι θέλησε τον άνθρωπο να είναι ελεύθερος. Λοιπόν, η ελευθερία είναι κάτι αναπαλωτρίωτο, δεν την ανταλλάσσω με κανένα τίμημα. Προτιμώ να μην μου δώσεις κάτι. Προτιμώ να είμαι φτωχός, σας υποδείσουμε να πρόκειται για λεφτά. Προτιμώ να μην με βοηθήσεις στη δουλειά μου και να τα βγάλω πέρα στη δουλειά μου μόνος μου. Να με βοηθήσεις και να μου δώσεις κάτι. Αλλά σαν αντάλλαγμα να έχω την υποδούλωσή μου σε σένα. Μιλάμε για τις χριστιανικές αρετές που λέμε ότι η αγάπη πρέπει να έχει θυσία. Η αγάπη πρέπει να έχει η αγάπη πρέπει να έχει θυσία. Η σεμνότητα, η ταπείνωση. Όλα αυτά στην ουσία δείχνουν ότι η φιλαυτία μπορεί να θέσει την ελευθερία από αυτόν στον οποίο δίνουμε αγάπη. Επομένως, κάτι που πρέπει πάρα πολύ να το προσέξει η γυναίκα, και μιλάμε και για τις διακοπές και για την περίοδο αυτή των διακοπών που μπορεί, ας πούμε, να θέλει να με τα παιδιά της, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, είχαμε πει να η μαμά με κάποια παιδιά ή ιδιαίτερα με ένα από τα παιδιά και να συζητήσει, να θέσει ορισμένα ζητήματα, να βρει κοντά κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει το χειμώνα, να ανταλλάξει απόψεις και να θέσει κάποια θέματα που καταλαβαίνει πως το παιδί κατά τη διάρκεια του χειμώνα είχε καταλάβει, αλλά δεν είχε βρει τον τρόπο και τον χρόνο και την κατάλληλη ευκαιρία για να καθίσει και να συζητήσει. Το ίδιο και ο πατέρας να συζητήσει με τα παιδιά. Λοιπόν, σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή την το πρώτο κείμενο που πρέπει να προσέξουμε είναι το να μην φυγεί η ελευθερία του παιδιού. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει εμείς να έχουμε από μέσα μας απελευθερωθεί από κάθε παρεμβατική διάθεση, από κάθε διάθεση να του λύσουμε τα παιδιά, να του λύσουμε μας τα προβλήματα όπως θέλουμε εμείς, να τα λύσουμε τον τρόπο που εμείς υποδεικνύουμε και ούτε λίγο ούτε πολύ να το κάνουμε ένα αντίγραφο του εαυτού μας που σκέπτεται όπως σκεφτόμαστε εμείς και αντιμετωπίζει τη ζωή όπως την αντιμετωπίζουμε εμείς. Μόλις τον ορίσουμε φανεί η ελευθερία, δηλαδή μόλις θέσουμε το θέμα ότι να, ένας άνθρωπος είναι απέναντί μου, είναι ο γιος μου, είναι η κόρη μου, αλλά είναι ένα «ον» ελεύθερο. Με το να λέμε άνθρωπος, με το να λέμε πρόσωπο, εννοούμε πως είναι ένα «ον» πλασμένο από το Θεό ελεύθερο. Μόλις στον ορίζοντα αυτή η ελευθερία, κρίνονται όλες μας οι σχέσεις. Και μακάρι να μας φωτίζει ο Θεός, ώστε στην προσέγγιση του παιδιού μας να πριτανεύει αυτός ο σεβασμός προς την ελευθερία. Είναι πολλά που έχουμε να το πούμε. Κατακλυζόμαστε από σκέψεις. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε ορισμένες συμβουλές. Κατακλυζόμαστε και από πολλά θελήματα. Θέλουμε να γίνει έτσι όπως θέλουμε εμείς.
1: αποδεκτός από την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Πολλές φορές η αγάπη έχει πολύ κίνητρα. Δηλαδή, θέλω να σε φτιάξω, γεια μου, η κόρη μου, επειδή δεν θέλω να ακούω κριτικές αρνητικές από τη φίλη από τη γειτόνισσα που λέει, κοίταξε ο γιος της, ας πούμε, καλή κυφέρπη, γιατί να... άρα δεν είναι καλή χριστιανή αυτή η μάνα ή της ξέφυγε από τα χέρια της κτλ. Μπορείς εσύ η μάνα να αγαπήσεις το παιδί σου τόσο ανιδιοτελώς ώστε να του λες τη σου να τις αρχές τις οποίες θέλεις να μεταδώσεις στα παιδιά, αλλά να τις λες ακομπλεξάριστα χωρίς να θέλεις να το κάνεις ένα αντίγραφο του εαυτού σου. Ας ξεχωριστούμε με λίγη μουσική και επανερχόμαστε.

Και ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο, ότι η γυναίκα η οποία τόσο πολύ κουράζεται και μάλιστα από το καλοκαίρι ζητάει έναν έπαινο. Αυτό είναι φυσικό, όλοι μας θέλουμε ένα έπαινο, όλοι θέλουμε να ακούσουμε μια καλή κουβέντα. Μερικές φορές όμως ή μερικές γυναίκες έχουν το πάθος να ακούνε ένα κομπλιμέντο ή να ακούνε ένα έπαινο. Πρέπει λοιπόν εδώ απασχολεί η μυστική άσκηση, δηλαδή μια άσκηση, μια θυσία που προσφέρεται αλλά με έναν τρόπο διακριτικό, μυστικό, σεμνό. Πρέπει να αυτή την περιοχή της γυναικείας δραστηριότητας. Αυτό το πάθος της γυναίκας για έπαινο και για κομπλιμέντο. Υπάρχει ο τυποπρεπούς γυναίκας η οποία θυσιάζεται, είναι αυτοπεριζόμενη και αν αυτό το κάνει έτσι ελεύθερα και χωρίς ιδιοτέλεια, πραγματικά χαίρει τις εκτιμήσεις όλου του περιβάλλοντος και πραγματικά φαντάζει αληθινή αρχόντισσα. Και υπάρχει και ο τύπος, ένας άλλος τύπος γυναίκας που είναι ειδικά προσφέρουσα προς το παιδί της, η οποία με τη θυσία της για το παιδί της υποδουλώνει το παιδί της και αυτή δεν είναι αρχόντισσα. Φορές γίνεται σαν γυναικούλα, ας πούμε, έχει μια μικροπρέπεια. Δεν αρκεί λοιπόν να βοηθάς, αλλά πρέπει να βοηθάς με τρόπο διακριτικό, με τρόπο που να μην το δείχνει, με τρόπο που να φαίνεται πως δεν θες να φανεί, δεν το διατυμπανίζεις και με τρόπο που είσαι ελεύθερη να μην περιμένεις ανταπόδοση, να μην περιμένεις έπαινο. Πάρα πολύ καλό να γίνεται εκ μέρους της γυναίκας. Εκ μέρους όμως του συζύγου, ασχέτως ότι είπαμε αυτά για να διαφωτίσουμε αυτό το συγκεκριμένο πάθος της γυναίκας για έπαινο, εκ μέρους του συζύγου πρέπει να είναι αλλιώς τα πράγματα. Ο καλός, ας πούμε και ο έξυπνος, γιατί η καλοσύνη κάπου είναι πολύ κοντά και με την εξυπνάδα, έτοιμη μια καλή κουβέντα για το φαΐ το όμορφο που ετοίμασε η γυναίκα του. Ας δώσει και στα παιδιά το να ευχαριστεί, να έχουν ευγνωμοσύνη και να το εκφράζουν. Υπάρχουν, όπως λέγαμε προηγουμένως, τους τύπους της γυναίκας, υπάρχουν τύποι άνδρων που είναι πολύ κουρασμένοι. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο σπίτι, είναι κουρασμένος, κάθεται, τρώει ένα πιάτο και δύο πιάτα. Καταυχαριστείται αυτό που του ετοίμασε η γυναικούλα του, αλλά είναι βαρύς και δύστημος και δυσκίνητος στο να ανοίξει το στόμα του και να πει μπράβο ρε γυναίκα, τι ωραίο φαΐ ήταν αυτό που ετοίμασε σήμερα. Επίσης μερικοί άντρες είναι τσιγκούνιδες και στα αισθήματα, δολή ας το πούμε στα αισθήματα, και είναι και τσιγκούνιδες και στο περίοδο των διακοπών. Δεν εννοούμε αυτούς που δεν είναι περισσότεροι, δυσκολευόμαστε ακόμη και να πάμε διακοπές. Αλλά λέμε από τη στιγμή που τέλος πάντων καλώς όπως βρεθήκαμε με την οικογένεια κοπές, η γυναίκα θέλει μια χάρη ας πούμε από τον άντρα και είναι ωραίο ο άντρας να δίνει τον αέρα στη γυναίκα του να μπορεί να του το ζητήσει. Θα έχετε προσέξει και στη σχέση μας με τους φίλους. Καμιά φορά λες να ζητήσω ένα δάνειο από τον τάδε φίλο, θα γκρινιάξει τόσο πολύ, υποτιμήσει, θα με πει και τα λοιπά, που καλύτερα αυτό ούτε που το σκέφτομαι. Αντίθετα, λέμε, κοίτα, ο Μιχάλης, ας πούμε, είναι καταδεκτικός. Ακούει άμα του πεις το πρόβλημά σου. Και αυτός είναι έτοιμος να δει, ας πούμε, ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Για να πάω. Λοιπόν, αυτό είναι που θα μας βάλει στο παράδεισο. Δεν είναι το δώσαμε ή δεν δώσαμε, αλλά το πώς δώσαμε. Τι εκτόπισμα έχουμε μέσα στην κοινωνία. Αν ένας έχει τόσο εκτόπισμα, είναι ένα υπεροχιάνιο που μπαίνει στη θάλασσα και πετάκονται τα νερά έξω, έχει μια βαρύτητα, προχωράει στον δρόμο και σπρώχνει τους ανθρώπους, ή μεταφορικά να το εννοήσουμε, με άλλο τρόπο, δηλαδή με το κακό ύφος, με την κακή συμπεριφορά του, και δεν δημιουργεί την άνεση να μπορέσεις να του ζητήσεις κάτι. Κάνουμε ότι μπορεί να έχει ορισμένα ποσά που τα δίνει κτλ. Δεν έχει δημιουργήσει συνθήκες ζεστής ανθρωπιάς με το περιβάλλον του, ώστε να σου δίνει το θάρρος να μπορείς να του ζητήσεις κάτι. Έτσι λοιπόν και στο ρόλο του άντρα τώρα στις διακοπές, ότι τα καταφέραμε και πήγαμε διακοπές, μην κάνει τσιγκουνιές και
αφήσει έτσι και τα παιδιά κάτι να ψωνίσουν, ή ο ίδιος ας ψωνίσει κάτι για τα παιδιά, και ας αφήσει και τη γυναίκα του, θα ξεκινήσουν για τις διακοπές, να πάει έτσι να ψωνίσει κάτι καινούριο, ας πούμε ένα καλοκαιρινό ξεφόρεμα ή κάτι για τη θάλασσα κτλ. Χωρίς να της γκρινιάζει γιατί ξόδεψε τα λεφτά. Να σκεφτόμαστε πολλές φορές ότι χαλάμε τα πάντα αν έστω και δώσαμε λεφτά, έγιναν και τα ψώνια, αλλά μετά γκρινιάζουμε γιατί να φύγουν τόσα πολλά ψώνια. Δεν θέλουμε με αυτό ότι πρέπει η γυναίκα να είναι σπάταλη, αλλά θέλουμε να πούμε πως όλοι μας σαν άνθρωποι και μέσα στην οικογένεια το έχουμε ανάγκη μερικές να κάνουμε μια πολυτέλεια. Και μάλιστα μερικές γυναίκες η πολυτέλεια τους δεν είναι να αγοράσουν όσο το να πάνε στις βιτρίνες και να δουν στα μαγαζιά. Γιατί και ευχαριστιούνται τα μάτια τους μόνο που το βλέπουν αυτό. Λοιπόν, ο άντρας μην γκρινιάζει και ας ξέρει ότι θα έχει ένα ποσό το οποίο θα έχει πρόβλημα. Ας θυμηθεί έτσι, αν του κάνει καλό, στο να μην τσιγκουνεύεται έτσι και μετά στεναχωριέται που φύγαν τα λεφτά. Ας θυμηθεί τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες λένε εν γνώση μας θα ξοδεύσουν τόσα εκατομμύρια για διαφήμιση. Αυτά είναι λεφτά που τα πετάμε. Δεν με τίποτα, ξοδεύουμε μόνο. Και φτιάχνουν διάφορες ρεκλάμες, διάφορες αφήσεις κτλ. Που θα θεωρούσε κανείς πως είναι πεταμένα λεφτά. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία διαφημίζεται και στο τέλος οι διαφημιστές ότι θα εισπράξει πολύ περισσότερο με το να γίνεται γνωστή η εταιρεία. Κατά αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εσύ ο άντρας, ο αρχηγός της οικογένειας, επιτρέπεις να γυναίκα σου για να πάρει κάτι για τον εαυτό της ή κάτι για τα παιδιά, μπορεί με να είναι ένα έξοδο και κατά τη δική σου γνώμη να είναι και ένα περιττό έξοδο και να στεναχωριέσαι γιατί να πετάμε τσάμπα λεφτά. Αλλά όμως ότι τέτοιες περιόδους όπως το καλοκαίρι έχουν ανάγκη να καταλάβουν ότι αποκτήσαν κάποιο καινούργιο παιχνίδι ή κάποιο θαλασσινό παιχνίδι που μπορεί να παίζουν στη θάλασσα ή κάτι το οποίο θα τους δώσει χαρά, αν σκεφτεί ότι η γυναίκα σου θα αποκτήσει χαρά με το να αγοράσει κάτι. Και αν σκεφτείς τι διαφορετική σφαίρα διαμορφώνεται από την τσιγκουνιά όταν όλοι είναι κατηφείς και λένε ο καθένας σκέφτεται, ας πούμε, καθόμαστε και το μικρό αγοράκι σκέφτεται, μόλις θα ήθελα τώρα να είχα μια μπάλα για το βόλεϊ στη θάλασσα, αλλά ο μπαμπάς είπε να μην ξοδέψουμε και δεν την πήραμε. Το κοριτσάκι ήθελε ένα καινούργιο μαγείο και ο μπαμπάς είπε ότι να μην ξοδέψουμε και δεν το πήραμε. Η γυναίκα ήθελε κάποιο φόρεμα και ο μπαμπάς είπε να μην το πάρουμε. Και συγκρίνουμε αυτή την κατηφή ατμόσφαιρα προς μια ατμόσφαιρα χαράς όπου όλοι κάτι έχουν αποκτήσει, κάτι έχουν αγοράσει και ο μπαμπάς έτσι είναι πλουσιοπάροχος και δοτικός. Είναι κάτι σαν τις διαφημίσεις που γίνονται στις εταιρείες. Δηλαδή, ξόδεψες λεφτά, αλλά πάλι σε σένα γύρισε, διότι δημιούργησες μια χαρούμενη ατμόσφαιρα μέσα στην οικογένεια και ευτυχείς όταν ζεις μέσα σε μια τέτοια ευτυχισμένη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσαμε από το πάθος της γυναίκας για έπαινο, αλλά πρέπει και ο άντρας να τη βοηθήσει και να της πει έναν έπαινο και να την καλοκαρδίσει με τα καλά του λόγια, και υπό ευρύτερη έννοια να την κάνει ευτυχισμένη και να την καλοκαρδίσει και με το να της δώσει κάτι, έστω στη φτωχή οικογένεια ένα μικρό ποσό, στην πλούσια οικογένεια ένα μεγαλύτερο ποσό, να της δώσει πάντως κάτι που να μπορέσει με αυτό να αγοράσει, να ψωνίσει και να έχει τη χαρά ότι ψώνησε κάτι, είτε για τον εαυτό της είτε για τα παιδιά. Και ερχόμαστε τώρα προς το τέλος της εκπομπής στο ζήτημα ότι επειδή όλοι ζητάμε από τη γυναίκα, έρχονται στιγμές όπου η γυναίκα δεν αντέχει πια. Αυτό το «δεν αντέχω άλλο πια» είναι μια φοβερή κατάσταση. Την διέλυσαν. Έχει τηγανίσει τα άπειρα, τις άπειρες τηγανιές και έχει φτιάξει τα άπειρα φαγητά και τις άπειρες σαλάτες και έχει φτάσει στα όρια της. Τυχαίνει να είναι και μόνη, να μην έχει έτσι κορίτσια που να τη βοηθήσουν. Έχει άλλο πρόβλημα και πρέπει εσύ ο άντρας, ο σύζυγος, να το προσέξεις αυτό. Δεν μπορείς να ζητάς από τα παιδιά βέβαια να το προσέξουν, γιατί τα παιδιά κοιτάνε το δικό τους. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τα παιδιά να έχουν όρμητα και έμφυτα την ευαισθησία να μην οδηγήσουν τη μαμά σε τόσο μεγάλο. Μπορείς όμως ο άντρας εσύ να το προσέξεις. Πριν πούμε όμως τι να κάνεις εσύ ως άντρας, να πούμε ότι υπάρχουν και τύποι και τύποι γυναικών. Ας πούμε υπάρχει ένας τύπος γυναίκας, αυτή που και το λίγο που προσφέρει το δανείζει και λέει «Βαχ, ξέρετε πως
και λέει στα παιδιά, ξέρεις εγώ τι θυσίες έχω κάνει για σένα και τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά που λέει δημιουργούν μια απόθεση στο παιδί, δημιουργούν νεύρα, και αν βλέπεις εσύ η ακροάτρια που την έχουμε πει ότι υπάγεσαι ας πούμε σε αυτή την κατηγορία, κοίταξε όσο μπορείς πιο γρήγορα να αποκτήσεις νοοτροπία. Δεν πειράζει, ας μην πολλά λέω, ας είμαι πιο διακριτική προκειμένου να δημιουργήσω μια πιο καλή ατμόσφαιρα μέσα στην οικογένειά μου. Υπάρχει και ο άλλος τύπος της γυναίκας, η οποία όσα και να κάνει και όσα και να τη ζητάνε και όσα και να φέρει, ακόμη και όταν πάει να κλάτει, όταν δεν αντέχει άλλο,

Λέει, ναι παιδιά, καλώς ήρθατε, και είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Αυτό το ιδίωμα του να είναι πρόθυμη και γλυκτή, τι επίδραση έχει στη σχέση της με τον άντρα της? Έχει τόσο θετική επίδραση που θα λέγαμε να προσπαθήσει αυτό το πράγμα να το αποκτήσει. Είναι χριστιανική αλληλεία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι. Θα πούμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία, αν η γυναίκα τα έχει ή αν τα καλλιεργήσει για να τα αποκτήσει, να τα έχει, θα παρουσιάζει προς τον άντρα της, μπορεί να τον θέλει. Αυτά είναι τα εξής δύο πράγματα. Το ένα είναι το να λέει καλά λόγια για του. Δεν υπάρχει άντρας που να μην αγαπάει παθολογικά τη μητέρα του. Και δεν υπάρχει επομένως σύζυγος ο οποίος να μην χαίρεται όταν η σύζυγός του επαινεί τη μητέρα του. Ενώ αντιθέτως, όταν η σύζυγος λέει άσχημα πράγματα για την πεθερά της, φυσικά τον πιάνει κατάθλιψη. Και μην πούμε ότι μπορεί να τον πιάσει και αγανάκτηση ενάντια στη γυναίκα του. Και τέλος πάντων, η γυναίκα που φωναχτά κάνει αρνητική κριτική στην πεθερά της μπροστά στον άντρα της, κατά κάποιο τρόπο άπτει τα θεμέλια του ίδιου του γάμου της και του ίδιου του ερωτά της με τον άντρα της. Το δεύτερο, λοιπόν, το πρώτο είναι να λέει καλά λόγια για τον άντρα της. Όποια σύζυγος λέει καλά λόγια για τη μητέρα του άντρα της, τον υποδουλώνει, ας το πούμε με την καλή έννοια, δηλαδή τον κερδίζει τόσο πολύ που γίνεται χαλή να τον πατήσει. Το δεύτερο στοιχείο που είναι ένας επίσης φυσικός νόμος που έχει γενική ισχύ είναι όταν είναι γλυκομήλητη και να κουραστεί και να ετοιμάσει ένα τραπέζι όταν ο άντρας της φέρνει ξένους στο σπίτι. Όταν η γυναίκα κατσουφιάζει με το που θα πει ο άντρας ότι τι θα έλεγες έτσι αύριο να κάνει το ζευγάρι αυτό, τον αποθεί, του δημιουργεί τρομερά αποθητικά αισθήματα και φαρκιδεύει τον. Έτσι λοιπόν συνοψίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι δύο πολύ σημαντικά όπλα στα χέρια της γυναίκας είναι το να λέει καλά λόγια για την πεθερά της προς τα στονάδια της και το να είναι πρόθυμη και προς τους ξένους που φέρνει και ετοιμάζει τους να φάνε κάποιο γλυκό, κάποιο κέικ ή κάποιο παγωτό ή κάποιο φαγητό. Όταν όμως αυτά παραγίνονται, φτάνει στα ωριά της και δεν αντέχει, τι κάνει ο άντρας για αυτή τη γυναίκα την οποία την έχει στα ωριά της? Το πρώτο πράγμα είναι να μην τη ζητάει να κάνει όλα αυτά, ας πούμε να μαγειρέψει για τους φιλοξενωμένους, με τρόπο απλό, σαν να είναι αυτός ο της οικογένειας, ο πασάς, και αυτή να είναι σκλάβα η οποία πρέπει να κάνει ο πασάς. Δηλαδή, να προσέξει πολύ ο άντρας, να έχει εκ των προτέρων μια τέτοια στοργή, μια τρυφερότητα προς τη γυναίκα του, ώστε να τη το ζητάει με γλυκό τρόπο. Υπόψη του τη δυνάμει τη. Τι θα λήξει, αγάπη μου, μπορούμε να καλέσουμε αυτό το ζευγάρι? Ή μήπως είσαι κουρασμένη και δεν μπορείς? Να την πάρει πολύ στα σοβαρά υπόψη του. Δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι, φυσικά, δύσκολη στιγμή που εκείνη την ώρα κουράζεται η γυναίκα του, ενθάρρυνση να τη δώσει. Και τρίτο και ίσως και σπουδαιότερο, αν και δεν είναι πάντα το σπουδαιότερο αυτό, είναι το να δώσει βοήθεια έμπρακτη. Δηλαδή, να πάει αυτό να ψωνίσει, να πάει τα μαρούλια για να ετοιμάσει η γυναίκα του μια σαλάτα. Ίσως είναι το πιο σημαντικό η έμπρακτη βοήθεια. Θα λέγαμε όμως ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η στοργή και η τρυφερότητα που προηγείται πριν από κάθε ερώτηση. Δηλαδή αυτό το ήθος, αυτό το φρόνημα που να μην θεωρούμε υποχρεωμένη τη γυναίκα μας να κάνει αυτό που της λέμε. Και ένα τέταρτο που έχει να κάνει ο άντρας είναι τα παιδιά να ανασκουμποθούν και να βοηθήσουν αυτά με όποιο τρόπο μπορούν. Αγαπητοί ακροατέ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχόμαστε αυτά τα πράγματα και εσείς και εμείς που τα λέμε και που πολλές φορές είναι απλά λόγια και στην πράξη κάνουμε τα αντίθετα, να γίνουν πραγματικότητα και να βασιλεύει μέσα στην οικογένεια αλλά και στις οποιασδήποτε μας αυτή η ευλογημία και αλληλοαγάπη και αλληλοκατανόηση που να είναι πραγματικά μια πρόγευση του παραδείσου. Και θα τελειώνουμε την εκπομπή με μια προτροπή και φροντίστε τους γέροντες. Τώρα που ξεκινήσαμε με τις διακοπές

0: Βρείτε τον τρόπο να μιλήσετε και λίγο και να ακούσετε η γερόντισσα μάνα ή το γέροντα πατέρα σας. Και όπου πάτε, όπου βρεθείτε, ποιο ξοκλής υπάρχει εκεί κοντά, ποιο μοναστηράκι υπάρχει κοντά, να πάτε μαζί με τα παιδιά να το επισκεφτείτε, να πάτε να παρακολουθήσετε λειτουργίες, να παρακολουθήσετε παρακλήσεις, να ασπρίσετε ίσως το παραμελημένο εξοκλησάκι, και πάντως ας είναι οι διακοπές ευκαιρία για να ξαναενωθούν τα παιδιά μας με την παράδοση, η οποία ίσως μέσα στις πολλές σκοτούρες του χειμώνα είναι κάτι το οποίο περνά απαρατήρητο. Να είστε καλά και ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας.
1: Άσκηση μυστική.
2: Η ορθόδοξη άσκηση μέσα στην οικογένεια.
1: Μια εκπομπή που γράφει και παρουσιάζει ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά του Θεού η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι ιδεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδίμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι ημνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, πράγματι καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκοος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, αυτής που από την Εκκλησία του Χριστού χαρακτηρίζεται υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Υψηλότερη δηλαδή από τους ουρανούς και καθαρότερη από τις ηλιακές ακτίνες. Η Παναγία είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ασυγκρίτως ανώτερη δηλαδή από τα ανώτερα αγγελικά όντα, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Το όνομα της Παναγίας, όπως αναφέρεται στην αρχή ήδη της Καινής Διαθήκης, είναι Μαρία. Το όνομα Μαρία έχει σπουδαία σημασία. Σημαίνει κυρία, αρχόντισα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμως αναφέρεται η Παναγία και με την ιδιότητα η μήτυρ του Ιησού. Η ιδιότητα η μήτυρ του Ιησού γίνεται ονομασία κατά πολύ σπουδαιότερη και τιμητικότερη από το όνομα Μαρία. Ο Ιησούς είναι το μεγαλύτερο και ενδοξότερο πρόσωπο από όλους τους μεγάλους και ενδόξους της γης. Και η Παναγία σαν μητέρα του Ιησού είναι η ενδοξότερη και ευτυχέστερη γυναίκα. Η ονομασία η μήτυρ του Ιησού ισοδυναμεί με την ονομασία η μήτυρ του Κυρίου που έδωσε η Ελισάβετ στην Θεοτόκο όταν αυτή μετά τον Ευαγγελισμό την επισκέφθηκε. Επίσης η ονομασία μήτυρ του Ιησού είναι ισοδύναμη και με τα ονόματα Θεομήτωρ και Θεοτόκος, τα οποία περιλαμβάνουν το μέγα της ευσεβίας μυστήριων για το οποίο μιλεί ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, την οποία προσέλαβε από τα αίματα της Παρθένου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, κάνοντας μια γυναίκα μητέρα του. Πόσο τιμητικό είναι για την Παρθένου Μαρία ότι ονομάζεται από το όνομα του Ιησού, μήτυρ του Ιησού, από το όνομα του Κυρίου, μήτυρ του Κυρίου και από το όνομα του Θεού, Θεομήτωρ και Θεοτόκος. Το πνευματικό ύψος της Θεοτόκου είναι ανυπέρβλητο. Μετά το Χριστό έρχεται η μητέρα του Χριστού, όχι μόνο λόγω συγγενείας αλλά και λόγω αγιότητος. Είναι η πρώτη μετά τον ένα. Ο ένας, ο μοναδικός είναι ο Χριστός, διότι είναι Θεός. Και η πρώτη μετά τον ένα είναι η μητέρα του, διότι είναι το αγιότερο πλάσμα του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται Παναγία. Κατά την φωνή του νυμφίου στο άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης, μία εστί περιστερά μου, τελεία, μία εστί τη μητρή αυτής, εκλεκτή τη τεκούση αυτήν, εκύπτουσα ως ή όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε. Η μνή αυτήν που αγαπάει και λέει την χαρακτηρίζει σαν τέλεια, σαν όμορφη σαν τη σελήνη, εκλεκτή σαν τον ήλιο και αυτά είναι προεικονίσεις της Παναγίας. Κατά τον 44ο ψαλμό που έχει χαρακτηριστεί σαν μικρό άσμα ασμάτων, η Παναγία εικονίζεται σαν βασίλισσα, νύμφη του βασιλέως Θεού, στολισμένη με χρυσά και πολύχρωμα και παρισταμένη στα δεξιά του βασιλέως Θεού. Συγχρόνως είναι και η εκλεκτή θυγατέρα του βασιλέως Θεού, της οποίας όλο το μεγαλείο είναι εσωτερικό, έγκυται στις αρετές της. Γράφει εκεί στον 44ο ψαλμό: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, επικυλμένη». Και στον παρακάτω στίχο τον 14ο λέει: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν προσωτής χρυσής περιβεβλημένη, επικυλμένη». Κατά τον προφήτη Ισαΐα η Παναγία είναι η Παρθένος. Δεν λέει απλώς Παρθένος, αλλά η Παρθένος, με άρθρο η κατεξοχήν Παρθένος, η κορυφαία του χορού των Παρθένων, εκείνη για την οποία το επίθετο Παρθένος γίνεται κύριο όνομα. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του: «Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί έξι και τέξεται ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ». Κατά την Καινή Διαθήκη η μητέρα του Χριστού είναι η Κεχαριτωμένη, γεμάτη από τη χάρη του Θεού, γεμάτη από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ευλογημένη εν γυναιξή, η πιο ευλογημένη από όλες τις γυναίκες. Είναι η εξαισίας καλονής γυναίκα, είναι η ιδεώδης γυναίκα. Παρά το ανυπέρβλητο πνευματικό της ύψος όμως, δεν ξέφυγε η Παναγία από τον κοινό κλήρο όλων των ανθρώπων που είναι ο θάνατος. Όταν ήρθε η ώρα που ο Θεός όρισε, η Θεοτόκος, αφού άφησε στους χριστιανούς τις τελευταίες της παραγγελίες, πέθανε, κοιμήθηκε. Το θάνατό της, όπως άλλωστε και το θάνατο όλων των χριστιανών, το λέμε κοίμηση, διότι το σώμα γίνεται μεν ανέστητο και θάβεται και διαλύεται, θα έρθει όμως η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας που θα αναστηθεί άφθαρτο και καινούριο, σαν να σηκώθηκε από ύπνο. Το θάνατο της Παναγίας τον λέμε και μετάσταση, διότι η ψυχή της δεν πέθανε, αλλά μετέστη. Μεταφέρθηκε δηλαδή από τον Υιό της στον Παράδεισο, όπου αναπάβεται και πρεσβεύει για μας, μέχρι που κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα επανενωθεί με το αναστημένο σώμα της. Το νεκρό σώμα της Παναγίας μας οι χριστιανοί, με επικεφαλής τους Αποστόλους, το έθαψαν με τις πρέπουσες τιμές στη Γετσημανή. Ήταν όλοι τους γεμάτοι οδύνη, γιατί έφευγε από κοντά τους η αιτία της σωτηρίας, εκείνη που δάνεισε το σώμα της στον Κύριο για να γίνει η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Λυπούνταν ακόμη γιατί έχαναν την πιο υποδειγματική χριστιανή, την αγιότερη μορφή όλων των εποχών, που τη θαύμαζαν και προσπαθούσαν να τη μιμηθούν. Η λύπη εκείνη των χριστιανών της πρώτης εκκλησίας έγινε μεγαλύτερη από ένα γεγονός που πήγε να αμαυρώσει την κηδεία της Θεοτόκου. Κατά την παράδοση, ένας φανατισμένος Ιουδαίος, γεμάτος μανία κατά των χριστιανών και ιδιαίτερα κατά της μητέρας του Κυρίου, όρμησε και επιχείρησε να ανατρέψει το λείψανο της Παναγίας. Θαύμα μέγα όμως συνέβη. Άγγελος Κυρίου του έκοψε τα βέβυλα χέρια και εμπόδισε το ανώσιο έργο του. Εκείνος ο Ιουδαίος με τους ομοίους του ήταν η αρχή της μακριάς σειράς των εχθρών της Παναγίας. Σ' όλες τις εποχές μέχρι σήμερα, από τη μια στέκουν οι ευλαβείς χριστιανοί που εκδηλώνουν προς την Παναγία το σεβασμό και την τιμή τους, και από την άλλη οι εχθροί της, οι οποίοι ποικιλοτρόπως προσπαθούν να βεβηλώσουν τη μορφή της. Πρώτοι εχθροί της Παναγίας είναι οι άπιστοι Ιουδαίοι της εποχής της, που τους μιμήθηκαν οι άπιστοι όλων των αιώνων. Αρνήθηκαν αυτοί την παρθενία της Θεοτόκου μέχρι τη γέννηση του Χριστού και με διάφορες βρώμικες συκοφαντίες απέδωσαν τη γέννηση του Ιησού σε άλλους παράγοντες. Δεν λογάριασαν αυτοί ούτε τη μαρτυρία των προφητών που είχαν προείπει ότι παρθένος κόρη θα γεννούσε το λυτρωτή, ούτε τη μαρτυρία του Ιωσήφ του Μνήστορος που γνώριζε καλά ότι ο Ιησούς δεν ήταν δικό του παιδί και όμως παρέμεινε στο πλευρό της Παναγίας, γιατί άγγελος Κυρίου τον βεβαίωσε για την παρθενία της. Τόσος ήταν ο φανατισμός των Ιουδαίων κατά της Θεοτόκου που σκότωσαν τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό Θεό μόνο και μόνο γιατί διεκήρυται την παρθενία της Θεοτόκου. Οι πιστοί χριστιανοί όμως διετράνωσαν την πίστη τους στην πρώτου τόκου παρθενία της Θεοτόκου με το σύμβολο της Νικαίας που λέει «Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Άλλοι εχθροί της Θεοτόκου ήταν οι αιρετικοί, οι οποίοι αρνούμενοι τη θεότητα του Χριστού έλεγαν και την Παναγία Χριστοτόκο και αρνούνταν να την ονομάσουν Θεοτόκο. Στα χνάρια τους και οι σημερινοί φανατικοί εχθροί της Θεοτόκου, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι την θεωρούν κοινή γυναίκα και κανένα σεβασμό δεν της απονέμουν. Η Αγία Γραφή, την οποία τάχα πιστεύουν, τους διαψεύδει. Τους διαψεύδει με το στόμα της μητέρας του προδρόμου Ελισάβετ, η οποία όταν αντίκρισε την Παναγία που την επισκέφθηκε μετά τον Ευαγγελισμό, της είπε, όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 42 και 43. Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη η Ελισάβετ και είπεν: «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Εσύ είσαι δηλαδή η πιο ευλογημένη από το Θεό γυναίκα και ευλογημένο είναι και το έμβριο που βλάστησε σαν καρπός παρθενικός στην κοιλιά σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε και για ποια αρετή ή αξία μου έγινε σε μένα η τιμή αυτή να έρθει σε επίσκεψή μου η μητέρα του Κυρίου μου, του Γιαχβέ, του Θεού του ίδιου. Ποιον θεωρούσε κύριό της η Ελισάβετ, ποιον άλλο από τον Γιαχβέ Θεό, αφού ήταν πιστή Εβραία. Ονομάζοντας λοιπόν την Μαρία μητέρα του Κυρίου, την ονομάζει μητέρα του Γιαχβέ Θεού, δηλαδή Θεοτόκο. Επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 23 αναφέρει την προφητεία εκείνη του προφήτη Ισαΐα που αναφέραμε προηγουμένως: «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Αυτά σημαίνουν ότι να η Παρθένος που δεν γνώρισε άντρα θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο Θεός είναι μαζί μας». Η Παρθένος λοιπόν γέννησε τον Θεό ο οποίος ήρθε με θυμών. Άρα λοιπόν η Παρθένος κατά την γραφή είναι Θεοτόκος. Επίσης και στο ένατο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε: «Παιδίον εγεννήθη ημίν και καλείται το όνομα αυτού Θεός ισχυρός». Αυτό αναφέρεται στην γέννηση του Μεσσία και λέει ότι η Παρθένος γέννησε παιδί που ήταν ο ισχυρός Θεός, ο καταφύσιν Θεός. Άρα λοιπόν η Παρθένος ήταν Θεοτόκος. Όλους αυτούς τους εχθρούς της Παναγίας τους παρέδωσε σε αιώνιο ανάθεμα η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διεκήρυξε ότι Θεοτόκος πρέπει να ονομάζεται η Παναγία, γιατί γέννησε όχι απλό άνθρωπο αλλά θεάνθρωπο, τέλειο και κατά την θεότητα και κατά την ανθρώπινη φύση. Άλλη εχθρή της Παναγίας ήταν και είναι εκείνη που σώνει και καλά την θέλουν να έκανε και άλλα παιδιά και αρνούνται να τη λένε αϊπάρθενο. Τέτοιε σήμερα είναι οι προτεστάντες όλων των αποχρώσεων και ονομάτων και οι μάρτυρες, ή σωστότερα ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οπαδοί της Σκοπιάς. Λέγοντας ότι έκανε η Παναγία και άλλα παιδιά, θέλουν να τη σπηλώσουν. Όχι γιατί το να είχε και άλλα παιδιά από τον Ιωσήφ θα ήταν αμαρτία, αλλά γιατί όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν εκείνη που έφερε στον κόσμο με υπερφυσικό τρόπο τον ίδιο τον Σαρκοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού, να είχε μετά επιθυμία να αποκτήσει και άλλα παιδιά. Γι' αυτό και καθολική είναι η πίστη των χριστιανών ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος. Εξάλλου ότι η Παναγία δεν έκανε και άλλα παιδιά και υπήρξε αϊπάρθενος το δείχνει και η Αγία Γραφή. Ας το διαπιστώσουμε. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το γεγονός δηλαδή ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε σε αυτήν και της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Όταν της έδωσε το μήνυμα ο Αρχάγγελος και όπως διαβάζουμε στον 34ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, είπε Μαριάν προς τον Άγγελο: «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα που γινώσκω». Δηλαδή πώς θα συμβεί αυτό και θα μείνω έγκυος τη στιγμή που δεν γνωρίζω άνδρα. Από αυτό τι συμπεραίνουμε? Ότι αν η Μαρία είχε σκοπό να παντρευτεί τον Ιωσήφ, δεν θα απορούσε με το μήνυμα του Αγγέλου. Θα της πήγαινε το μυαλό ότι το παιδί που θα γεννήσει με τον Ιωσήφ θα είναι ο Υιός του Θεού. Προφανώς λοιπόν η Παναγία έβλεπε τον Ιωσήφ όχι σαν μέλλοντα σύζυγό της, αλλά περισσότερο σαν προστάτη, όπως και ήταν. Επίσης στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και στους στίχους 4 και 5 μας λέει ότι όταν δόθηκε η εντολή από τον αυτοκράτορα της Ρώμης να γίνει απογραφή όλων των υπηκόων των Ρωμαίων, ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαία και την πόλη Ναζαρέτ που βρισκόταν μαζί με την Μαριάμ, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Ανέβηκε δηλαδή για την απογραφή στην Βιθλεέμ μαζί με τη Μαριάμ, η οποία ήταν ακόμα μνηστή του και η οποία ήταν έγκυος. Αν και ο Ιωσήφ είχε πάρει την Μαριάμ στο σπίτι του, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δηλαδή είχε λήξει, θα λέγαμε, η μνηστία, η Μαριάμ εξακολουθούσε να ονομάζεται μνηστή του, διότι δεν έγινε σύζυγός του. Με βάση αυτά, πριν από τη γέννηση του Χριστού είναι σαφές ότι η Παναγία ήταν παρθένος. Και όμως χαρακτηρίζεται γυναίκα του Ιωσήφ και αυτός άνδρας της, όπως μόλις διαβάσαμε. Μετά τη γέννηση του Χριστού η Παναγία ουδέποτε αναφέρεται πλέον σαν γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά πάντοτε αναφέρεται σαν μητέρα του Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μας μιλάει για την προσκύνηση των μάγων, οι οποίοι είχαν έρθει από την Ανατολή, οδηγούμενοι από τον υπερφυσικό αστέρα, τον Άγγελο Κυρίου, για να προσκυνήσουν τον βασιλέα του κόσμου. Λέει εκεί στο στίχο 11 του δευτέρου κεφαλαίου: «Και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού». Βλέπουμε δηλαδή ότι η Μαρία δεν χαρακτηρίζεται πλέον σαν γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά σαν μητέρα του Κυρίου. Αυτό δείχνει ότι μετά τη γέννηση του Χριστού ο Ιωσήφ και η Μαριάμ δεν ζούσαν σαν σύζυγοι. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αναφέρει και την φυγή του Ιησού Χριστού με την μητέρα του και τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο εξαιτίας του διωγμού του Ηρώδη. Όταν έφυγαν για την Αίγυπτο ήταν οι τρεις τους, ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, η Παναγία και το βρέφος Ιησούς. Όταν γύρισαν από την Αίγυπτο πάλι τρεις γύρισαν. Δεν αναφέρεται δηλαδή άλλο παιδί της Μαριάμ, παρόλο που η παραμονή τους στην Αίγυπτο διήρκεσε κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ο εσταυρωμένος Ιησούς πάνω από το σταυρό έδειξε την Παναγία με το βλέμμα στον Ιωάννη και του είπε «Ιδού η μύτη σου». Ανέθεσε δηλαδή την προστασία της Παναγίας στο μαθητή του τον Ιωάννη. Εάν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, θα ήταν αδιανόητο να αναθέσει την προστασία της ο Κύριός μας σε ένα μαθητή του και όχι σε κάποιο από τα παιδιά της. Άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης που δείχνει ότι η Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά είναι η καθολική επιστολή του Θεαδέλφου Ιούδα, που ήταν ένα από τα παιδιά του Ιωσήφ του Μνήστορος από τον προηγούμενο γάμο του. Η επιστολή αρχίζει ως εξής: «Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου». Ο Θεάδελφος Ιούδας δηλαδή δεν αυτοσυνιστάται σαν αδελφός του Ιησού, όπως θα το έκανε αν ήταν κατά σάρκα αδελφός του Θεανθρώπου και παιδί της Παναγίας, αλλά συνιστά τον εαυτό του σαν αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού. Οι λεγόμενοι λοιπόν αδελφοί του Ιησού δεν ήταν παιδιά της Παναγίας, αλλά παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, δηλαδή ετεροθαλείς αδελφοί του Ιησού. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρονται άλλα παιδιά της Παναγίας. Άλλο σημείο της Αγίας Γραφής που δείχνει ότι η Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά είναι από το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, στίχος 3. Γράφει εκεί: «Εστάθην Υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Για ποιον μιλάει εδώ? Στο χωρίο αυτό δεν μιλάει ο συγγραφέας των Παροιμιών ο Σολομών για τον εαυτό του, διότι αυτός δεν ήταν μονογενής της μητέρας του. Εδώ λοιπόν μιλάει η σοφία του Θεού, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, και λέει ότι υπήρξε σαν άνθρωπος μονογενής γιος της μητρός του. Να λοιπόν μια προφητεία για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Επίσης, στο 44ο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκίηλ της Παλαιάς Διαθήκης και στους στίχους 1 και 2 γράφει: και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε, ότι Κύριος ο Θεός εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Μιλάει εδώ δηλαδή για μια πύλη που ήταν κλειστή και είπε ο Κύριος για αυτή την πύλη ότι θα μείνει κλειστή και δεν θα ανοιχθεί, διότι ο Κύριος θα περάσει από αυτήν και θα μείνει κλειστή η πύλη μετά την διέλευσή του. Κατά την ερμηνεία της Εκκλησίας, αυτή η πύλη της προφητείας του Εζεκιήλ είναι η Παναγία. Από τη μήτρα της διήλθε μόνο ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Θεός και κανείς άλλος, άρα η Παναγία υπήρξε αϊπάρθενος. Επίσης, η Αγία Γραφή θεωρεί ανώτερη την παρθενική ζωή από τον γάμο. Πώς λοιπόν αυτή που χαρακτηρίστηκε και χαριτωμένη και ευλογημένη εγυναιξή και μήτυρ του Κυρίου και Θεού θα ένιωθε την ανάγκη γάμου τη στιγμή που άλλες πολύ κατώτερες της Άγιες Γυναίκες φύλαξαν ισόβια παρθενία? Και τέλος, εάν οι λεγόμενοι αδελφοί και αδελφές του Ιησού ήταν παιδιά της Παναγίας, πώς εξηγείται ότι ουδέποτε στην χριστιανική αρχαιότητα αμφισβητήθηκε η αϊπαρθενία της Θεοτόκου? Η Παναγία λοιπόν υπήρξε αϊπάρθενος και ανώτερη από όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό και την ονομάζουμε Παναγία.

αυτοί οι εχθροί της Παναγίας για τους οποίους μιλήσαμε δείχνουν μια αλήθεια, ότι όσοι είναι του Χριστού φίλοι θα διωχθούν, θα συκοφαντηθούν, θα βλασφημηθούν. Αν η Παναγία, η πιο Αγία Γυναίκα, η καθαρότερη και από τους Αγγέλους, είχε και έχει τόσους εχθρούς, εμείς οι αμαρτωλοί έχουμε την απέτηση να μας επαινούν οι άνθρωποι? Αντίθετα προς όλους αυτούς τους εχθρούς της Παναγίας που ρίχνουν λάσπη στο σεπτό πρόσωπό της, ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής εκφράζεται με εγκομιαστικό τρόπο για αυτήν. Ένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που δίνει μια εξαίσια εικόνα για τη Θεοτόκο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ βρισκόταν στην Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο ίδιος στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, έζησε καθόλου το διάστημα της παραμονής του εκεί με βαθιά ψυχική ένταση, ιερά βιώματα και υψηλούς πνευματικούς στοχασμούς και ενοράσεις. Έζησε στα βάθη της ψυχής του όλες τις φάσεις και τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας ιστορίας, προείδεδε τις δυνάμεις και τα συστήματα του κακού. Το Πνεύμα του Θεού το αναπετάζον ημίν τας ουρανών πύλας κατά την Κυριακή, ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Πεντηκοστής, επεσκίασε το ιερό σπήλαιο της Πάτμου και σε κοινωνία αγάπης με τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου αποκάλυψε τα ουράνια μυστήρια. Τη στιγμή εκείνη ήρθε δια της χάριτος του Χριστού το έσωπτρο και το ένιγμα της ανθρωπίνης γνώσεως από το πρόσωπο του Ιωάννου και εν ρηπή χρόνου είδε όσα ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον αποκάλυψε σε αυτόν για τους αγώνες της Εκκλησίας κατά των δυνάμεων του κακού. Είδε ο Ιωάννης τους διωγμούς της Εκκλησίας, τα μαρτύρια των δικαίων, την εγκατάλειψη των αμαρτωλών, τα βδελίγματα της μεγάλης πόρνης, τον πόλεμο του δράκοντος, τις φραγίδες, τις φιάλες, τις λιχνίες, τους ύπους, το θηρίο της γης, τους βασιλείς, τους ψευδοπροφήτες, τη λίμνη του Πυρός, την Καινή Ιερουσαλήμ, το εσφαγμένο Ναρνίον, τον πύρινο ποταμό, τον Αντίχριστο, το χάραγμά του. Έζησε ο Ιωάννης τη σύγχυση της φύσεως και τον αλληλοσπαραγμό των ανθρώπων. Βρέθηκε μπροστά στους λοιμούς, στις πίνες, στους σεισμούς, στους καταποντισμούς, στους εμφύλιους παραγμούς. Μέσα στη θλίψη τη μεγάλη, μέσα στην αγωνία και την απόγνωση, είδε και το πρόσωπο εκείνο που εκπέμπει στοργή και γλυκύτητα. Είδε την περιβεβλημένη των ήλιων γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκο. Η σχέση του Ιωάννου του Ευαγγελιστού προς την Θεοτόκο ήταν σχέση γιου προς μητέρα. Ο Ιησούς Χριστός από το Σταυρό ανέθεσε τη μητέρα του στο μαθητή που αγαπούσε με τα χαρακτηριστικά λόγια «γίνε, είδε ο Υιός σου». Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Απ' εκείνης της ώρας ο Ιωάννης αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του την Παναγία και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Η Παναγία συνάπτει σχέση στοργής με τον Ιωάννη, τον θεωρεί παιδί της. Τον ακολουθεί, τον συμβουλεύει και στα χέρια του, στο σπίτι του, παραδίδει το πνεύμα της. Γι' αυτό το λόγο δεν ήταν δυνατόν από το βιβλίο των ιερών εμπειριών και εκστάσεων του Ευαγγελιστού, την Αποκάλυψη, να απουσιάζει ή των Αγίων Απάντων κορυφαία ακρότης, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παναγία. Ο θεολόγος Ιωάννης διακρίνει μέσα στη σκοτωδίνη των αντιθέσεων και των δεινών την υπέρλαμπρη μορφή της Θεοτόκου, την οποία ταυτίζει με την ορατή Εκκλησία. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι στην περιγραφή των οραμάτων χρησιμοποιεί όρους και λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στα Ιερά Κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης σαν προτυπώσεις της Θεοτόκου. Οι λέξεις αυτές στην Αποκάλυψη έχουν τη θέση τους στην περιγραφή του ναού της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, της πόλεως της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας της Παναγίας. Απαντώνται πολλές φορές αυτές οι λέξεις και είναι οι εξής: λιχνία, μάνα και κρυμμένου, αστήρ πρωινός, βιβλίων ζωής, βιβλίων ανεωγμένων, βιβλίων γεγραμμένων, πόλης του Θεού,
θύρα ανεωγμένη, καινή Ιερουσαλήμ, θρόνος, σφραγής, χρυσούν θυμιατήριον, θυσιαστήριον, θάλασσα, κυβωτός της Διαθήκης, λευκή νεφέλη, ναός της σκηνής του μαρτυρίου, κενός ουρανός, καινή γη, νύμφη και κοσμημένη, σκηνή του Θεού, ξύλων ζωής, νύμφη, γυναίκα του Αρνίου, πόλης Αγία Ιερουσαλήμ. Στην αφήγηση του Ιωάννου δεν κυριαρχεί ο τρόμος και η απειλή, αλλά η προσδοκία της νίκης της Εκκλησίας, η οποία στο πρόσωπο της νύμφης γυναίκας θα ανοίξει τη θύρα του ουρανού για να συνεορτάσουν οι δίκαιοι το μεγάλο δείπνο του Αρνίου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου απαντάται σε τρία σημεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Στο κεφάλαιο 12, στο κεφάλαιο 19, στίχους 7-8 και στο κεφάλαιο 21, στίχος 9. Ας δούμε τι μας λέει στο 12ο κεφάλαιο. Ας το διαβάσουμε σε μετάφραση. Μετά το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε μέσα στο ναό η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμοί και έπεσε χοντρό χαλάζι. Μέσα από την καταιγίδα και την καταστροφή φάνηκε ένα μεγάλο και θαυμαστό σημάδι. Μια γυναίκα περιβεβλημένη τον ήλιο με τη σελήνη κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της στεφάνι με 12 αστέρια. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους. Ξαφνικά φάνηκε κι άλλο σημάδι στον ουρανό. Ένας μεγάλος δράκοντας, κόκκινος σαν φωτιά, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα και στα κεφάλια του 7 στέμματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα την ετοιμόγενη για να καταβροχθήσει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Η γυναίκα τότε έφυγε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός. Εν τω μεταξύ έγινε πόλεμος στον ουρανό. Απ' τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του και απ' την άλλη ο δράκοντας. Νικήθηκε ο Όφης ο αρχαίος που λέγεται Διάβολος και ρίχτηκε πάνω στη γη με τους αγγέλους του. Μόλις έπεσε στη γη άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα που γέννησε το αγόρι. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν 2 φτερούγες του μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο στον τόπο της και να ζήσει μακριά από την απειλή του φιδιού 3,5 χρόνια. Και έβγαλε το φίδι από το στόμα του νερό ποτάμι πίσω από τη γυναίκα για να την παρασύρει το νερό. Η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα, άνοιξε το στόμα της και κατάπιε το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντας από το στόμα του. Θύμωσε τότε ο δράκοντας με τη γυναίκα και έφυγε ταπεινωμένος για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, με εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Ας διαβάσουμε και τους στίχους 7 και 8 του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως σε μετάφραση. Στο γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου, χέρι μαζί με τους αγγέλους και η γυναίκα του Αρνίου. Το Αρνίο είναι ο Χριστός. Μα στη βοή της χαράς ακούγεται μια δυνατή φωνή σαν από μεγάλο πλήθος και σαν βοή υδάτων πολλών και σαν κρότος από δυνατές βροντές να λέει: ας χαρούμε και ας εφρανθούμε και ας δοξάσουμε το Θεό, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του Αρνίου και η νύμφη στολίστηκε. Της δόθηκε να ντυθεί φόρεμα βύσσινο, λαμπρό, καθαρό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Και ας διαβάσουμε και τον 9ο στίχο του 21ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Έκθαμβος βλέπει ο Ιωάννης τον καινούριο ουρανό και την καινούρια γη. Και ενώ παρατηρεί την λαμπρότητα και το πνευματικό μεγαλείο της Νέας Ιερουσαλήμ, έρχεται ένας άγγελος από τους 7 που κρατούσαν τις 7 φιάλες με τις 7 πληγές τις τελευταίες και του λέει: έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του Αρνίου. Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε την λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν
όμοια με πολύτιμο πετράδι σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Ας ερμηνεύσουμε τώρα αυτά που διαβάσαμε σε μετάφραση από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και πρώτα ας δούμε την ερμηνεία του 12ου κεφαλαίου, όπου γίνεται λόγος για τη γυναίκα που είναι περιβεβλημένη τον ήλιο. Ποια είναι αυτή η μεγαλοπρεπής γυναίκα η οποία αναφέρεται σαν σημείον μέγα εν το ουρανό? Οι δύο κύριοι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, ο Ανδρέας και ο Αρέθας Κεσαρίας, υποστηρίζουν ότι η γυναίκα υπερηβεβλημένη των ήλιων είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία σκεπάστηκε από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό και πάτησε πάνω στη σελήνη, δηλαδή στην κατανόμο λατρεία, την οποία υποβίβασε και μείωσε πολύ με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Η ωραιότητα της Θεοτόκου, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, είναι απερίγραπτη. Ουδε πω ποτέ της γέγονεν ή γεννήσετε τη αυτή καλονίδια λάμπουσα, λέει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεως. Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει τόσο λαμπερή ομορφιά σαν την ομορφιά της Θεοτόκου. Σε αυτό το ηθικό της μεγαλείο προφητικά αναφέρεται και ο Ψαλμοδός, λέγοντας τον 40ο ψαλμό, όπως είπαμε και πριν: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Ο Ηλίας Μηνιάτης ως εξής περιγράφει την πνευματική ωραιότητα της Παρθένου. «Λοιπόν, η Παρθένο στολίζεται με το φως σαν βασίλισσα, τόσο που φαίνεται σαν έμψυχος ουρανός. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό διαχρήσω. Και τούτο μαρτυρεί ο υψηπέτης αετός της θεολογίας, ο Ιωάννης, στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, λέγοντας ότι είδε σημείον μέγα εις των ουρανών, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων και σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Προβαίνοντας έτσι λαμπροφορεμένη αυτή η ακτινοβόλος βασίλισσα και βλέποντάς τη το πνεύμα του Άγιον έτσι θαυμαστή και ωραία, θαυμάζει και ρωτάει: «Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει? Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει στολισμένη από κάθε χάρη, κοσμημένη από κάθε ομορφιά, λουσμένη από όλες τις ομορφιές του κόσμου? Ποια είναι τούτη που στις Άγιες τις βουλές έχει την σταθερότητα της γης? Στην Παρθενία την καθαρότητα του ύδατος, στην καρδιά την ηλαρότητα του αέρα, στην άμμομη σάρκα την ελαφρότητα του πυρός. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει? Ποια είναι τούτη που έχει την φεδρότητα της σελήνης στο σώμα της, την άσπυλο ομορφιά της Αφροδίτης στο πρόσωπο, του Ερμή την ευγλωτία στο στόμα, την ευγένεια του ηλίου στο γένος, τη σοφία του Διός τα μυαλά, τη δύναμη του Άρεως τα μέλη, τη σοφροσύνη του Κρόνου στα ήθη, την αγαθή κλίση των αστέρων στις χάριτες, το γαλινόμορφο του ουρανού στην ψυχή? Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει? Ποια είναι τούτη που έχει των αγγέλων την ευσεβή διάθεση, των αρχαγγέλων την μεγαλειότητα, των αρχών και εξουσιών το υπέρτιμον, των θρόνων την υποταγήν, των εξουσιών το κελεύειν, των κυριοτήτων το κυριεύειν, των δυνάμεων την ισχύν, των χερουβίμ την γνώση, των σεραφείμ την αγάπη και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος? Και τέλος, ποια είναι τούτη όπου είναι ένα πολυσύνθετο των αρετών και μια θαυμαστή ανακεφαλαίωση όλων των χαρίτων? Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Στέφανος και κάφημα της Θεοτόκου είναι η δωδεκάδα των Αποστόλων, οι οποίοι σαν αστέρες πολύφωτοι κόσμησαν και δορυφόρησαν την καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών Θεοτόκων. Σε αυτό το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, ο Ευαγγελιστής μας μιλάει και για την καταδίωξη της Θεοτόκου από τον Δράκοντα. Η πόνη και τα βάσανα του τοκετού που αναφέρονται στο κείμενο είναι οι υποψίες του Ιωσήφ του Μνήστορος, ο οποίος

πατρός χρηματίσαντος το Ιωσήφ, παραλαμβώντα αυτό και την μητέρα αυτού, φεύγει εις Αίγυπτον, διέφυγε την επιβουλήν. Επομένως, η φυγή της Θεοτόκου στην έρημο, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 12 της Αποκαλύψεως, υπονοεί και την φυγή στην Αίγυπτο της Παναγίας με το βρέφος Ιησούν και τον Ιωσήφ τον Νίστορα. Η φυγή της γυναίκας στην έρημο και η διαμονή της εκεί συμβολίζει και την προστασία του Θεού πάνω στη Θεοτόκο. Κατά την εξορία της Παναγίας στην Αίγυπτο, ο Θεός προστάτεψε και εκείνη και το παιδίον. Φαίνεται αυτή η προστασία στο γεγονός ότι άγγελος Κυρίου προειδοποίησε τον Ιωσήφ και του δώσε την εντολή να σηκωθεί να πάρει το παιδί και τη μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης ήθελε να το σκοτώσει. Και πάλι, όταν εξέλιπε ο κίνδυνος, η προστασία του Θεού φαίνεται στο γεγονός ότι πάλι άγγελος Κυρίου φαίνεται στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και του είπε πάρε το πεδίο και τη μητέρα του και γύρνα στη γη του Ισραήλ. Η αρπαγή του τέκνου προς τον Θεό που λέει στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως συμβολίζει την Ανάσταση και Ανάληψη του πρωτοτόκου αδελφού μας Ιησού Χριστού. Στον πόλεμο μεταξύ Μιχαήλ και Διαβόλου νικάται ο δράκοντας και πέφτει στη γη, όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος, λέγοντας «Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Ο ουρανός ελευθερώθηκε από την παρουσία του. Αυτός, ο διάβολος, καθώς πέφτει στη γη, καταδιώκει τη μητέρα του Χριστού. Με το πάθος του Υιού της, της μαχαιρώνει την καρδιά. Της φέρνει πειρασμούς και ποταμούς θλίψεων για να την καταπνίξει. Εκείνη όμως με την πίστη της αποδεικνύει ότι του εχθρού εξέλιπον ερωφέ εις τέλος. Τα δύο φτερά με τα οποία πετάει η γυναίκα στην έρημο είναι η ταχύτητα της σωτηρίας και η τρυφερή προστασία του Θεού. Κατάλλους, οι δύο πτέρυγες είναι οι δύο προτροπές που έρχονται από τους αγγέλους. Η μία που αναφέρεται στους μάγους να μην γυρίσουν στον Ηρώδη και να φύγουν, και η άλλη που λέει στον Ιωσήφ φεύγε εις Αίγυπτον. Επίσης, το χρονικό διάστημα των 3,5 χρόνων που αναφέρονται στο κείμενο του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως είναι ο χρόνος παραμονής στην έρημο, δηλαδή στην Αίγυπτο, που αρθρίζεται σε 3,5 χρόνια που ήταν η υπόλοιπη ζωή του Ηρώδη. Ο σατανάς τότε, μη δυνάμενος λαβλάψει την Παναγία, στρέφεται κατά των πιστών. Η Θεοτόκος Μαρία παραμένει η μόνη προστασία των πιστών και η κατάπτωση των δαιμόνων. Μένει αυλαβής από το θυμό του δράκοντα και έτοιμη να τίνει χείρα βοηθεία σε κάθε αγωνιζόμενο πιστό.

Η ολόλαμπρη λοιπόν γυναίκα που αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που διαβάσαμε προηγουμένως είναι κατά τους θεοφώτιστους ερμηνευτές της Αποκαλύψεως η Υπεραγία Θεοτόκος. Οι ερμηνευτές όμως δίνουν και μια άλλη ερμηνεία σε αυτή την μορφή, την λαμπερή της γυναίκας. Λένε ότι η γυναίκα που αναφέρεται εκεί είναι τόσο η Θεοτόκος

όσο και η Εκκλησία, η οποία εικονίζεται από την Θεοτόκο. Η γυναίκα υπεριβεβλημένη των ήλιων ανήκει σε ένα ευρύτερο σώμα, στο οποίο ανήκει και η Θεοτόκος. Είναι το σώμα της Εκκλησίας. Η γυναίκα αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση προς τη γυναίκα του 17ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, η οποία ονομάζεται Μεγάλη Πόρνη. Και η μεν η γυναίκα του 12ου κεφαλαίου έχει ουράνια και θεία την καταγωγή της, η δεύτερη δε, η Μεγάλη Πόρνη, είναι πλήρης δελυγμάτων και ακαθαρσιών. Η δεύτερη βρίσκεται σε πλήρη σύνδεσμο με τον Δράκοντα και με όλους τους αμαρτωλούς. Η γυναίκα λοιπόν του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως είναι στολισμένη με μυθική ενδυμασία με τον ήλιο, τη σελήνη και το στέφανο των 12 αστέρων για να δηλωθεί η ουράνια καταγωγή της. Ο Άγιος Μεθόδιος λέει ότι η Εκκλησία είναι ντυμένη με το φως και ό,τι είναι για μας ο χρυσός και η πολύτιμη λίθη, αυτό είναι για εκείνη τα άστρα. Πατάει πάνω στη σελήνη. Σελήνη πρέπει να εννοήσουμε συμβολικά την πίστη εκείνων που αποκαθαίρονται από την φθορά με το λουτρό του βαπτίσματος, επειδή από την σελήνη εξαρτάται το νερό. Επιβλέπει την πίστη μας η Εκκλησία και την είσοδό μας αυτήν και οδύνει και αναγεννά και τους ζωώδεις, τους κάνει πνευματικούς και μορφώνει μέσα τους τον Χριστό. Η Εκκλησία οδύνει άχρησαν ο Χριστός μορφωθεί εν ημίν γεννηθείς. Ενώπιον της γυναικός που πρόκειται να γεννήσει στάθηκε ο Δράκοντας, όπως διαβάσαμε. Ο Δράκοντας που έχει το χρώμα του πυρός στάθηκε μπροστά στη γυναίκα έτοιμος να καταφάει το παιδί. Αυτή η στάση του Δράκοντα ενώπιον της γυναικός δείχνει την εχθρική διάθεση του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας και ιδιαίτερα κατά του αρχηγού της. Νόμισε ο διάβολος ότι με τη σφαγή από τον Ηρώδη και με τη σταύρωση εκμυδένισε τον Χριστό. Εκείνος όμως με δύναμη εράβδο σιδηρά θα ποιμάνει όλα τα έθνη και θα συντρίψει τους απίστους σαν σκεύη κεραμαίος. Η αρπαγή του τέκνου της γυναικός προς τον Θεό σημαίνει την ανάσταση και ανάληψη του Χριστού και την προστασία των πιστών στη γη. Όπως το παιδί υρπάγει, έτσι θα αρπαγούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και οι πιστοί για να συναντήσουν τον Κύριο. Η φυγή της γυναικός στην έρημο, που μας λέει στο 12ο κεφάλαιο, συμβολίζει την προστασία του Θεού πάνω στην Εκκλησία. Όπως οι παλιοί Ισραηλίτες αποσπάστηκαν από την Αίγυπτο και πριν εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας έμειναν στην έρημο του Σινά τρεφόμενοι από τον ουρανό, κατά παρόμοιο τρόπο και ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί δηλαδή, κατά τους μεγάλους διωγμούς που θα γίνουν στο τέλος του κόσμου, όταν θα βασιλέψει ο Αντίχριστος, πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή στην αιώνια βασιλεία, θα αποσπαστούν από τον κόσμο, όχι τοπικά, αλλά με κατάλληλη πνευματική ζωή μακριά από τους θορύβους του κόσμου. Ο Άγιος Μεθόδιος λέει ότι όταν ο Αντίχριστος παραταχθεί εναντίον της Εκκλησίας, οι εκλεκτοί θα περιφρονήσουν τους πολιτικούς θορύβους και τις κοσμικές ειδονές και θα φύγουν από τις κακίες και θα ζουν στην πνευματική έρημο, δηλαδή στη ζωή της αρετής. Μετά την ήττα του, για την οποία μιλάει, όπως είπαμε, το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο διάβολος, πέφτοντας στη γη και βλέποντας πως νικήθηκε από τον Χριστό, αρχίζει να καταδιώκει την Εκκλησία από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός και γεννιέται ο Ανδρείος λαός. Στην Εκκλησία τότε ο Θεός δίνει δύο φτερούγες αετού, τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, ώστε με να πετάει στα ύψη της πνευματικής ζωής και να καταφεύγει στην έρημο της προσευχής. Ο Άγιος Ιπόλυτος λέει ότι κατά τους διωγμούς η Εκκλησία δεν είχε καμιά άλλη δύναμη παρά τις δύο πτέρυγες του αετού, δηλαδή τα Άγια Χέρια του Εσταυρωμένου που άπλωσε στο Σταυρό και με αυτό σκέπασε τα παιδιά του. Ποταμούς πειρασμών έβαλε στην πορεία της Εκκλησίας ο διάβολος για να την αφανίσει. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας βλέπει σε αυτούς
τους πειρασμούς του διαβόλου, τους αθέους και αιρετικούς που με την πολεμική τους προσπάθησαν να πνίξουν την Εκκλησία. Η γη, όπως λέει το κείμενο, βοήθησε την Εκκλησία. Η σκληραγωγία της ασκήσεως στην έρημο και στις σοπές της γης κατέπνιξε τα κύματα των πειρασμών. Η ταπεινοφροσύνη των Αγίων που κατεξήρανε την αμαρτία και τους έκανε να λένε «Εγώ είμαι γη και σποδός» κατάργησε όλες τις παγίδες του διαβόλου. Η οργή του διαβόλου εναντίον των πιστών είναι δεδομένη. Όσοι όμως αγαπούν τον Χριστό γνήσια θα νικήσουν τον διάβολο. Η πνευματική ωραιότητα της γυναίκας νύμφης που αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο που διαβάσαμε προηγουμένως συμβολίζει την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Ο γάμος του Αρνίου με την Αγνή Παρθένο είναι η τέλεια ένωση του Χριστού με την Εκκλησία όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Η Εκκλησία είναι ενδεδειμένη βύσινων λαμπρών καθαρών όπως ακριβώς εικονίζεται στις αγιογραφίες η Παναγία με βύσινο μανδύα. Το βύσινο συμβολίζει το λαμπρόν εν αρετές, την λαμπρότητα και καθαρότητα των αρετών. Επίσης, η νύφη γυναίκα του Αρνίου που αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, την οποία δείχνει στον Ιωάννη ένας από τους 7 αγγέλους, είναι η νύφη Εκκλησία, η Καινή Ιερουσαλήμ. Το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως, σαν υψίστη σωτηριολογική έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, εκτός από τον ηθικό σκοπό της ενισχύσεως των πιστών, έχει και δογματική ωφέλεια. Όσον αφορά τη Θεοτόκο, μας διατυπώνει την ορθόδοξη θεολογία, την οποία αργότερα επανέλαβαν και βεβαίωσαν οι Άγιοι Πατέρες και επικύρωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Ότι δηλαδή, μία μόνη Παρθένος και Μήτυρ, η Αϊπάρθενος Μαρία, δηλαδή η Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο οργανικός δεσμός της Παναγίας και της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ζωή της Παρθένου Μητρός Εκκλησίας κινείται γύρω από τον άρενα Υιόν των Ιησού Χριστών. Εξαιτίας αυτού καταδιώκεται από το δράκοντα και εξαιτίας αυτού δοξάζεται στη Νέα Ιερουσαλήμ. Με τη γονιμότητα του Αγίου Πνεύματος ενώνεται κάθε άνθρωπος με τη Θεοτόκου. Κάθε ψυχή γίνεται νύμφη του Αρνίου που ζει καθημερινά τη χαρά της Θεώσεως και την εφροσύνη των πνευματικών γάμων. Η αναφορά της Θεοτόκου μέσα στη σύγχυση των γεγονότων της ιστορίας αποτελεί για τον κόσμο μια μεγάλη ελπίδα. Ας μένεται γύρω μας το κακό και ας μηχανεύεται ο πολυκέφαλος δράκοντας της ανομίας στη διάλυση της Εκκλησίας. Απτόητη εκείνη πορεύεται και θα πορεύεται μέσα στον κόσμο γιατί έχει τη δύναμη του νικητή θεανθρώπου. Το χρέος των πιστών που θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις από τα έργα της ανομίας είναι να εγκληματιστούν στη ζωή της Εκκλησίας και να μελετήσουν έμπρακτα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου και ο ακούων υπάτο έρχου και ο διψών ερχέστο και θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν, όπως λέει στο 22ο κεφάλαιο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Μιχαήλ Χαντάς.

Σήμερα η εκπομπή Ορθόδοξη Πορεία θα μας ταξιδέψει νοερά στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Προσιωτήσης. Θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να ακούσουμε τον καθηγούμενο της Μονής να μας μιλά για την ιστορία της Ιεράς Εικόνας και του Μοναστηρίου της Παναγίας της Προσιωτήσης, που αποτελεί μνήμα με παγκόσμια εμβέλεια και αστήρευτη πηγή θαυμάτων της Παναγίας μας, γιατί επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια. Μετά από την αφήγηση του Γέροντα, θα ακούσουμε λίγα από αυτά τα αναρρύθμιτα θαύματα για να πάρουμε λίγη δύναμη για τον αγώνα που όλοι οι χριστιανοί ασφαλώς κάνουμε ή που πρέπει να κάνουμε σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή.

είναι μία με πολλά ονόματα και επίθετα. Έτσι λοιπόν αυτή εδώ η εικόνα της Παναγίας φέρει δύο επωνυμίες. Τη λένε Προυσιώτισσα, διότι ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας, και τη λένε και Πυρσώτισσα, με το σημείο το οποίο φανερώθηκε σε αυτό το χώρο, δηλαδή μια πύλη στήλη εν είδη Πυρσού. Γι' αυτό έχει αυτές τις δύο επωνυμίες. Τα επωνύμια της Θεοτόκου ή και τα πολλά ονόματα και επίθετα που έχει είναι ανάλογα με τον τόπο και με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στους πιστούς. Έτσι λοιπόν η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας έρχεται από την Προύσα της Μικράς Ασίας κατά την τελευταία περίοδο της οικονομαχίας το 829, πρωτού ενεργοποιηθεί το διάταγμα του Θεοφίλου του Οικονομάχου, ένα αρχοντόπουλο που ευλαβεί το πολύ την Παναγία την Προυσιώτισσα. Πρωτού ενεργοποιηθεί το διάταγμα, πήρε την εικόνα μαζί με τους υπηρέτες του και υποκόμους του και πέρασαν τον Ελίσποντο, ήρθαν προς τα μέρη της Ελλάδος και ξεπόζεψαν αρχικά σε μια ερυπωμένη σήμερα από την Καλλίπολη της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ρούμελης, αυτή η τοποθεσία. Από εκεί το αρχοντόπουλο χάνει την εικόνα και κατά τρόπον θαυματουργικό φτάνει σε αυτό τον τόπο που είναι σήμερα το πρώτο καθολικό της Μονής, το οποίο είναι μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα σπήλαιο, σε αυτό το άγριο φαράγγι που το λένε φαράγγι του Προυσού, και φανερώθηκε 22 προς 23 Αυγούστου σε ένα βοσκόπουλο εδώ πέρα που έβοσκε και τα γίδια του, βλέποντας μία πύρινη στήλη που ένωνε τον ουρανό με το σημείο που βρίσκεται το εικόνα, και σε αυτό το σημείο χτίστηκε η πρώτη κεντρική εκκλησία της Μονής. Το αρχοντόπουλο βέβαια ξημερώνοντας ήρθε σκαρφαλώνοντας αυτό το φαράγγι και κατέληξε σε αυτή τη σπηλιά, βρήκανε την εικόνα εν μέσω υμνοδιών και θυμιαμάτων. Χτίσανε αρχικά ένα πρόχειρο προσινητάρι και αυτοί οι απλοί άνθρωποι, αυτοί οι κτηνοτρόφοι, αυτοί οι βοσκοί δηλαδή, κάναν την προσευχή τους. Με την πάροδο των ετών, με τα θαύματά της, η Παναγία έγινε γνωστή σε όλη την τότε ετωλία και τη γειτονική φθιότητα. Το αρχοντόπουλο όταν έχασε την εικόνα στενοχωρέθηκε, το εξέλαβε ότι ήταν ανάξιο να τη μεταφέρει και πήγε στην Ιπάτη, στο χωριό Ιπάτη που τότε λέγεται Νέα Πάτρα, και εκεί έκτισε ένα παρεκκλήσιο της ανάμνησης της του Θεός Σοφίας, το οποίο βρίσκεται μέχρι σήμερα στο χωριό της Ιπάτης που λέγεται τότε Νέα Πάτρα, υπήρχε και έδρα επισκόπου, ήταν ο νέων πατρών επίσκοπος, γι' αυτό έχουμε και τον Γερμανό παλαιόν πατρό, δηλαδή η Μεγάλη Πάτρα όπως λένε σήμερα και η Μικρή Πάτρα. Γι' αυτό την Ιπάτη τη λένε και η χωρική, η παλιή χωρική τη λένε και Πατρούλα, για να την ξεχωρίσουμε από τη Μεγάλη Πάτρα.

λοιπόν τα αρχοντόπουλα αυτό, άκουσε ότι εδώ στην περιοχή βρίσκεται μια θαυματουργή εικόνα, ήθελε να την προσκυνήσουν και διεπίστωσε ότι την εικόνα η οποία είχαν μεταφέρει και την οποία κατά θαυματουργικό τρόπο εγάν, έπεισαν τους εδώ κτηνοτρόφους, αφού τους φιλοδόρησαν χρυσά νομίσματα, να την πάρουν με προορισμό να την βάλουν στην εκκλησία που είχαν φτιάξει στη Νέα Πάτρα. Αφού λοιπόν κατάφεραν και πήραν την εικόνα, πεζοπορώντας προς το Καρπενήσι για να πάνε για τη Φθιώτιδα, ξεπόζεψαν στη μέση διατροπή προς το Καρπενήσι και να συνεχίσουν την επομένη. Το πρωί βλέπουν ότι η εικόνα πάλι έλειπε, νομίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι την υπέκλεψαν για να την ξαναπάρουν στον τόπο τους, το αρχοντόπουλο γύρισε προς το μοναστήρι για να την πάρει βία. Το δρόμο όμως και σε μια περιοχή που σήμερα βρίσκεται μια γέφυρα η οποία ενώνει τους δύο ποταμούς, τον Κρικελιώτη και τον Καρπενισώτη, εκεί λοιπόν ακούει μια φωνή που με απλά λόγια του είπε: εγώ αυτό τον τόπο διάλεξα να μείνω σε αυτή την άγρια φύση, μη με μετακινήσεις, κάθεσε να με υπηρετήσεις και να σώσεις την ψυχή σου. Έτσι λοιπόν γυρνάει το αρχοντόπουλο, βρίσκει την εικόνα πάλι στη θέση που τη βρήκε, στο σπήλαιο τότε σήμερα ναός, και έδιωξε όλους τους υπηρέτες του και έμεινε κοντά του ο πιο έπιστος υποκόμος και γίνανε οι πρώτοι μοναχοί με τα μοναχικά ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος. Έτσι ξεκινάει η ιστορία της Μονής, η οποία χοντρικά έχει ιστορία 1200 ετών. Μέχρι το 1815 η ιστορία αυτή είναι προφορική από στόμα σε στόμα, και το 1815 ηγουμένευσε εδώ στη Μονή ένας λόγιος ηγούμενος ονόματι Κύριλλος Καστανοφίλης, ο οποίος κατάγεται από ένα χωριό εδώ της Βρετανίας στην Καστανιά και ο οποίος είχε χρηματίσει γραμματές του Αγίου Νικοδήμου τα Γιορίτου. Αυτός λοιπόν, επειδή ήξερε εδώ την ιστορία και αφού σαν ειδικός γραμματεύς απείλαξε την προφορική παράδοση από πρόσθετα στοιχεία λαϊκής ευσεβίας, τη κατέγραψε στον τελευταίο χειρόγραφο κώδικα της Μονής με την επωνυμία Ιερά Διήγηση. Αυτά όλα λοιπόν τα παίρνουμε από την Ιερά Διήγηση, το τελευταίο χειρόγραφο ιστορικό της Μονής από τον Κύριο τον Καστανοφίλη. Αυτό η συντομή είναι το ιστορικό. Στη διαδρομή βέβαια των 1200 ετών περίπου που έχει η Μονή, έχουμε ακμές, παρακμές, λαιλασίες, πυρκαγιές, με τελευταία καταστροφή που έγινε από τους Γερμανούς που πυρπολήθηκε ολόκληρο το μοναστήρι, όλα τα κτίρια εκάησαν, με εξαίρεση την εκκλησία στην οποία βρίσκεται η κόρα της προσωτήσης και δίπλα η νεότερη εκκλησία μετά από 1000 περίπου χρόνια που χτίστηκε η άλλη εκκλησία ή κάπως μεγαλύτερη, και κατά τρόπο θαυματουργικό διεσώθηκα και δεν εθίχθησαν οι εκκλησίες, όλα τα άλλα χτίρια άλλα μεν εκάησα και μείναν μόνο τα τείχη, αλλά δεν εκθεμελίων. Ό,τι ακόμα επιμαρτυρούν οι επιζώντες τότε Προυσώτες, γιατί κοντά στο μοναστήρι υπάρχει το χωριό Προυσός, το οποίο είναι μεταγενέστερο της Μονής, γι' αυτός και ονομάζεται Προυσός. Από ό,τι λένε λοιπόν άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα, θυμώνται να είναι όλο το μοναστήρι, το κτηριακό συγκρότημα μέσα στις φλόγες, με εξαίρεση τις δύο εκκλησίες, οι οποίες και είναι άθικτες. Είναι ένα από τα θαύματα της Παναγίας. Όλα τα άλλα κτίρια έχουν ανοικοδομηθεί εκ βάθρων, άλλα έχουν εξυγχρονιστεί και έχουν επισκευαστεί, εκτός από τις εκκλησίες, οι οποίες λόγω του χρόνου βέβαια έχουν κάποια συντήρηση, αλλά δεν εκκάησαν. Έτσι λοιπόν, έχουμε λοιπόν την τελευταία καταστροφή του 1944 στις 14 Αυγούστου, όπου ήρθαν οι χωρικοί και μέσα από τις φλόγες πήραν την εικόνα και την πήγανε στο καθολικό του χωριού, και μόλις κατέπαυσε η πυρκαγιά την επανέφεραν πάλι στη θέση τους. Αυτά η συντομή είναι το ιστορικό της Μονής.

του Θεού δε βέβαια που επιτελεί δια πρεσβειών της Θεοτόκου και των Αγίων είναι πάμπολα και αναρρύθμιτα. Άλλα είναι καταγεγραμμένα, άλλα είναι θαύματα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική υγεία των ανθρώπων, τα οποία αυτά δεν καταγράφονται, γίνονται μέσα στις, συντελούνται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων με μια μεταμόρφωση πνευματική η οποία επιτελείται με τις πρεσβείες Παναγίας, και έχουμε βέβαια και θάματα τα οποία έχουν σχέση με τη σωματική υγεία. Πολλών ειδών θάματα, τύφλοι, χολοί, άρρωστοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασιστεί από τους γιατρούς και είναι τετελεσμένος ο βίος τους, με τις πρεσβείες Παναγίας έχουν τελείως θεραπευτεί. Ειδικά όμως, εδώ ένα δείγμα από τα πολλά θαύματα τα οποία επιτελεί η Παναγία, και που το κάθε θαύμα έχει ένα συμβολικό στοιχείο ευγνωμοσύνης από τον κάθε προσκυνητή και από τον κάθε πάσχοντα. Γι' αυτό έχουμε καντήλια, ασημένια, διάφορα αναθήματα, είτε σε είδος, είτε σε χρήμα, είτε ό,τι ο καθένας είχε, ό,τι καλύτερο έχει να το προσφέρει στην Παναγία σαν δείγμα ευγνωμοσύνης. Γι' αυτό βλέπουμε στην Εκκλησία έχουμε διάφορα τάματα και πολλά τάματα. Αυτά όλα εκπροσωπούν κάποια ευεργεσία και κάποιο θαύμα του Θεού δια πρεσβειών της Θεοτόκου. Ένα δείγμα των θαυμάτων τα οποία επιτελεί ο Θεός δια πρεσβειών της Θεοτόκου, έχουμε ότι εδώ στο μοναστήρι κάνουμε 200 με 250 βαπτίσεις το χρόνο, δυστοκίες, ατεκνίες, αποφασισμένες εγκυμονούσες μητέρες ότι θα πεθάνουν αυτοί και τα παιδιά τους, και με την προσευχή τους και με την ανάθεση του προβλήματός τους στην πρεσβεία της Παναγίας, τα παιδιά τους υγιεί, διαφεύγουν τους κινδύνους, αποφασισμένοι να πεθάνουν, και έρχονται και τα τάζουν εδώ πέρα και τα βαφτίζουν. Εμείς στα μοναστήρια δεν κάνουμε μυστήρια, καθότι δεν είναι ενορία, αλλά κατ' εξαίρεση βαπτίζουμε όλα τα ταμένα παιδιά. Το κάθε παιδί αυτό είναι ένα θαύμα ζωντανό, χειροπιαστό, με στοιχεία από τις πρεσβείες της Παναγίας, το οποίο το επιτελεί βέβαια ο Υιός και Θεός. Ο Θεός κάνει θαύματα δια πρεσβειών των Αγίων και της Θεοτόκου.

κόσμος εντυπωσιάζεται από τα θαύματα τα οποία έχουν εξωτερικά γνωρίσματα και τα οποία έχουν σχέση με την σωματική υγεία του ανθρώπου. Δεν αδυνατεί ο Θεός να επιτελέσει οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τον άνθρωπο να το λύσει. Είτε έχει σχέση με τη σωματική υγεία, είτε έχει σχέση με την πνευματική υγεία του ανθρώπου. Πάρα πολλά θάματα γίνονται σε όλους τους τομείς. Ο κόσμος βέβαια θέλει να βλέπει θάματα τα οποία έχουν σχέση με τη σωματική υγεία, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολλά. Τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική υγεία δεν καταγράφονται, διότι γίνονται μέσα στον άνθρωπο. Και τα οποία έχουν βέβαια και μεγαλύτερη σημασία για τον πιστό, διότι εάν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος ή τον είχαν αποφασίσει οι γιατροί ότι θα πεθάνει μέσα σε 10 μέρες, διότι έτσι του λέει η επιστημονική του διάγνωση από καρκίνο, και έρχεται εδώ και λέει: Παναγία μου, κάνε με καλά, αν είναι θέλημα του Θεού, και παίρνει ένα λαδάκι, ένα σύμβολο, τα συμβολικά στοιχεία της πίστεώς μας, είτε λαδάκι, είτε έγινε και σταυρώνεται, και μετά πάει και εξετάζεται και κάνει το σταυρό τους και οι γιατροί. Τι μεσολάβεις, όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξη. Όπου ο Θεός θέλει, δεν υπάρχει κανένας νόμος φυσικός, και αυτοί ακόμα οι νόμοι παραβιάζονται, φυσικοί νόμοι, όταν είναι θέλημα Θεού ένας άνθρωπος να γίνει καλά. Αυτά τα θέματα όμως, εάν παραδείγματος χάρη ένας καρκινοπαθής γίνει τελείως καλά, δεν σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει. Απλώς θα μεταθέσει στο θάνατο 10, 20, 30 χρόνια, όσο ο Θεός του είχε. Εκεί είναι τα θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και έχουν προοπτική αιωνιότητος. Είναι τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική υγεία του ανθρώπου. Διότι αν ο άνθρωπος δεν είναι υγιής πνευματικά και πεθάνει το βιολογικό θάνατο, θα πάει στην κόλαση, θα χάσει την ψυχή του. Ενώ εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να είναι υγιής πνευματικά και τα θαύματα τα οποία επιτελεί ο Θεός δια της Θεοτόκου, δια παρεμβίων της Θεοτόκου, έχουν σχέση με την με την εξομολόγηση, κάποια δοκιμασία τον οδηγεί, αυτό έχει προοπτική αιωνιότητος. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος είναι υγιής πνευματικά, είναι δηλαδή στο δρόμο της σωτηρίας του, αυτός κερδίζει την αιωνιότητα. Ενώ ο άλλος τι να το κάνω, αν είναι σωματικά υγιής και είναι άρρωστος ψυχικά, δεν είναι δηλαδή στο δρόμο της μετανοίας, το δρόμο της σωτηρίας, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μόλις θα πεθάνει το βιολογικό θάνατο, θα πεθάνει αιωνίως. Ενώ ο άλλος, ο οποίος είναι υγιής πνευματικά, είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι τι να το κάνει να έχεις τα δυο σου πόδια και να πας στην κόλαση, καλύτερα με ένα και στον παράδεισο παρά και με τα δυο σου στην κόλαση. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μάθει να ακούνε θαύματα τα οποία έχουν εξωτερικά στοιχεία και τα οποία κάνουν εντύπωση. Αλλά τα περισσότερα θαύματα τα οποία επιτελεί η χάρη του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο, τα οποία ο Θεός σε διαπείρωτες πλαχνία και μακροθυμία, γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο να πεθάνει αμετανόητος, αλλά να πεθάνει μετανιωμένος, είναι αυτά τα οποία επιτελούνται μέσα στον άνθρωπο και τον οδηγούν πολλές φορές αυτές οι δοκιμασίες στη μετάνοια και σώζεται αιωνίως. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους ακροατάς και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τη μάνα του Θεού και μας, τη δική μας των ανθρώπων, να τους δίνει τη χάρη της και την πρεσβεία της να βρίσκουμε την ψυχική μας υγεία για να μπορέσουμε να ζήσουμε αιωνίως.

διήγηση θαυμασίων που έγιναν κατά καιρούς με τη συνεργασία της Θείας Χάρης μέσω της θεομητορικής εικόνας της Παναγίας της Προσφυγής.

Μία φορά από αμέλεια του Καντιλανάφτη πήρε η εκκλησία της Μονής και οι πατέρες δεν το πήραν ήδη συνωρίς για να βγάλουν τίποτα από μέσα, ούτε την Αγία εικόνα. Όταν κατάλαβαν τι γινόταν, η φωτιά είχε περικυκλώσει το ναό, ώστε ήταν αδύνατο να κάνουν κάτι. Γι' αυτό έκλαιγαν και οδύρονταν, και πιο πολύ για την Αγία της εικόνα και τη βιβλιοθήκη. Η εκκλησία κάηκε τόσο, ώστε δεν έμεινε ούτε ξύλο, ούτε ξύλο, ούτε τίποτα άλλο, παρά πέτρες και μόνο. Όταν έσβησε η φωτιά, ο τι θαύμα! Βλέπουν την Αγία εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου, χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου από τη φωτιά. Λοιπόν το Θεό και τη Δέσποινα Θεοτόκο που φύλαξε απείραχτη την εικόνα της κλείσει. Την πυρκαγιά αυτή τη μαρτυρεί η Αγία Σπηλιά που μένει μέχρι σήμερα καταμαυρισμένη από τη φωτιά.

από τον τρόνο της εκκλησίας ήταν μια πέτρα πολύ μεγάλη, κολλημένη σαν σώμα με τη σπηλιά, ενώ ένας κισός που βρισκόταν εκεί την είχε περιπλέξει. Κάποτε ο κισός ξεράθηκε και η πέτρα έμεινε γυμνή. Μετά αυτό έγινε ένας σεισμός. Η πέτρα άνοιξε και ήταν έτοιμη να πέσει και να χαλάσει όλη την εκκλησία. Οι πατέρες της Μονής δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα μπροστά σε αυτό το κίνδυνο, παρά έψαλαν την παράκληση της Παναγίας με όλη τους την καρδιά και με πίστη, και έρχοντας τη Θεοτόκο έπεσαν για ύπνο. Το πρωί, ο Δέσποινα τα θαυμάσια σου, βλέπουν την πέτρα πεσμένη κάτω, στο δεξιό μέρος της εκκλησίας, χωρίς να έχει ακουμπήσει καθόλου το ναό, και εδόξασαν το Θεό και την Πανάχραντο Θεοτόκο.

Στο δεξιό μέρος της εκκλησίας υπάρχει ένα φοβερό χάος που καταλήγει σε έναν βαθύτατο λάκκο που περνά κοντά στη μονή. Σε αυτό το χάος, όχι μόνο αν πέσει κανείς δεν μένει ίχνος από αυτόν, αλλά και μόνο να πλησιάσει για να κοιτάξει, φεύγει πίσω, κατατρομαγμένος. Μια φορά λοιπόν, τη μέρα της γιορτής του μοναστηριού, έτυχε να στέκει εκεί κοντά η γυναίκα κάποιου ιερέα που κρατούσε ένα μωρό στα χέρια. Από τον πολύ κόσμο σπρώχτηκε και γκρεμίστηκε το μωρό σε εκείνο το θανατηφόρο χάος και έφτασε ως κάτω στο λάκκο. Όλος ο κόσμος λυπήθηκε και συγγενείς της, μαζί με κάποιον ιερομόναχο, έτρεξαν από άλλο μέρος για να μαζέψουν τα λείψανα της γυναίκας και του παιδιού για να μαζέψουν όπως έπρεπε. Αλλά σε ευχαριστούμε, Θεοτόκε. Μόλις πήγαν στο λάκκο, ο θαύμα, βλέπουν τη γυναίκα που νόμιζαν για πεθαμένη να κάθεται σε μια πέτρα και να θυλάζει το μωρό της χωρίς να έχει πάθει τίποτα, ούτε αυτή ούτε το παιδί. Την πήραν και την ανέβασαν στη μονή, όπου όταν την ρώτησαν πως δεν έπαθε τίποτα, είπε: «Μόλις έπεσα στον γκρεμό δεν πρόφτασα να πω τίποτα άλλο παρά Παναγία μου προσιώτησα, βοήθησέ με». Και όπως βλέπετε, η κυρία Θεοτόκος φύλαξε και μένα και το παιδάκι μου. Ο λαός δόξασε τη Δέσποινα Θεοτόκο και έλεγαν όλοι: «Μεγάλη η χάρη της προσιώτησας». Είδαμε και με τα μάτια μας όσα είχαμε ακουστά. Ο λαός χάρηκε εκείνη την ημέρα για το θαύμα αυτό, ώστε και οι ασεβείς που έτυχε να βρεθούν εκεί τρόμαξαν. Αυτό το θαύμα το κηρύττουν μέχρι σήμερα άνθρωποι που το είδαν με τα μάτια τους. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Προσιωτήσης, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Δρόσο, για όσα μας είπε, και τον παρακαλούμε να εύχεται στην Παναγία για όλους μας, καθώς επίσης και τη συνεργάτητα της εκπομπής μας, Βίκη Τριβιζά, γράφηση της ομιλίας του Γέροντα, του Τάλαντου και των κοδωνοκρουσιών που ακούσαμε από τις καμπάνες της Μονής. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: ήταν η εκπομπή Ορθόδοξη Πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Μιχαήλ Χαντάς.

0: Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Σήμερα, αγαπητοί μου, Σύμβας, ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος, εορτάζει την μνήμη της υπεραγγείας Θεοτόκου, εκείνης που οι αιώνες και οι ορατοί και αόρατος κτήσεις συγκλίνουν έχοντες αυτήν κέντρον του παντός. Το κέντρον εκείνο που ο δημιουργός του παντός θα εγίνε το ορατός μέσα εις την δημιουργία του. Για μια στιγμή στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους φάνηκε ότι όλα θα αιματεούντο. Ο διάβολος συκοφαντεί των θεών εις τους πρωτοπλάστους και οι πρωτόπλαστοι τον πιστεύουν και η κοινωνία με το Θεό διακόπτεται. Ο θάνατος εισέρχεται και τα πάντα μοιάζουν χωρίς σκοπό. Η ύπαρξη της δημιουργίας με κορυφαίο των άνθρωπων μοιάζει με παραλογισμό. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από την πρώτη εκείνη γυναίκα, την Εύα, ώστε μελαγχολικά γράφει ο σοφός Σιράχ. Από γυναικός αρχή αμαρτία και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες. 25 κεφάλαιο, στίχος 24. Ότι η αμαρτία άρχισε από τη γυναίκα και ένεκα αυτής όλοι πεθαίνομε. Αυτό το αποθυμίσκομεν πάντες είναι σαν να ομολογεί γιατί να υπάρχουμε πάντες. Κι όμως αγαπητοί μου, ό,τι ο Θεός δημιουργεί και θέλει ποτέ δεν ματαιούται και η σοφία του Θεού ανανεώνει το παλαιωμένον με το ίδιο πάντοτε υλικό. Ο λόγος του Σιράχ τώρα θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής. Από γυναικός αρχή σωτηρίας και δι' αυτήν ζήσομεν πάντες. Δηλαδή από τη γυναίκα τώρα υπάρχει η σωτηρία και ένεκα αυτής θα ζήσουμε όλοι. Και αυτή είναι η υπεραγία Δέσποινα Μαρία που έγινε Θεοτόκος. Πώς όμως μπορούμε αγαπητοί να εννοήσουμε ότι η Θεοτόκος έγινε για μας σωτηρία? Σημειώνει ο Θεοφάνης ο Νικαίας. Λαβών ο Θεός λόγος όλων το καθημάς αποδίδωση το οικείον ή να καθώς γέγονεν εκείνος διήμας άνθρωπος και κοινώνηκεν ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος, γενόμεθα και εμείς θεοί δι' αυτόν και κοινωνεί της θείας αυτού φύσεως. Δηλαδή, αφού ο Θεός Λόγος έλαβε όλον το καθημάς, δηλαδή το είναι μας ολόκληρον και την ψυχή και το σώμα, ολόκληρη την ύπαρξή μας, αποδίδει σε μας το οικείον, αυτό που εκείνος έχει, ώστε καθώς εκείνος έγινε για μας άνθρωπος και έγινε κοινωνός παραπλήσια σαρκός και αίματος, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος,
για να γίνομαι κι εμείς θεοί για αυτόν και κοινωνή της θείας αυτού φύσεως. Σε όλη αυτήν την ιστορία, αγαπητοί μου, που βλέπουμε να υπάρχει μία δοσοληψία, ποιος γίνεται ο μεσίτης αυτού του συναλλάγματος, όπως λέγει ο Θεοφάνης, και ποιο είναι το εργαστήριο αυτής της υπερθιούς πραγματείας, όπως λέγει ο ίδιος. Ποιος άλλος από την Παρθένων Θεοτόκων. Εκείνη είναι η οποία εργάζεται αυτήν την υπερθιά πραγματεία, το υπερθιές δηλαδή εμπόριον, και το υπερθιές συνάλλαγμα. Δι' αυτής γάρ, λέγει ο ίδιος, διδώαμεν το θεολόγο την καθημάς πίσιν, ουκούν και η αντιδοθήσα θεώτης ημίν δι' αυτής πάντως εδόθη. Δια της Θεοτόκου, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο το καταπληκτικό, δια της Θεοτόκου, λέγει, εμείς δώσαμε, αφού ανοίξει το γένος το δικό μας η Θεοτόκος, το ανθρώπινο, δια της Θεοτόκου εμείς δώσαμε εις τον Θεόν λόγον τη δική μας

Και ο τόκος γίνεται, στέκεται μεσίτης αντιδόσεων. Και είναι αδύνατο να δεχθεί κανείς τις δωρεές του Θεού χωρίς την Θεοτόκο. Θα επαναλάβω και θα διασαφήσω. Η Θεοτόκος είναι μεσίτης αντιδόσεων, δηλαδή εκείνη που στέκεται στη μέση. Παίρνει από μας και δίνει στο Θεό. Παίρνει από το Θεό και δίνει σε μας. Αυτό λέγεται αντίδοσης. Σου δίνω και μου δίνεις. Όπως λέμε δώρον αντίδωρον. Σου δίνω και μου δίνεις. Δίνομαι και μας δίνει. Ποιος είναι εκείνος που στέκεται στη μέση, θα επαναλάβω, αυτό το θαυμαστό εργαστήριο αυτής της θείας αντιδόσεως. Ποιος άλλος παρά η Θεοτόκος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, καταφεύγομαι σε εκείνην και της ψάλλομαι και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Εσένα έχω μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Οντολογική μεσήτρια. Ξέρουμε ότι ο οντολογικός μεσήτης είναι μόνος ο Χριστός. Ο Χριστός διότι στέκεται μεσήτης όχι με την έννοια ότι μεσητεύει, αλλά με την έννοια ότι μεσητεύει η παρουσία της σαρκός του έναντι του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτή η παρουσία της ανθρωπίνης φύσεως είναι η μεσητεία. Θα λέγαμε όπως ανάμεσα σε έναν άρχοντα και σε έναν άνθρωπο φτωχόν και ο οποίος έχει σταθεί βλαβερός έναντι αυτού του άρχοντος, μεσολαβεί ένα δώρον. Αυτό το δώρον είναι πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν η ανθρωπίνη φύση είναι οντολογικός μεσητική έναντι του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εδώ βλέπουμε όμως ότι και η υπεραγία Θεοτόκος, επειδή έδωκε από τη δική της τη φύση εις τον Υιόν της, εις τον Θεόν Λόγον, γι' αυτό το λόγο και εκείνη είναι μία μεσήτρια οντολογική, διότι στέκεται μεσήτρια αυτών που σας είπα προηγουμένως των αντιδόσεων. Είναι λοιπόν πολύ φυσικόν, πέραν από το να είναι τέτοια μεσήτρια η υπεραγία Θεοτόκος, πολύ φυσικόν είναι να πρεσβεύει και να μεσητεύει για μας. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο της ψάλλομαι «Εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν τον άφησες τον κόσμο φεύγοντας από τον κόσμο, γιατί απλούστατα φροντίζεις γι' αυτόν, μεσητεύεις γι' αυτόν. Και όπως λέγει το κοντάκιό της, την εν πρεσβείες ακίνητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, ότι είναι ακίνητος η Θεοτόκος στις πρεσβείες της για μας και είναι στις προστασίες της ελπίδα αμετακίνητη. Γι' αυτό και εκείνο το σκανδαλώδες για τους αιρετικούς και δι' για τους προτεστάντας. Αλλά πιστεύω ότι με την ανάλυση που έχουν κάνει οι μεγάλοι θεολόγοι του 14ου αιώνα και προ ακόμη, από τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, από τον 7ο-8ο αιώνα, το θέμα είναι σαφές. Έτσι λέμε αυτό που τόσο σκανδαλίζει πολλούς. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Όλη μου την ελπίδα Παναγία μου σε σένα την αναθέτω. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Την πάσαν ελπίδα μου. Με όσα είπαμε τώρα είναι κατανοητό. Την πάσαν ελπίδα μου. Αλλά ας προσέξουμε. Ενθυμίστε ότι στον παλαιό ναό του Σολομώντος των ναών υπήρχε η εξής διάταξη. Ο ναός

0: ο κυρίως ναός, εχωρίζεται σε δύο τμήματα. Εις το εξωτερικό που ελέγεται Άγια. Εκεί μόνο οι ιερείς εισήρχοντο. Και εις το εσωτερικό που ελέγεται Άγια Αγίων. Ότι δηλαδή αυτός τώρα ο χώρος το δικό μας εδώ των ναών σε σχέση με το ιερόν. Εχώριζαν δε τα Άγια των Αγίων που κανείς εκεί δεν εισήρχετο, ούτε παράθυρον υπήρχε, όλα θαυμαστός τύπος μελώντων γεγονότων και προσώπων. Μόνος ο αρχιερεύς μία φορά το χρόνο με ραντισμονέματος. Υπήρχε ένα καταπέτασμα, δηλαδή μία κουρτίνα, ένα ύφασμα, βαρύ ύφασμα, που εχώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Αλλά αυτό το καταπέτασμα του παλαιού ναού ή το τύπος της Θεοτόκου. Δηλαδή, ετυπούσε, ετύπωνε την Θεοτόκο. Αλλά και το ενδότερο του καταπετάσματος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, πάλι ή το τύπος της Θεοτόκου. Δηλαδή, ή το καταπέτασμα και ότι υπήρχε ένδον από μέσα από το καταπέτασμα. Θα δούμε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εμπροκειμένο. Προσέξτε ένα πολύ σπουδαίο σημείο. Έχονται σούν αδελφοί. Παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων. Παρησίαν εις την είσοδον. Δηλαδή από εκεί που μπαίνουν οι Άγιοι εν το αίματι του Ιησού. Ειν την οποίαν είσοδον ενεκένησεν ημίν οδόν. Εγγενίασε καινούριο δρόμο πρόσφατον, καινούρια, τώρα κοντινή, τώρα κοντά, πρόσφατον, και ζώσαν οδόν δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού. Δια μέσου του καταπετάσματος ποια η οδός, το καταπέτασμα, ποια η οδός, το καταπέτασμα του τέστην της σαρκός αυτού, δηλαδή που είναι η σάρκα του. Ποια η οδός, συνεπώς, σαφώς εδώ αγαπητοί μου θα λέγαμε, είναι το καταπέτασμα. Και τι είναι το καταπέτασμα? Είναι η σάρκα του Χριστού. Γιατί λέγεται εδώ η σάρκα του Χριστού ότι είναι καταπέτασμα? Διότι ή το προκάλημα της θεότητος εσκέπαζε την θεότητα η ανθρωπίνη φύσης. Αλλά αυτή τη φύση ο Χριστός από πού την πήρε? Προφανώς από την Θεοτόκον. Συνεπώς η σάρκα του Χριστού είναι η σάρκα της Θεοτόκου. Άρα λοιπόν η Θεοτόκος είναι το καταπέτασμα. Αλλά το προκάλημα αυτό τροποντινά εφανέρωσε τι είχε από μέσα. Όταν ο Χριστός ήρθε, εσηκώθη και ανελήφθη στον ουρανό, τότε αυτό το καταπέτασμα άφησε να φανεί τι μπορούσε να υπάρχει από μέσα. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος ανεβαίνει στον ουρανό? Άρα λοιπόν, πίσω από αυτό το καταπέτασμα, ποιος είναι? Είναι αυτός ο Θεός Λόγος. Πίσω από την Θεοτόκον που έδωσε το σώμα της, ποιος είναι? Ο Δημιουργός του Παντός. Και τώρα ανέρχεται, ανέρχεται στον ουρανό για να δείξει τώρα το μυστήριον το καταπλήσον, ότι άνθρωπος ανέρχεται στον ουρανό και ανοίγει τον δρόμον. Αυτή είναι η οδός. Ανοίγει τον δρόμον δια του καταπετάσματος, δια της ανθρωπίνης φύσεως, δια της Θεοτόκου που είναι το καταπέτασμα, προς πάντα άνθρωπον για να ανέλθει εις τον ουρανόν. Ενθυμίστε ότι το καταπέτασμα του ναού, όταν ο Χριστός πέθανε πάνω εις τον Σταυρόν, εσχίστη στα δύο. Διότι η σάρκα του Χριστού εσχίστη, δηλαδή επληγώθη, ετρώθη. Είναι όμως αυτό το ισχύστη πολυσήμαντο, σχίζεται για να δείξει ότι δεν χωρίζει πια τίποτα τον ουρανό από τη γη και ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη που ενώνει τα του ουρανού με τη γη. Δηλαδή δεν φράζει τίποτε, δεν εμποδίζει πια το καταπέτασμα, αλλά ενώνει. Εσχίστη λέγει, άρα άνοιξε ο χώρος τούτος με εκείνον, τα έξω με τα μέσα. Άρα λοιπόν η Θεοτόκος δεν φράτει, αλλά ενώνει. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας γράφει ότι εσχίστη το καταπέτασμα του ναού μέσων. Γιατί βάζει αυτή τη λεπτομέρεια ότι στη μέση εσχίστη? Φανερώνει ότι η Θεοτόκος που είναι το καταπέτασμα είναι το μέσον Θεού και ανθρώπων. Είναι το ορόσημον. Είναι το μεθόριον, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κτιστού και ακτίστου. Εκεί χωρίζει το κτιστόν από το άκτιστον. Πού? Εις το θεάνθρωπινο πρόσωπον του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι το μεθόριον ενώσεως Χριστού, ενώσεως θεότητος ακτίστου και κτιστού. Αλλά αυτή τη σάρκα ποιος την δίδει? Η Θεοτόκος. Άρα λοιπόν η Θεοτόκος είναι το μεθόριον, το σύνορο δηλαδή, κτιστού και ακτίστου. Αλλά ακόμα αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εστί το ενδότερον του καταπετάσματος, λέγει ο Θεοφάνης, διού η προς Θεόν εισάγεται προσφορά. Είναι το εσωτερικό, λέγει, του καταπετάσματος, δια του οποίου καταπετάσματος εισάγεται η προσφορά στον Θεόν. Ποια είναι αυτή η προσφορά? Όπως λέγει ο ίδιος ο Θεοφάνης, η απαρχή του ημετέρου φυράματος, το θείον δήλων ότι πρόσλημα του σωτήρος. Εκείνο που πρόσλημα θα πει, εκείνο που πήρε ο Χριστός από την Θεοτόκο, που είναι η σάρκα της Θεοτόκου. Προσεφέρθη λοιπόν εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών αυτό το πρόσλημα της Θεοτόκου. Και διού πάλιν, δηλαδή δια του καταπετάσματος, δηλαδή δια της σαρκός του Χριστού, δηλαδή δια της σαρκός της Θεοτόκου, εκ Θεού εις ημάς αντιδίδωται απόρριτος θέωσης. Δίνεται σε εμάς, αντιδίδεται ως αντίδωρον η θέωσης. Ανέβη λοιπόν η προσφορά, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η φύση της Παναγίας, και ανταυτής μας δίδει ο Άγιος Τριαδικός Θεός σε εμάς τους ανθρώπους τη θέωση. Είναι, αγαπητοί μου, καταπληκτικό. Δηλαδή, όπως δηλαδή η Θεοτόκος έγινε η αιτία να γίνει όμοιος με εμάς ο αίτιος των πάντων, έτσι η Θεοτόκος γίνεται η αιτία της θεώσεως των πάντων, και ανθρώπων και αγγέλων. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, ενεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Ποια αυτή η οδός? Είναι το καταπέτασμα, δηλαδή η σάρκα του Χριστού, δηλαδή η Θεοτόκος. Η οδός λοιπόν προς τον ουρανόν είναι η σάρκα του Χριστού, είναι η Θεοτόκος. Έτσι όπως προσερχόμεθα δια του Υιού προς τον Πατέρα, έτσι προσερχόμεθα και δια της Θεοτόκου προς τον Υιόν. Ο Χριστός είπε ότι είναι η οδός, αλλά και η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, είναι η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Άλλη οδός δεν υπάρχει. Άλλη οδός δεν υπάρχει. Και αυτή η οδός είναι πρόσφατος. Είναι αυτή επί των ημετέρων αρξαμένην χρόνων, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή που ξεκίνησε στους χρόνους μας, στους ιστορικούς μας χρόνους, εδώ και 2.000 χρόνια πίσω. Όταν δηλαδή ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ανακοινώνει το γεγονός της ενανθρωπίσεως και η Θεοτόκος είπε «γεννητόμη κατά το ρήμα σου, να μου γίνει όπως το είπες», τη στιγμή εκείνη ξεκινά η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Και η οδός αυτή μένει ανοιχτή εις το διηνεκές και βαδίζεται με τα βήματα της πίστεως και της αγιότητος. την οδόν αυτή, τα υλικά της οποίας έδωσε η Θεοτόκος, ευάδισε και η Θεοτόκος, και τώρα βρίσκεται στο τέρμα αυτής της οδού που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος δεν είναι μόνο το καταπέτασμα, αλλά και το ένδον του καταπετάσματος, αυτό που είναι μέσα. Διότι η οδός αυτή, αγαπητοί μου, οδηγήθηκε, η οδός αυτή που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού, την όδευσε, την βάδισε Θεοτόκος, προσέξατε, με την ανθρωπίνη της φύση ολόκληρη. Διότι η Θεοτόκος απέθανε, εκοιμήθη και αναισθήθη όπως και ο Υιός της. Και έτσι μετά τον Χριστόν ένεκα συγγενούς σαρκός η Θεοτόκος έχουσα Αγίαν και Πανάμωμον φύσιν οδεύει τώρα και εκείνη τον ίδιον δρόμον. Είναι η μόνη που αναισθήθη και μετασαρκός ανήλθε στον ουρανό, δηλαδή ένδον του καταπετάσματος. Είναι καταπληκτικό αυτό, αγαπητοί. Ήθε, αγαπητοί, η μεσητεία και οι ευλογίες της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας να μας αξιώσουν. Αμήν.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μητυλιναίου.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στο πρόσωπο του Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκο. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο εορτολογικό κλίμα του 15 Αυγούστου, τιμώντας την Παναγία μας. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας. 9 ημέρες μετά την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως και εις ουρανούς μετάστασης της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της μεγάλης θεομητορικής εορτής. Για τα σωτήρια νοήματά της μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, αναλύοντας τις σωτηριολογικές παραμέτρους της. Εδώ απλά να τονίσουμε για πολλωστή φορά τον υπέρτατο ρόλο της υπεραγίας Θεοτόκου στην υλοποίηση του θείου σχεδίου για την απολύτρωση του ανθρωπινού γένους από την αιχμαλωσία του σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο. Δια της Θεοτόκου ενανθρωπίστηκε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, και όπως τονίζει ο νεοφανής Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, η αμαρτία και το κακό αποτελούν την τραγική και παράλογον απόπειρα του ανθρώπου να απομακρύνει τον Θεόν Λόγον επ' των θεμελίων του σύμπαντος. Ο Θεός Λόγος εσαρκώθη δια να επαναφέρει την πτήση προς τον Δημιουργόν, διότι αυτός είναι το πρώτον θεμελιώτης και η βάση της. Το ακατανίκητο βασίλειο του διαβόλου μπορούσε να νικηθεί μόνο με το βασίλειο του Θεού, με βασιλέα τον Χριστό μας. Ο Θεός διά της Θεοτόκου έγινε άνθρωπος, ανατρέποντας τους φυσικούς νόμους και καταρρύπτοντας όλα τα στεγανά τα οποία εμπόδιζαν την εκδήλωση της αγάπης του για το ανθρώπινο πλάσμα. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός με την ενθρώπιση του ποιήσα στα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμουλί σας αποκτήνα στην έχθραν εν αυτό ποιον ειρήνην. Χάρη στην Παναγία μας συντελέστηκε η σωτηρία μας και γκρεμίστηκαν όλα τα στεγανά τα οποία μας χώριζαν με το Θεό μας. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου έχουμε υπέρβαση της πεπτοκίας ανθρωπινής φύσεως και αποκατάσταση της πρώτερης προπτωτικής. Αυτή γεννήθηκε βεβαίως με την πτωτική φύση ως κληρονόμος της αμαρτίας των πρωτοπλάστων γεναρχών μας. Όμως η Θεία Χάρις σταδιακά την εξύψωνε από την νηπιακή της ηλικία μέχρι τον Ευαγγελισμό της. Οπότε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος καθαρίστηκε απόλυτα από το προπατορικό αμάρτημα και πήρε την προπτωτική αδιάφθορη φύση. Μόνο έτσι, απαλλαγμένη από το άχθος της πτωτικής φύσεως και της φθοράς της αμαρτωλότητας, μπορούσε να επιτελέσει την υπέρτατη αποστολή της. Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, θα πρέπει να είναι, ευκαιρία για μας τους πιστούς να αναλογιστούμε την άβυσσο του μυστηρίου που καλύπτει το πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά και την υπέρτατη ευεργεσία της προς το ανθρώπινο γένος. Να φέρουμε στο νου μας τις υπέρλογες αλήθειες, έστω και αν δεν τις κατανοούμε, και να δοξάσουμε το Θεό της αγάπης, ο οποίος μας απολύτρωσε και δια της υπερτάτης συμβουλής της Θεομήτωρος. Να συλλογιστούμε το δικό της ρόλο στο έργο της Θείας Οικονομίας και να την τιμήσουμε δεόντως. Δεν υπάρχει άλλο ανθρώπινο πρόσωπο από αυτό της υπεραγίας Θεοτόκου, στο οποίο να έχουν ανασταλεί και να νικηθεί στο έπακρο οι φυσικοί νόμοι. Και αυτό διότι κατέστη το αγιότερο σκήνομα, στο οποίο καταδέχτηκε να σκηνώσει ο άπειρος Θεός. Κατέστη ο χώρος, ο οποίος χώρισε τον αχώρητον παντί. Υπήρξε το μοναδικό ανθρώπινο όν, το οποίο φιλοξένησε τον άχρονο Θεό ως καθέδρα του βασιλέως. Έγινε το σημείο στο οποίο ενώθηκε ο χρόνος με την αιωνιότητα, το άπειρο με το πεπερασμένο, το άκτιστο με το ακτιστό. Κατέστη το πολύτιμο μέσον, δια του οποίου πραγματοποιήθηκε η σωτηρία του κόσμου, δια της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηρίζει δίκαια την Παναγία μας ως ιεροτάτη περιστερά ακεραία και άκακον ψυχήν και το Θεό καθιερωμένην πνεύματι. Την αποκαλεί θυγάτριον ιερότατον για να δείξει ότι η Παρθένος Μαρία είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο ανθρώπινο πρόσωπο, το κορυφαίο της ανθρώπινης ιστορίας, η μεγαλύτερη ευεργέτης της ανθρωπότητας μετά το Θεό. Στο δικό της πάναγνο σώμα συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των εποχών.
Έγινε η συνάντηση και η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, ολότερα ακατανόητο γεγονός για το πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλό και φυσικά έσχα τιμωρία για την ανθρώπινη διανόηση. Δι' αυτής ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός σύμφωνα με τον Μέγα Αθανάσιο. Άλλος τρόπος για να σωθεί το ανθρώπινο γένος δεν υπήρχε παρά με την ενανθρώπιση του Θεού, δηλαδή την πρόσληψη της ανθρωπότητας από τη θεότητα. Αν η σωτηρία μας δεν ήταν ένα δυναμικό ιστορικό γεγονός, το δυναμικότερο και θαυμαστότερο της ανθρώπινης ιστορίας, όπως αυτό της ενανθρωπίσεως του Θεού, θα περιορίζονταν σε ένα θεωρητικό σχήμα μια ψευδέστηση σωτηρίας, ανάλογη με τις εντός εισαγωγικών σωτηρίες που επαγγέλλονταν και επαγγέλλονται οι ανθρώπινες θρησκείες. Για τον Ιερό Υμνογράφο είναι το ακατανόητο θαύμα για το πώς γαλοχεί η Θεοτόκος των Δεσπότην. Η Παρθένος Μαρία είναι κατά τον Άγιο Ειρηναίο Λουγδούνου η νέα Εύα, η νέα γενάρχης του νέου ανθρώπινου γένους. Η πρώτη Εύα υπήρξε η γενάρχης του παλαιού, του πτωτικού ανθρώπινου γένους, αλλά και η αίτιος της πτώσεως, της φθοράς και του θανάτου μας. Η δεύτερη Εύα είναι η αίτιος της απολυτρωσεώς μας, διότι κυοφόρησε τον αναδημιουργό της ανθρωπινής φύσεως, τον Υιό και Λόγο του Θεού, όπως το ανθρώπινο γένος συνδέεται μυστικά με τον προμήτερο Εύα, ως φυσική της απόγονη όλοι οι άνθρωποι, έτσι συνδέεται μυστικά και με την νέα πνευματική προμήτωρα, την Παναγία μας. Ο Ιερός Πατήρ τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία, είναι μια παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοή της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Η παρθένος Μαρία κλήθηκε να διορθώσει το σφάλμα της Εύας δια του σπέρματός της, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως 3ο κεφάλαιο στίχος 17, έμελε να συντριβεί η κεφαλή του Όφεως του Διαβόλου. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου πραγματοποιήθηκε χάρη στην Παρθένου Μαρία, την ταπεινή και άσημη κόρη από την Ναζαρέτ, η οποία κλήθηκε εκ κοιλίας μητρός να υπηρετήσει το θείο σχέδιο της σωτηρίας. Ο Θεός ευδόκησε να έρθει στον κόσμο εκείνη στην οποία είχε δοθεί η δυνατότητα λόγω ηθικής καθαρότητας να γίνει η μητέρα του Θεού. Θαυματουργικά συνελήφθη στα ιερά γεροντικά σπλάχνα της μητέρας της Αγίας Άννας. Νικήθηκαν οι φυσικοί νόμοι της θυρότητας και του γύρατος για να έρθει στον κόσμο το υπεράγιο κοράσιο για να γίνει παρθένος ούσα η μητέρα του Θεού. Ανατροπή των φυσικών νόμων έγιναν και στην παιδική της ηλικία για να διαφυλαχθεί η αγνοτητά της. Ευδόκησε ο Θεός να ζήσει την παιδική της ηλικία στο Ναό του Θεού, στα Άγια των Αγίων, όπου βίωσε την άρετη εμπειρία της μετοχής στη Θεία Δόξα. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας πως η παραμονή της στον ολοσκότεινο εκείνο και αφιλόξενο τόπο του Ναού της Ιερουσαλήμ ήταν μια πρόωρη μετοχή στη Θεία Δόξα, η οποία επιστίαζε το πυκνό σκοτάδι και εξουδωτέρωνε τη μοναξιά του ιερού και άβατο χώρου. Η Παναγία μας αξιώθηκε να βιώσει τη θέωση από τα νηπιακά της χρόνια. Εξαιρετικά θαυμαστή υπήρξε και η χαρμόσυνη αναγγελία της σαρκώσεως του Θεού στην κοιλιά της. Το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων, το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς τη φυσική μεσολάβηση ανδρός, δημιούργησε άνθρωπο στην πάναγνη γαστέρα της, με την οποία ενώθηκε πάρα αυτά ο Θεός Λόγος εξ άκρα συλλήψεως. Ευρέθη εργαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 1ο κεφάλαιο στίχος 19. Στην απόλυτη δικαιολογημένη απορία της πως άνδρα ου γινώσκω, ο Άγγελος του Θεού της έλυσε την απορία. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσηση, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσεται Υιός Θεού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο στίχος 35, διαβεβαιώνοντάς την ο Μέγας Αρχάγγελος πως ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα. Έτσι θαυματουργικά και ακατανόητα ο Σωτήρας μας Χριστός εν μήτρα της Παρθένου κατόκισε το κόσμο.
Θαυματουργή υπήρξε και η γέννηση του θείου τόκου της, με την παρουσία των υμνών των αγγέλων και του μυστηριώδους αστέρος μυστήριων ξένων, το αποκαλεί ο ιερός εμπνογράφος των Χριστουγέννων, αφού η παρθενική αγκαλιά της ανοίχθη σε χερουβικός τρόνος. Ο παράδοξος τόκος της δεν ήταν τόκος ενός κοινού θνητού, αλλά του Εμμανουήλ, που σημαίνει «με θυμόν ο Θεός». Την μίξη, την ανάμιξη δηλαδή του Θεού με τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο. Αυτός ήλθε δι' αυτής, δι' να σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο η Εκκλησία μας της απέδωσε τον υπέρτατο τίτλο της Θεοτόκου. Διαβάζουμε στον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου: «Ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της συγκλήψεως ενώσε αυτό τον εξ αυτή ληφθέντα ναών». Αληθή Θεοτόκων, ομολογώ δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσασαν, ψάλλομαι στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αφού δι' αυτής Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ αυτής γέγονεν ευρυχωροτέρα των ουρανών. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου», θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής με τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στην απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως και την εις ουρανούς μετάσταση της Θεοτόκου, επισημένοντας τις σωτήριες παραμέτρους του Ιερού Προσώπου και την συμβολή της στην υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και ολόκληρης της Θείας Δημιουργίας. Θαυματουργή υπήρξε ολόκληρη η επίγεια ζωή της Παναγίας μας. Παρέμεινε αϊπάρθενος, όπως είχε ήδη προφητευθεί από τον Ιεζεκιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, διότι η μυστηριώδης πύλη, όπως αναφέρει ο ιερός προφήτης, κατά ανατολάς του ναού, την οποία είχε δει σε όραμα, θα παραμείνει εσαΐ κλεισμένη, διότι πέρασε ο Θεός από αυτή. Βιβλίο του Εζεκιήλ, 400 κεφάλαιο, στίχος 22. Η μυστηριώδης αυτή πύλη δεν είναι άλλη από την μήτρα της Θεομήτωρος, η οποία υπήρξε παρθένος πρωτόκου, επιτόκου και μετατόκων. Η ίδια αντιβρισκόταν στο διακριτικό περιθώριο λόγω της ταπεινωσής της κατά το επηγής έργο του Χριστού, εν τούτης βίωνε τα θαύματα του Υιού και Θεού της, όπως το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας. Προφανώς περισσότερο από όλα τα θαυμαστά γεγονότα βίωσε το θαύμα της Ανάστασης του Υιού της, η οποία αξιώθηκε να τον δει πρώτη αναστημένο, το ίδιο και την εις ουρανούς ανάληψή του. Στην υπόλοιπη επηγή ζωή της έμεινε ταπεινή και αφανής, αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας. Ήταν η μεγάλη μητέρα των δοκιμαζομένων πρώτων χριστιανών, εμψυχωτής και παρηγορητής των Αγίων Αποστόλων και των πιστών, όπως το θέλει η ευσεβής παράδοση. Θαυματουργική τέλος υπήρξε και η κοίμησή της, η αποδημία της από τον κόσμο αυτό στις ουράνιες μονές, να παραστέκεται ως βασιλομήτωρ στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Υιού και Θεού της, όπως την προείδε ο προφητάναξ Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, υπεπικυλμένη. Ψαλμός 44, στίχος 10. Δεν είδε διαφορά το πάναγνο και πανάγιο σώμα της, αυτό που κυοφόρησε και θύλασε το Θεό. Δεν ήταν δυνατό να σαπίσει στον τάφο και να γίνει τροφή των σκολίκων. Δεν ήταν δυνατόν να περιμένει την γενική Ανάσταση για να δοξαστεί με το πνεύμα της. Δεν χρειαζόταν να κριθεί στην μέλουσα κρίση, διότι υπήρξε η πλέον αγνή και η αγία ανθρωπίνη ύπαρξη. Γι' αυτό ο Θεός, ευθύς μετά την σεπτή της κοίμηση, ανάστησε το τίμιο σκηνομά της και ενώνοντάς το με την ψυχή της, το μετέστησε στους ουράνιους θόλους. Να πάρει τη θέση που της ταιριάζει στην ατέρμονη βασιλεία του Υιού της, γενόμενη η ίδια θρόνος πυρήμορφος Κυρίου. Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός είναι η διαχρονική, η αιώνια τιμή στο ιερότατο προσωπό της, την οποία προφήτευσε η ίδια στην περίφημη οδή της προς τον Κύριο. Προείπε η ίδια: «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 48. Βγήκε η προφητεία της απόλυτα αληθινή. Εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές εδώ και 20 αιώνες προσφέρουν σε αυτή την τιμή που της αρμόζει. Μυριάδες στόματα ψελίζουν ανά πάσα στιγμή το πάνσεπτο όνομά της και επικαλούνται τη βοήθειά της. Κανένα άλλο ανθρώπινο πρόσωπο δεν δοξάστηκε και δεν τιμήθηκε όπως αυτή. Η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη, η μοναδική και αληθινή Εκκλησία του Χριστού, την τιμά όπως πρέπει. Μάλιστα αναγκάστηκε λόγω κάποιων κακοδόξων αιρετικών να ορίσει συνοδικά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και τη θέση της στην Εκκλησία να τιμάται όχι απλά ως μια ξεχωριστή έστω σπουδαία γυναίκα, αλλά ως η Θεοτόκος, ως μητέρα του σαρκωμένου Θεού μας. Χιλιάδες υπέροχοι ύμνοι και πλήθος σεμνών ιεροτελεστιών αναφέρονται σε αυτή. Δεν υπάρχει ιερή ακολουθία που να μην γίνεται αναφορά στο πάνσεπτο προσωπό της. Δεν υπάρχει προσωπική προσευχή που να μην γίνεται επίκληση σε αυτή.
Δυστυχώς όμως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είτε την τιμούν πλημελώς, είτε δεν της αποδίδουν καμιά τιμή. Είναι οι εκτός της ετησίας σύγχρονοι αιρετικοί, οι οποίοι συνεχίζουν δυστυχώς το ξεθεμέλιωμα της εκκλησίας των αρχαίων αιρετικών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αιρετικοί παπικοί, οι οποίοι παρασυρμένοι από τις εξεχριστιανικές παγανιστικές επιδράσεις την υπερτιμούν ανάγοντάς την σε θεότητα. Την ταύτισαν με μια από τις εντός εισαγωγικών θεές του ρωμαϊκού προχριστιανικού πανθέου και της προσέδωσαν λατρεία ανάλογη με εκείνη του Θεού. Φτάνει να δει κανείς τις απίστευτες λατρευτικές εκδηλώσεις προς την Παναγία στη Λατινική Αμερική λόγω χάρη, όπου περισσότερο θυμίζει παγανιστικές τελετουργίες. Πρόκειται για τις δεκάδες σχετικές πλάνες οι οποίες απορρέουν από την κεντρική πλάνη της Μαριολατρίας. Σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της Θεοτόκου, πρόσθεσαν καινοφανή δόγματα όπως αυτό της άσπηλης σύλληψης της Θεοτόκου, το οποίο θεσπίστηκε το 1854, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος είχε άσπηλη σύλληψη, άρα είχε διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους φύση, άρα ο Χριστός δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά κάποια άλλη φύση, τη φύση της Θεοτόκου, και άρα δεν μας έσωσε πραγματικά. Φοβερό πραγματικά να το σκεφτούμε. Αντίθετα, ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου τονίζει: «Ου εταίρος γεννημένη η Αγία Παρθένος παρά την των ανθρώπων φύσιν, αλλά καθώς πάντες εξπέρματος ανθρώς και μήτρας γυναικός». Και ο Μέγας Αθανάσιος επισημαίνει: «Αδελφή γάρη μόνη Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμες μεν». Μια ακόμη κακοδοξία του παπισμού, η οποία ενέχει τεράστιες σωτηριολογικές συνέπειες και βαθαίνει δυστυχώς το χάσμα του με την Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι επίσης αιρετικοί μυριοπρόσωποι παπικοί προτεστάντες, επειδή αυτόν πρόκειται, από αντίδραση στην αντιχριστιανική πλάνη της μαριολατρίας των παπικών, αρνούνται κάθε τιμή προς την Παναγία, καταφρονώντας τους όρους των Αγίων της 3ης και της 7ης Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες επιτάσσουν την τιμητική προσκύνηση της Θεοτόκου, αρνούνται το αϊπάρθενό της και τη δυνατότητα της συνδρομής της σε όσους την επικαλούνται, την υποβιβάζουν σε μια απλή γυναίκα η οποία έζησε όπως οι άλλες γεννώντας και άλλα παιδιά, έτσι λένε. Τόσο οι παπικοί λοιπόν όσο και οι προτεστάντες έχουν προσβάλει βάναυσα το μυστήριο της Θεοτόκου και παρέκλειναν σοβαρά από την πίστη της Εκκλησίας. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι οι οποίοι όχι απλά αρνούνται να την τιμούν, αλλά και φτάνουν στην έσχατη κατάντια να την υβρίζουν με χυδαιότητα. Την υποτιμούν και την υβρίζουν συγχρονοί μας νεοπαγανιστές, ονομάζοντάς την αγράμματη Εβραία, επειδή ο Υιός της διέλυσε τα σκοτάδια του αρχαίου παγανισμού και έφερε το πραγματικό φως στην ανθρωπότητα, αφού φως η τεκούσα Θεοτόκε σκοτισθέντα με νυχτή αμαρτημάτων. Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο για να αποδιώξει τον πνευματικό εφιάλτη της ειδωλολατρίας, και γι' αυτό την μισούν. Την συγκρίνουν με κάποιες μυθικές γυναίκες της αρχαίας Ελλάδος, δήθεν σπουδαίες, για να τη μειώσουν. Την υβρίζουν ακόμα και οι κατά συνήθεια βλάσφημοι, ανέτεια σε κάθε φράση που βγάζουν από το στόμα τους. Εμείς οι εντός εισαγωγικών Ορθόδοξοι Έλληνες έχουμε το εντός εισαγωγικών προνόμιο, ένα από τα πολλά, να βλασφημούμε τα θεία και τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας και περισσότερο απ' όλα την Παναγία μας, εκείνη στην οποία χρωστάμε τα πάντα. Και εκείνη τι κάνει μπροστά στις ασεβιές μας? Θυμώνει, οργίζεται, τιμωρεί? Τίποτα από όλα αυτά. Όπως δεν μπορεί να λερωθεί η σελήνη από τις λάσπες που πετούν ψηλά παίζοντας τα παιδιά, έτσι και η Παναγία Θεοτόκος μένει ανυπερέαστη από τις δικές μας κακότητες και αθλειότητες, οι οποίες δεν μπορούν να την αγγίξουν. Όχι μόνο δεν ανταποδίδει κακότητα στην κακότητά μας, αλλά δέεται αένα για μας και μας ευεργετεί, όπως ευεργετεί η καλή μητέρα το παιδί της, έστω και αν αυτό δεν το αξίζει.
φτάνει να διαβάσει κάποιος τους υπέροχους παρακλητικούς κανόνες, οι οποίοι ψάλλονται προς τη μήνυ της στις ημέρες του 15 Αυγούστου, να καταλάβει πως η καρδιά της, πάλι από αγάπη και συμπόνια για κάθε άνθρωπινο πρόσωπο, ως εκχύλισμα της μετοχής της στην ακένωτη αγάπη της θεότητας, πως δεν υπάρχει χώρο στην ψυχή της για θυμό, μίσος και αντεκδίκηση, αλλά είναι ολόκληρη, πληρωμένη από αγάπη και σφλαχνία για το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ακόμα και για τους υβριστές της. Το μεγαλύτερο και διαρκές θαύμα στο ιερότατο πρόσωπο της Παναγίας μας είναι η μόνιμη επισκίαση της χάριτος του Θεού σε αυτή, ώστε να μπορεί να ευεργετεί αένα το ανθρώπινο γένος ως ασφαλές του κόσμου καταφύγιον. Η θέση της ως Θεού Μητέρα δίπλα στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Υιού της, της δίνει τη δυνατότητα να νοιάζεται και να δέεται ακατάπαυστα για μας. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο και την υπέρτατη ευεργεσία να έχουμε θερμή προστάτη και βοηθό στον ουρανό εκείνη, τη μεγάλη μητέρα μας, στην καρδιά της οποίας όλοι έχουμε θέση, όλοι, ευσεβείς και ασεβείς. Τα σπλάχνα ελαίους της πάλλονται από λαχτάρα και αγάπη για την κάθε πονεμένη και ταλαιπωρημένη ψυχή ως ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράβαντων. Είναι η διαρκής των θνιβωμένων η χαρά. Αυτό το γνωρίζουν οι πιστοί ψάλλοντας. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, ομολογώντας την μακάρια και ελπιδοφόρα πίστη μας ότι δεν είμαστε μόνοι στον τραχή και δύσβατο γήινο δρόμο μας, ότι με την Παναγία μας συνδέει μυστικός οργανικός σύνδεσμος. Η μετοχή μας στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε ως οργανικά κύτταρα του Αγίου Σώματός Του κοινωνούμε και με αυτή. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και για τούτο πονά για μας ως μέλη του δικού του σώματος. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την αέναη έγνοια της και για μας και τις θερμές πρεσβείες της στον Υιό της για χάρη μας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Ας δούμε τώρα πώς οι πατέρες είδαν τη συμβολή της Θεοτόκου στη σωτηρία του κόσμου. Στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας, ναι νίκηνται της φύσεως οι όροι, σε πολλές φάσεις της ζωής της. Ούσο παρθένος γέννησε τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έμεινε παρθένος πριν, κατά και μετά τη γέννησή του. Είναι αϊπάρθενος. Και όταν ως άνθρωπος απέθανε και τότε νικήθηκαν της φύσεως οι όροι, αφού τάφος και νέκρωσης δεν την κράτησαν στη γη, διότι ως ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Η φράση του απειλητικίου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε», επαληθεύεται διαρκώς στη ζωή της Εκκλησίας και επαληθεύεται καθημερινά από την προσωπική εμπειρία μας. Δεν μας εγκατέλειψε αναχωρώντας με τον θάνατο από τον κόσμο. Είναι μαζί μας με τα θαύματα που επιτελεί με τη μεσολάβησή της στον Υιό και Θεό της, χάρεν εκείνων οι οποίοι ζητούν ταπεινά και με πίστη τις πανίσχυρες πρεσβείες της. Ο Ιερός Δαμασκηνός αναφωνεί πως εκείνη που γέννησε την πηγή της ζωής μεταφέρεται διαμέσου του θανάτου προς τη ζωή. Να ονομάσουμε θάνατο αυτό το μυστήριο που συμβαίνει σε σέ, αλλά αν και χωρίστηκε η Παναγία και μακαρία ψυχή σου από το πανευτυχές και αμόλυντο σώμα σου, όπως συμβαίνει με το θάνατο κάθε ανθρώπου. Όμως το σώμα σου δεν παραμένει μόνιμα στο θάνατο, ούτε διαλύεται από τη φθορά, διότι δι' αυτής της οποίας η Παρθενία έμεινε άθικτη όταν γεννούσε τον Θεάνθρωπο, αυτής και το σώμα, όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει από τον παρόντο κόσμο, διαφυλάχτηκε αδιάλυτο και μετετέθη προς καλύτερα και θειότερα ζωή. Όπως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή, όπως εκείνη που γεννώντας ξεπέρασε τους νόμους της φύσεως, τώρα υποτάσσεται στην φυσική τάξη και δέχεται θάνατο το αμόλυντο σώμα. Διότι πρέπει αυτό, αφού αφήσει κάτω το θνητό, να περιβληθεί την αθανασία, αφού και ο Κύριός της δεν αρνήθηκε την πείρα του θανάτου, γιατί πέθανε σωματικά και με το θάνατό του καταργεί το θάνατο και τη φθορά, χαρίζοντας την αθανασία και την έκρωση, την κάνει πηγή αναστάσεως. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας, όπως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε το Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός των Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που ενώ κατά τη φύση της είναι δούλη, σύμφωνα με το ανεξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα, γιατί παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα λυρικό και βαθύτατα θεολογικό είναι και το εγκόμιο εις την κοίμηση της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του Αγίου Θεοδόρου Στοδίτου. Έγραψε ο Άγιος Θεόδωρος. Τώρα λοιπόν, κλείνοντας η Θεοτόκος τα μάτια του σώματός της, ανοίγει σε μας τα νοητά της μάτια σαν λαμπερά και μεγάλα αστέρια. Αυτά που ποτέ δεν έδισαν, γιατί εγρυπνούν ώστε να παρακαλούν το πρόσωπο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Τώρα που τα θεοκίνητα χείλη της σώπασαν και δεν μιλούν πια, ανοίγει διάπλατα το σώμα της για να πρεσβεύει για όλους τους ανθρώπους. Τώρα που μάζεψε τις γήινες αλλά θεοφόρες παλάμες της, τις εμφανίζει αυθαρτοποιημένες και υψωμένες προς τον Θεό, οικετεύοντας για όλη την οικουμένη. Αφού τώρα απέκρυψε το φυσικό και σαν τον ήλιο προσωπό της ακτινοβολεί με την φιλοτεχνημένη εικόνα της και προβάλλει στα πλήθη για να την σπαστούν με ευγνωμοσύνη, σχετική προσκύνηση, έστω και αν δεν το θέλουν οι αιρετικοί, έχοντας μεταστεί στα ουράνια η πάναγνη περιστέρα, δεν σταματά να προστατεύει τα επίγεια. Παρόλο που βγήκε από το σώμα, πνευματικά είναι μαζί μας. Μπαίνοντας στους ουρανούς, εξωστρακίζει τους δαίμονες και μισητεύει στον Κύριο. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη. Για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος. Για τους δικαίους ανεκλάλλητη ευχαρίστηση. Για τους προφήτες διαρκή αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα.
για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: όταν σκέπτομαι το μεγαλείο της μεταστασεώς ο Παρθένε, τρομάζει από δέος το πνεύμα μου. Όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου, απορεί το μυαλό μου. Όταν διηγείται το μυστήριο της εκ νέου ζωής σου, δένεται η γλώσσα μου. Γιατί ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να κάνει ώστε να ακουστούν επάξια όλοι οι επενείς σου, να περιγράψει όλα τα θαύματά σου? Ποιος γνωσιψιπέτης θα τα διακηρύξει? Ποια γλώσσα γλαφυρή θα πείτε σχετικά με σένα? Θα παραστήσει τα δικά σου, θα προβάλλει τα λόγια σου ή θα περιγράψει τις θαυμάσιες τελετές, πανηγύρις, εορτές, διηγήσεις, εγκόμια, αφού και για το παρόν μυστήριο της κοιμησεώς σου

ονειρεύεσαι, παρισταμένη εκ δεξιών του μονογενού σου Υιού, πέμψον εδώ κάτω και εις εμάς τους ευλαβείς δούλους σου μιαν μακαρίαν ακτίνα, όπου να είναι και φως εις τον εσκοντισμένο μας νουν και φλόγα εις την ψυχραμένη μας θέληση, για να βλέπουμε να περπατούμεν σπουδαίοι εις την οδόν των θείων δικαιωμάτων. Εμείς με τα Θεόν εισέ του Θεού την μητέρα και μητέρα ημών έχουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας. Από σε ελπίζουμε τας νίκας της γαλινοτάτης αυθεντίας, τα τρόπια των ευσεβών βασιλέων, την στερέωση της εκκλησίας, την αντίληψη του ορθοδόξου γένους, την σκέπη της ευλαγούς του ταύτης πολιτείας, όπου είναι αφιερωμένη η συναμαχών σου βοήθεια. Ναι Παναγία Παρθένε, ναι Μαρία, όνομα όπου είναι η χαρά, η παρηγορία, το καύχημα των χριστιανών, δέξω την νηστείαν και παράκληση των Αγίων τούτων ημερών, όπου εκάμαμε εις τιμήν σου, ως τιμίαμα ευπρόσδεκτον και αξιωσών μας, καθώς εδώ εις την εκκλησίαν ευλαβώς ασπαζόμεθα την Αγίαν και θαυματουργών ταύτην εικόναν, έτσι και εκεί εις τον παράδεισον, να ειδούμεν αυτό το μακαριόν σου πρόσωπο, το οποίο σε προσκυνούμεν, σύν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι εις τους απέραντους αιώνες. Αλλά και ο μεγάλος Βυζαντινός θεολόγος και Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έγραψε τα εξής σχετικά με την αναγκαιότητα της κοιμήσεως για την Παναγία μας. Ήταν ανάγκη να χωριστεί η Πανάγια αυτή ψυχή από το υπεράγιο εκείνο σώμα. Χωρίζεται βέβαια και ενώνεται με την ψυχή του Υιού της, ενώνεται το δεύτερο φως με το πρώτο. Αλλά το σώμα της, αφού παρέμενε για λίγο στη γη, έφυγε και αυτό μαζί με την ψυχή της, γιατί έπρεπε να διαβεί από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε και ο Σωτήρας, να λάμψει στους ζωντανούς και τους νεκρούς και με όλα αυτά να εξαγιάσει την ανθρώπινη φύση και να πάρει κατόπιν τη θέση που της αρμόζει. Έτσι λοιπόν δέχτηκε το σώμα της για λίγο ο τάφος, αλλά δέχτηκε και ο ουρανός την καινή εκείνη γη, το πνευματικό σώμα, τον θησαυρό της ζωής μας που είναι σεμνότερο από τους αγγέλους και αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Έτσι ξαναδόθηκε ο θρόνος στο βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον Υιό, αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους καθόλου άξια. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη στους δύστινους και αποκαλυπτικούς καιρούς που ζούμε να περιμερίσουμε από τη ζωή μας τα γήινα και εφήμερα και να στοχαστούμε τα ουράνια και τα αιώνια, να αφήσουμε τα τετριμένα και να προτιμήσουμε τα άφθαρτα, να αποκολληθούμε από τον μίζερο και μικρόνο ορθολογιστικό τρόπο σκέψης μας και να δημιουργήσουμε χώρο στην ψυχή μας για αποδοχή των υπέρλογων αληθιών, έστω και αν δεν μπορούμε να τις φανταστούμε κατά τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Να λειτουργήσουν αυτές μυστικά και ως εκ τούτου λυτρωτικά στον εσωτερικό μας κόσμο. Να αποδεχτούμε το μυστήριο της σωτηρίας μας, μέρος του οποίου είναι και το μυστήριο της Θεομήτωρος, ως ύψιστη δωρεά της αγάπης του Θεού για μας τους άσωτους και φευγάτους από την πατρική μας στέγη. Να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πλανηθεί από τον έσχατο εχθρό, τον διάβολο, και οδεύουμε με την αμετανοησία μας προς τον όρθρο και τον αφανισμό μας. Η Κυρία Θεοτόκος, η μεγάλη κοινή μητέρα μας, η μητέρα όλου του κόσμου, μας περιμένει μαζί με τον ουράνιο πατέρα μας και πατέρα της να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να διορθώσουμε το ξεσταντισμά μας και να στρέψουμε τα βήματά μας προς την σωστή ουρανοδρόμου πορεία μας. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να έχετε όλη την ευλογία της Παναγίας μας στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

άσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα που η χάρη της είναι πλούσια σε όλους μας. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, προκειμένου να γνωρίσουμε άλλη μία πλευρά της εικονογραφίας μας, η οποία έχει καλλιτεχνήσει τόσες πολλές μορφές, τόσες πολλές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, καλούμεθα να ζητήσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο να μας συντροφεύσει. Τον Άγιο αυτό του 20ου αιώνα και 21ου, εκείνον τον Άγιο ο οποίος είχε συχνές εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου και πολλές οπτασίες, τόσες και τέτοιες που σημάδευσαν τη ζωή του. Καλούμε τις πρεσβείες του Αγίου να μας συντροφεύουν, ή καλύτερα του ζητάμε να μας πιάσει από το χέρι και να μας χειραγωγήσει για να μας γνωρίσει εκείνες τις εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου που ευλαβεί το ίδιος πάρα πολύ και ενώπιον των οποίων είχε χύσει κρουνούς δακρύων. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν σε μία από αυτές τις εικόνες, στο υπέροχο και μοσχομυριστό νησί της Χίου. Η εικόνα στην οποία αναφερόμαστε είναι η Παναγία της Νέας Μονής στη Χίο. Η εικόνα αυτή έγινε αιτία να κτιστεί το ξακουστό ιστορικό βυζαντινό μοναστήρι στο νησί της Χίου, η λεγόμενη Νέα Μονή, και ό,τι επακολούθησε γύρω από αυτήν. Στις αρχές του 11ου αιώνα, σε μια σπηλιά του προβατίου όρους της Χίου, ασκήτευαν τρεις χιώτες ασκητές, ο Νικήτας, ο Ιωάννης και ο Ιωσήφ. Στον χώρο αυτό σήμερα υπάρχει σκήτη των Αγίων Πατέρων πάνω από τη Μονή. Οι τρεις αυτοί ιεροί άνδρες είδαν κάτω σε δασόδες σημείο μια παράξενη λάμψη. Αφού κατέβηκαν, σκέφτηκαν να βάλουν φωτιά στο σημείο αυτό, με τη σκέψη ότι αν στη μέση είναι το θείο, θα δείξει. Τούτο έγινε πράξη. Οι φλόγες έκαψαν το εκεί πράσινο, αλλά ξαφνικά η φωτιά έσβησε. Αφού πλησίασαν, είδαν ότι μια μυρτιά είχε μείνει ανέπαφη και πάνω στα κλαδιά της υπήρχε παραδόξως η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας. Έτσι ήλθε στο φως η εικόνα αυτή πριν από περίπου 1000 χρόνια. Βέβαια το γεγονός αυτό ξεφεύγει από την λογική, όπως και τόσα άλλα που αφορούν στην πίστη μας αλλά και στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ασκητές, παρότι θα έκαναν οι σήμερα σκεπτόμενοι άνθρωποι που απορρίπτουν το θαύμα, οι ασκητές χάρηκαν αφάνταστα για ένα τέτοιο έβριμα και με τόσο θαυμαστό τρόπο και με υμνοδίες μετέφεραν την εικόνα στο ασκητήριό τους. Όμως η εικόνα έφευγε από τη σπηλιά και πήγαινε στον τόπο ευρέσεώς της, πάνω στη μυρτιά. Τούτο το κατ' επανάληψη συμβάν τους ανάγκασε να κτίσουν στο σημείο αυτό μικρό ναίδριο και πέριξ αυτού τα κελιά τους, όπου πλέον ασκήτευσαν. Πώς όμως η εικόνα βρέθηκε εκεί και ποια είναι η ιστορία της, δεν έγινε γνωστή, διότι όπως φαίνεται δεν χρειάζεται. Καθόλου απίθανο να συνδέεται και αυτή η εικόνα με την εικονομαχία, αφού γίνεται λόγος για ιερό κοιμήλιο του 10ου αιώνα, άγνωστο όμως πότε αγιογραφήθηκε. Κάτι σπάνιο η εικόνα αυτή της Θεοτόκου. Το σπάνιο είναι επειδή η Υπεραγία εικονίζεται χωρίς τον Ιησού, μάλιστα με ανοιχτές τις μητρικές της αγκάλες και ως αν να βαδίζει δεόμενη.
πράγμα ασυνήθιστο στην θεομητορική εικονογραφία. Ίσως είναι η δεύτερη της πρώτης χιλιετίας που η υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται μόνη και όχι βρεφοκρατούσα. Πώς όμως στη συνέχεια κτίστηκε η υπάρχουσα μονή? Η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος προσδιόρισε και ενήργησε βάσει δικού της σχεδίου. Φώτισε τους τρεις μοναχούς στην εξής παράδοξη και παράλογη ενέργεια. Τους φανέρωσε η Παντάνασα πως ο επίσημος άνδρας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, βρίσκεται εξόριστο στη Λέσβο και ότι σύντομα θα επέστρεφε στην πόλη και θα γινόταν αυτοκράτορας. Απορριπταίο και ως σκέψη το άκουσμα αυτό, και όμως αυτό το άκουσμα έφερε τη συνέχεια που εδώ κάνουμε λόγο. Αβίαστα θα έλεγε κανείς εδώ ότι η Παναγία επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της εποχής. Όμως όχι, εφόσον αυτά συνδέονται με πνευματικά ζητήματα. Πάρα αυτά, οι δύο μοναχοί πήγαν στην Λέσβο και ανήγγειλαν στον κρατούμενο Κωνσταντίνο να έχει υπομονή και να ετοιμάζεται για τον μεγάλο θρόνο. Φυσικό ήταν να μην τους πιστέψει. Όμως ο λόγος των μοναχών ήταν αυθόρμητος και πιστικός, ώστε τελικά δέχτηκε και είπε πως αν αυτός ο μεγάλος λόγος τους επαληθευθεί, θα τους προσφέρει ό,τι τους ζητήσουν. Τότε εκείνοι εξιστόρισαν το πώς βρέθηκε η εικόνα και ότι η Παναγία τόνισε όσα του είπαν και ότι δεν ζητούν κάτι για τον εαυτό τους, αλλά όταν γίνει άρχοντας, να θελήσει να κτιστεί ναός στον τόπο της Ευρέσεως. Ακούγοντας όλα αυτά πάνω στον ενθουσιασμό του, ο Κωνσταντίνος, σαν ενέχειρο της υποσχέσεώς του, τους έδωσε το προσωπικό του δαχτυλίδι. Τότε οι μοναχοί γύρισαν στην άσκησή τους και προσεύχονταν. Θα αναρωτηθούμε βεβαίως ποιος ήταν αυτός ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος. Άνδρας ευγενής της Κωνσταντινούπολεως, ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια και ήταν συγκλητικός. Το Μονομάχος το είχε ως επίθετό του κληρονομήσει από τον πατέρα του. Ήταν πλούσιος και χείρος από τον πρώτο του γάμο. Έγινε σύζυγος της αυτοκράτηρας ζωής. Όμως, όταν ο νόμιμος σύζυγός της, ο Μιχαήλο Τέταρτος, εξόρισε τον Κωνσταντίνο στην Μυτιλίνη το έτος 1034, τα πράγματα δεν σταμάτησαν εκεί. Το έτος 1042, ο Μιχαήλο Πέμπτος, που είχε διαδεχτεί το θείο του, εξεδίωξε την αυτοκράτηρα ζωή από το παλάτι, αλλά ανατράπηκε κατόπιν στάσεως. Η ζωή επέστρεψε θριαμβευτικά και αμέσως ανακάλεσε τον εξόριστο φίλο της από τη Μυτιλίνη, Κωνσταντίνο. Έστειλε το επίσημο βασιλικό πλοίο και τον έφερε με τιμές στην βασιλεύουσα. Αφού τον παντρεύτηκε, στέφθηκε το 1042 αυτοκράτορας ως Κωνσταντίνος ο Ένατος. Η βασιλεία του όμως, σύμφωνα με τους ιστορικούς, δεν ήταν τόσο καλή για την αυτοκρατορία, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Όταν οι τρεις μοναχοί έμαθαν το ανέλπιστο νέο, ταξίδεψαν προς την Κωνσταντινούπολη, στο παλάτι, και υπενθύμησαν την υπόσχεση του βασιλιά, δείχνοντας το δαχτυλίδι του. Κατασυγκινημένος ο αυτοκράτορας έθεσε σε εφαρμογή το κτίσιμο όχι μόνο ναού, αλλά μοναστηριού. Ήταν τέτοια η θέλησή του και το ενδιαφέρον του, ώστε ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη των μοναχών. Έστειλε ειδικό αρχιτέκτονα και όλα έγιναν με ρυθμό και καθώς πρέπει για το κτίσιμο βυζαντινού ναού και μονής, ο οποίος ναός δείχνει ως τα σήμερα τη μεγάλη χορηγία, αφού όλα έγιναν με τέχνη και πλούσια υλικά.
ώστε άντεξαν στο χρόνο και διασώζονται πολυτελή μέχρι και σήμερα. Ακόμη, βασιλιάς Κωνσταντίνος κατοχύρωσε με χρυσόβουλο και γενικά προνόμια τη Μονή, ώστε παρέμεινε μνημείο χριστιανικού μεγαλείου. Παράλληλα, έγιναν και τα θαυμάσια και ξακουστά ψηφιδωτά σε πολλούς χώρους του ναού. Τα ψηφιδωτά αυτά είναι φάμιλα εκείνων της Αγίας Σοφίας, του Οσίου Λουκά και της Μονής Δαφνίου. Μάλλον υπερέχουν, αφού όταν έγιναν, η τέχνη αυτή ήταν στο απογείο της. Ο τεχνίτης των ψηφιδωτών προσπαθεί να εκφράσει κυρίως το πνευματικό ύφος των εικονιζομένων προσώπων. Μία θεία πνοή πάλεται μέσα από μορφές και σχήματα, καθώς παρελάβουν στον θεατή τα τόσα ιερά γεγονότα και τα πρόσωπα της Εκκλησίας του Χριστού. Από όσα εδώ ψηφιδωτά παρουσιάζονται, λαμβάνουμε μια γνώση, να τονιστεί ότι τα υπέροχα αυτά έργα ιερής τέχνης είναι γνωστά όχι μόνο σε ημετέρους, αλλά και σε ξένους ειδήμονες. Το όλο κτίσιμο της Μονής κράτησε 12 έτη. Εν συνεχεία ονομάστηκε Νέα Μονή, σε διάκριση από την μικρή, την προηγούμενη. Στην εποχή του Κωνσταντίνου του IX ήταν πατριάρχης ο Μιχαήλ Κυρουλάριος, στις μέρες του οποίου συνέβη το μέγα σχίσμα των εκκλησιών του 1054, το οποίο επικύρωσε ως βασιλεύς ο Κωνσταντίνος. Άνθρωπος ευρείας παιδείας, προστάτευσε και προώθησε ανθρώπους των γραμμάτων, όπως τον Μιχαήλ Ψελό, τον επωνομαζόμενον και ύπατον των φιλοσόφων, τον Ιωάννη Μαυρόπουν, μετέπειτα Μητροπολίτη Φχαΐτων. Ακόμη, ο Κωνσταντίνος αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο και ίδρυσε νομική σχολή. Καλόπισε την Αγία Σοφία με έργα τέχνης. Ενώ ήθελε να δει το όλο έργο της Μονής στοιχείο, τελειωμένο, δεν αξιώθηκε. Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του έτους 1054.

η νέα μονή της Χίου από το έτος ιδρύσεώς της και εξής. Έχει αρκετές περιπέτειες να διηγηθεί. Από Άραβες, από ποικίλους πειρατές, από Σαρακινούς και άλλους. Χρειάζεται μόνο να αναφέρουμε την φοβερή σφαγή του έτους 1822. Ήταν τέτοια η μανία των Τούρκων, ώστε από τις 113.000 κατοίκους του νησιού σώθηκαν μόνο περί τους 1.800 που κατέφυγαν στα γύρω βουνά. Μέρος αρκετό των γυναικοπαίδων, κυρίως της πόλεως, κατέφυγε στη Νέα Μονή για να σωθούν δήθεν υπό το τείχος αυτής. Οι Τούρκοι με λύσα όρμησαν και έσφαξαν τους πάντες και τους μοναχούς. Τελικά άρπαξαν ό,τι πολύτιμο και τέλος έβαλαν φωτιά. Ευτυχώς, με πρόνοια μοναχού σώθηκε η εικόνα της Παναγίας, την οποία έκρυψε σε καλό μέρος. Εδώ με ευκολία κάποιος βιαστικός εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να πει: η Παναγία με όσα υπόθηκαν για το κτίσιμο της Μονής και τα λοιπά, πώς δεν εμπόδισε τους βαρβάρους Τούρκους να αποφευθεί ένα τόσο μεγάλο κακό? Η απάντηση, σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, παραμένει δύσκολη. Βεβαίως θα μπορούσε με ευκολία να το κάνει, όπως σε τόσες άλλες περιπτώσεις που κατατρόπωσε εισβολής, όπως στην περίπτωση των Γερμανών όταν εισήλθαν στην πόλη του Ερχομενού το έτος 1943 για να κατασφάξουν όλους τους κατοίκους. Το γιατί εδώ παραχώρησε την σφαγή μέσα στο μοναστήρι της και σε τι έκταση απέβλεπε το γνωρίζει η ίδια. Πέραν τούτου, γενικά, το θείο δεν επεμβαίνει πάντα δυναμικά, διότι έτσι στερεί την ελευθερία στον άνθρωπο να δείξει είτε την αγιότητα είτε τον ηρωισμό που ο ίδιος ο Θεός εμβάλλει στις καρδιές των ανθρώπων. Τα οστά των σφαγιαστέντων της Νέας Μονής της Χίου είναι φυλαγμένα σε ειδικούς χώρους και προκαλούν μέχρι σήμερα ρήγη συγκινήσεων και ταυτόχρονα ιερή αγανάκτηση εναντίον των αγρίκων βαρβάρων Τούρκων. Ένας εκ των μελετητών της εικόνος αυτής, πατήρ Νεκτάριος Γιόμπολας, σε βιβλίο του γράφει τα εξής. Ο γράφων, όταν επισκέφθηκε τη Μονή, βρέθηκε μαζί με την στρατιωτική του συντροφιά στον χώρο που φυλάσσονται τα οστά των αθώων. Εκεί τέλεσε τρισάγιο και τόσο συγκινήθηκε από το θέαμα που έβλεπε, τα χιλιάδες κρανία δηλαδή, ώστε ξέσπασε σε αυθόρμητο κλάμα, καθώς και οι παρευρισκόμενοι. Με αναφιλητά μπόρεσε να τελειώσει την δέηση. Θεώρησε τόσο αδικημένα τα σφαγιαστέντα ελληνορθόδοξα γυναικόπαιδα και τα οποία δεν τα κατεβόδωσε το συγγενικό τους περιβάλλον και δεν τα έκλαψε, αφού το νησί λόγω των σφαγών σχεδόν ξεκληρίστηκε.

όπως ήδη αναφέραμε. Με τη μονή και την εικόνα συνδέεται και ο Άγιος Νεκτάριος. Ως νέος τότε, ως νεαρός, ως λαϊκός, Αναστάσιος Κεφαλάς πήγε από την πόλη δάσκαλος στο χωριό Λυθή της Χίου. Μετά από 7 έτη, ως όριμος άνδρας, είχε πάρει την γενναία απόφαση αφιερώσεώς του στον Θεό και την Εκκλησία. Το έτος 1876 άφησε το Λυθή και προσήλθε στη Νέα Μονή, όπου μετά από 3χρονη δοκιμασία ασκήσεως, στις 7 Νοεμβρίου του έτους 1876 έγινε μοναχός και μετονομάστηκε Λάζαρος. Εκτός των άλλων ενασχολήσεών του στη Μονή, χρημάτισε διδάσκαλος και γραμματέας. Στις 15 Ιανουαρίου του έτους 1877 χειροτονήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου Διάκονος και μετονομάστηκε Νεκτάριος. Παρέμεινε ακόμα στη Μονή περίπου για 4 έτη, ώσπου αναχώρησε για την Αθήνα και έπειτα για την Αλεξάνδρεια. Στο ναό αυτό πρωτοδιακόνησε και εκφωνούσε ως διάκονος τα ειρηνικά. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον Άγιο Νεκτάριο γνωρίζουν τη σχέση του και την ευλάβειά του στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ, στη Νέα Μονή, μπρος σε αυτήν την εικόνα που ήταν και είναι στο ναό, ήλθε σε άμεση σχέση και οπτική επαφή. Ως μοναχός και κληρικός, είναι η πρώτη εικόνα που, γνωρίζοντας και την τόση ιστορία της, ανέπεμπε δεήσεις και προσευχές. Η τόσο παλαιά, αλλά και τόσο καλά διατηρημένη εικόνα, με την σπουδαία επένδυση και τα τάματά της, η εικόνα αυτή της Παναγίας στο τέμπλο του ναού προς προσκύνηση, φαίνεται ότι επέδρασε τα μέγιστα στον τότε νέο κληρικό Νεκτάριο, ώστε στην συνέχεια στο πρόσωπό της η ευλάβειά του ήταν τέτοια και πάνω στο καμίνι των θλίψεων και των δοκιμασιών και των συκοφαντιών, προσευχόμενος συνομιλούσε μαζί της και μάλιστα πάντοτε της απευθυνόταν σε πληθυντικό αριθμό. Η σχέση του και η αγάπη του προς την εικόνα αυτή είναι κάτι το πρωτοφανές.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, στο πνευματικό διπορικό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς. Ο Άγιος Νεκτάριος μας πήρε από τα χέρια και μας συντρόφευσε μέχρι να φτάσουμε στο ευλογημένο νησί της Χίου, όπου υπάρχει αυτή η εξαιρετική μονή, η λεγόμενη Νέα Μονή, με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία ιστορείται κατά περίεργο τρόπο, διότι η Θεοτόκος δεν εμφανίζεται βρεφοκρατούσα, αλλά ολόσωμη, με τα χέρια ανοιχτά, σε δέηση, σαν να βηματίζει. Ίσως ο αγιογράφος να θέλει να δηλώσει μια μεγάλη αλήθεια για την υπεραγία Θεοτόκο. Εκτός του γεγονότος ότι είναι η μητέρα του Θεού και πρεσβεύει πάντοτε προς Αυτόν για τη δική μας σωτηρία, δεν πάβει να είναι και μητέρα όλων μας. Όπως η κάθε μητέρα βηματίζει και τρέχει πίσω από τα παραπέοντα βήματα του δικού της παιδιού προκειμένου να το στηρίξει και να το συντροφεύσει, έτσι και η υπεραγία Θεοτόκος, ολόσωμη, με τα χέρια ανοιχτά σαν σε δέηση, παρακαλώντας τον Θεό, βηματίζει πίσω από τον καθένα και την καθεμιά από μας για να μας στηρίξει στον καθημερινό μας αγώνα. Εύχομαι λοιπόν η Παναγιά να είναι η μητέρα όλων μας πάντοτε. Αγαπητοί μου αδελφοί, Παναγιά κοντά μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε

0: του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκουος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου. Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για τη μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: με τη Γαλάτια. Η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη στο μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγαπημένη ακροατρία, αγαπημένη ακροατρία, είναι δυνατόν να μην πούμε κουβεντούρες με τη Γαλάτια να μην είναι για την Παναγιά? Ποια Παναγιά? Για την Παναγιά του νόσου μου. Τρομερό να ασχοληθείς με την Παναγιά. Γι' αυτό του δωμασκηνού σαν αρχή θα κάνω προσευχή. Άνοιξέ μας, Λόγιο του Θεού, το βραδύγλωσσο στόμα. Δώσε μας, καθώς ανοίγουν τα χείλη, λόγια γεμάτα χάρη. Φύσηξε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κάνει ρήτορες στους ψυχές, που δίνει στους αγράμματους τη δύναμη να κηρυχτούν τη σοφία που ξεχνάει τον ανθρώπινο νου, για να μπορέσουμε κι εμείς με τη λειψή φωνή να μιλήσουμε για τα μεγαλεία της πολυαγαπημένης σου μητέρας. Παναγιά, όσο ο τάφος της στη Γεσθημανή κρατούσε το σώμα της επί τρεις ημέρες, άγγελοι το φρουρούσαν με ψαλμωδίες. Όταν όμως μετέστη στους ουρανούς, εσύγησε η γη. Οι αγγελικοί ύμνοι έπαψαν, αλλά άρχισαν οι ανθρώπινοι ύμνοι όλων των γενεών να μακαρίζουν. Άρχισαν οι άνθρωποι να υμνούν και να παρακαλούν την Παρθένο. Ναι, για όλο τον κόσμο. Για τον κόσμο είναι η Παναγιά, μα για το γένος μου. Η Παναγιά του γένους μου είναι δεμένη με την παιδεμένη ζωή του τόπου μου. Δεμένη με τα βάσανα της αγάπης, με τους θυμούς του χωρισμού, με τις αγωνίες στις έγνοιες της οικογένειας. Με θαυμαστή εφευρετικότητα, ακροάτρια, ακροατή της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο λαός μας κατασκευάζει ονόματα που της τα αποδίδει ως δώρα, της πλάθει σύντομα δύστιχα και της τα απευθύνει σε τραγούδια του γάμου και νανουρίσματα, κλωκιά και εποδούς, προσευχές και κάλαντα, κάλαντα. Την κανακέ και την ευλαβείτε, την αγαπά και τη σκέφτεστε. Δεν τη φοβάται. Είχα πάει, παιδιά, να μιλήσω σε επαρχία. Πήγανε, ξεναγήσουνε. Και με πήγαν σε ένα μοναστήρι και ο ηγούμενος μου είπε μια φοβερή ιστορία. Κάθε βράδυ, λέει, η Παναγιά είναι... ήταν το μοναστήρι, δεν είχε σπουδαίους καλογύρους. Όχι, δεν ήταν σπουδαίοι καλόγυροι. Και όπως γίνεται, λέει, κάθε βράδυ η Παναγιά πάει να καληνυχτήσει τους καλογύρους. Μπροστά ο Αρχάγγελος και μετά μπαίνει η Παναγιά. Σε ένα κελί μπήκε ο Αρχάγγελος και έξαλλος, θυμωμένος, και πάνω. Μάνα του Κυρίου μου, μην μπαίνεις μέσα. Αυτός μέσα είναι γουρούνι. Και τότε, λέει, η Παναγιά είπε, ναι, είναι γουρούνι, αλλά δικό μου γουρούνι. Δικό μου γουρούνι. Η Παναγιά μας είναι η μητέρα των μητέρων, μια μητέρα σέμνη, γλυκιά και μάνα γλυκογαλούσα, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, θρυνούσα. Είναι αυτή που ανακουφίζει από τον πόνο, η καρδιόσα, η παυσολύπη. Ο Παλαμάς, άκου να δεις, γλυκοφιλούσα της λέει, ακάθιστη, γιατρισα πανολήτρα, παραμυθιά, περίβλεπτη, πανάχραντη, οδηγήτρα, αντιφωνήτρα, ρούσα, βαγγελίστρα, λαύρα, πίκοη, Αθηναία, αφανερωμένη, πύργε χρυσοπλοκότατε, λιοσταλαγμένε θρόνο. Ήτανε 626 μετά Χριστού, όταν οι Πέρσες και Άραβοι και Σλάβοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Σε στιγμή την κυριεύουνε, ο Πατριάρχης Σέρβιος περιφέρει στα τείχη, λέει, η παιδιά, στα τείχη την εικόνα της Παναγιάς των Βλαχερνών και την επιδεικνύει στους άγριους πολιορκητές. Ο χρονικογράφος λέει πως με τρόμο στρέφανε το πρόσωπό τους, ενώ τα τόξα αόρα του τοξότη τους χτυπούσανε. Τα ξύφη έπεφταν άχρηστα από τα χέρια. Τα πλοία του Χαγάνου συγκρούονταν μεταξύ τους ανετρέποντο και βυθίζονταν. Ο ίδιος ο Χαγάνος έβλεπε μια πλουσιοντυμένη γυναίκα να περιφέρεται πάνω στα τείχη της βαθμούσας. Οι πολιορκητές τράπηκαν σε φυγή. Η πόλη σώθηκε. Ιστορικό είναι αυτό. Πάντα η Παναγιά των Βλαχερνών το λαμβάνεται ξανά και ξανά. Δεν είναι λίγο να βλέπεις τον Πατριάρχη Φώτιο 862 επί Μιχαήλ III που φτάνουν οι σκύθα των πυλών και είδαν ξαφνικά τα πλοία τους να βυθίζονται. Τα όπλα των πολεμιστών φτάνουν σαν κεριά. Και είναι η ώρα που ο κύριου παίρνει από τον κύριο του σύμπαντος εντολή και φτάνει στη Σοφιά που είναι γεμάτη κόσμο και λέει πως το μόνο που είχε δικαίωμα να πει πως η πόλη θα τουρκέψει και λέει είδε μέσα στο πλήθος την Παναγία λέει και είπε τότε κάτι που δεν ήταν η τσόραζα του άκου τι τραγουδάει ο λαός μου μην κλαις κυρά Δεσποινά πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά σας θα'ναι. Στα χρόνια της χαρτιάς, ακροάτρια, ακροατή μου, σώζονται ύμνοι οικετευτικοί στη Θεομήτωρα, παρακαλώ να έρθει κοντά στους ραγιάδες. Και δεν είναι χωρίς για το γεγονός ότι τη μέρα του Ευαγγελισμού, πρόσεξε, διαλέξανε για να υψώσουν τη σημαία της Εθνικής Ανάστασης του Μεγάλου Σουκωμού του 1821, οι ραγιάδες. 1912 υπό τους θόλους διαβάζω πρόσεξε Πάσχα και Ευαγγελισμός μαζί έπεσε υπό τους θόλους τούτους και διαβάζω την ιστορία από τον Λαγουρό την ιστορία της Τίνου υπό τους θόλους τούτους ελικνίστη το όνειρο ή μάλλον η βαθία πεποίθηση των υποδούλων προσχηρητών κατά την πανήγυρη του Μαρτίου 1912 ότι η σύμπτωση του εορτασμού του Πάσχα μετά του Ευαγγελισμού είναι προάγγελος ευτυχούς τεινός γεγονότος για τον Ελληνισμό καθότι εθεώρουν τη σύμπτωση ταύτην των Ιωνών και μήνυμα ελευθερίας δούλων αδερφών Τα λέει αυτά ο Ιωάννης Καρδαμίτσης στην ιστορία του Ευαγγελίστριας και την έκτη πρωινή της 19ης Σεπτεμβρίου 1912. Μέσω κατανυκτική συνεχίζει να μας διηγείται ο ιστορικός ετελείτο η λειτουργία εν το ιερό ναό της Ευαγγελιστρία όπου έσπερε η καλούμενη έφεση να επικαλεσθώσει την ευλογία της παντανάσης προς ευόδοση του έργου του ανατιθεμένου της παρά της πατρίδος. Ίγγιζε και συναυτή εσπέτσε, πλοίο πολεμικό εσπέτσε, ιγκυροβόλουν πρώτο λιμένος μας. Πλέον των 900 τινίων παρακολούθουν την άφιξη του πλοίου. Και με το λίγον, απαξάπαντες σε βρισκόμεθα επ' αυτού. 900 έφεδροι παρατεταγμένοι επί το επιτάκτου, διόμεν μακρόθεν πληθύν των τινίων συνόδευσαν την πάνσεπτον εικόνα του Ευαγγελισμού. Είναι η μόνη, καθήν ταχύνει δύναμη να εκφράσωση εκείνο το οποίο η ψυχή καθενός αισθάνεται. Βαθύτερα, αλλά ιερότερα δάκρυα δεν είναι δύνατο να δώσει. Αγιωτέρα συγκίνηση δεν είναι δύνατο να υπάρξει. Άμα όση σεπτή εικόν μεταφέρθη επί του ατμοπλίου, η σημαία των σπετσών μετά τον εγκαλό υποστέλλεται και επίρετο χαιρετώσα την εικόνα έφουσα εις των ιερών οίκων της, άμα και ευλογού θαλεράν ομάδα των τινίων βλαστών μέλουσα να αποδοθεί εις τον περί των όλων αγώνα. Σου διάβασα τη λέξη, τι λέει ο ιστορικός. Το 1912, 16 Σεπτεμβρίου, ήλθενε τηλεγράφημα παρά του Υπουργείου και μέσα περιλάβει για 10 ηλικίες να πάνε να συμπληρώσουν εκεί τις μεραρχίες. Να πάμε διαπόλεμον εις τη Μακεδονία. Την άλλη μέρα το πρωί, μέσα στην Παναγία μαζεύτη όλο το χωριό και ψάλλει λειτουργία. Πρώτη βολή που ρίξαμε, κάναμε το σταυρό μας για να βοηθήσει η Παναγιά. Τον ιερό σκοπό μας τραγουδάει η Νάξος. Για η Κανά, στην Κύθνο. Έσβησε, λέει, το καντήρι, ήταν 25 Οκτωβρίου του 1912, παραμονή καταλήψεως Θεσσαλονίκης. Το ακίμητο καντήλι έσβησε. Κοιμότανε η επιστάτησα. Και τότε ακούει «Χρυσό σήκω!» Σε το καντήρι φεύγω γιατί με καλούν τα παιδιά μας για να τα βοηθήσω. Τρέχει «Χρυσό!» Η εικόνα έλειπε της πάντας. Πας 11 το πρωί, όλοι είναι όλοι ευχαριστούν το Θεό και έρχεται η είδηση τότε πως πήραμε τη Θεσσαλονίκη. Και πρώτη μπήκε η των κοινωνιών. Γι' αυτό είχαν συνήθεια να πηγαίνουν οι στρατευμένοι με τον παπά να κάνουν λειτουργία, να κοινωνούν και μετά να ανεβαίνουν στα καράβια. 1912 πήραμε τη Μακεδονία. 1913 η Κρήτη ψάλλει τη λευτεριά της. Τα του Αιγαίου ευχαριστούν την υπέρμαχο στρατό για να βοηθήσει ελευθερία. Η Μακεδονία και η Ήπειρος ευχαριστούν την Παναγιά για την νίκη. Αλλά το ξέρεις, ακροάτρια, ακροατή μου, την κομμένη Σπυραϊκής Εκκλησίας, ότι ο πόλεμος για ελευθερία έχει κομμένους και σκοτωμένους. Και η Ελληνίδα μάνα παρακαλά, η Παναγία νικητή στο σπίτι να σε φέρει. Ο μάνα και πονεί και τον κα***ο μου ξέρει. Αχ, μάνα η Παναγιά, και ξέρει της μάνας. Τα γονικά μου είναι αξιότητες, δεν θα τις πω ποτέ καμένες πατρίδες, και μου διηγόντουσαν και είναι γραμμένο ιστορικά, μετά το είδα γραμμένο από ιστορικό. Είχαν ανέβει να σωθούνε σε πλεούμενο και το τόπο του Αφιών Καραχισκάρ έσπασε 13 Αυγούστου και ήταν το πανηγύρι τότε της Φανημερωμένης, όπου φύγει φέρνουν την εικόνα τότε στη Μητρόπολη της Αρτάκης. Ο προύχοντας Κελαϊδίτης, δήμαρχος, αρχίζει μαλακά να λέει να φύγουμε να περάσουμε απέναντι για λίγες μέρες. Πανικός τότε πιάνει, ποιος να πρωτομπεί μέσα στο πλευρό. Κατάφερα εγώ, διηγέται ένας, βάζανε οι σκάλες. Και τότε ήτανε άκου πράγμα. Αχ, η Παναγιά του γένους μου. Τότε θυμηθήκα την εικόνα της Φανερωμένης. Δεν πήραμε την εικόνα της Φανερωμένης. Και κοίταξε τι κάνει ο λαός μας. Κατεβαίνουν από εκεί το λεούμενο που πώς και το βρήκανε. Πατής με πατός. Μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πρόσεξε, αυτά δεν είναι λόγια που λέει ο λαός. Χάνει μάνα το. Έχανε το παιδί της και το παιδί έκανε τη μάνα του. Και κατεβαίνουνε. Βάζουνε την εικόνα της Ρωμένης, την παίρνουνε και τότε μπαρκάνε. Χίλια στροφή Μικρασίας, από το 1940, έλα κοντινά πράγματα. Είναι η αρχιστράτηγος, αυτή δίνει το πρόσταγμα του πυρός, αυτή σημαδεύει. Έχουμε παιδιά, μετά από 50 χρόνια επιτρέπεται να ανοίγονται τα αρχεία του Foreign Office. Και βρήκαμε το πρεσβευτή της Αγγλίας, γράμμα του πρεσβευτή της Αγγλίας προς τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας που λέει αυτό τον πόλεμο θα τον χάσουνε. Χάσαν στο τρυφερότερο κομμάτι του λαού οι Ιταλοί. Το τρυφερότερο κομμάτι, την Παναγιά. Δεν είναι άλλωστε, δεν είναι μόνον. Αρχείων του φόρου το βρήκαμε. αλλά και οι ξένοι. Το ελληνικό έπος και πίπ, τέτοια πράγματα, ξένες εφημερίδες. Ιστορικοί γράφουν δύο λόγια για την επίδραση της θρησκείας σε αυτόν τον πόλεμο. Οι Έλληνες είναι νεαρός θρήσκος. Έχουν μια ιδιαίτερη ευλάβεια για την Παναγιά. Από την αρχή του αγώνα ακούγαμε για περίεργα συμβάντα. Ένα σκοπό σε υπηρεσία, δηλαδή μια γυναίκα και την έδιωξε λέγοντάς της ότι δεν ήταν τόπος αυτός για μια γυναίκα. Όπως η Παναγιά, γιατί εκείνη ήταν απάντηση πως ήταν εκεί ο τόπος της και με το παραπάνω. Άλλη φορά πάλι παρουσιάστηκε η Παναγιά σε ένα τραυματία και τον διέταξε να μεταφερθεί το κονισμά της από την Τίνο. Προπηλήθηκε η Έλλη στο μέτωπο γιατί ήθελε να πολεμήσει μαζί με το λαό της. Είναι παιδιά, αυτό που σας διαβάζω είναι από τα αγγλικά, από την επίσημη έκδοση. Γεγονός είναι, συνεχίζει να λένε, ότι στις αρχές ακόμα του πολέμου ένα αντιτορπιλικό εστάλιμα της ελληνικής κυβέρνησης στην Τίνο έβαλε με ιερό το πλοίο το εικόνισμα και το μετέφερε στο αλβανικό μέτωπο. Το εικόνισμα η Παναγιά στο αλβανικό μέτωπο. Αλλά γιατί σου μπέρδεψα τους ούρους? Το έχεις ακούσει τη Σβέμπο το τραγούδι? Το καλό και η Παναγιά μαζί σου, μαζί με τη Βέμπο, ένας ολόκληρος λαός. Στους 40 μάθαμε να το λέμε. Είναι επαναλαμβανόμενες παναγιοφάνειες, έτσι τις λέγανε, η πεποίθηση των στρατιωτών μας στην αόρατη παρουσία της Μεγαλόχαρης. Και αυτή η πεποίθηση απλώνεται σε όλο το λαό. 15 Αυγούστου, πρόσεξε, 1940 τορπιλήθηκε η Έλλη, μέρα της Παναγιάς που γιορτάζαμε την Παναγιά μας. 21 Νοεμβρίου, μέρα των νησιών της Θεοτόκου, πρόσεξε το, μπαίνει ο στρατός στην Κοριτσά. Πόσο δίκιο είχε ο πρεσβευτής της Αγγλίας που έγραψε στο βασιλιά ότι θα γαθάζουν οι Ιταλοί τον πόλεμο αυτόν, γιατί χτύπησαν στο τέρο κομμάτι του λαού που έχει την Παναγιά μέσα του. Ιβρίου μέρα των ιστοδίων της Θεοτόκου μπαίνει ο στρατός μας στην Κοριτσά. Αλλά όπως είπαμε, και θύματα ο πόλεμος. Δεν μπορώ να μη σου διαβάσω του Τίμου του Μωραϊτίνη την προσευχή του πληγωμένου. Έτσι το έχει. Στρατηγόταν η κητήρια βήμα του. Τη λόχη μου έστησα λαμπάδα. Σου στέλνω όμως σχολίβανο με τα γεράκι του βουνού και δέξου μια παράκληση και από τα δικά μου χείλια. Τώρα που η νύχτα εξάστε, γλυκό φωτα καντήλια σου ανάβει τα άστρα του ουρανού. Γλυκιά του κόσμου δέσποινα, μια χάρη θέλω να μου κάνεις. Το χέρι μου να γιάνεις, το χέρι που λαβώθηκε βαριά από τον εχθρό μου, εσκλαβωμένο τώρα στέκει, για να μπορέσω γρήγορα να ξανακάνω το σταυρό μου, να ξαναπιάσω το ντουφέκι. Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Και έστησα εδώ τη λόγχη, αλίγιστη λαμπάδα, τη υπερμάχο στρατηγό. 15 μας τύπησαν οι Ιταλοί τη μέρα της γιορτής της. Στις 21 μέρα των ιστοδίων της μπαίνει ο στρατός μας στην Κοριτσά. Το μέτωπο σπάζει, βλέπεις, αργότερα, δύο αυτοκρατορίες βλέπεις πάνω στον τόπο μας. Σεπτεμβρίου του 1943, ο ιδιωτής στον ερχομενό. Ο Γερμανός, μπαίνουν οι Γερμανοί. Ο Γερμανός διοικητής λέει, παιδιά αυτό είναι ιστορικό, ο Γερμανός διοικητής βλέπει μια γυναίκα που του λέει να μην επιτίθεται. Πού? Εκείνος επιτίθεται. Τα τάγκς τότε βουλιάζουνε. Αυτά γινήκανε τώρα, παιδιά. 10 Σεπτεμβρίου του 1943. Δεν είναι το καιρό. Βλέπει λοιπόν την Παναγιά που του λέει να μην επιτεθεί, είναι η Παναγιά της Κρυπού. Εκείνος επιτίθεται. Τα τάγκς τότε βουλιάζουν. Και αυτός ένδρομος αφιερώνει τα γάμια του και δίνει όσα λεφτά έχει. Μετά τον πόλεμο έστειλε από τη Γερμανία ένα λάβαρο με την εικόνα της Θεοτόκου για το γένος μας. Η Παναγιά δεν ξεκουράζεται, βρε παιδιά μου, πλάι στο γιο της. Ο Ανδρέας ο καταχριστών Σαλός, σε όραμα, ανέβηκε στους ουρανούς. Είδε εκεί τους αγγέλους. Τους ρωτάει. Την Παναγιά, λέει, Παναγιά, πού είναι η Παναγιά? Κοίταξαν οι Άγιοι. Παναγιά εδώ. Μα δεν είναι μαζί μας η Παναγιά. Η Παναγιά είναι κάτω μαζί σας. Δεν τη βρίσκει στον ουρανό. Ξέρετε βρε παιδιά πόσες φορές όταν παίρνω στη μοναξιά μου και ακούω τα βήματά μου μόνη, τότε μάνα της φωνάζω. Και παιδιά, ναι, έχετε πλάι στον κάθε βασανισμένο, στον κάθε που πατάει σε αυτή τη γενιά. Θα του κάνει παρέα, θα το χαϊδέψει. Οι άνθρωποι του παιδεμένου τόπου μου έχουν μια φίλη, την πιο ακριβή φίλη, εξομολογήτρα, έμπιστη εξομολογήτρα. Αυτή ασκημένο και πρόθυμο δεν είναι που συντρέχει, που ακούει, τις μιλούν και εκείνη τις κοιτάζει με κάτι μελαγχολικά μάτια σαν να τους γνέφει. Ο πόνος λύνει το δικό τους πόνο, δεν κρίνει και δεν τιμωρεί ακόμα και στην αυστηρότητά της, βρε παιδιά. Είναι τρυφερή σαν μάνα. Ναι, είναι μάνα. Δεν μου λες, θέλεις να κάνουμε μια δοκιμή και να πάρεις όλων των κομμάτων σε κάθε κυβέρνηση όπου μας, να τους πάρεις, να επιχειρήσεις, να τους πάρεις τηλέφωνο. Δεν τους βλέπεις, αποκλείεται. Το πολύ πολύ να πέσεις σε κανένα βαζιαστημένο γραμματέα, έτσι. Ο λαός μας πριν βρεθεί ακόμα η κινητή τηλεφωνία, γεωγραφήσει, να ακούει τους καημούς μας. Άκου τι, την είδα βρε παιδιά, την έχουμε τηλεόραση, θα τη βλέπατε. Είναι η Παναγιά, η Παναγιά που περπατάει πάνω από τα κύματα. Κύματα η ζωή, ναι, και περπατάει πάνω από τα κύματα και κρατάει ένα κοχύλι στα αυτή της. Δεν έχει ακόμα εφευρεθεί η κινητή τηλεφωνία, κρατάει ένα κοχύλι και ακούει σαν να, τα δικά μου, τα δικά σου, τα βάζουμε μας. Γι' αυτό Παναγιά η ακοή την τραγουδάει. Αχ, δέχεται και τις παρακλήσεις μας και βοηθά. Γοργοεπίκος λέγεται, γοργοϊπάκος λέγεται. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου τραγουδάει ο λαός μας. Ω χρυσή μου Παναγιά μου, θάρρος και παρηγοριά μου, εσύ του κόσμου στήριγμα. Και εμένα στήριξέ με, τραγουδάει η αμοργός. Παιδιά, ξέρω, είμαι από τον παράδεισο, στη μοναξιά περπατάμε, στην εξορία περπατάμε, δύσκολη ζωή το ξέρω, αλλά την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη. Παναγιά η βοήθεια θα την τυχείως. Η Παναγιά η νιαμονίτισσα, μοναδική στην ιστορία της χριστιανικής γραφείας είναι, παιδιά. Η Παναγιά δεν κρατάει στα χέρια της το θείο βρέφος, αλλά όρθια με ανοιχτή τη μητρική της αγκαλιά και τα δάρια της στάση βηματισμού δείχνουν ότι βρίσκεται σε πολλά είσαι αναμονή κάποιου προσώπου. Έρχεται να απαντήσει. Έρχεται να με χαϊδέψει. Η Παναγιά η επίσκεψη στην τραγουδάει ο Μέγδοφας. Στο Μέγδοφα επάνω. Έρχεται πάντα να με παρηγορήσει. Η παρηγορήτησα, τη λέει ο λαός μας. Ω Φραγκοβίλα Παναγιά. Παντοτινή παρηγοριά μου στην Αμαλιάδα θα την πούνε. Πίκρες βλέπεις, πάτρια, φίλοι, ακροατέλε. Πίκρες έχει ζωή. Κι ο λαός μου πάλι την τραγούδι. Κάνε κυρά μου του φτωχού το μόχθο ευλογία. Του ανήμπορου τον πυρετό. Κάν τον δροσιά αγία αξία. Της μάνας τον παραδερμό που έχει παιδί στα ξένα. Τραγούδι και χορό. Εσένα. Μητρά μου του φτωχού το λάδι και το αμπέλι. Ως σε ευλογούν ακίμητοι οι δυο σου αρχαγγέλοι. Φανέρωσε μας Δέσποινα την κρύφια τη βουλή σου. Διώξ' το κακό και αγκάλιασε το όμορφο νησί, το όμορφο σου. Ως αγκαλιάζει με στοργή τα τέκνα της η μάνα. Ως αγκαλιάζει την ψυχή του δειλινού η καμπάνα. Τραγουδάει ακόμα ο λαός μας. Παναγιά δε καημούς, Παναγιά δε χαρά, Παναγιά δε βροχή, Παναγιά δε μαυρίλα. Προσέχεις, Παναγιά δε χαρά. Γιατί ναι μωρέ, σταγόνες, αλλά έχει σταγόνες χαρά στη ζωή. Πρόσεξε, όλοι οι άνθρωποι του τόπου μου, ότι υπάρχουν σταγόνες, αλλά υπάρχουνε. Ο Θεός εις το καλό και η Παναγιά στα μπέλια να κάνουμε πολύ κρασί, να έχουμε πάντα έντια. Σου λέω αυτά που τραγουδάει ο λαός μας είναι η Παναγιά η αμπελιώτισσα. Ξέρεις, σε πολλά αγιοπελαγίτικα νησιά ο Τρίγος αρχίζει την επομένη της γιορτής της Παναγιάς. Ο Θεός είναι η άμπελος και ο Θείος Βόλος. Η Παναγιά η αμπελιώτισσα που τον κρατά και προστατεύει. Αχ, τον Κύριο. Προστατεύει τον Κύριο που κρατάει ένα τσαμπί στα φίλη στο χέρι. Πως γαλανίζει το βραδάκι, το μαβί, το βιολετί. Να και η Παναγιά στη δημοσιά, πλάι στα κάρα, στα κουδούνια, στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια. Τι η Παναγιά να κρατάει στην ασημένια της ποδιά τοκάδες στα φίλια. Τι φωνάζεις μόνο στην πίκρα. Τι φωνάζεις ναι έλα. Κρατάει στην αγκαλιά στην ασημένια της ποδιά τοκάδες κόκκινα στα φίλια. Τόπου μου η Παναγιά του με τη θάλασσα δέρνεται, παλεύει ο λαός μας και τη μάνα Παναγιά τη στολίζει με ονόματα που θα ρίς παιδιά ότι τα κουβαλάει από τα πέλαγα. Γιατί είναι η χειρά του πελάγου στη θαλασσίστρα, η κατεβοδότρα, η αγία θαλασσινή, η Παναγιά η Γοργόνα που φέρνει την άγκυρα της σωτηρίας και διώχνει τον κίνδυνο. Άγια θαλασσινή θα μου την πει άνδρος. Παναγιά η θαλασσίστρα θα μου την πει η Σύρος. Βλέπεις θαλασσινός όπως είπαμε ο λαός μας, το γένος μας. Ντέρτια έχει και φουρτούνες η θάλασσα. Φεύγουνε οι ναυτικοί μας. Παναγιά η κατεβοδότρα. Τα σφουγγαράδικα φεύγουνε. Παναγιά η κατεβοδότρα. Πάλι ο λαός μας τραγουδάει. Μετρήθηκαν οι καημοί λέει και η πιο μεγάλη είναι η ξενιτιά. Και πάλι τις τραγουδάει ο λαός μου. Μάνα, οι γιορτές η μόνη και το πάλι. Και αμένα βρεις την Παναγιά να την παρακαλέσεις να σιγανέψουν οι καιροί. Να ταξιδέψουν πλοία να έρθουν από την ξενιτιά. Πολύ ξενιτεμένη. Να έρθει και εμένα π' αγαπώ. Να τον καλωσορίσω. Βλέπεις, ξέρει από ξενιτιά. Φυγή στην Αίγυπτο, μην το ξεχνάς. Με ένα μωρό στην Αίγυπτο. Ξέρει, Γι' αυτό και από προσφυγιά γι' αυτό έχουμε Παναγιές προσφυγίνες. Να η Παναγιά του Σουμέρου. Προυσιώτησα. Η Παναγίτσα στη Νέα Νάπολη, στη Νέα Ιωνία. Απ' στη Ραφίνα η φανερωμένη που σου λέγα. Ρε παιδιά. Που τη βγάζουν την εικόνα είναι από εδώ φαντάρο ναύτης Παναγιά μου, Παναγιά μου δεχτεί για να έχει όμους γερούς, από εκεί άλλος ναύτης Παναγιά μου, δύο ναύτες μπρος, δύο πίσω, δύο πλάγια, δύο πίσω από εδώ, δύο πλάγια, και την κρατάνε και λυγίζουν οι μέσοι τους, λυγίζουν οι μέσες τους. Πώς την κουβαλήσανε, προσφυγή Παναγιά τη φανερωμένη. Την κουβαλήσα σε τέτοιο κακό. Γιατί οι κυρά οι ξένοι την ονομάζουνε. Η στράτηδα των ταξιδιωτών, των ξένων και των άστεγων. Γι' αυτό, επειδή ξένητιά, για όλους έχει θέση η αγκαλιά της. Για όλους μερδικό η καλοσύνη της. Ο Δέσποινα εσέ κατεύεις τα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα και οι ξενιτεμένοι στέλνουν λεφτά για λαμπάδα, να είναι αυτή λαμπάδα στην Παναγιά τη Θαλασσινή, στη χώρα της Άντρα Παναγιά η Θαλασσινή, στη Νιώ, στην Ήω, Νιώ η Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα. Έχω εκεί την ειρήνη μου και την παρακαλώ να πηγαίνει για την Γκρεμνιώτισσα. Λέει για μένα μια κουβέντα, να της ανάβει και για μένα ένα κεράκι. Και εκείνη μου διηγήθηκε την ιστορία της Παναγιάς της Γκρεμνιώτισσας. Είναι στην Κρήτη, διωγμός από τους Τούρκους. Πετσοκόβονται οι καημένοι, οι ραγιάδες. Και την Παναγιά την πετάνε στη θάλασσα, την εικόνα της. Και βλέπουν ένα φως μέσα στο πέρα. Πάνε μετά με τις βάρκες τους και βρίσκουν την εικόνα της Παναγιάς. Την παίρνουνε με σέβας, με λιτανία, πάνε στο μεγάλη εκκλησιά στη χώρα. Δες εκεί. Την επόμενη μέρα που πάει ο ιερέας να ανοίξει την εκκλησιά, η Παναγιά λείπει. Κοιτάζει ύποπτα τον άλλον τον παπά, μήπως πήρε την Παναγιά να την πάει στη δικιά του ενορία. Ο ιερέας, όχι λέει. Και τότε βρίσκουνε την Παναγιά στο γκρεμνό, την εικόνα της. Την ξαναπαίρνουν με τιμές, την ξαναπάνε στο μεγάλο το ναό, αλλά η Παναγιά εξαφανίζεται και βρίσκεται ξανά στο γκρεμνό. Εκεί και εκκλησιά Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα, για να μπορεί από εκεί, λέει, από αυτό το βράχο, βλέπει την Κρήτη, την πατρίδα της. Θέλει να βλέπει η Παναγιά την πατρίδα της και να στέλνει την ευχή της, την ευλογία της. Ναι, ναι, ξέρει από ξενιτιά. Η κεραξένη στην Τίνο, στον Πάνορμο, ξέρεις, έρχονται πολλοί ξένοι εκεί να προσκυνήσουν τη χάρη της. Οι χωριανοί όμως δεν τους θέλανε. Τους έδερναν και φεύγανε οι ξένοι. Έλα όμως που έφευγε και η εικόνα από το τέμπλο. Οι ψαράδες είδαν κάτω, λέει, στη θάλασσα ένα μεγάλο φως, είδαν η εικόνα. Γιατί Παναγιά μου δεν σ' αρέσει εκεί που σε έχουμε βάλει, τη ρώτησαν. Και απάντησε, αφού διώχνετε τους ξένους, είμαι κι εγώ ξένη. Μοναχική εξερμάτη και πάνω εδώ ασμένη, με ένα παιδί στην αγκαλιά, το χέρι στην καρδιά της, μια σιγάτη, μια ταπεινή, σαν κουρασμένη, σαν φτωχιά, σαν έρμη, σαν κλαμμένη. Θα μου την τραγουδήσει ο Παλαμάς στην περίφημη φλογέρα του βασιλιά. Θα έχεις ακούσει, θα έχεις δει στην τηλεόραση την Παναγιά τη Φιδού στην Κεφαλονιά. Δεν γίνεται να μην την ξέρεις. Τον Αύγουστο στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς, μέσα στην εκκλησιά, τις ώρες της ακολουθίας του πανηγυριού, όλες τις γωνιές δίπλα το είδα, παιδιά, και τρελάθηκα. Στα στασίδια περπατάνε φίδια, 20-30 φίδια που ανεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους, καλέ. Ακίνδυνα πρακτικά φίδια. Άλλες έξω από το 15 Αύγουστο δεν βγαίνουν. Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένω να με φάνε. Μα κίνα ίντσι Παναγιάς και με χαϊδολογάνε. Και ο Παναγάλη και ο γάμος. Η ακροατή μου έχει βάσανα και σμούς. Αυτό το ξέρει το γέρνος μου. Γι' αυτό παρακαλάει. Ε, Παναγιά, Δέσποινα, μα το μονογενή σου στα ντρόνια που γίνεται να δώσεις την ευχή σου. Κυρά φανερωμένη μου, χάρισε τους χρόνους όπως χαρίζεις τις ελιάς, τα φύλλα και τους κλόνους. Όταν παντρεύεσαι κάνεις και παιδί και θέλει να νούρισμα το βρέφος. Και τραγουδάει ο λαός μου να νουρίζει το μωρό. Ο ύπνος το μωρό και η γιά το μεγαλώνει. Και η Παναγιά η Βροντιανή το καλοξημερώνει. Και η Παναγιά η Δέσποινα εκεί και το μερώνει. Κυρά φανερωμένη μου, με τα 100 καντήλια να ζήσει αυτό το νιώφο το, να σου τα κάνω 1000. Έλα ύπνε, έλα γιά, έλα κύρα Παναγιά και αποκοίμησε τα παιδιά. Τα παιδιά, αχ πόσο λυπάμαι τα σημερινά παιδιά που κοιμούνται. Χωρίς να νούρισμα. Έχω μια εικόνα, παιδιά. Μου την έφερε. Τέλος, κάνω το σταυρό μου, θέλω να τον ελέγει. Είναι τα πρώτα βήματα του Χριστού. Ο Χριστός τον κρατάει από το χέρι. Τα πρώτα βήματα του Χριστού. Και ο λαός μας, και ο λαός μας κρατήσει στάνη της Παναγιάς. Και ο Πορφύριος στην ευχή του να έχουμε έλεγε αρκετά μιλήσατε στα για το Θεό, μιλήστε τώρα στην Παναγιά για τα παιδιά σας. Στη Σύφνο, ακροάτρια ακροατή, στην εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή Φλάμπουρο, υπάρχει εικόνα που η Παρθένα ευλογεί τα παιδιά. Να ευλογεί τα παιδιά. Μέχρι τώρα ξέρουμε την εικόνα ως ευλογεί τα παιδιά. Και κάτω λέει τα λόγια που πες για τα παιδιά η χάρη της δεν τα ξέρε. Δεν ακούσουμε πάντα τα σφιχταγκάλιασε παιδιά ευλογημένα. Η πείρα σας αδίκησε πολύ και πέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα. Μια άλλη μάνα έχετε, ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Θεέ μου, τι κουράγιο, ε! Τι κουράγιο! Να κάθεται να ευλογεί τα παιδιά. Κι αν από μητέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα, μια άλλη μάνα έχετε, ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Στο Λουτράκι, εδώ, κοντά στην Αθήνα, είναι η Παναγία. Γιάτρισα, ο Παναγιά μου την γιακά με τα πολλά καντήλια γιάτρεψε το παιδάκι μου. Να σου τα κάνω 1000. Υπάρχει στην ορεινή Ολυμπία η Παναγιά σε πετσά, σε πετώ. Είναι πρόσεξε, μην ψάξεις. Είναι σε πετώ. Σε πετώ, σε πέταξα. Σε πετώ. Και από εκεί πάνω, από πάνω από το καμπαναριό, πετούσανε στην ορεινή Ολυμπία αυτά, ε. Πετούσανε τα άρρωστα παιδιά τους σε πετώ από το παράθυρο της εκκλησιάς. Και αυτά βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν τίποτα και παίζανε. Αβέστη, πόσο πενεύτηκες. Πόσο πενεύτηκες από τον Κύριό μας, ε. Ήτανε σε πετώ από το παράθυρο της εκκλησιάς και αυτά βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν τίποτα και παίζανε. Στην Πάτμο, μια εικόνα. Η Παναγιά η Λειψό, η Παναγιά του Χάρου. Ιστορείται, τη βλέπεις να κρατάει το σταυρωμένο Χριστό στην αγκαλιά της. Το σταυρωμένο Χριστό, το παιδί της. Σου είπα, επειδή ο λαός μας ταύτισε τα βάσανα της Παναγιάς, κάτω βάσανα, οι απλοί άνθρωποι βλέπουν στο πρόσωπο της Παναγιάς μια φτωχική, γεμάτο πόνους μάνα. Βλέπουν την Παναγιά Μανούλα που συνοδοιπόρησε με τον Χριστό από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό, που έκανε τα παθήματα του παιδιού και δικά της παθήματα. Αυτή τη μάνα θα τη συναντήσεις παντού, στην πόλη, στο χωριό. Η Παναγιά έζησε στην ξενιτιά, την προσφυγιά και τον κατατρεγμό, όπως την έζησαν και την ζουν στις μέρες μας χιλιάδες συνάνθρωποι. Η Παναγιά βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας για να σκουπίσει από τα μάτια μας τα δάκρυα και να τα προσφέρει σαν θυμίαμα εύοσμο στον Κύριο. Παρηγορήτρα των πονεμένων, στέγνωσε τα δάκρυα των θλιμμένων, θα τραγουδήσει ο επίσκοπος Αχελόπουλος Θύμιος. Θρήνος της Παναγιάς, σου έχω τα γονικά μου από τη Μικρασία. Μικρασιάτικο αυτό το τραγούδι και το λέγανε μέσα στην εκκλησιά τη Μεγάλη Παρασκευή. Της Παναγιάς, μέσα στη Μεγάλη Παρασκευή. Μητέρες, κουβεντιάστε με, πέστε μου πού είναι ο γιος.

ξέρουνε ότι και η Παναγιά θρύνησε. Θρύνησε. Θάνατος είναι, παιδιά, μια τρομερή κατάσταση. Δεν μπορεί να τη δεχθεί ο άνθρωπος που φτιάχτηκε αθάνατος. Και τραγουδάει ο λαός μου. Δώσ' μου και εμένα, Παναγιά, από την υπομονή όπου την έκανες και εσύ με το μονογενή σου. Είχασα και την κόρη μου, είχασα και το γιο μου. Και τι είναι ως Παναγία μου να λέω τον καημό μου. Και η Παναγιά μπερδεύει τα δάκρυά της με τα δάκρυα των ανθρώπων και γίνεται την πει. Θρηνοδούσα θα την πει η Νάξος. Μάνα είναι όμως. Καταλαβαίνει, συγχωράει. Πρέπει να σου πω ότι μιλήσω στη Ρόδο και όπως σου έχω πει και άλλες φορές, είναι πολύ φυσικό να με πάνε, να με πάνε και με πήγανε σε μια εκκλησιά και μου διηγήθηκαν, είναι μια περίεργη εικόνα, την έχω, παιδιά, και την βλέπω, είναι μια περίεργη εικόνα, δείχνει την Παναγιά μας, τον μονογενή της, την αγκαλιά και το χέρι, προσπαθώ να σου δώσω να το περιγράψω, το χέρι του Κυρίου μας είναι το στόμα της μάνας του, πως λέει να της το κλείσει, και το χέρι της με απόφαση παίρνει το χέρι του γιού της και το βγάζει από το στόμα της, το πετάει μακριά. Έγραψα την εικόνα και μου είπανε την ιστορία. Ήταν ένα μοναστήρι που δεν άκουσε και πολλά πράγματα από τους καλογέρους, εννοώ, και ήρθανε πειρατές. Είναι για σπουδαίους καλογύρους. Και ήρθανε πειρατές νύχτα σιγανά να τους φάξουνε. Και τότε η Παναγιά από το τέμπλο έμπηξε της: κρυφτείτε, κρυφτείτε, πολεμήστε, να πειρατές. Και τότε ο γιος της, ο κυριός μας, βάζει το στόμα του το χέρι του στο στόμα της Παναγιάς και της λέει: σώπα μάνα, για τις αμαρτίες τους θα σφαχτούνε. Και τότε η μάνα με απόφαση το χέρι του γιού της πετάει μακριά και την φωνάζει: φύγετε, φύγετε. Την επόμενη μέρα σώθηκε το μοναστήρι. Την επόμενη μέρα βρέθηκε η εικόνα αυτή όπως την περιέγραψα, υπάρχει στη Ρόδο, η Παναγιά να πετάει με απόφαση το χέρι του γιού της από το στόμα της και μου την κάνανε αντίγραφο, μου την κάνανε δώρο. Και κάθε φορά που σκέφτομαι την κρίση, της λέω: μάνα, την ώρα που θα πάει να με κρίνει ο Κύριός μου και Θεός μου και ο σου, τότε, μάνα, βοήθησε. Έλα στάσου παρηγορήτρα, πλάι μου. Βάζει. Κι άλλο μου είπανε. Ανέκδοτο. Άκου πράγματα έχει βγάλει ο λαός μου. Η Παναγιά του γένους μου είναι κάτι άλλο. Κάνει, λέει, λογαριασμό ο Κύριος με τον Άγιο Πέτρο πώς είναι στον παράδεισο. Χρά, χρά, χρά, βγαίνουν τόσοι. Μετριούνται τόσοι είναι στον παράδεισο. Την ημέρα ξανακάνουν λογαριασμό, είναι τριπλή. Κάποιο λάθος θα κάναμε. Χρά, χρά, χρά, ξαναμετράνε. Στον παράδεισο την επόμενη μέρα πενταπλή. Ο Κύριος κοιτάζει ύποπτα τον Πέτρο. Διά σου, του λέει. Εδώ, λέει, τα έχω, Πέτρος, δεν τα έδωσα σε κανέναν. Εδώ. Πώς γίνεται, θα σου πω, λέει. Κύριε, θα σου πω. Θα ξενυχτήσω απόψε και θα σου πω. Αύριο. Την επόμενη μέρα κουνάει το κεφάλι του ο Άγιος Πέτρος και λέει στον Κύριο: η μάνα σου, η μάνα σου, όταν κοιμόμαστε όλοι, έτσι τους βάζει όλους στον παράδεισο. Το φαντάστηκες? Έτσι να με βάλεις, Παναγιά μου, στον παράδεισο. Αν πας στην Αίγινα, αν πας στην Αίγινα, είναι στον Άγιο Μινά, είναι ένα εκπληκτικό μοναστήρι. Η αγιογραφία, μπαίνοντας επάνω ψηλά, την κρίση.

0: κυριός μας πια στο θρόνο του Κρητής. Η ψυχή ολόγυμνη σαν παιδάκι τρέμει, είναι ερμηνεία, αλλά κρατάει την ψυχή σαν παιδάκι από το χέρι Παναγιά. Και είναι ένα πόντο, αν προσέξεις την αγιογραφία, ψηλότερο το κεφάλι της Παναγιάς από το κεφάλι του Κυρίου μας. Παραστέκεται στην κρίση, παιδιά. Και άκου να δεις, σου είπα πριν, τάκτους, την έκανε την Παναγιά κάλαντα ο λαός μας των φώτων. Εμείς τι λέμε, σήμερα τα φώτα και οι λογισμοί, όχι. Κάλαντα των φώτων, άκου πια. Στηρίζει το Χριστός στη μέση Παναγιά και στα ξεκλαράκια του αγγέλη και αρχαγγέλη. Ο Αρχάγγελος, ο παραπονεμένος, όπου ζυγίζει τις αμαρτωλούς και δίκαιους. Και εκεί που πάει ο αμαρτωλός, είναι φίδια και αρκούδια. Και ο αμαρτωλός σαντάκους έδιρε το κορμί του με πέτρες και με σίδερα, η ψυχή του. Και η Παναγιά τον άκουσε από μακριά, του κράζει: αμαρτωλέ, μη δέρνεσαι, μη δέρνεις το κορμί σου με πέτρες και με σίδερος που να βγει η ψυχή σου. Έχω γιο μοναγενή και σπλαστή για σένα. Κάλαντα φώτων στη Σάμμο. Ο Μιχαήλ Αγγέλος στη Σάπινγκα θα παίξει και δίκαιη, όλη θα τις μαζέψει. Τότε, κυρία Δέσποινα, να είσαι βοηθός μου, θα πει, θα παρακαλέσει και η Νάξος στον πόλεμο. Εσύ, μεσίστρα στην ειρήνη, υπερστρατήγησα σε σέντρια. Με σεξ ημέρος η χαρά και σβή η κατάρα. Με σε μητέρα και ο Θεός την ομορφιά του βρέφους και ο γεροκόσμος άλλαξε. Και νιός ξαναστηλώθη, φύτρωσε σβέργα μυστική το αμάρροντο λουλούδι. Α, του εσένα διάλεξε και ο νιός ο ήλιος ψηλιότερα από τους στο Θεό είσαι που πήγες στη φλογέρα του όρος του Άγιο. Έχουνε την Παναγιά την οικονόμηση, ακροάτρια, ακροατία, την έχουμε και εμείς αυτή την Παναγιά την οικονόμησα. Επιτέλους, ότι αυτή ονομάει όλα, ας τη βάλουμε διαχείριση του σπιτιού μας και του πορτοφολιού μας. Το μοναστήρι, ξέρετε, οικονόμου, και η φροντίδα για την εξοικονόμηση τροφών έχει αφαιθεί. Την οικονόμησα από τον κύριο του πατέρα Θανάσιου. Στεναχωρήθηκε ο Άγιος από τα αναγκαία της τροφής που δεν υπήρχανε και ανεχώρησε από τη Λαύρα λυπημένος, πηγαίνοντας στις Καρές τον αντάμωση Παναγιά. Θέλω, είμαι κυβερνήτης και οικονόμος της Λαύρας σου. Γύρισε ο Μέγας Αθανάσιος και ήταν γεμάτα, μωρέ, τα μπάρια και υγεία. Σου φαίνεται περίεργο, ε? Σου φαίνεται περίεργο. Ο πανίμνητε Βασιλική Φωτοπούλου Παλαιού, τι όμορφα την Παναγιά. Ο πανίμνητε μήτερ, ο πανίμνητε μήτερ, ύμνη γλυκό ηχή σου πρέπουνε βγαλμένη από την καρδιά. Όλοι για την αγνότητα και την ταπεινωσή σου υμνούν, όλη την ωραιότητα της παρθενίας σου υμνούν. Η φύση υποκλίνεται λατρεία ακούγοντας να ψάλουν ύμνους στο όνομά σου. Ο ήλιος θαμπωμένος από τη λάμψη την άχραντη μορφή σου στο ξέθωρο κόνισμα του ξοκλησιού. Και ο Σπήνος μένει άφωνος μπρος στο γλυκύτατο άκουσμα και χαριτωμένη. Η ανεμόνη υψώνεται και τευτικά και στέλνει μυστικά στο Ρόδο το αμάραντο. Ο πανίμνητε μήτερ, το βλέμμα μου σκεδεύει παρακλητικά και η καρδιά μου θυμιά μαλατρίας και αγάπη σου στέλνει. Μάνα Παναγιά, ο πανύμνητε μήτερ, ύμνη όχι σου πρέπουν ευγαλμένοι από την καρδιά. Ο πανύμνητε μήτερ, γλυκιά μας Παναγιά. Ευχαριστώ Βασιλική Φωτοπούλου Παλαιού για το τόσο ζεστό και όμορφο πείμα σου. Στο Πήλιο γιορτάζεται η Παναγιά Δόνα. Ήτανε λέει ένα καράβι, υπάρχει να πάει να το δει. Τρία ακροατή μου στο Πήλιο την Παναγιά τη Λαμπιδόνα, κάνε την προσκυνήσεις. Καράβι Τούρκικο ήταν ανοιχτά του Πήλιο. Τραβούσε για σποράδες μεριά και έπιασε άγρια θύελα. Τότε τρώνε ο καπετάνιος, οι ναύτες στάζουνε στον Αλάχ. Η φουρτούνα αγριεύει. Μέσα στο πλήρωμα είναι ένας χριστιανός. Θα προσκυνήσω στην Παναγιά μου, είπε. Τον κοίταξε ο καπετάνιος. Εγώ θα κτίσω εκκλησιά και θα βαφτιστώ χριστιανός. Κτίσει με την προσευχή σου στην Παναγιά η φωτιά. Μόλις προσευχήθηκε, θα πει μες στο σκοτάδι φάνηκε, και τότε φάνηκε από μακρά μια ξηρά. Ο Τούρκος βάρεσε μια κανονιά να τον ακούσουν, όπου έπεσε η Οβίδα, ακροάτρια ακροατή μου, την εκκλησιά της Παναγιάς της Λαμπιδόνας. Την Οβίδα τη φυλάνε ακόμα εκεί στην εκκλησιά. Να πας στη Λαμπινού. Όταν η ψυχή σου, ακροατή μου γαλάτια, πήγαινε στη Λαμπινού όταν η ψυχή σου είναι χαμένη στο φουρτουνιασμένο πέλαγο. Η Λαμπινού είναι πάντα εκεί να δείξει στο καράβι της σκοτεινιασμένης ψυχής μας το λιμάνι που τόσο λαχταράει, Θεέ μου, στην Παναγιά τη Λαμπιδόνα να βρεις λιμάνι που τόσο λαχταράς και λαχταρό λιμάνι από τη φουρτούνα που έχει τούτη ζωή. Ο Παναγιά μας, ο Δέσποινά μας Παναγία, γλυκιά μητέρα του Χριστού, συγκορπίζεις ευλογία μες στην ψυχή κάθε πιστού. Να τη στείλει μπροστά σου. Φτωχοί και χείρες και ορφανά σε προσκυνούνε ταπεινά, ζητώντας τη βοήθειά σου. Και ο ναυαγός που κινδυνεύει μέσα στη μαύρη τρικυμία, εσένα κράζει πάντα και προστασία σου γυρεύει. Κι εγώ, κι εγώ στη ψυχή μου, άθελά μου, φωνάζω πάντα. Παναγιά μου!
1: Κουβεντούλες με τη Γαλάτια. Η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη στο μικρόφωνο της Λαϊκής Εκκλησίας.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

πανεφρόσινη και φωταυγής. Πρόβαλε η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμπασα η Ορθοδοξία με εσωτερική αγαλίαση πανηγύρισε χθες και θα πανηγυρίζει για το υπόλοιπο διάστημα του μηνός το μεγάλο γεγονός της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εορτή της μεταστάσεως της Παναγίας μας, του θανάτου της Παναγίας μας, και πιστεύει ότι πως εκείνη ενίκησε τη φθορά. Έτσι και η Εκκλησία νικά κάθε νέκρωση και κάθε θάνατο στη ζωή των πιστών μελών της. Η μητέρα της ζωής, η πηγή της αυθαρσίας, περνά μέσα από τον τάφο, αλλά δεν μένει. Τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε. Ως γαρμητέρα της ζωής προς την ζωή μετέστησεν. Ακολουθεί και η Παναγία τας οδούς του σωτήρος, πεθαίνει, αλλά δεν ιτάται από το θάνατο, δεν τον υπερβαίνει και μετατίθεται από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό το μέγα μυστήριο, ευσεβής λαός μας, το βιώνει και το αισθάνεται. Πάσχα του καλοκαιριού ονομάζει την εορτή της κοιμήσεώς της. Δεν πενθεί για το θάνατο της Παναγίας μας, αλλά χαίρει και πανηγυρίζει γιατί ο τάφος της έγινε κλίμαξ προς ουρανών. Ο τάφος γίνεται. Με πόσο θεολογικό βάθος και γλαφυρότητα η ερημνολογία μας διατυπώνει την πίστη της Εκκλησίας μας πάνω στο γεγονός της κοιμήσεώς της Θεοτόκου. Ζωτική μεταβίωση και ζωοκίμητη μετάσταση την ονομάζει. Όντως, ο θάνατος της Παναγίας είναι η απαρχή και της δικής μας ανακαινήσεως. Αφού εκείνη είναι η Εκκλησία, δηλαδή η δική μας υπόσταση και σάρκα, και μαζί της και εμείς σωζόμεθα δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν και μετετέθη στους ουρανούς Θεοτόκος, δεν έχει εγκαταλείψει τον κόσμο. Εκτενώς πρεσβεύει στον Υιό και Σωτήρα μας υπέρ ημών. Η αγάπη της πλουσίως εκπέμπεται και διανέμεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Τα θαύματά της είναι άπειρα. Όλοι έχουμε κάτι να διηγηθούμε για κάποιο θαύμα της Παναγίας των εαυτών μας, στους οικείους μας, στο έθνος μας. Γι' αυτό και η αγάπη μας φτάνει μέχρι λατρείας προς εκείνη που με το βάλσαμο της μητρικής της αγάπης θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής μας και τα πάθη του σώματός μας. Πόσες φορές έσωσε το έθνο μας απλώνοντας το μαφόριο της χάριτός της επάνω από τον αγωνιζόμενο στρατό μας και τον δοκιμαζόμενο λαό μας. Αυτές τις θεομητορικές δωρεές δεν πρέπει να σκεπάζει λύθη, αλλά να μένουν ζωηρές μνήμες στη συνείδηση του λαού μας. Η μέρα Αναστάσεως είναι η γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Σήμερα νικήθηκαν οι νόμοι της φύσεως. Άνοιξε ο παράδεισος και προσδέχεται όσους ποθούν τον Θεόν. Η Παναγία είναι μεγαλύτερη ελπίδα για όλους μας. Γονατιστεί μπροστά στην ακτινοβολούσα θεία μορφή της, ας την παρακαλούμε. Η κοίμηση της Θεοτόκου αποτελεί ένα από τα συγκλονιστικά γεγονότα και θαύματα της Εκκλησίας. Με το θάνατο της λύθηκε προσωρινά ο σύνδεσμος ψυχής και σώματος. Και η μεν ψυχή συναντήθηκε με τον Υιό και Σωτήρα της, το δε σώμα έλαμψε της νεκρής και έσπευσε να ενωθεί με τον Χριστό. Το Πανάγιο Σώμα της μητέρας του Θεανθρώπου Χριστού, τα συνδόνας κατά λοιπόν ανάρπαστον ήχεται δορυφορούν των αγγέλων και αρχαγγέλων και πασών των ουρανίων δυνάμεων, λέγει ο Θεομετωρικός Ιεροκήρυξ Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο τάφος της έγινε πηγή ζωής και ποταμός θείων θησαυρισμάτων. Γι' αυτό δεν θρυνούμε το θάνατό της, αλλά εφρενόμαστε και πανηγυρίζομαι. Πιστεύουμε ότι όπως εκείνη τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν, έτσι θα συμβεί και με εμάς, αν κατορθώσουμε να γίνουμε κατοικητήριον Θεού όπως η Θεοτόκος. Η και χαριτωμένη Μαρία με την κοίμησή της νίκησε τους όρους της φύσεως. Ναι νίκυντε της φύσεως η όριεν σύ παρθένε άχραντε ψάλλομαι. Κατατέθηκε στον τάφο σαν νεκρή, αλλά δεν νικήθηκε από το θάνατο. Το μνήμα της έγινε σκάλα ουράνια. Ο σύνδεσμος που είχε με τον αρρωστημένο Υιό της την κατέστησε αθάνατη. Η ψυχική και σωματική συγγένεια με τον Σωτήρα ετάφτισε τη ζωή της με τη ζωή εκείνου.
Ενωμένη με τον Χριστό, διανέμει τον πλούτο όλων των εκθεού χαρισμάτων και θείων ελάμψεων σε αγγέλους και ανθρώπους. Ως Αγία Μυρωθήκη, το ακενότο μύρο και της Θείας Ευωδίας του Χριστού στέλνει σε εμάς τις ακτίνες της αγάπης της. Η Παναγία Δέσποινα Θεοτόκος Μαρία είναι αΐ ζώσα, κοντά στον πόνο και στη δοκιμασία κάθε ανθρώπου. Καθώς ίσταται εκ δεξιών του Σωτήρος Χριστού, εκτενώς και ακίμητα πρεσβεύει ως μητέρα υπέρ των τέκνων της. Αυτή είναι το βάλσαμο στους πόνους μας, το λιμάνι στις τρικυμίες της ζωής, η όαση στον καύσωνα της αμαρτίας, η παρηγοριά στην απόγνωσή μας, η χαρά στη θλίψη μας, η ανόρθωση στις πτώσεις μας, η ελπίδα στη ζωή μας. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι μέρα χαράς και φωτός σαν εκείνη της φωταυγούς Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Περιβεβλημένη με ουράνια δόξα, ιερή και ένδοξη αυτή μνήμη συνάγει όλους εμάς σε φροσύνη, προσφέροντας τη ζωαρχική πηγή της νέας ζωής και αποδιώχνοντας τη φθορά της αμαρτίας και του θανάτου. Εξίσταται και απορρεί πάσα γλώσσα. Καταλαμβάνεται από ίνιγκο και αυτός ο υπερκόσμιος νους των αγγέλων. Πώς είναι δυνατόν η Θεοτόκος Μαρία να είναι με τα θάνατον ζώσα? Πώς το χωικό σώμα της πέρασε στην αυταρσία και νίκησε τους νόμους της φύσεως? Πώς δε η Μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα? Ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί χωρίς πίστη να ερμηνεύσει την ζωοκίμητη μετάσταση της Θεομήτωρος. Το μυστήριο του θανάτου της υπερβαίνει πάσα έννοια. Δίκαια ονομάστηκε αρχή και τέλος του Χριστού των θαυμάτων. Μέγιστο θαύμα είναι ολόκληρη η ζωή της από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Με αυτή την καθαρότατη ζήμη συνέμιξε τον εαυτόν του υπεράγιος Θεός για να γιάσει όλο το φύραμα της ανθρωπότητος. Δι' αυτής η έκπτωτη φύση μας ανακαινίστηκε, όπως λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεος, έβρε την εαρινήν ευκοσμίαν. Ενωμένη με τον Χριστό ακολούθησε τη ζωή του Χριστού, όπως εκείνος ανέστη έτσι και εκείνη μετέστη, από της γης εις τα άνω. Αν και εξήλθε από τον παρόντα κόσμο και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, πάλιν προς ανθρώπους επανήλθε, για να μεταδώσει σε όλους την δωρεάν το αγιασμό. Με τη Θεοτόκο αρχίζει μια καινούρια ζωή, φύραμα νέων κατέστη και νέο την ως ήρξα το γένους, λέγει ο Ιερός και Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Με την ένωσή μας με το Θεό έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι άξιοι της αγάπης του Θεού και ότι ο κόσμος είναι άξιος της ζωής του Σωτήρος. Δια της Θεοτόκου λαμβάνουμε τον από Θεού αγιασμό, δια της Θεοτόκου κληρονομούμε τον Παράδεισο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έκπληκτος μπροστά στο μέγα μυστήριο της Θεοτόκου αναφωνεί: «Δια ταύτης ημίν, προς αυτόν καταλλαγέ εκροτήθησαν και ειρήνη και χάρις δε δώρεται και αγγέλης, συγχωρεύουσιν άνθρωποι και τέκνα Θεού, η πριν η τιμένη κατέστημεν, εκ ταύτης των βότεν της ζωής ετριγήσαμεν, εκ ταύτης της αυθαρσίας των βλαστών εδρεψάμεθα». Στα σκοτεινά και λαβυρινθώδια διέξοδα της ζωής υπάρχει ένα δυνατό φως που θα μας χειραγωγήσει στην σωτηρία. Είναι το φως της αγάπης και της παρηγορίας της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή για μας πρεσβεύει νύχτα και ημέρα. Αυτή στις ώρες της καταστροφής κάθε πιστός στηρίζει. Μαζί με την Παναγία η ζωή μας παίρνει νόημα και αντιμετωπίζονται όλες οι αντιξοότητες της. Ας επικαλούμαστε την προφητή την μεσητεία της. Η Παναγία έχει τη δύναμη ως μητέρα της ζωής να μας λυτρώσει από τα δεινά, από τους πειρασμούς, από τα πάθη, από κάθε επιβουλή των ορατών και αοράτων εχθρών μας. Με την κοίμηση της Παναγίας μας ανασταίνεται η ζωή και δρεώνεται στην καρδιά μας η ελπίδα της αενάου προστασία της. Η υπεραγία μητέρα του Σωτήρος Χριστού και μητέρα όλων των χριστιανών δεν εγκατέλειψε τον κόσμο με το θάνατό της. Δεν έφυγε μακριά μας, μένει αΐζωσα μέσα στην Εκκλησία και πρεσβεύει ακίμητα υπέρ της κληρονομίας της.
Δηλαδή υπέρ όλων ημών που είμαστε τα παιδιά της, αφού εκείνη είναι η μητέρα και η εικόνα της Εκκλησίας, δια της οποίας εμείς γευόμαστε την κατά Χριστόν ζωή. Ο ευσεβής χριστιανός νιώθει την Παναγία έτσι, την πιστεύει και έτσι επικαλείται την μεσητεία της. Ως μητέρα της ζωής που μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα, να επεμβαίνει δυναμικά και εκεί όπου οι νόμοι της φύσεως αδυνατούν να ενεργήσουν, να ανακαινήσει τους χαρακτήρες με την πνοή της αγάπης της, να χορηγήσει τη ζωή και εκεί όπου η αμαρτία έχει αρχίσει να νεκρώνει τις αισθήσεις και τα χαρίσματα, να ανατέλει φως ελπίδος, εκεί όπου το σκοτάδι της απογνώσεως έχει απλώσει τα νήματά του με ένα λόγο, να φέρει τη χαρά της ενθέου εγέρσεως στην καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τον υμνολογικό της πλούτο, η λαϊκή παράδοση με τα ήθη και τα έθιμα, η ευσέβεια του λαού με την αυθόρμητη λατρεία σε κάθε τόπο και σε κάθε έθνος διαδηλώνουν και διατηρείτουν αυτή την πίστη ότι η Παναγία είναι η μητέρα της ζωής που ανακαινίζει την προσωπική, κοινωνική ακόμα και την εθνική ζωή. Είναι άπειρα τα θαύματα της επεμβάσεώς της για τη σωτηρία ατόμων, πολιτιών, στρατευμάτων, εθνών. Κάθε τόπος έχει κάτι να διηγηθεί για την προστασία της Θεομήτωρος και την ευεργετική της επέμβαση σε πολέμους, σε θεομηνίες, σε αρρώστιες, σε κάθε είδος δοκιμασίας. Το μεγαλύτερο θαύμα της Παναγίας είναι αυτό ότι συνεχώς υπάρξεώς της μέσα στην καρδιά, μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στην πίστη μας, μέσα στη ζωή μας. Η ενθύμησή της είναι ταυτισμένη με την αναπνοή μας. Είναι αυτό που βγαίνει αυθόρμητα ως κοιτευτική κραυγή στις δύσκολες ώρες. Αυτό που κάνει ακόμα και τον αδιάφορο να φωνάξει το όνομά της όταν κινδυνεύει. Αυτό που κάνει ακόμα και τον άθεο στο κρεβάτι του πόνου να φωνάξει «Παναγιά μου». Εν παντή τόπο της δεσποτείας του Κυρίου η Παναγία είναι παρούσα. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής η μορφή της δεσπόζει και κυριαρχεί. Αλίμονο στον κόσμο, αν αρχίσει να σβήνει από την ψυχή του αυτή τη γλυκιά μορφή, θα σβήσει την ίδια τη ζωή του και θα αυτοδικαστεί σε αιώνιο μαρασμό. Όπου υπάρχει Παναγία, όπου ακούγεται το όνομά της, όπου υπάρχουν εκκλησίες, τα μοναστήρια της, όπου τιμώνται τα ιερά εικονίσματά της, εκεί βασιλεύει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί μεσουρανεί η ελπίδα, εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει ο Θεός, αφού πάντοτε μαζί με τον Χριστό είναι η Παναγία και μαζί με την Παναγία είναι ο Χριστός. Τη Θεοτόκου εκτενώς νη προσδράμουμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία. Είναι τόσο πολλά τα παράλογα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, είναι τόσο βαθιά η σύψη του κόσμου και η διαστροφή, είναι τόσο απειλητικά τα όσα τεκταίνονται για τον κόσμο ολόκληρο, που καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τα μετατρέψει παρά μόνο η μεσολάβηση μιας ισχυρής προσωπικότητος αγνής, αδιάφθορης και Παναγίας, πνευματικής θεϊκής μορφής. Αυτή είναι η μητέρα του γένους των ανθρώπων, η Παναγία, η οποία όπως τότε γενόμενη σκεύος εκλογής του Θεού για την ανάπλαση του κόσμου διεβίβασε τον άνθρωπο από τη φθορά στην αυταρσία της καινής κτήσεως, έτσι και σήμερα μπορεί να μας σώσει από το πνεύμα της ανομίας και από την απειλή της υποκριτικής ευημερίας που μας κάνει να σαπίζομαι μέσα στα πάθη μας και να μας συνάξει στη δική της αυλή στην Αγία Εκκλησία, ενωμένους, δυνατούς, αποφασισμένους για μια ενεπιγνώση κατά Χριστόν ζωή. Η Παναγία μας, ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, γλυκένει κάθε πόνο και γίνεται προστατευτική ασπίδα για κάθε άνθρωπο που κινδυνεύει αλλά και βασανίζεται. Η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας, Μητρός του Κυρίου μας, που εορτάσαμε, μας παραθέτει πλούσια πνευματική τράπεζα αγιοπνευματικής θεολογίας, που αφορά όχι μόνο στο πνευματοφόρο πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά και στη δική μας ζωή. Το γεγονός δε ότι ο θάνατος της Παναγίας είναι πάλι ζωίας, μυστήριον,
Επιβεβαιώνει την επιθυμία του πληρώματος να αρδεύσει από τον ζωδόχο τάφο της Θεομήτωρος ως από πηγή νάματα ζωής αθανάτου. Το θεομητορικό σώμα, αν και νεκρώθηκε, δεν υπέστη την σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως τώρα. Ένεκα του αδιαφθόρου παρθενικού σώματος, μέσα στο οποίο σαρκώθηκε ο Θεάνθρωπος. Αδιάφθορη υπήρχε η κοίηση του Χριστού. Αδιάφθορη ήταν και η κοίμηση της Θεοτόκου. Η καθαρότητα, η αγιότητά της, η ταπείνωσή της την κατέστησαν οικία λελαμπρισμένη του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, πηγή θείων αρετών, υπερτέρα πάσης της κτήσεως, καταγώγιο θείων αρετών. Η ευωδία του χαρακτήρος της υπερέχει κάθε μοιρεψική μυρωδιά και διαποτίζει την νοητή αίσθηση του πιστού. Οι ιδιότητες της καθαρότητος, αγνότητος και ταπεινότητος, οι οποίες αποτελούν την ουσία της αγιότητας και περιγράφουν την ορθή σχέση με τον Θεό και την πνευματική συγγενική σχέση, βρήκαν την προσωποποίησή τους στην και χαριτωμένη Θεοτόκου. Η Παναγία εκφράζει την του καλούς ευπρέπειαν και την ενχάρητη θέωση κατά την έκφραση του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης δια της Θεοτόκου Μαρίας. Εκφράζεται και η δική μας εσχατολική τελείωση. Όταν ο χαρακτήρας μας βιώσει την Αγία Αλίωση και ενδυθεί την ευπρέπεια των αρετών, τότε όπως η Παναγία θα αξιωθεί της εν Θεώ κοινωνίας και της Θείας Ελάμψεως. Ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων ονομάζει τη Θεοτόκο θείων χαρισμάτων εσφραγισμένης πηγή του Κυρίου, διείς πεπότης θεότης Ορθοδόξου Εκκλησίας Παράδεισος. Ποιος από εμάς δεν έχει νιώσει τη δροσιά της στοργής και της αγάπης της Παναγίας? Ποιος χριστιανός που μέσα στον πόνο του εκάλεσε την Παναγία να τον ανακουφίσει δεγεύτη για τη μητρική της στοργή και προστασία, αλλά και στις ώρες της αμφιβολίας, της απιστίας και των πειρασμών, ποιος δεν δροσίστηκε μέσα στη δική της αγκαλιά? Η Παναγία μας χειραγώγησε τους Αποστόλους στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας, παρηγόρησε τους μάρτυρες στις φυλακές και στα στάδια, ενίσχυσε τους πατέρες τους αγώνες κατά των αιρέσεων, συντρόφευσε τους ασκητές στα σπήλαια των δακρύων, ενεύρωσε τους νεομάρτυρες ενώπιον των απίστων τυράννων. Η Παναγία και σήμερα στηρίζει την Ορθοδοξία και ενισχύει κάθε άνθρωπο που επικαλείται την μεσητεία της. Είναι η ακατάσχεντη προστασία των χριστιανών που υψώνεται ως κυματοθράφστης σε κάθε οργή και καταιγίδα. Με την ταπεινή σιωπηλή πλατιά αγάπη της ποτίζει την καρδιά μας για να βλαστήσει τα άρτη των αρετών και γίνει από χέρσα και άνυδρη γη που ήταν πριν. Ευώδης παράδεισος, τόπος αγιάσματος, περιβόλη του Θεού. Κατά τον Άγιο Πρόκλο Κωνσταντινούπολεως, πάσεν με τον Αγίον εμνήμε θαυμαστέ. Ουδέν δε το σούτον εις δόξαν, ία η παρούσα πανήγυρης. Όλων των Αγίων οι μνήμες είναι όντως θαυμαστές, αλλά η δόξα της σημερινής γιορτής είναι ασύγκριτα ανώτερη. Υπερτέρα πάσης κτήσεως η τιμή σου προς τον αγγέλων, η υπεροχή σου, η ψηλοτέρασή του ουρανού, αλλά και πλατιτέρα του ουρανού των ουρανών. Ουδέν γάριστη τόπος ένθα σήμη δοξάζει, ουδέ φίλοι εξής ευλάστησαν δια σου καρπί το Θεό. Αναφωνεί γεμάτος χαρά ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεως, ένας από τους πιο μεγάλους εγκομιαστές της Παναγίας μας. Το πρόσωπο της Θεοτόκου ακτινοβολεί στον ουρανό και γεμίζει τη γη με ουράνια λαμπρότητα. Ο μεγαλύτερος ύμνος και η μεγαλύτερη τιμή της είναι ότι ανεδείχθη Θεοτόκος, ότι έδωσε σάρκα στο Θεό και δι' αυτής ενηθρώπησε ο άναρχος Θεός. Η σαρκική συγγένεια με το Θεό είναι αυτό που ενώνει τους χριστιανούς μαζί της. Όσοι μετέχουν στη ζωή του Χριστού μετέχουν και στη δική της ζωή. Το μυστήριο της σαρκώσεως του Χριστού είναι εκείνο που ενώνει την Παναγία με τον άνθρωπο όλων των εποχών, εφόσον μέσα στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας επαναλαμβάνεται το μέγα τούτο γεγονός της σαρκώσεως του Θεού και της σωτηρίας του κόσμου. Η σημερινή μεγάλη εορτή καλεί όλους
να τιμούν την υπεραγία Θεοτόκου, όχι με τα χείλη, αλλά με την καρδιά. Η κοίμησή της γίνεται διόδευση ζωής για όλους που καθημερινά ζουν μέσα και ασφιχτιούν μέσα σε ένα πολιτισμό που ενώ προσφέρει ανέσεις κάνει τον κόσμο να αγχώνεται και να μαραζώνει. Σήμερα που ο κόσμος και ο άνθρωπος κατακερματίζονται ηθικά και πνευματικά, που η προσωπικότητα έχει διαφθαρεί και προβάλλεται ένα νέο μοντέλο ανθρώπου, που η γνήσια επικοινωνία έδωσε τη θέση της στις υποκριτικές σχέσεις ως σημείο ενότητας και πρότυπο προσωπικότητος, προβάλλει η Θεοτόκος, η οποία με την δυναμικότητα της αγιότητος της εμπνέει, καθοδηγεί τον άνθρωπο στη δημιουργία εναρμονισμένης ζωής που διαθέτει όλα τα χέγγια προόδου, ευτυχίας και δημιουργίας. Η Θεοτόκος Μαρία είναι η μητέρα την οποία προσέφερε η ανθρωπότητα στο Θεό και η οποία με την αγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μπόρεσε να προσφέρει την συνεργασία της στο μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ως συνεργεία της ανθρωπότητας. Έτσι, η Θεοτόκος είναι η αντικλησία πραγματοποίηση του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος και επομένως είναι η ορατή εκκλησία. Με την προσφορά του σώματός της και του θελήματός της στον Θεό αγεφύρωσε την γη και τον ουρανό, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Συ, ο την γη και τον ουρανό γεφυρώσας το Αγίος ονόματι». Η Παρθένος, γεννώντας τον Σωτήρα και Λόγο του Θεού, γέννησε και τη σωτηρία και την ανάπλαση όλου του κόσμου. Με την κοίμησή της αποβάλλει το γεώδες ένδυμα της θνητότητος και ενδύεται το πνευματικό σώμα της αυτασίας, διανοίγοντας δίωδο προς τον Παράδεισο για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Μαζί με την και χαριτωμένη Παναγία χαίρει πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Η Πάναγνη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μητέρα όλων των ανθρώπων ενώνει με τον τόκο της, με τις πρεσβείες της, με τα θαύματά της, με την ακίμητη φροντίδα της, με τη μεσητεία της και τον σημερινό κόσμο με το Θεό. Η Παναγία υπήρξε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πάσαν είχεν την της αγνίας παντελή παγκτησία, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι κατοικία όλων των πνευματικών χαρίτων της πλουτοφόρου Τριάδος, κοσμημένη με το ευπρεπές κάλος που προσήλκησε το Θεό και την έκαμε μητέρα του. Όλα τα χαρίσματα, όλες οι αρετές, όλα τα πνευματικά προσόντα κατεσκήνωσαν στην ύπαρξη της Παναγίας, δοχείο και ταμείο θείων χαρισμάτων. Αποκαλείται από τους Αγίους Πατέρες τιμιωτέρα των Χερουβίμ, καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, μητέρα σοφροσύνης, θησάβρισμα αγνίας, κανόνευσε βίας και πάσης αρετής, ιερά βίβλος των προσταγμάτων Κυρίου. Η αρετή της δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη αρετή, γι' αυτό και αποκαλείται μόνη εν γυναίξη, ευλογημένη και χαριτωμένη. Με την καθαρότητα, την αγάπη, την πίστη και την αγιότητά της εμπνέει τον άνθρωπο και προσελκύει στον δρόμο της εν Θεώ ζωής. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος λέγει ότι η Θεοτόκος απεργάζεται αΐ εν τες καρδίες ημών των μυστήριων της ανακαινήσεως των ανθρωπίνων ψυχών και την κοινωνία μετά του Θεού Λόγου και Ένωση. Επιβεβαίωση της πίστεως αυτής ότι η Θεοτόκος ανακαινίζει την ψυχή μας και σώζει τη ζωή μας από τη φθορά της αμαρτίας είναι η αέναη κραυγή της καρδιάς μας που σε κάθε θλίψη και ανάγκη να φωνούμε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσουν ημάς». Επί 15 ημέρες ιστάμεθα ενώπιον της γλυκητάτης μορφής της και την ατενίζουμε με ελπίδα και την παρακαλούμε να μας λυτρώσει από θλίψεις και κινδύνους. Η Αγία Μορφή της γαλινεύει την ταραγμένη συνείδησή μας. Τα στοργικά μάτια της μεταδίδουν φως στη ζωή, φέρει ψυχή μας. Η Παναγία, προσωπικότητά της είναι για όλους μας ασφάλεια και ελπίδα. Αυτή τη γαλήνη, αυτό το φως, αυτή την ελπίδα αναζητά η ψυχή που έπεσε και επιθυμεί να επιστρέψει στο Θεό.
Γι' αυτό και καταφεύγει στη Θεοτόκο που άνοιξε την πύλη του ουρανού, για να επανέλθει στη γη το φως της θείας εσπλαγνίας και σωθούν οι αμαρτωλοί. Η Παναγία. Η Θεοτόκος Μαρία, η οποία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό συνήγαγε τα διαστότα, ως πρότυπο αγιότητος υποδεικνύει τον τρόπο ενώσεως των ψυχών μετά του Θεού και ολοκληρώσεως της ενότητος της σχέσης με τον ίδιο τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Ίδιο της εποχής μας είναι η διακοπή των γνησίων σχέσεων και η αντικατάστασή τους με τις ψεύτικες και υποκριτικές δημόσιες σχέσεις που δυστυχώς στηρίζονται στο συμφέρον, στη μανία της αυτοπροβολής. Η ενότητα της προσωπικότητός μας και η ενότητα των ανθρώπων πρέπει να εδράζεται σε αρχές και άγια πρότυπα. Ο συγκροτημένος πνευματικά άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις καλής επικοινωνίας, διεκδικώντας και κοσμικές και υλικές ακόμα υποθέσεις, γιατί με το ήθος του ακτινοβολεί και γοητεύει. Μακάρι να είχαμε τέτοιους ηγέτες, τέτοιους οδηγούς, τέτοιους πατέρες που να έχουν προσωπικότητα σαν αυτή την ισχυρή προσωπικότητα της Θεοτόκου που έγινε η μητέρα όλων. Βασίλισσα των ουρανών, προστασία του κόσμου, κέντρο της ζωής, της γης και του ουρανού. Η κοσμοχαρμόσυνος εορτή της κοιμήσεως φέρνει και πάλι ενωτιών μας την ακτινοβολούσα προσωπικότητά της που μέσα από το κενό μνημείο διαλαλεί σε όλη την κτήση τη νίκη κατά της φθοράς και του θανάτου και την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας αναστημένης κοινωνίας χωρίς ψεύδι, χωρίς κακίες, χωρίς υποκρισίες, πεπληρωμένη με το Πνεύμα του Θεού όπως το εβίωσε και το εδίδαξε η και χαριτωμένη Θεοτόκος.

Στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας να νίκυνται της φύσεως οι όροι. Η Πάναγνη και άσπηλη μητέρα του Χριστού ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε ο Υιός της. Διέρχεται από τον θάνατο, χωρίς να υφίσταται καμιά φθορά. Ανέρχεται στην αιωνιότητα της Βασιλείας της Τρισιλίου Θεότητος. Χαρά και αγαλίαση μας πληρεί η ζωοκίμητη μετάσταση της Θεομήτωρος. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ νικά με την αγιοσύνη της το αρχαίκακο εχθρό του ανθρώπου και αναδεικνύεται βασίλισσα του ουρανού. Πεπικυλμένη με θεία δόξα, περιβεβλημένη των ήλιων μητέρα των ζώτων. Αυτή την πίστη ως άρωμα ευλαβίας εναποθέτει η Εκκλησία μας πρώτης μορφής της πανομόμου κόρης και εκδηλώνει με θαυμάσιους τρόπους την ευγνωμοσύνη της. Πιστεύει ότι τα μεγαλεία της είναι η επαυτής ανάκλασης των μεγαλείων του τόκου της και συνδέει πάντοτε προς αυτήν ευλάβεια με την μυστηριακή ζωή στην οποία ο Χριστός, παρό πάσα δώσεις αγαθή και μπάν δόρυμα τέλειων, είναι το κέντρο της γης και του ουρανού. Ο σύνδεσμος της Θεοτόκου με τον Κύριο είναι πνευματική συγγένεια που καθιστά την Παναγία Μεσήτρια και πρέσβυρα των ανθρώπων προς τον Θεό. Η σαρκική συγγένεια θα ήταν αδύναμη αν δεν υπήρχε ο σύνδεσμος της πίστεως και της αρετής. Σύμφωνα με τη ρίση του ιδίου του Κυρίου, τι σε στην η μήτρη μου και τι είναι σε συν η αδελφή μου. Ιδώ η μήτρη μου και η αδελφή μου ως της γάρ, αν πείσει το θέλημα του πατρός μου, του ενουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτρη εστί. Η Παναγία είναι το πρότυπο της πνευματικής τελειώσεως. Καμιά λογική δεν μπορεί να χωρέσει το ύψος της αρετής της. Η αγάπη της προς το Θεό υπερβαίνει αυτή των μαθητών και εκείνη των αγγέλων. Η αγιότητά της είναι η απαρχή του τέλους της κυριαρχίας του κακού στον κόσμο. Με την αρετή της ανατρέπεται η κυριαρχία του διαβόλου και ανακόπτεται η πορεία των παθών. Ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός με αυτά τα λόγια εγκομιάζει το πνευματικό κάλος της Θεοτόκου. Χαίρε και χαριτωμένη, ότι καλλιωτέρα σύ των χερβίμ, καθαρωτέρα σύ υπέρ των φαίνοντα ήλιων, ευγενεστέρα σύ πάντων των εφηλίων ανατολών. Χαίρε αγαθωτέρα σύ υπέρ εκείνην όντως την αγαθήν και πολλήν γην. Η εξαγνισμένη μορφή της Παναγίας μας είναι η μεγάλη μας παρηγοριά και απαντοχή. Μέσα στο πνευματικό καύσωνα της κοινωνίας μας, όπου αναζητούμε τόπο δροσιάς και ανακουφίσεως, η εορτή της Παναγίας αποφαίνει για όλους ιατρείου ανανύψεως. Η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία θεοπρεπώς εορτάζεται από την Εκκλησία μας, δεν αποστερεί την ελπίδα ότι η Παναγία και μετά τον θάνατο δεν έχει εγκαταλείψει τον κόσμο, αλλά με την ίδια μητρική φροντίδα εξακολουθεί να μεσητεύει εις τον μονογενή της υπέρ της κληρονομίας της, εν τη κοιμήση τον κόσμο, που κατέλειπες Θεοτό και διακηρύττει η Αγία μας Εκκλησία. Εν το τάφο μη παθούσα το ζωδόχο σώμα τη διαφθοράν, ζει και υπάρχει στον ουρανό, αφού στη γη έζησε με ουράνια νοήματα και υπήρξε έμψυχος ουρανός. Εκεί ενεργεί για την επανασύνδεση κάθε ανθρώπου με το Θεό Πατέρα. Μεσητεύει και οδηγεί τον άνθρωπο στον Χριστό και πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Στη συνείδησή μας η Παναγία έχει καθιερωθεί ως μεσήτρια που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον αισθητό κόσμο με την νοητή ωραιότητα. Η πίστη αυτή αποτυπώνεται στους ιερούς ναούς μας με την πλατιτέρα στην κόνκη του ιερού. Επίσης αποτυπώνεται στην υμνολογία, στις ιερές ακολουθίες, στους κανόνες, στα θεοτοκάρια, στον ακάθιστο ύμνο και σε κάθε θεομητορικό ύμνο. Η πίστη περί της μεσητείας της εκφράζεται και διαφαίνεται περισσότερο στις εορτές που αποτελούν αφορμές καταφυγής των χριστιανών στη σκέπη και προστασία της. Γέμισαν και γεμίζουν το 15 Αυγουστού όλοι οι ναοί της Ορθοδοξίας μας. Τα ιερά προσκυνήματα σε όλη την Ορθοδοξία δέχονται χιλιάδες προσκυνητάς που σπέβδουν να εξητήσουν την προστασία της μόνη ακατεσχύντου ελπίδος μας. Η Παναγία μας ευρίσκεται πολύ κοντά στο Θεό.
Από αυτό το προνόμιο απορρέει η παρουσία της ενώπιόν του υπέρ των ανθρώπων. Πρώτος και βασικός σκοπός της μεσητείας της είναι η υπέρβαση της φθαρτότητος και η επαγγελία της Αναστάσεως για κάθε άνθρωπο. Όπως ακριβώς την έζησε εκείνη, έτσι προσφέρει τον εαυτόν της ως παράδειγμα και χειραγωγή με την αγάπη της τον πιστό στην αναστάσιμη ζωή της σωτηρίας. Τον πόθο αυτό εκφράζει ένας από τους ρεωτάτους ύμνους της παρακλήσεως «Και σε μεσήτρια ανέχω». Προς τον φιλάνθρωπον Θεόν μη μου ελέγξει τα σπράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησον με εντάχει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που τόσο εξυμνεί την Παναγία γράφει σε μια ομιλία το ότι Θεοτόκος γίνεται της λυπουμένης ευμενές παραμύθιων. Πάση της ετούσιν ετοίμη βοήθεια. Είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους. Αισθάνεται τον πόνο και τη θλίψη μας. Αγκαλιάζει τους πάντες και είναι έτοιμη με την παρουσία της προς τον Θεό να λύσει κάθε επώδυνη κατάσταση της ζωής. Επιβλέπει από ψηλά με συμπόνια και ως φιλόστοργη μητέρα ενδυναμώνει τις ψυχικές δυνάμεις. Θεραπεύει τα σωματικά πάθη, πραίνει τους πόνους, γεμίζει τις ψυχές με ελπίδα και πίστη. Στις δοκιμασίες μας και στις καταιγίδες της ζωής την Παναγία επικαλούμεθα και εκείνη ανταποκρίνεται πάντοτε πρόθυμα. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα της και απερίγραπτες οι ευεργεσίες της αλήθεια. Πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε στην μεγάλη ευεργέτιδά μας Παναγία για όσα αγαθά μας προσέφερε και μας προσφέρει. Μακαρίζομεν σε πάσε έγινε Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήνε ευδόκησεν. Μακάρι εσμέν και εμείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών. Είναι η υπακοή της εορτής της κοιμήσεως. Πιο βασανιστικά από τις ασθένειες του σώματος είναι τα πάθη της ψυχής. Αυτά κατατρώγουν καθημερινά την πνευματική μας σηκμάδα και εμποδίζουν την ψυχή να ζήσει τη χαρά της ελευθερίας. Οι ορμές των παθών είναι δηλητηριώδη βέλη του πονηρού που σημαδεύουν και τραυματίζουν τις ψυχές. Ο αδύναμος άνθρωπος ενδίδει, υποκύπτει και παραδίνεται στην εξουσία της αμαρτίας. Ποιος άλλος από την Παναγία μπορεί να τον βοηθήσει? Ποιος έχει να του προσφέρει το αντίρροπο φάρμακο για να θεραπευτεί? Την ώρα εκείνη του σκότους και της απελπισίας ο άνθρωπος δεν πρέπει να χαθεί. Να στρέψει τα βλέμματά του στην εικόνα της Θεομήτωρος και να της ψελίσει με ταπείνωση αυτά τα λόγια. Προς τι να καταφύγω, άλλη αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Ποια αν δεν εφεύρω καταφυγή? Ποια θερμήν αντίληψη, ποια εν τες θλίψεις συμβοηθών, εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυγόμαι και ψέ θαρών κατέφυγων. Η Παναγία που ένωσε τους δύο κόσμους δύναται να ενώσει και τον αμαρτωλό με το Θεό. Συ βοηθός, αμαρτωλών αντίληψης και ρίστης, ψάλλει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως. Ο θάνατος της Παναγίας Θεοτόκου δεν μας επιτρέπει να θρυνούμε και να μερολογούμε όπως πράττουν οι μη έχοντες ελπίδα Αναστάσεως. Σήμερα εορτάζομαι και πανηγυρίζουμε ένα θάνατο ασυνήθιστο. Το θάνατο εκείνης που γέννησε τη ζωή. Ζωοκίμητη μετάσταση ονομάζουν οι θεηγόροι πατέρες την κοίμηση της Παναγίας. Γιατί δεν είναι φθορά και αφανισμός, αλλά μετάθεση στον ουρανό. Την ζωή κοιήσασα προς ζωήν. Μεταβεύηκεν. Εκεί στο θρόνο του μεγάλου αρχιερέως Χριστού η Θεοτόκος ίσταται πεπικυλμένη με τη δόξα του θεϊκού φωτός και εκτενώς και ακιμήτως πρεσβεύει υπερ ημών.

θρήνος και χαρά, δάκρυα και ελπίδα, θάνατος και ζωή, τάφος και παράδεισος αναμειγνύονται και συμπλάθονται μέσα στα θεία και ανθρώπινα βιώματα για να σχηματίσουν το νέο σχήμα το αυθάρτου και αιωνίου προσώπου της αηζώσης Παναγίας. Διακοσμημένο και θεϊκά χειροτεγνημένο μέσα από το καμίνι του θανάτου και του τάφου. Οι Απόστολοι θρηνούν για το χωρισμό και οι άγγελοι αλλαλάζουν χαίροντες. Οι άνθρωποι σκυθροπάζονται σχηματίζουν την πέμπτη τελετή προς την Γεθσημανή και οι ουράνιες δυνάμεις ανοίγουν διάπλατα τις πύλες του Παραδείσου για να υποδεχθούν τη μητέρα της ζωής. Δίπλα στο νεκρικό κρεβάτι παραστέκουν οι εκπεράτων συναθρηστέντες Απόστολοι και μερικοί συγγενείς αοράτος, όπως παρίσταται ολόκληρος ο άνος κόσμος δορυφορούντων αγγέλων, αρχών και δυνάμεων, αποστόλων, προφητών και απάσης της κτήσεως, ο οποίος την φωνή του Γαβρίλ επαναλαμβάνει μελωδικός: «Χαίρε και χαριτωμένη Παρθένε,

πως γαριαπήραντρος βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως Δημητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διώσιν το αγγέλο βοόμεν συχαίρε ή και χαριτωμένη. Κάθισμα της εορτής. Γέννηση και θάνατος καταλήγουν στην αιωνιότητα για τη Θεοτόκο, διότι καθώς ήταν ενωμένη με τον Χριστό, δεν είναι το δυνατό να χωριστεί από Αυτόν μετά το θάνατο. Την ζωή οικείσασα προς ζωήν μεταβεύει. Η Θεοτόκος ως κατοικητήριο της ασυχή του ενώσεως το Θεό εξακολουθεί και μετά τον θάνατό της να είναι ενωμένη με εκείνον που ενώθηκε με το αίμα της, δηλαδή τον αθάνατο Θεάνθρωπο Ιησού, και συνεπώς δεν υποτάσσεται στον θάνατο, αλλά θνίσκουσα συν το Υιό εγύρι τη αιωνίζουσα. Τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνος. Αποθνίσκη και εγύρεται συν το Χριστό. Ο Άγιος Θεοφάνης, ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας με θεοπνεύστους στίχους την κοίμηση της Παναγίας, παρουσιάζει τη χαρά και την ευλογία του ουρανού και της γης από το θάνατο της Θεοτόκου. Λέγει χαρακτηριστικά: «Σήμερον γάρ ουρανός εφαπλεί τους κόλπους δεχόμενος την τετοκία των εν πάση μη χωρούμενων. Και η γη, την πηγή της ζωής αποδιδώσα, την ευλογία στολίζεται και ευπρέπειαν». Ο ουρανός, λέγει, σήμερα ανοίγει την αγκαλιά του για να δεχθεί εκείνη που γέννησε τον αχώρητο σε κάθε τόπο της κτήσεως, και η γη αναβλύζει μια πηγή που χαρίζει στον κόσμο ευλογία και το στολίζει με κάθε ωραιότητα. Πώς όμως μπορεί ο θάνατος να είναι πηγή ευλογίας και χαράς? Πώς η Παναγία Θεοτόκος Μαρία με την κοίμησή της ανεζωοποίησε τον κόσμο? Η Παναγία ήταν ενωμένη με τον Χριστό. Όπου Χριστός, εκεί ζωή και ευλογία. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην πρώτη επιστολή του: «Η ζωή εν το Υιό αυτού έστην, ο έχων τον Υιό έχει τη ζωή, ο μη έχων τον Υιό του Θεού τη ζωή ουκ έχει». Αυτή τη ζωή εκράτησε η Παναγία και αυτής της ζωής κατέστη πηγή. Όπως το νερό της πηγής αρδεύει και μεταμορφώνει ακόμη και τα άγωνα και πετρώδια εδάφη, έτσι και η Παναγία με την Αγία Ζωή της και την προς το Χριστό μεσητεία της καλλιεργεί και δροσίζει τις καμένες καρδιές από τα βάσανα και τον πόνο της αμαρτίας. Της άγωνης ψυχής μας αυτής είναι η ζωαρχική πηγή. Με τη δική της χάρη οραίζεται η ζωή μας και στολίζεται η ψυχή μας με τα ευώδη άνθη των θείων χαρισμάτων. Μέσα από το πνευματικό καύσωνα της κακίας και της αμαρτίας, τον οποίο βιώνει στον υπερθετικό βαθμό, η σημερινή κοινωνία προβάλλει η μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκος δρόσος αερμών. Πηγή από την οποία αναβλύζει και εκπέμπεται η ζωή, είναι ο τάφος εκείνης που γέννησε την όντω ζωή, τον σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, η όντως αγνή μετά Θεών υπεράπαντας, η των αρετών περιβεβλημένη ευπρέπειαν και κεκοσμημένη και του πνεύματος χάρητη. Κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ανέπαυσε τον Θεό και αναπαύει κάθε ψυχή με την αγιότητά της και την μητρική της αγάπη, πάσης αρετής καταγώγιο γέγονε. Γι' αυτό δόθηκε σε αυτήν από το Θεό χάρης και δύναμης. Κατέστη τόπος και χώρος του μυστηρίου της ανθρωπίσεως του Θεού και όλων των μυστηρίων. Ονομάζεται κάλος της ανθρωπίνης φύσεως. Και όντως, είναι η μόνη εν γυναίξη ευλογημένη, η εστολισμένη με Θεία Δόξα, η και χαριτωμένη Μαρία. Ο θάνατος ενός τόσο αγαπημένου μας προσώπου είναι λογικό να προξενεί πόνο και θλίψη. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με την Παναγία Μητέρα μας, διότι ως μητέρα της ζωής νικά των θάνατων και υπερβαίνουσα τους όρους της φύσεως, καθίσταται νοητή εδέ. Γι' αυτό τον λόγο Πάσχα του καλοκαιριού ονομάζει ο λαός μας την κοίμησή της και δεν πενθεί, αλλά πανηγυρίζει την εις ουρανούς μετάθεσή της. Εκείνη που έσωσε τον κόσμο από την κατάρα της αμαρτίας. Εκείνη που είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Εκείνη που ανόρθωσε το γένος των ανθρώπων με τη ζωοκίμητη μετάθεσή της, εισάγει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού και γίνεται συνέτειος της σωτηρίας μας. Διά της Θεοτόκου ανοίγουμε τον παράδεισο. Χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Με την Παναγία συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό. Διαγαρσού το Θεό κατηλάγημεν. Η Μητέρα Παναγία μας γεμίζει χαρά και μας πληροδοτεί την αιώνια ζωή διής. Χαράς πληρούμεθα και ζωή.

0: Η Παναγία Θεοτόκος είναι πηγή θαυμάτων. Αυτή λοιπόν είναι εν λύπες ανάψυξης, εν πειρασμής σωτηρία, εν κινδύνης άμυνα, εν τις περιστάσεις είναι απολύτρωσης, εν φρουρές άφεσης, εν δεσμής τελήσης, εν κακώσει παρηγόρημα, εν όσης ίαμα, εν επαγωγές επανάκλησης, εν θλίψες υπαράκλησης, εν πάση κακής παραμύθιον. Αυτή την πραγματικότητα εκφράζει μέσα ο προσευχόμενος χριστιανός. Όλες τις μέρες του 15 Αυγούστου εγέμισαν οι εκκλησίες μας από χριστιανούς που με ελπίδα κατέφευγαν στην αγάπη της Παναγίας και ζητούσαν έλεος, βοήθεια, θεραπεία και αντίληψη. Η Παναγία είναι ως μητέρα δίπλα στον κάθε πονεμένο άνθρωπο. Ακούει τους στεναγμούς της καρδιάς του και σπέβδει με το βάλσαμο της μητρικής του αγάπης να ανακουφίσει και να πραίνει τον πόνο και τη θλίψη. Αυτή είναι η ακατέσχεντη προστασία των πιστών, η προς Θεόν ακούραστη μεσητρία, η ελπίδα των απελπισμένων. Ας προσέρθουμε στην Παναγία, ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας ψελίσουμε με πίστη και ταπείνωση αυτά τα λόγια. Λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως, σε γαρέχομεν αμαρτωλή προστασία, σε κεκλείμεθα εν πειρασμή σωτηρία. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους ωραίους ύμνους για τη σημερινή μας εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και ένα καλό απογευματινό.
1: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπαψε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

ψηλά στις ελατόφυτες μονοκορφές της νοτιοδυτικής Ευρυτανίας και σφινωμένοι ανάμεσα σε κάθε τους γκριζοπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η Ιερά Μονή του Προυσού. Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό μοναστήρι με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ανάμεσά τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο που φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που επωνομάζεται Προυσώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σε ένα ναό της Προύσας στη Μικρά Ασία. Στα χρόνια της οικονομαχίας, 829 περίπου, την παρέλαβε κάποιος άρχοντας που σκόπευε να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για ασφάλεια. Όταν όμως έφτασε στην Καλλίπολη, έχασε την εικόνα, η οποία κατευθύνθηκε θαυματουργικά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, η Μονή του Προυσού. Το γεγονός σύντομα διαδόθηκε. Δεν άργησε να φτάσει και στα αυτιά του άρχοντα που τη μετέφερε. Έτρεξε, την αναγνώρισε συγκινημένος, εκάρει εκεί μοναχός και θεωρείται ο πρώτος κτήτορ της Μονής.

το τάμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κατά την Επανάσταση του 1821, η Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς αγωνιστές. Λάμπρο Κατσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Μάλιστα, ο στρατηγός Καραϊσκάκης αφιέρωσε στην Παναγία το ασημένιο κάλυμα της εικόνας της με τα τρία παράσημά του, τα ασημένια αστέρια, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Συγκεκριμένα, ο ονομαστός στρατηγός που ταλαιπωρούνταν από θέρμη, ελονοσία, έταξε στην Παναγία να του χαρίσει τη γιατριά ώστε να συνεχίσει τους ένδοξους αγώνες του για την απελευθέρωση του γένους και θα την έδινε με αργυρό χρυσό πουκάμισο. Πράγματι, γιατρεύτηκε με θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας μας κατά την παραμονή του στη Μονή. Το σκευοφυλάκιο της Μονής διαθέτει σήμερα το σπαθί και τα όπλα του Καραϊσκάκη. Επίσης, κοντά στο μοναστήρι σώζονται και οι πύργοι με το όνομα του περίφημου στρατηγού. Η αργυρόχρυσή επένδυση, λοιπόν, το πουκάμισο της Παναγίας, οφείλεται σε εκπλήρωση τάματος του γενναιότατου στρατηγού Καραϊσκάκη, ο οποίος όταν συχνά αρρώστενε από την ασθένεια της θέρμης, πολλάκις φιλοξενούνταν στη Μονή Προυσού και ενοσηλευόταν εκεί. Πράγματι, μετά τη θεραπεία, ευγνωμονώντας την, επλήρωσε το τάμα του, στολίζοντάς την με τη θαυμάσια τεχνουργημένη επένδυση έργο του χρυσοχώου καλλιτέχνη Γεωργίου Καρανίκα το 1824, όπως μας αποκαλύπτει η ανάγλυφη επιγραφή πάνω από τον δεξιό ώμο της Παναγίας. Η Παντάνασα διεξόδων του γενεωτάτου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Χειρή Γεωργίου Καρανίκα 1824.

Θαύματα της Προυσιώτισσας κατά την επιδημία του 18. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επιλογή αποσπασμάτων από ένα πιο εκτεταμένο κείμενο που αναφέρεται σε θαύματα της Παναγίας και προέρχεται από το αρχείο του Γεωργίου Πάστρα, το οποίο παρέδωσε η θυγατέρα του, κυρία Αλεξάνδρα Πάστρα Τρομάρα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται σε θαυματουργικές επεμβάσεις της Παναγίας κατά τη διάρκεια της επιδημίας της γρίπης του 1918. Οκτώβριος 1918. Το Αγρίνιο δεν απαριθμεί περισσότερους από 15.000 κατοίκους. Μια επάρατος νόσος, η γρίπη, έχει ενσκύψει και θερίζει κυριολεκτικό στην πόλη και την γύρω περιοχή της. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην θρηνεί τα θύματα της. Φόβος συνέχει τους κατοίκους όλης της περιοχής του νομού, αφού η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό. Η επιστήμη φαίνεται ανίκανη να ανακόψει τη θανατερή πορεία της νόσου. Ο αριθμός των θανάτων μόνο μέσα στο Αγρίνιο φτάνει τον αριθμό των 40 έως 50 ημερεσίως. Κανείς δεν συνοδεύει πια τους νεκρούς, οι οποίοι μεταφέρονται με δίτροχα κάρα από οχθοφόρους στο κημητήριο όπου και θάπτονται. Οι κάτοικοι όχι μόνο δεν επιμελούνται τους νεκρούς τους, αλλά και τους αποφεύγουν από τον φόβο της μεταδόσεως της ασθένειας. Όλοι αποκαμωμένοι ψυχικά, λες και περιμένουν με σταυρωμένα χέρια το μοιραίο. Μα μέσα σε αυτή την παραζάλη της απελπισίας που συνέχει όλους, υπάρχουν και μερικοί γέροντες που θυμούνται. Η μνήμη τους ξαναγυρίζει 64 χρόνια πίσω, στο 1854. Θυμούνται ότι και τότε μια άλλη επάρατος νόσος, η χολέρα, είχε ενσκύψει στην πόλη του Αγρινίου και είχε αποδεκατήσει τον πληθυσμό της. Θυμούνται τότε το θαύμα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Η σανής σωτηρίας είχε βρεθεί. Ήταν η πίστη στην προστασία της Παναγίας της Προυσιώτισσας, στο θαύμα της Μεγαλόχαρης. Όταν οι γέροντες το είπαν, όλοι ζήτησαν να μεταφερθεί η εικόνα της. Μα κανένας δεν αποφασίζει, δεν τολμάει να πάει στο μοναστήρι, στον Προυσό, για να μεταφέρει την παράκληση της πόλης στον ηγούμενο. Ένας φόβος για την περίπτωση αυτή συνέχει όλους. Πιστεύουν ότι το θανατικό της γρίπης ήταν μια δοκιμασία εξαγνισμού που την έστειλε η Θεία Βουλή στον παραστρατημένο λαό. Γι' αυτό και φοβούνται να πάνε στο μοναστήρι, μήπως η Θεία Οργή ξεσπάσει στους απεσταλμένους. Ολόκληρη κίνηση έγινε τότε για να συγκροτηθεί μια αντιπροσωπευτική επιτροπή που θα μετέβαινε στην Αύπακτο για να ζητήσει από τον τότε Μητροπολίτη Αμβρόσιο την άδεια μεταφοράς της εικόνας και εν συνεχεία θα ανέβαινε στο μοναστήρι για να συνοδεύσει την θαυματουργό Προυσιώτισσα στην πόλη. Τελικώς έγινε μια τριμελής επιτροπή, αλλά εντός της ίδιας ημέρας τα μέλη της παραιτήθηκαν για να γίνει άλλη την επόμενη και να παρουσιαστεί εμπρός στην ασκητική μορφή του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Αμβροσίου, μεταφέροντας την παράκληση της πόλης. Με την ευλογία του Αμβροσίου και με το σχετικό έγγραφο της άδειας στα χέρια, η επιτροπή αφήνει τη Μητρόπολη. Η άδεια έχει δοθεί. Ύστερα από μια κοπιώδη πορεία, η Επιτροπή Πρεσβεία κατά το δειλινό της 22 Οκτωβρίου έφτανε στο μοναστήρι, στον Προυσό. Γονατιστή μπροστά στη θαυματουργό εικόνα, οι τρεις πρεσβύτες ευχαριστούν που τους αξίωσε να φτάσουν ως εκεί και προσεύχονται. Σε λίγο το μοναστήρι παρουσιάζει εικόνα συναγερμού οικεσίας. Οι πατέρες μαζεμένοι όλοι στην εκκλησία, με τον Κωνσταντίνο καθηγούμενο, αναπέμπουν παράκληση στη Θεομήτωρα, ενώ τα πρόσωπα των αγρινιωτών που εξακολουθούν να είναι γονατιστοί μπροστά στην εικόνα, τα βλακώνουν τα δάκρυα. Το άλλο πρωί γίνεται δοξολογία και το βράδυ ολονύχτια παράκληση. Η προετοιμασία για τη μεταφορά της εικόνας έχει αρχίσει. Το πρωί της 24ης Οκτωβρίου 1918, μετά τον όρθρο, σχηματίζεται η πομπή και η ιερά θεωρία ξεκινάει. Εν τω μεταξύ στο Αγρίνιο έχουν ειδοποιηθεί. Από την πόλη και τα γύρω, χιλιάδες οι πιστοί. Μετά την παράκληση στη Μητρόπολη, ξεκινάνε σε μια ολονύχτια πορεία μέσα στα βουνά. Τραβάνε όλοι, με συντριβή και μετάνοια, τόση που μεταρσιώνει προς τα αραποκέφαλα, για να προϋπαντήσουν τη Μεγαλόχαρη, τη μόνη ελπίδα της σωτηρίας που τους απόμενε. Λιτανία ψυχών είναι η πορεία αυτή, με την ολονύχτια προσευχή. Το ίδιο πρωί,
Οι χιλιάδες αυτές των πιστών συναντώνται με την θρησκευτική πομπή που φέρνει τη θαυματουργό εικόνα πάνω σε μια από τις ψηλότερες κορφές των αραποκέφαλων. Οι στιγμές αυτές, όπως τις περιγράφουν οι επιζώντες ακόμα γέροντες, είναι ασύλληπτες ως προς την κατάνοιξη. Εκεί γίνεται η πρώτη μεγάλη δέηση. Δέησης εις το όρος. Σε 5.000 υπολογίστηκαν οι χριστιανοί που γονιπετής γέμισαν τα γύρω φαράγγια και με δάκρυα μετανοίας πραγματικής παρακολούθησαν την δέηση στην Παναγία. Και μετά από αυτήν ξαναρχίζει η πορεία. Η Θεία Εικόνα, ακολουθούμενη από τις χιλιάδες των ευλαβουμένων, προχωρεί στα προάστια του Αγρινίου. Η πομπή τώρα προχωρεί προς την πόλη και κατευθύνεται στο ναό της Αγίας Τριάδος, όπου αναπέμπεται ευχαριστήρια δέηση και ακολουθεί μεγάλη παράκληση για την απαλλαγή του δοκιμαζόμενου λαού από την μάστιγα της τρομερής αρρώστιας. Και μετά, όταν μπήκε η εικόνα της Θεομήτωρος στο ναό, επί ένα 24ωρο συνεχώς οι ιερείς δεν σταμάτησαν να ψέλνουν ομαδικές παρακλήσεις των πιστών, ενώ άλλοι μεταλάμβαναν τον αχράντο.

Μετά τις πρώτες ώρες από την αύξηση της προσιότητας στην πόλη, το κακό είχε σταματήσει. Οι άρρωστοι και οι κατάκητοι ακόμα που δεν μπορούσαν να σηκωθούν από το κρεβάτι, τώρα κατά δεκάδες, τελείως υγιείς, έσπευδαν στην Αγία Τριάδα για να ευχαριστήσουν τη Μεγαλόχαρη. Το θαύμα είχε συντελεστεί ομαδικά. Η ζωή στο Αγρίνιο ξανάρχιζε να παίρνει το ρυθμό της. Αλλά μόνο η πόλη του Αγρινίου είχε απαλλαγεί από το κακό. Όλη η γύρω περιοχή από όπου δεν πέρασε η προς το Αγρίνιο πορεία, το Αιτωλικό, το Μεσολόγγι, θερίζονταν ακόμη από την αρρώστια με ρυθμό συνεχώς αυξανόμενο. Το θανατικό ήταν τόσο που οι ιερείς δεν προλάβαιναν ούτε καν μια ευχή να διαβάσουν στους νεκρούς. Οι επιτροπές που φτάνουν από τα γειτονικά χωριά και από τις δύο πόλεις, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό, αντιδρούν. Αλληλομάχονται για την προτεραιότητα της μεταφοράς της εικόνας. Αλλά και οι αγρινιώτες δεν εννοούν να επιτρέψουν να απομακρυνθεί η εικόνα της Παναγίας από την διασωθήσα πόλη, πριν προσκυνήσει όλος ο λαός και πριν ψαλεί η μεγάλη ευχαριστήρια δοξολογία. Την 1η Νοεμβρίου 1918 η εικόνα φτάνει με το σιδηρόδρομο στο σταθμό του Μεσολογγίου, όπου οι κάτοικοι αναμένουν από τη βαθιά νύχτα, παρά το γεγονός ότι έριχνε καταρακτώδη βροχή. Το μέγα θαύμα συντελείται. Μάρτυρες παρίστανται όλοι οι κάτοικοι. Κατά το μεσονύκτιο, ενώ όλοι προσεύχονταν, αρχίζει να πνέει σφοδρότατος άνεμος που ξερίζωσε πολλές δεκάδες δέντρων της πόλης. Από το πρωί της 2ης Νοεμβρίου 1918, κανένας θάνατος δεν σημειώθηκε στο Μεσολόγγι. Οι κάτοικοι με πρωτοφανή ευλάβεια προσέρχονταν στην Αγία Εικόνα. Το ίδιο θαύμα συμβαίνει και στην πόλη του Αιτωλικού. Η Παρθένος έσωσε τα παραστρατημένα έστω παιδιά της.

η τιμωρία του Γερμανού. Πάντως, στο ιστορικό της Μονής αναφέρεται πως επί τουρκοκρατίας αυτή καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή που μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερειπίων έγινε το 1944 από τους Γερμανούς. Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας Γερμανός αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν απ' έξω και έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μια αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό και ο Γερμανός παρέμενε ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες, τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι ο ναός παρέμεινε αυλαβής, όπως διαφυλάχτηκε ακέραιος διαμέσου των αιώνων.

Η άγνωστη καλόγρια. Πέρασαν 4 χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μένεται στην ελληνική Ήπεθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και της ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους και προσφεύγουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφεύγει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ακολουθεί και αυτή την τύχη των παιδιών της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού στην Ακρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο. Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η 9η Μεραρχία αναλαμβάνει οι καθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη σκοτεινή εκκλησούλα της Πηλιάς και μπαίνουν για να προσκυνήσουν. Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα. Μπροστά στο τέμπλο, στα αριστερά της ωραίας πύλης, ένα αναμένο καντήλι και μια καλόγρια γονατιστή. Οι στρατιώτες απορούν. Πώς ζει αυτή η μοναχή εδώ, τη στιγμή που η Ευρυτανία είναι τελείως έρημη από κατοίκους? Πώς συντηρείται, τι τρώει, πού βρίσκει λάδι για το καντήλι? Την ερωτούν λοιπόν και εκείνη σεμνά και πονεμένα τους απαντά. Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου 2,5 τώρα χρόνια. Για τη δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί. Μου αρκεί ότι έχω το καντήλι μου αναμένο. Οι στρατιώτες, κουρασμένοι από τις επιχειρήσεις και βιαστικοί να φύγουν, δεν έδωσαν προσοχή στα λόγια της. Την επομένη όμως, όταν τα έφεραν πάλι στη μνήμη τους, κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάτι θαυμαστό. Και όταν αργότερα περνούσαν από την Ναύπακτο, ζήτησαν με επιμονή άδεια από το διοικητή τους για να επισκεφτούν τον Μητροπολίτη. Ο επίσκοπος Ναυπακτίας και Βρυτανίας Χριστόφορος τους υποδέχτηκε με αγάπη. Και αφού τους άκουσε συγκινημένους, έριξε φως στο μυστήριο. Ο ναός τους είπε που επισκεφθήκατε ανήκει στην έρημη τώρα η Ιερά Μονή Προυσιώτισσας, της οποίας η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται πάνω από 2 χρόνια εδώ, στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως μας, στον Άγιο Διονύσιο. Πηγαίνετε να την προσκυνήσετε και θα καταλάβετε. Πήγαν πράγματι και προσκύνησαν. Τότε αυθόρμητα στον καθένα δόθηκε η εξήγηση στην απορία του. Στην εικόνα της Θεομήτωρος αναγνώρισαν τη μοναχή εκείνη που συνάντησαν στο εκκλησάκι της Πηλιάς, ψηλά στον Προυσό.

άλλες θαυματουργικές επεμβάσεις της Θεοτόκου. Λόγω του δύσβατου της τοποθεσίας όπου ευρίσκεται η Ιερά Μονή, συχνά προσκυνητές προσερχόμενοι εκεί ξέφυγαν από τον δρόμο, πέφτοντας στους τρομερούς γκρεμούς. Κι όμως, κανείς ποτέ δεν έπαθε το παραμικρό από αυτούς. Έτσι, λεωφορείο του κτέλ Αγρινίου, ανεβαίνοντας τη Μονή, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό λίγο πριν φτάσει στη χάρη της. Κι όμως, κανείς δεν έπαθε το παραμικρό. Τυφλοί, παράλυτοι, οχλούμενοι από ακάθαρτα πνεύματα και άλλοι, βρίσκουν στην πλουσιώτησα το άμυστο ιατρείο τους. Η πάνδημη πανήγυρη της Θεοτόκου τελείται στις 23 Αυγούστου.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: Στο πρόσωπο του Στεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκπασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνιση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος» ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση. Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η Θεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδημένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: και σε μεσή τριανέχο. Με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκναν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον μήνα Αύγουστο, και σκοπός αυτών των ραδιοφωνικών εκπομπών είναι να εμβαθύνουμε θεολογικό στον λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με τους ιρμούς, οι οποίοι δίνουν το μελωδικό, το μουσικό, το μετρικό πρότυπο προκειμένου να γραφούν άλλοι κανόνες, και οι ιρμοί αυτοί, όπως είπαμε και από την προηγούμενη μας εκπομπή, είναι ιρμοί του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην κίνηση της Θεοτόκου. Εξετάσαμε ήδη την πρώτη και την τρίτη οδή, τους ιρμούς της πρώτης και της τρίτης οδής, και περνάμε σήμερα Θεού θέλοντος στην θεολογική ερμηνεία του ιρμού της πέμπτης οδής. Στην πέμπτη λοιπόν οδή, στον ιρμό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει τα εξής: «Εξέστη τα σύμπαντα επί τη θεία μνήμη σου, σίγα απειρόγαμε παρθένε, γήθεν μετέστης ως περ ζωής κυβωτός, προς την ουράνιον μονήν πάση τη συμνούσισε την ειρήνην βραβεύουσα». Είπαμε ότι αυτούς τους ιρμούς συνέθεσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γι' αυτό και τα τροπάρια αναφέρονται στην κοίμηση, στην μετάσταση, στην μετάθεση της υπεραγίας Θεοτόκου. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο ιρμός της πέμπτης οδής ότι τα σύμπαντα εξέστησαν τα σύμπαντα από μεγάλη χαρά. Άγγελοι και άνθρωποι όλοι μαζί χαίρουν επί τη θεία μνήμη, για την μνήμη, για την ιερά εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου. Σίγαρ απειρόγαμε παρθένε, γήθεν μετέστης. Εσύ λοιπόν, Παρθένε, Παναγία Παρθένε, μετέστης ανέβηκες στον ουρανό, γήθεν από την γη. Ως περ ζωής κυβωτός, επειδή είσαι η κυβωτός της ζωής, επειδή σε σένα σαν σε άλλη κυβωτό ήρθε στα σπλάχνα σου και ενσαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, η ζωή και η σωτηρία όλων ημών. Εσύ λοιπόν μετέστης στον ουρανό, προς την επουράνιον μονήν, προς τις άνω μονές, δηλαδή προς την βασιλεία των ουρανών. Εσύ λοιπόν πάση τη συμνούσισε όλους αυτούς που σε ανυμνούν, που σε δοξολογούν, την ειρήνην βραβεύουσα. Δίνεις σαν βραβείο την ειρήνη, την καταλλαγή, την σχέση δηλαδή την ειρηνική μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτός είναι ο ιρμός ο οποίος συνετέθη από την γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όπως είπαμε όμως και στην προηγούμενη μας εκπομπή, η λατρεία της Εκκλησίας μας είναι κατεξοχήν λογική. Όταν λοιπόν το επιβάλλουν οι συνθήκες ή μάλλον οι εορτές, τότε λοιπόν η Εκκλησία παραλάσει τις φράσεις προκειμένου αυτά τα οποία ψάλλονται να συνακολουθούν εκείνα τα οποία θεολογούνται. Γι' αυτό λοιπόν ο συγκεκριμένος ιρμός, όταν ψάλετε για την εορτή των εισοδίων, παραλάσει λιγάκι και ψάλλονται τα εξής: «Εξέστη τα σύμπαντα εν τη σεπτή εισόδο σου», για την εορτή λοιπόν των εισοδίων της Θεοτόκου. «Σίγαρα πυρόγαρμε παρθένε, ένδον εισήλθες εν το ναό του Θεού». Εδώ λοιπόν γίνεται σαφής αναφορά στα εισόδια κατά τα οποία η Θεοτόκος εισήλθε στο ναό των Ιεροσολύμων, στο ναό του Θεού. «Όσπερ καθαρότατος ναός», επειδή εσύ είσαι ο πλέον καθαρός ναός που δέχτηκε στα σπλάχνα σου τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ενώ για την εορτή της Κοιμήσεως έχουμε σήμερα στη λατρεία της Εκκλησίας μια μικρή παραλλαγή από τον ιρμό που μας παρέδωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας δούμε και αυτές τις αλλαγές. «Εξέστη τα σύμπαντα εν τη σεπτή κοιμήση σου», η αναφορά λοιπόν σαφής για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. «Σίγαρα πυρόγαμε παρθένε, γήθεν μετέστης, ανήλθε στον ουρανό από την γη, προς ουρανίους μονάς». Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είχε γράψει στην αρχή «προς την επουράνιον μονήν». Και συνέχιζε «πάση τη υμνούσισε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός». Ενώ όμως εδώ το τυπικό ορίζει να πούμε «γήθεν μετέστης προς ουρανίους μονάς και προς ατελεύτητον ζωήν». Δηλαδή τίθεται, εξοβελίζεται τελείως, τίθεται εκτός η φράση «πάση τη υμνούσισε» και αντικαθίσταται από την φράση «και προς ατελεύτητον ζωήν». Βεβαίως και αυτές οι τρεις παραλλαγές που μόλις αναφέραμε δεν είναι τόσο γνωστές. Εμείς έχουμε συνηθίσει τους ιρμούς οι οποίοι ψάλλονται λίγο πριν τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Εκεί γίνεται σαφής αναφορά στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, γιατί οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου συνδυάζονται μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το μέγα ιστορικό γεγονός του Ευαγγελισμού. Εκεί λοιπόν ο ιρμός έχει ως εξής: «Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου». Χαίρονται λοιπόν τα σύμπαντα, άνθρωποι και άγγελοι, επειδή εσύ απέκτησες Θεία δόξα. «Σίγαρ απειρόγαμε παρθένε, έσχες εν μήτρα των επιπάντων θεών». Εσύ λοιπόν απέκτησες τον Θεό των όλων μέσα στα σπλάχνα σου, μέσα στη μήτρα σου. «Και τέτοκας άχρονον ιών και γέννησες τελικά ιών, ο οποίος είναι πρώτων αιώνων, είναι άχρονος. Πάση τη υμνούσισε για τη σωτηρία όλων αυτών που σε δοξολογούν, σωτηρίαν βραβεύοντα, την οποία σωτηρία επιβραβεύει, δίδει ως δώρον ο Υιός, ο άχρονος Υιός της Θεοτόκου». Επαναλαμβάνουμε λοιπόν για άλλη μία φορά ότι βάσει του τυπικού της Εκκλησίας και του γεγονότος ότι έχουμε μία λογική και όχι νεκρά και αποστεωμένη λατρεία, υπάρχουν παραλλαγές στο κείμενο, το ποιητικό, το υμνογραφικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία δεν φοβάται ούτε υποχωρεί προκειμένου να αλλάξει λίγο το κείμενο για να ταυτιστεί περισσότερο με την έννοια της εορτής και με τα τελούμενα. Ας συνεχίσουμε στον ιρμό της έκτης οδής. «Την θείαν ταύτην και πάντιμον τελούντες εορτήν οι θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν, τον εξ αυτής τεχθέντα θεών δοξάζοντες». Τελώντας εορτή αυτοί που έχουν κατά νου τον Θεό, οι θεόφρονες. Τελούμε λοιπόν εορτή την θείαν ταύτην και πάντιμον. Αυτή την εορτή η οποία είναι θεία, εκ Θεού δηλαδή, είναι ιερά εορτή και πάντιμος και άξια να τιμάται. Μία εορτή της Θεομήτωρος, γι' αυτό δεύτε τα σχήρας κροτήσομεν, γι' αυτό ας χειροκροτήσουμε τον εξ αυτής τεχθέντα, αυτόν που γεννήθηκε από τέτοια παρθένο μητέρα, θεών δοξάζοντες, δοξολογούντας αυτόν ως Θεό. Η συγκεκριμένη οδή σε όλες τις εορτές τις θεομητορικές λέγεται ακριβώς όπως την βλέπουμε. Η μόνη αλλαγή συμβαίνει στην εορτή του Ευαγγελισμού. Τότε λοιπόν η οδή αυτή, ο ιρμός μάλλον της έκτης οδής, αντικαθίσταται τελείως και τίθεται ένας άλλος στη θέση του, ο οποίος μας λέγει τα εξής: «Ευώησε προτυπών την ταφήν την τριήμερον ο προφήτης Ιωνάς εν το κήτη δεόμενος. Εκθωράς μερίσε Ιησού βασιλεύ των δυνάμεων». Βλέπουμε ότι στην εορτή του Ευαγγελισμού ο ιρμός μας θυμίζει γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες στην κοιλία του κήτους και εξήλθε σώος και αυλαβής από εκεί την τρίτη ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν και ανέπεμψε δοξολογία, προσευχή προς τον Θεό. Ο Ιωνάς λοιπόν ευώησε, φώναξε, προτυπών την ταφήν την τριήμερον, υπενθυμίζοντας την τριήμερη ταφή που επρόκειτο να συμβεί επί των ημερών του Ιησού. Εν το κήτη δεόμενος, προσευχόμενος ο ίδιος μέσα από την κοιλία του κήτους. Και τι προσευχόταν ο προφήτης Ιωνάς? «Εκθωράς μερίσε Ιησού βασιλεύ των δυνάμεων. Σώσε με από τον θάνατο, Κύριε Ιησού, εσύ που είσαι ο βασιλεύς των δυνάμεων». Μας κάνει εντύπωση, διότι ο συγκεκριμένος σειρμός σε τίποτα δεν μας θυμίζει την εορτή του Ευαγγελισμού εκ πρώτης όψεως. Αν όμως σκεφτούμε καλύτερα όσα θεολογούνται, τότε κατανοούμε γιατί ο ιρμός έχει τεθεί σε αυτό το σημείο. Κατά την εορτή του Ευαγγελισμού έχουμε το μέγα γεγονός της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος προκειμένου να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτός θα κατέλθει στον Άδη και θα ανέλθει από εκεί νικητής. Γι' αυτό και εμείς, όπως ο προφήτης Ιωνάς, προσευχόμαστε προς εκείνον ο οποίος μας χαρίζει την σωτηρία της ανθρωπίνης φύσεως. Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι η απαρχή, το κεφάλαιον, το πρώτο μέγα γεγονός για την δική μας σωτηρία. Κορύφωση της σωτηρίας μας υπήρξε η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θυμόμαστε ότι κατά τον Ευαγγελισμό δεν έχουμε ένα απλό γεγονός, αλλά την απαρχή όλων εκείνων των σωτηριωδών γεγονότων που κορυφώνονται με την Ανάσταση και θα μας εισάγουν τελικώς στην Βασιλεία των Ουρανών.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα κυρίω αγαπητά, βρισκόμαστε στην θεολογική ερμηνεία των ιρμών, των οδών που έχει συνθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ή στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι τα πολύ γνωστά τροπάρια που αρχίζουν με την φράση «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος». Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει μέχρι και τον ιρμό της έκτης οδής και Θεού θέλοντος προχωρούμε στις υπόλοιπες. Ο ιρμός της έβδομης οδής μας λέγει τα εξής: «Ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρίως πατήσαντες έχερον ψάλλοντες, υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός ή». Η έβδομη και η όγδοη οδή μας θυμίζουν το περιστατικό εκείνο από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, κατά το οποίο οι τρεις παιδες ρίχθηκαν με εντολή του Ναβουχοδονόσορος του βασιλέως στην κάμινο του πυρός, επειδή δεν έπεσαν να προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα του βασιλιά. Εκείνοι λοιπόν, μέσα από την κάμινο του πυρός, ενώ δροσίζονταν από την άβρα του Αγίου Πνεύματος, ανέπεμπαν δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό το γεγονός λοιπόν της υπάρξεως των τριών παιδων μέσα στην κάμινο του πυρός, τον δροσισμό του Αγίου Πνεύματος και την διαφύλαξή τους, μας υπενθυμίζουν οι ιερμοί της εβδόμης και ογδόης οδής. Και ας δούμε λοιπόν αναλυτικότερα τι μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Δεν λάτρευσαν, δεν έδωσαν λατρεία στην κτήση, στα κτίσματα, στα είδωλα ή θεόφρονες, οι παιδες αυτή της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν νουν Θεού, παρά τον κτίσαντα, εγκαταλείποντας εκείνον που τους έκτισε, τον Δημιουργό. Δεν έδειξαν δηλαδή τιμή και προσκύνηση προς τον βασιλιά, εγκαταλείποντας τη λατρεία του αληθινού Θεού. Αλλά πατήσαντες ανδρίως πυρός απειλήν, αφού όμως πάτησαν, καταπάτησαν, περιφρόνησαν με γενναιότητα, με ανδρεία, τον εκφοβισμό περί της φωτιάς, δεν έδωσαν δηλαδή σημασία στο γεγονός ότι τους περίμενε ο θάνατος μέσα στο καμίνι του πυρός, εκείνοι οι παιδες χαίροντες έψαλον, με χαρά έψελναν, υπερήμνητε εσύ που είσαι άξιος να υμνήσε ο των πατέρων Κύριος και Θεός, εσύ που είσαι ο Κύριος και Θεός των πατέρων μας, ευλογητός ή. Άξια σε δοξολογούμε, είσαι άξιος να σε δοξολογούμε». Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, καλόν είναι να σταματήσουμε στο σημείο εκείνο κατά το οποίο εμείς όταν ψάλουμε τον συγκεκριμένο ιρμό λέμε ότι οι παιδες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός. Αν δούμε όμως τα χειρόγραφα και το ιρμολόγιο, θα δούμε ότι εκεί υπάρχει μια διαφορετική γραφή. Αντί του χαίροντες έψαλον, συναντάμε έχερον ψάλλοντες. Όπως κατανοούμε, αυτή η αλλαγή σε τίποτα δεν ζημιώνει το θεολογικό νόημα της φράσης. Είτε πούμε έχεραν και έψαλαν, είτε πούμε με χαρά έψελναν, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το επισημαίνουμε όμως, διότι μπορεί κάποιος κατά την ανάγνωση ή κατά την μελώδηση των συγκεκριμένων ιρμών σε κάποιο χειρόγραφο ή σε κάποιο παλέτυπο βιβλίο να βρει και αυτήν την διαφορετική γραφή. Συνεχίζουμε με την 8η οδή που και αυτή είπαμε ότι εμπνέεται από τους τρεις πέδας εν τη καμίνο. Και λέγει η οδή τα εξής. Πέδας ευαγής εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Τότε μεν τυπούμενος, νυν δε ενεργούμενος. Την οικουμένη νάπασαν, ήγηρε ψάλουσαν. Τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ο τόκος της Θεοτόκου, εκείνος δηλαδή ο οποίος γεννήθηκε από την Θεοτόκο, διέσωσε πέδας ευαγής εν τη καμίνο. Τα ευσεβή παιδιά που βρίσκονταν μέσα στην κάμινο του πυρός. Τότε, κατά τον τύπο, τώρα όμως κατά την ενέργεια. Τι σημαίνει ότι ο τόκος της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη διέσωσε αυτά τα τρία παιδιά? Υπενθυμίζουμε την αντίστοιχη βιβλική διήγηση κατά την οποία ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ αναρωτιόταν γιατί ενώ είχε ρίξει μέσα στην κάμινο του πυρός τρεις άνδρες, τα τρία παιδιά, γιατί έβλεπε τέσσερις και μάλιστα ο τέταρτος ήτανε όμοιος Υιό Θεού. Το τέταρτο πρόσωπο λοιπόν έμοιαζε μεγαλοπρεπές, επιβλητικό, ήταν, είχε την όραση Υιού Θεού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την μαρτυρία του Ναβουχοδονόσορα έχουμε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο τότε κατά τον τύπο, γιατί δεν είχε σαρκωθεί ακόμα, διέσωσε τα τρία παιδιά μέσα στην κάμινο του πυρός. Αυτό το ίδιο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, αυτό γίνεται άνθρωπος και τώρα πλέον κατά την ενέργεια, δηλαδή κατά την πράξη, έχει λάβει σάρκα και οστά. Αυτός λοιπόν, ο οποίος διέσωζε τότε τα τρία παιδιά, αυτός τώρα έχει γίνει άνθρωπος, είναι ο τόκος της Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα τρία παιδιά έψαλαν μέσα στην κάμινο του πυρός δοξολογώντας τον Θεό. Και ο τόκος της Θεοτόκου που κάνει αυτά τα θαυμαστά σημεία είναι εκείνος που αγίροι ψάλουσαν, ξεσηκώνει ολόκληρη την οικουμένη προκειμένου να ψάλει τον Κύριον. Ας υμνούμε εμείς που είμαστε τα έργα των χειρών του και ας τον δοξολογούμε σε όλους τους αιώνες. Και σε αυτό το σημείο πάλι υπάρχει διαφορετική γραφή. Η γραφίδα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού έγραψε «Ήγηρε ψάλουσαν», ότι ο τόκος της Θεοτόκου, ο Θεός δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός, ήγηρε την οικουμένη ψάλουσαν, σηκώνει, συνεγείρει, συγκεντρώνει ολόκληρη την οικουμένη προκειμένου να δοξολογήσει τον Θεό, επειδή τόσο θαυμαστά σημεία γίνονται. Όμως εμείς σήμερα στα μουσικά κείμενα έχουμε έναν άλλον τύπο, ο τόκος της Θεοτόκου αγύρει την οικουμένη ψάλουσαν. Έχουμε τον ίδιο τύπο σε ιστορικό ενεστώτα, σε μορφή δηλαδή ενεστώτος, αλλά πάλι δηλώνεται το γεγονός, η πράξη, η ιστορική διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό το σημείο, επειδή παρήλθε ο χρόνος, είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε. Ευχόμαστε ότι μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ο τόκος της Θεοτόκου θα μας διασώζει και θα μας συγκεντρώνει προκειμένου να ψάλουμε τα θαυμαστά σημεία της δικής του μεγαλειότητος και της γλυκύτητος της Θεοτόκου μητέρας του. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτρια έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.
1: Μην σταματήσεις να την παρακαλείς και να τρέχεις κοντά της.

0: ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας καλεί και πάλι να στρέψουμε την προσοχή μας προς την στοργική μητέρα, την Παναγία μας. Πώς όμως να τολμήσουμε να την υμνήσουμε? Την απάντηση μας δίδει ο ιερός Δαμασκηνός, άφθαστος υμνητής της Θεοτόκου, ο οποίος γράφει εις τον ηρμόν της ενάτης οδής του Ιαμβικού Κανόνας των Χριστουγέννων τα εξής: «Στέργεν μεν ημάς ως ακίνδυνον φόβο, ράον σιωπήν. Το πόθο δε παρθένε ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένος, εργόδες εστίν, αλλά και μήτυρ σθένος, όσοι πέφηκεν η προαίρεσης δίδου». Θαυμασίαν ερμηνείαν του υπερόχου αυτού ύμνου καταχωρεί στο εορτοδρόμιον ο σοφός Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, την οποία και παραθέτουμε. Προς την αϊπάρθενον και λοχεύθριαν του Θεού Λόγου, την μουστουργών της ενάτης οδής προσφωνεί των παρόντα ηρμών ο χαριτώνυμος μελωδός ούτω λέγον: «Ω παρθένε και μήτυρ εν ταυτό, εις έγαρ μόνιν ενώθησαν παρθενία ομού και γέννησης τα καταφύσιν μαχόμενα. Εμείς η ειδική σου υμνοδή, ερχόμενοι εις την ειδική σου υμνοδίαν και έπαινον, και θέλοντες να σε εγκομιάσομεν, πάσχομεν από δύο εναντία πάθη, φόβων και πόθων. Και ο μεν φόβος προξενείς ημάς σιωπήν, ή να μη αθέμητον και ανώσεων έργων ποιήσομεν, τολμώντες με ακάθαρτα χείλη να υμνήσομεν εσέ την καθαρωτάτην και επαναμόμητον. Ήρη και γάρο Θεολόγος Γρηγόριος εκ του Πλάτωνος ερανισάμενος: «Μη καθαρό καθαρού εφάπτεστε ουχή θυμετών». Και πάλιν: «Καθαρτέων πρώτων εαυτών ήταν το καθαρό προς ομιλητέων. Ο δε πόθος εκ του εναντίου παρακινεί μας έσωθεν δια να σε εγκομιάσομεν, αν και ακάθαρτη ήμεθα. Ευκολότερον δε είναι να πιστόμεν εις τον φόβον και να αγαπήσομεν την σιωπήν ως μηδένα κίνδυνον έχουσαν. Κανένα λέγω πράγμα δεν είναι ακινδυνότερον της σιωπής. Όθεν και εμείς υπό το φόβο της θεομητορικής σου τελειότητος νικόμενη, ευκολότερον είναι να αγαπήσομεν την σιωπήν ως ακίνδυνον. Το δε να πλέκομεν εις εσέ παρθένε ύμνους και εγκόμια τεθυγμένα, είτε ισχυρά, λαμπρά και ακονημένα με συντονίαν και προθυμίαν ψυχής, υπό του πόθον νικόμενη, τούτο είναι πράγμα δύσκολον και κινδυνόδες εις ημάς, διότι τα μεγαλεία σου υπερβαίνουν κάθε ύμνων και εγκόμιων. Επειδή όμως υπερνικά των φόβων ο προσέ πόθος ημών και η προαίρεσης έχει μεν τα νικητήρια κατά του φόβου, πλην δύναμη δεν έχει, δια τούτο εσύ Θεοτόκε, όσοι είναι η ειδική μας προαίρεσης, τόσιν αναλόγως δίδω εις ημάς την ειδική σου δύναμη. Ίνα με τα δύο όντες αρματωμένοι, υμνήσομεν κάνω λίγον τι εσέ, την αξιοίμνητον και υπερίμνητον». Ακούμε τον ύμνον και σε μουσικήν εκτέλεσιν.

0: Το αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου φαίνεται εκ πρώτης όψεως άσχετον προς την Παναγία και την εορτή της. Εάν όμως το εξετάσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι ταιριάζει πέρα ως πέρα. Ας το ακούσουμε όμως πρώτα σε εμελή απαγγελία.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
0: Πρόσχομεν.
1: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού.
0: Σοφία.
1: Προς Φιλιππισίους επιστολή.

τούτο χρονίστο εν ημίν, ο και Χριστό Ιησού. Φως εν μορφή Θεού υπάρχον,

μορφήν δουλουλαβών. Εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθήσος άνθρωπος, εταπείνος εν εαυτόν γενόμενος υπήκος με

και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και εχαρίσα το

και επιγείων και καταξονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε, ότι

Ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοφόροι πατέρες καθόρισαν αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα προς τιμήν της Παναγίας. Είναι από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα της Παναγίας. Το ιερόν κείμενον ομιλεί δια των Κύριων της Δόξης, των Ιησούν Χριστών, και τον προβάλλει ως πρότυπον ταπεινώσεως και αυταπαρνήσεως και καλεί τους πιστούς να μιμηθούν τις αρετές του. Να προσέξουμε ιδιαιτέρως τον πρώτον στίχο του Ιερού Αναγνώσματος, ο οποίος λέγει «Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού» και η ερμηνεία του «Εφόσον είστε μαθητέ και ακόλουθη και δούλη του Ιησού Χριστού, πρέπει να μιμηθείτε την ταπείνωση και αυταπάρνησή του». Ας υπάρχει λοιπόν μέσα σας αυτό το φρόνημα της ταπεινώσεως και αυταπαρνήσεως που υπήρχε και εις τον Ιησού Χριστόν. Αυτό ακριβώς το φρόνημα είχε η Παναγία μας και επομένως είναι πολύ ταιριαστόν με την Αγία Μορφή της Παναγίας το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Πράγματι η Παναγία συμμετείχε με τον τρόπο της εις το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δια την σωτηρία του ανθρώπου. Εις την γέννηση του Χριστού είναι η σάρκα δανείσασα. Ο Κύριος ενενθρώπισεν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Εις την σταύρωσιν παρέστηκε εις των σταυρών του Χριστού και επώνησε τόσον πολύ. Κοφτερό σπαθί διεπέρασε την καρδιά της. Είναι παρούσα και χέρι δια την ανάσταση του Χριστού, αλλά και εις την θείαν ανάληψην η Παναγία παρευρίσκεται. Το σπουδαιότερο όμως από όλα είναι ότι είχε το ταπεινό φρόνημα που είχε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις αυτήν εφαρμόζεται πλήρως ο πρώτος στίχος του Ιερού Αναγνώσματος, ο οποίος λέγει «Τούτο φρονίσω εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Εδώ έχουμε αδελφοί δύο πολύ διδακτικά παραδείγματα, τα οποία πρέπει να προσέξουμε και να αγωνιστούμε να τα μιμηθούμε. Πρώτα έχουμε το τέλειον παράδειγμα της ταπεινώσεως του Κυρίου και ύστερα της Παναγίας μας. Ας στρέψουμε την προσοχή μας πρώτα εις την Παναγία μας, η οποία υπήρξε υπόδειγμα ταπεινώσεως. Ίσως δεν έχουμε προσέξει όσον πρέπει την δοξολογική φράση που αναφέρει η Ιδία ευχαριστώντας τον Θεό δια την μεγάλη τιμή που της έκανε να υπηρετήσει στο μυστήριο της σωτηρίας μας και είπε τα εξής λόγια «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού». Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου και χάρηκε πολύ το βάθος της καρδίας μου δια των Θεών που έσωσε και εμένα μαζί με όλον το ανθρώπινον γένος. Ανυμνεί η ψυχή μου τον Κύριον διότι έριψεν ευμενές βλέμμα εις την μικρότητά μου και ασημότητά μου που είμαι δούλη του. Έχει συνέστηση η Παναγία της ασημότητός της και θερμώς ευχαριστεί τον Θεόν δια την μοναδική τιμή που της κάνει. Να επιμείνουμε λίγο μελετώντας την ζωή της Παναγίας μας δια να διδαχθούμε από το θαυμαστό παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης της. Να δούμε πώς ενεφανίστη ο άγγελος, τι της είπε και πώς η Ιδία απήντησε. Και εις ελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν». Αφού εμπήκεν ο άγγελος στο δωμάτιό της, της είπε «Χαίρε σύ η οποία έχεις λάβει πολλές και εξαιρετικές

Και είπε ο άγγελος αυτή: «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό, και ειδού συλλήψε εν γαστρή και τέξι ιών, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν». Και είπε ο άγγελος της αυτήν: «Μη φοβάσαι Μαριάμ, αντιθέτως πρέπει να χαρείς, διότι εκρίθης αξία εξαιρετικής ευνοίας από τον Θεόν. Και ειδού η χάριση εξαιρετική που δεν έλαβε ποτέ καμία άλλη γυναίκα και την οποία μόνον σύ αξιώθηκες να λάβεις. Θα συλλάβεις εις την κοιλιά σου και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν». Εις το άκουσμα αυτών των λόγων απήντησεν ως εξής η Παναγία και διετύπωσε την απορίαν. Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον: «Πώς έστε με τούτο επί άνδρα ου γινώσκου?» Είπε η Μαριάμ προς τον άγγελον: «Πώς θα γίνει το πρωτοφανές και πρωτάκουστον αυτό, και πώς θα συλλάβω και θα γεννήσω αφού δεν γνωρίζω άνδρα?» Ο άγγελος της έδωσε την εξήγηση. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Ο άγγελος απεκρίθηκε και της είπε: «Το πνεύμα του Άγιον που θα σε καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα και θα σε εξαγιάσει θα έλθει σε σένα και δύναμις του υψίστου θα ρίψει τη δημιουργικήν και προστατευτικήν σκέπην και σκιάντης εις εσένα. Δι' αυτό και το απολύτως αναμάρτητον και Άγιον βρέφος που κατά των υπερφυσικών αυτών τρόπων θα γεννηθεί θα αναγνωριστεί ότι είναι ο Υιός του Θεού». Η Παναγία έδωκε μίαν πολύ διδακτική για όλους μας απάντηση. Είπε δε Μαριάμ: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος». Είπεν η Μαριάμ: «Ιδού είμαι η δούλη του Κυρίου, που είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω τις βουλές του. Ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες». Και μετά των λόγων της αυτών, με τον οποίον με πάσαν ταπείνωσιν εξεδήλωσε την υποταγήν της στο θέλημα του Θεού και εμπιστεύθηκε τον εαυτόν της στην πρόνοια του, έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Πολλά μπορούμε να σημειώσουμε εξ αφορμής των λόγων αυτών της Παναγίας. Θα περιοριστούμε όμως μόνον εις ένα. Εις τον ευλαβή φόβον που είχε η Παρθένος, μήπως παραβεί το θέλημα του Θεού. «Είμαι δούλη του Θεού και προσπαθώ να κάνω ό,τι θέλει εκείνος». Αυτός είναι ο πλούτος της αρετής της. Δεν υπολογίζει το κόστος που έχει η υποταγή στο θέλημα του Θεού. Ούτε καν σκέπτεται τις αντιδράσεις που θα είχε από τους συμπατριώτες της. Το θέλημα του Θεού και τίποτε άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της υπεραγίας Θεοτόκου. Υποταγή στο θέλημα του Θεού και απονέκρωση του ιδίου θελήματος. Αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε έναν ύμνο στην Παναγία και μετά θα συνεχίσουμε.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τα λόγια και το τέλειον παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος μας είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράω σε μη και ταπεινώ στην καρδία». Ολόκληρη η ζωή του ήταν μια συνεχής ταπείνωσης. Ιδίως επάνω στον Σταυρόν εφάνει το μεγαλείον της αρετής ταπεινώσεώς του. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη, ούτω σου κανοίγει το στόμα αυτού. Εγώ δε ούκα πειθώ, ουδέ αντιλέγω, όπως με σαφήνει αν προφητεύει ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας. Εάν θέλουμε να θαυμάσουμε την ταπείνωση του Κυρίου και να διδαχθούμε από αυτήν, πρέπει να παρευρεθούμε εις των μυστικών δείπνων και να παρακολουθήσουμε πώς διδάσκει τους μαθητάς ο Κύριος. Εγείρεται εκ του δείπνου και ατήρθησε τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. Ήτα βάλει ίδρυν στον νηπτήρα και ήρξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ίν διεσωσμένος. Σηκώνεται από το τραπέζι του δείπνου εις ώραν που όλοι είχαν καταλάβει τις θέσεις τους εις αυτό και βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα και αφού έλαβε μίαν πετσέταν εζώστηκε με αυτήν. Έπειτα ρίχνει νερό εις την λεκάνην που υπήρχε εκεί δια το πλήσιμο των ποδιών και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει έπειτα με την πετσέτα που ήταν ζωσμένος. Αυτή ήταν μια πρακτική και εποπτική διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης, την οποία έδειξε ο Κύριος. Αυτή ολοκληρώθηκε με τα λόγια με τα οποία την επεσφράγησε ο Κύριος, ο οποίος είπε στους μαθητάς του: «Γινώσκετε τι πεποίηκα ημίν. Εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται. Ημίγαρ, ήουν εγώ ένεψα ημών τους πόδας ο Κύριος και ο διδάσκαλος και εμείς οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδεγμα γάρ δέδωκα ημίν, ή να καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε». Καταλαβαίνετε ποια σημασία έχει αυτό που έκανα για να σας διδάξω. Να λοιπόν ποια είναι αυτή. Εσείς με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε, διότι είμαι και ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Εάν λοιπόν έπλυνα τα πόδια σας εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, οφείλετε πολύ περισσότερον και εσείς εμπνεώμενοι από ταπεινοφροσύνη και αγάπη να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου και να έχετε την διάθεση να υποβληθείτε και στην πιο ταπεινωτική υπηρεσία χάριν του άλλου. Διότι με αυτό που σας έκαμα, σας έδωκα τέλειον παράδειγμα, ώστε καθώς εγώ έκαμα σε εσάς, έτσι κι εσείς να κάνετε ο ένας εις τον άλλον και εξ αγάπης να ταπεινώνεστε και να υπηρετήσετε μεταξύ σας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραθέτει μία σκέψη σχετική με αυτά που ανεφέρθησαν και λέγει: «Του προδότου του σπόδας ο Χριστός ένυψεν. Τι μέγα ή εμείς τους αλλήλων. Ο καθήμενος επί των χερουβήμ του σπόδας ένυψε του προδότου. Σι δε άνθρωποι γη και σποδός επέρισε αυτόν μέγα και φρονής». Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και πολλές άλλες γνώμες των θεοφόρων πατέρων περί ταπεινοφροσύνης. Προτιμότερον όμως είναι να δούμε τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες πρακτικώς δια το πώς θα αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι το αναγκαίον. Αντί λοιπόν να τυρβάζουμε περί πολλά, να σπουδάσουμε πρακτικώς τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε την ταπεινοφροσύνη. Ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ειδική και θαυμασία ομιλία περί ταπεινοφροσύνης. Εις το τέλος της ομιλίας αυτής διερωτάται: «Πώς ουν εις την σωτήριον ταπεινοφροσύνην καταβυθισόμεθα, των ουλέθριων όγκων της υπερηφανίας καταλυπώντες». Πώς λοιπόν, αφού απαλλαγούμε από των καταστρεπτικών όγκων της υπερηφανίας, θα φτάσουμε εις την σωτήριον ταπεινοφροσύνην. Η απάντηση που δίδει είναι πολύ πρακτική και κατατοπιστική για όσους θέλουν να γίνουν ταπεινοί. Με αυτήν θα κλείσουμε την εκπομπή, αφού την παραθέσουμε σε ερμηνεία. Ας είναι σε σένα και η εμφάνιση και το ένδυμα και το περπάτημα και το κάθισμα και η δίαιτα και η ετοιμασία του κρεβατιού και το σπίτι και τα οικιακά σκεύη όλα εξισκημένα προς την ταπείνωση. Ακόμη και ο λόγος και το άσμα και η συναναστροφή με τον πλησίον
και αυτά να αποβλέπουν προς την ταπεινοφροσύνη μάλλον παρά προς την υπερηφάνεια. Να μην παρακαλώ κάμνεις λόγους σοφιστικούς, μήτε να ψάλεις με υπερβολικά γλυκιά φωνή, μήτε να συζητείς υπερήφανα και αλαζονικά, αλλά εις όλα να περικόπτεις από το μέγεθος. Να είσαι καλός προς τον φίλον, μαλακός εις τον υπηρέτην, ανεξίκακος προς τους θρασείς, φιλάνθρωπος προς τους φτωχούς. Να παρηγορείς τους πάσχοντας, να επισκέπτεσαι αυτούς που ευρίσκονται εις θλίψην. Να μην περιφρονείς κανένα ποτέ, να είσαι γλυκής εις τις συνομιλίες, χαρούμενος στις απαντήσεις, πρόθυμος ευκολοπλησίαστος εις όλους. Να μην κάμνεις εγκόμια του εαυτού σου, ούτε να παρεκκινείς άλλους να λέγουν. Να μην δέχεσαι απρεπή λόγια και να σκεπάζεις όσα είναι δυνατόν από τα προτερήματά σου. Να κατηγορείς τον εαυτόν σου δια τα αμαρτήματα και να μην περιμένεις τους ελέγχους των άλλων, δια να γίνεις όμοιος προς τον δίκαιον, ο οποίος πρώτος αυτός κατηγορεί τον εαυτόν του, δια να ομοιάσεις τον Ιώβ, ο οποίος δεν απέφυγε το πλήθος των ανθρώπων της πόλεως, προκειμένου να εξομολογηθεί εις αυτούς το αμάρτημά του. Να μην είσαι αυστηρός εις τις επιτιμήσεις και να μην ελέγχεις γρήγορα και με εμπάθεια, διότι αυτό είναι αυθάδεια. Μήτε να καταδικάζεις τον άλλον δια μικρά ασφάλματα, ως αν ο ίδιος να είσαι ακριβοδίκαιος. Να περιμαζεύεις αυτούς που πέφτουν σε παραπτώματα και να τους διορθώνεις πνευματικά, όπως συμβουλεύει και ο Απόστολος λέγον, να προσέχεις τον εαυτό σου, μήπως κι εσύ πέσεις εις πειρασμόν. Και όταν φροντίζεις τόσον δια να μην δοξάζεσαι από τους ανθρώπους, όσον άλλοι φροντίζουν να δοξάζονται, να ενθυμίσαι βέβαια τον Χριστόν, ο οποίος λέγει ότι η εκουσία δόξα από τους ανθρώπους και η διάπραξη του καλού δια να φανεί στους ανθρώπους ζημιώνουν τον μισθόν από τον Θεό, διότι αυτοί λέγει έχουν πάρει τον μισθόν τους. Να μην ζημιώνεις λοιπόν τον εαυτόν σου με το να θέλεις να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Και δια να ομιλήσουμε γενικά, έτσι να επιδιώκεις την ταπεινοφροσύνη, ως αν να την έχεις ερωτευτεί, να την αγαπήσεις και αυτή θα σε δοξάσει. Έτσι θα βαδίσεις σωστά προς την αληθινή δόξαν, την αγγελική, την θείαν. Ο Χριστός θα σε ομολογήσει ως πραγματικόν μαθητήν του εμπρός στους αγγέλους και θα σε δοξάζει, εάν μιμηθείς εις την ταπεινοφροσύνη αυτών που λέγει «Μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά την καρδίαν και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Εις αυτόν πρέπει η δόξα και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, ο αείμνηστος γέροντας αρχιμανδρίτης πατήρ Ευσέβιος Βίτης, εις το τέλος της ζωής του ερμήνευσε το ιερό βιβλίο του Ιώβ. Μάλιστα ήταν άρρωστος και με πολλή δυσκολία κατόρθωσε να το τελειώσει. Κάποιος λοιπόν τον ερώτησε: «Γέροντα, ποιο είναι το συμπέρασμα του βιβλίου του Ιώβ που με πολύ κόπο ερμηνεύσατε?» Εκείνος απήντησε: «Η ταπείνωση. Αυτό ας μας διδάξει». Ευχαριστίες πολλές προς όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατάς και τους συντελεστάς της εκπομπής αυτής. Θεού θέλοντος, θα τα πούμε και πάλι την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εκπομπή 23η. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Η θαυματουργική παρουσία της Παναγίας διαπιστώνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σωματικών κινδύνων. Τέτοιους κινδύνους αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και μάλιστα όσοι από αυτούς εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες και όσοι χρησιμοποιούν μηχανικά εργαλεία ή μέσα. Κινδύνους αντιμετωπίζουν συχνά οι ναυτικοί και οι ταξιδεύοντες γενικά στη θάλασσα, τον αέρα και την ξηρά. Γενικά όμως όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο κάποιου αμέσου κινδύνου από την κίνηση των οχημάτων, πτώση αντικειμένων, γλίστριμα, δηλητηρίαση, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε συνεχώς κάτω από την απειλή διαφόρων κινδύνων και ότι η ζωή μας κρέμεται σε μια κλωστή που υπάρχει το ενδεχόμενο να την κόψει σε κάθε στιγμή η δαμόκλειος σπάθη κάποιου αμέσου και απροσδοκήτου κινδύνου. Όλες αυτές τις πέρα και πάνω από τις δυνάμεις μας περιπτώσεις κινδύνων τις καλύπτει η πρεσβεία της Θεοτόκου. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι αναρρύθμιτες περιπτώσεις θαυματουργικής σωτηρίας διαφόρων ανθρώπων που σε ώρα κινδύνου κατέφυγαν στις πρεσβείες της Παναγίας. Στο μακρύ κατάλογο των περιπτώσεων αυτών, ο καθένας μας θα είχε να προσθέσει ένα, δύο ή και περισσότερα προσωπικά περιστατικά. Οι εικόνες και οι ναοί της Παναγίας είναι κατάφορτοι από αναθήματα αφιερωμένα από πιστούς που πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο επικίνδυνο περιστατικό της ζωής τους γνώρισαν την ακαταμάχητη ισχύ της θεομητορικής πρεσβείας. Στο ναό της Παναγίας της Τίνου βρίσκονται κρεμασμένα πολλά τέτοια αφιερώματα όπως γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι και το πλοίο με το ψάρι. Πρόκειται για αφιέρωμα κάποιου ναυτικού, τον οποίο έσωσε η Παναγία κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο. Στα ύφαλα του πλοίου του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα και τα νερά άρχισαν να μπαίνουν ορμητικά. Εκείνος τότε ζήτησε την προστασία της Παναγίας και το θαύμα έγινε. Ένα μεγάλο ψάρι πήγε και σφινώθηκε μέσα στην ανοιχτή τρύπα. Έτσι το πλοίο σταμάτησε να βάζει νερά. Γι' αυτό και η εικόνα της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και των άλλων Αγίων δεν λείπουν από κανένα ελληνικό πλοίο. Ζωντανή και αδιάψευστη μαρτυρία για τα όσα είπαμε εδώ και όσα πιστεύουμε για τις πρεσβείες των Αγίων μας.

ασθενών κατάκημα. Η αρρώστια είναι η συνήθις ταλαιπωρία και ο πιο μεγάλος πειρασμός για κάθε άνθρωπο. Αρρώστιες ον ουκέστη αριθμός. Μικρές και μεγάλες, πρόσκαιρες, χρόνιες, οι ανίατες, εκδηλώσεις της φθοράς που κληρονόμησε η ανθρώπινη φύση από την πτώση. Έκπληκτος ο ιερός Δαμασκηνός μπροστά στο φαινόμενο αυτό ρωτάει: «Τι τούτο το περί μας γέγονε μυστήριον? Πώς παρεδόθημεν τη φθορά?» Επιστήμη, ιατροί και φάρμακα επιστρατεύονται συνήθως για την υπερνίκηση της αρρώστιας. Πιο πάνω όμως από αυτά υπάρχει η θεραπευτική επέμβαση στις χάριτος του Θεού που εξασφαλίζει η Παναγία με τις θερμές πρεσβείες της. Έτσι η Θεοτόκος αποδεικνύεται η μεγάλη ιατρός και νοσοκόμος και η πρεσβεία της το ισχυρότερο φάρμακο. Γι' αυτό και σε αυτήν καταφεύγουν οι πιστοί σε περιπτώσεις αρρώστιας. Των Ιαμάτων το δαψιλές επιχέης της πιστός υμνούσης σε Παρθένε. Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις που η Παναγία έδωσε πλήρη ίαση και θεραπεία. Τα σχετικά περιστατικά είναι αναρρύθμιτα. Να ένα πρόσφατο περιστατικό. Δόκιμη μοναχή της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Παπάγου έπασχε από ανίατο αρρώστια και βρισκόταν στα τελευταία της. Ήταν απόγευμα και η ηγουμένη όρισε την επομένη το πρωί να γίνει η κουρά της ετοιμοθάνατης αδερφής ώστε να φύγει από τον κόσμο αυτό σαν μοναχή. Είχε ήδη σημάνει ο Εσπερινός και όλες οι αδελφές βρίσκονταν στο ναό. Η βαριά άρρωστη αδελφή στο κελί της πάλευε με τον θάνατο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του κελιού της και μπήκε μέσα μια κυρία που την ακολουθούσε ένας άνδρας. Και τη χαιρετάει και της λέει: «Είμαι η Παναγία της Μαλεβής. Από εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Ο Κύριος ήθελε να σε πάρει, αλλά τον παρακάλεσα και θα γίνεις καλά». Και έφυγαν αφού πάλι την χαιρέτησαν. Η δόκιμη αδελφή συνήλθε, ένιωθε απόλυτα υγιής. Στα χέρια της βρέθηκε να κρατάει μια μικρή εικόνα της Παναγίας από το ομώνυμο μοναστήρι της Μαλεβής. Σηκώθηκε, πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και έγνεψε σε κάποια μοναχή. Την επομένη ήλθε ο ιερεύς και έγινε θεία λειτουργία και η κουρά της σε μοναχή. Όχι όμως για να πεθάνει, αλλά για να ζήσει και να διηγείται όσα επίησε αυτή η θεραπευτική χάρη του Κυρίου διαπρεσβειών της Θεοτόκου.

Από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Η καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας σε περιπτώσεις αρρώστιας είναι απαραίτητη και για ένα ειδικό βασικό λόγο. Διότι πολλές ασθένειες οφείλονται σε πνευματικά και ηθικά αίτια. Αμαρτίες, άλυτα προβλήματα πίστεως και ηθικής. Η επίδραση δε αυτή του ψυχικού παράγοντος στη διαμόρφωση της αρρώστιας αναγνωρίζεται σήμερα και από τη σύγχρονο ιατρική επιστήμη και μάλιστα την ψυχιατρική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό που τώρα τελευταία ανακάλυψε η επιστήμη, η Εκκλησία μας το γνωρίζει και το διδάσκει ήδη από αιώνες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος άρρωστος δεν γνωρίζει τα αίτια της αρρώστιάς του. Πολλά βέβαια βάζει στο μυαλό του. Σκέπτεται κυρίως τα διάφορα μέρη και όργανα του σώματός του, την καρδιά, τους πνεύμονες, το στομάχι και ούτε καν υποπτεύεται ότι τα πραγματικά αίτια της καταστάσεώς του μπορεί να είναι ηθικοπνευματικοί λόγοι, αμαρτίες κυρίως. Αλλά και οι γιατροί ακόμα αρκούνται πολλές φορές τη μηχανική εξέταση του αρρώστου σαν ο άνθρωπος να ήταν μια χαλασμένη συσκευή και δεν διευρύνουν την έρευνα σε ολόκληρο τον ψυχοσωματικό οργανισμό του αρρώστου. Στην περίπτωση λοιπόν που τα αίτια της αρρώστιας είναι ηθικής και πνευματικής φύσεως, τότε η καταφυγή στη Θεοτόκο, είτε του ιδίου είτε των συγγενών του, θα έχει τις εξής συνέπειες. Θα βοηθήσει τον άρρωστο να αναγνωρίσει την πραγματική αιτία της αρρώστιάς του και θα τον ενισχύσει να ζητήσει την εσωτερική κάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι που χρειάζονται είναι οι γιατροί της ψυχής, δηλαδή οι ιερείς πνευματικοί. Μια ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγησης είναι το καλύτερο φάρμακο και η πιο αποτελεσματική εγχείρηση. Τα παραδείγματα και εδώ είναι άπειρα. Η Παναγία πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να καλούμε κοντά μας όταν αρρωσταίνουμε. Αυτή δεν μοιάζει με πολλούς από τους επισκέπτες ασθενών που φλιαρούν για να διασκεδάσουν τον άρρωστο. Η Παναγία με τη γλυκιά της παρουσία θα γαλινέψει την ψυχή του αρρώστου και θα βοηθήσει αυτόν και τους γιατρούς να βρουν τα πραγματικά αίτια της αρρώστιας του, πράγμα που θα τους οδηγήσει στην άμεση αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας.

στα δάκρυα. Από την εποχή του Αδάμ και της Εύας τρέχουν και δεν έχουν στερέψει από τα μάτια των ανθρώπων τα δάκρυα. Δάκρυα αποτυχίας, απογοητεύσεως, πικρίας, εγκαταλείψεως, συκοφαντίας, αδικίας, εκμεταλλεύσεως, εξορίας, φτώχειας, πόνου, θανάτου. Η υδρόγειο σφαίρα είναι μια φιάλη γεμάτη από τα αλμυρά ανθρώπινα δάκρυα. Η πηγή των δακρύων ξεχυλίζει κάθε τόσο στη ζωή του ανθρώπου και κανείς δεν θα μπορέσει να την κλείσει οριστικά μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Το μόνο θετικό στην περίπτωση των δακρύων είναι ότι υπάρχει ο τρόπος αξιοποίησεώς των. Τουλάχιστον να μην πάνε χαμένα και τα δάκρυα της λύπης να μετασχηματίζονται σε δάκρυα χαράς. Όταν τα δάκρυά μας πέφτουν στην αγκαλιά της Παναγίας, εκείνη τα μετασχηματίζει σε μαργαριτάρια και διαμάντια χαράς. Διότι τα δάκρυα του ανθρώπου, ιδίως όταν αυτά είναι δάκρυα μετανοίας, έχουν τεράστια αξία και αποκτούν εξαίσια ομορφιά μπροστά στα μάτια του Θεού. Η πηγή της φθαρτής και θνητής υπάρξεώς μας δεν θα πάυσει να βγάζει δάκρυα για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ας φροντίζουμε τουλάχιστον τα δάκρυα αυτά να μην πηγαίνουν χαμένα, να μην χάνονται απλώς στον ωκεανό της ανθρώπινης δυστυχίας. Ας προσφέρουμε τα δάκρυά μας θυσία στον Θεό των εκτιρμών. Η Παναγία είναι πάντα στο πλευρό μας για να σφογγίσει από τα μάτια μας τα δάκρυα και να τα προσφέρει στον Κύριο. Στα ιερά προσκυνήματα υπάρχει συνήθεια να σφογγίζουν την εικόνα της Παναγίας και κατόπιν να μοιράζουν το αρωματισμένο βαμβάκι για ευλογία των πιστών. Κι όμως, στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίστροφο. Η Παναγία σφογγίζει τα δάκρυά μας με το βαμβάκι της πρεσβευτικής της αγάπης και παρουσίας της και τα προσφέρει σαν θυμίαμα εύωσμων στο Θεό.

χαράς μου την καρδία πλήρωσον Παρθένε. Πολύ κοστίζει στον άνθρωπο η έλλειψη της χαράς. Όταν συμφορών νέφη καλύπτουν τον ουρανό της ζωής του και τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή του ψυχή. Στις περιπτώσεις αυτές ούτε το ωραίο και πλούσιο σπίτι, ούτε το πολύ χρήμα, ούτε τα ταξίδια, ούτε οι διασκεδάσεις μπορούν να δώσουν στον θλιμμένο άνθρωπο έστω και μια σταγόνα χαρά. Αντίθετα, όσο περισσότερα μέσα διαθέτει και όσο περισσότερο χρήμα σκορπάει, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα του η θλίψης και η μελαγχολία, διαπιστώνοντας ότι παρόλα αυτά είναι δυστυχής. Οι θλιμμένοι, οι στενοχωρημένοι, οι πικραμένοι ας καταφεύγουν στο γλυκό πρόσωπο της Παναγίας. Είναι η παρηγορήτρια. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τους κατανοήσει, να τους συμπαρασταθεί, να τους βρει διέξοδο στα διέξοδα της ζωής τους. Αυτή είναι πάντων θλιβωμένων η χαρά. Είναι ο μόνος τρόπος να ξαναβρει ο άνθρωπος τη χαμένη χαρά του. Η χαρά δεν συνδέεται πάντοτε με την λύση των προβλημάτων ή την υπερνίκηση των δυσκολιών. Η χαρά δεν συνδέεται πάντα με την ευχαρίστηση ή την ειδονή. Η χαρά μπορεί να βρεθεί ακόμα και μέσα στη δοκιμασία. Το χαμόγελο της χαράς μπορεί να ανθίσει μέσα και στην πιο μεγάλη βαριχημονιά της ζωής. Διότι η χαρά δεν είναι κατάσταση των αισθήσεων, αλλά βίωμα ζωής, ικανοποίηση και δικαίωση της υπάρξεως του ανθρώπου. Η καταφυγή επομένως στην Παναγία είναι μία εγγύηση όχι τόσο ότι θα υπερνικηθούν οπωσδήποτε οι δυσκολίες, αλλά ότι ο άνθρωπος θα ξαναβρει το νόημα της υπάρξεώς του και επομένως τη γαλήνη και τη χαρά. Διότι η Παναγία είναι η οδηγήτρια. Δείχνει στον άνθρωπο το δρόμο που οδηγεί στη δικαίωση και το πλήρωμα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή στη μόνιμη και αναφέρει τη χαρά για την οποία ο Κύριος είπε «Την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών».

αδικουμένων προστάτης. Η ανθρώπινη αδικία είναι σκληρή, ιδιαίτερα γιατί οι αδικούμενοι μένουν συνήθως απροστάτευτοι. Δεν αρκεί μόνο το μαρτύριο της συνειδήσεως ότι πάσχουν άδικα, ότι είναι αθώοι, αλλά έρχονται και οι συνέπειες της αδικίας. Χωρίς να το καταλάβουν, βρίσκονται στο δρόμο, χωρίς σπίτι, χωρίς θέση, χωρίς μισθό, χωρίς τίποτε. Και πάνω απ' όλα η ρετσινιά του κλέφτη, του καταχραστή, του ψεύτη, του διεφθαρμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η Παναγία αποδεικνύεται η μοναδική προστάτης των αδικουμένων. Πρώτα, διότι αποτρέπει την πλήρη εξουθένωση του αδικουμένου και έπειτα διότι βοηθάει τον αδικηθέντα στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αδικίας που του έγινε. Όσοι αδικήθηκαν και δεν τρελάθηκαν, όσοι γεύθηκαν το δηλητήριο της αδικίας και δεν πέθαναν, αλλά επέζησαν, αυτοί και οι δικοί τους, ας ανάβουν μια λαμπάδα ευγνωμοσύνης στην Παναγία. Διότι ασφαλώς το ευλογημένο χέρι της απότρεψε μια μεγαλύτερη καταστροφή. Οι συνεχείς πρεσβείες της τους γλίτωσαν από το χειρότερο.

Φαινομένων τροφή. Η έλλειψη της τροφής είναι το βασικό χαρακτηριστικό του φτωχού. Ο λοιμός για το καθημερινό ψωμί. Όσοι από εμάς ζήσαμε την κατοχή του 1941-44, ξέρουμε τι θα πει πείνα για ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Το πρόβλημα του ψωμιού έχει ίσως ξεπεραστεί σήμερα. Η αγωνία όμως για την επιβίωση συνέχει ακόμα πολλούς ομοεθνείς μας και δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο της ανθρωπότητος. Οι πεινασμένοι, όσοι στερούνται το ψωμί, βρίσκονται κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Άπειρα είναι τα θαύματά της που αναφέρονται στη διατροφή φτωχών και πεινασμένων ανθρώπων. Όταν είμαστε παιδιά και ζητούσαμε ψωμί, ο πατέρας μου συνήθιζε να απαγγέλει το παλιό μα ωραίο εκείνο ποιματάκι. «Χριστέ, δεν έχουμε ψωμί στο σπίτι μας και κλαίμε. Είδες το καλαθάκι μας, αν ψέματα σου λέμε». Μικρό παιδί ο πατέρας μου είχε στερηθεί το ψωμί και είχε γνωρίσει την πείνα και τη φτώχεια. Χάρης όμως την προστασία της Παναγίας, το πατρικό μου σπίτι επερίσευσεν άρτον. Όλες οι παλαιότερες γενιές που γνώρισαν την αγωνία για τον επιούσιο έχουν πολλά να διηγηθούν για τη θαυμαστή διατροφή τους από το Θεό Πατέρα. Η σημερινή χορτασμένη γενεά δεν αποδέχεται εύκολα την μαρτυρία αυτή των παλαιότερων, όπως και οι νεότερες γενναίες των Ισραηλιτών δεν αποδέχονται τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία του έθνους των. Γι' αυτό, ό,τι είπε ο Μωυσής για τη γενεά εκείνη ισχύει προφητικά και για τη σημερινή. «Έφαγε και ενεπλίστη και απελάκτησε ο ηγαπημένος. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε των Θεών». Από το άλλο μέρος έχει δίκιο ο λαός που λέει «Ο χορτάτος δεν μπορεί να καταλάβει τον πεινασμένο». Ευτυχώς όμως που για τους φτωχούς υπάρχει ο Θεός και η σκέπη της Παναγίας. Και αν όλοι τους εγκαταλείψουν, ο ουράνιος πατέρας δεν θα τους εγκαταλείψει κατά την αδιάψευστη μαρτυρία της γραφής. «Συ εγκαταλέληπτε, ο πτωχός ορφανό, συ ίστα βοηθός».

ξένων και παράκλησης. Η Παναγία έζησε την ξενιτιά και την προσφυγιά. Γνώρισε τι θα πει να είσαι ξένος σε μια ξένη χώρα. Η ίδια μάλιστα σαν μητέρα γνώρισε όλες τις δυσκολίες που συναντά μια οικογένεια προσφύγων στο εξωτερικό. Προβλήματα στέγης, εργασίας, δαπανών, διαβιώσεως, συνεννοήσεως. Όταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έφευγαν κυνηγημένοι από τις αιώνιες εκείνες πατρίδες, έπαιρναν μαζί τους τις εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Η Παναγία έτσι γνώριζε για μια ακόμη φορά τη δοκιμασία της προσφυγιάς και της εξορίας. Αφομοιωμένη τώρα με τον Πάσχοντα λαό του Θεού. Και αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι εικόνες της Παναγίας έφευγαν από τον τόπο τους. Η πρώτη ήταν όταν ξέσπασε στο Βυζάντιο η εικονομαχία. Τότε οι εικόνες της Θεοτόκου μεταφέρθηκαν από τα μέρη της Ανατολής και κρύφθηκαν στους αβυσσαλαίους γκρεμούς, στις πηλιές και τα φαράγγια της Ελλάδος. Η Παναγία λοιπόν που έζησε την ταλαιπωρία των ξενιτεμένων μπορεί και γίνεται ξένων παράκλησης. Οι ξένοι, οι μετανάστε, οι εξόριστοι, οι φυγάδες, οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν στο πρόσωπό της παράκληση και συμπάθεια. Οι σύγχρονοι Έλληνες μετανάστε, ας μην παραλείπουν να καταφεύγουν στη προστασία της Παναγίας. Για αυτούς δεν νοιάζονται μόνον τα προξενία και οι ελληνικές πρεσβείες. Για αυτούς είναι ανοιχτή μέρα και νύχτα η πρεσβεία της Παναγίας και των Αγίων μας στον ουρανό. Η Παναγία άλλωστε είναι και λέγεται Γοργοεπίκοος, που σημαίνει ότι ακούει γρήγορα τον άνθρωπο από οποιοδήποτε τόπο και αν επικαλείται κανείς τη βοήθειά της. Από την Αυστραλία, την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία. Αν εμείς στη γη έχουμε τα μέσα που μας ενημερώνουν ταχύτατα και μπορούμε να επικοινωνούμε με οποιονδήποτε όπου και αν βρισκόμαστε, η Παναγία και οι Άγιοι πολύ περισσότερο. Με το δικό τους υπερφυσικό και υπερκόσμιο τρόπο μαθαίνουν τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα γινώσκων είναι πλούσιος εισοδούς και εις μέσα για τον οποίον και εις τας έξω του σώματος γενωμένας ψυχάς των δούλων αυτού αποκαλύπτει και τα μακράν αυτών εν το αισθητό κόσμο συμβαίνοντα.

Βακτηρία τυφλών. Η τυφλή χρησιμοποιούν συνήθως ένα ραβδί, ένα λευκό μπαστούνι, για να μπορούν να βρίσκουν το δρόμο και να περπατούν χωρίς μεγάλους κινδύνους. Το ραβδί για αυτούς είναι ο οδηγός τους, είναι το φως τους. Ο υμνογράφος, κάνοντας μια μεταφορά, λέει ότι η Παναγία είναι οδηγητικό ραβδί για αυτούς που έχασαν το φως των ματιών τους. Η Παναγία είναι το φως των τυφλών. Δεν είναι βέβαια λίγα τα θαύματα της Παναγίας που αναφέρονται στη θεραπεία τυφλών. Αλλά το θαύμα είναι για τους λίγους. Τι γίνεται με τους πολλούς? Ο προφήτης Ισαΐας, μιλώντας για το πνευματικό σκοτάδι της προχριστιανικής ανθρωπότητος, λέει χαρακτηριστικά ότι ο λαός ήταν καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου. Αυτή την θανάσιμη ακινησία πρέπει να νικήσει ο σωματικά τυφλός. Για να κινηθεί όμως χρειάζεται μια πνευματική βακτηρία, ένα φως, χρειάζεται οδηγό. Ένας τέτοιος οδηγός είναι η Παναγία, η οδηγήτρια. Είναι το φως των τυφλών. Εκείνο το οποίο προσφέρει στον τυφλό η Θεοτόκος είναι κυρίως η παρουσία της. Με την παρουσία της αρχίζει να φωτίζει και να θερμαίνει το σκοτεινό κόσμο του τυφλού. Αλλά όπου η Παναγία, εκεί και ο Χριστός και οι Άγιοι και ο κόσμος του ουρανού. Έτσι, σε λίγο, ο τυφλός που θα θελήσει να ανοιχτεί στην πίστη θα νιώσει τον κόσμο του να γεμίζει με ολοφώτινες παρουσίες και να γίνεται ένας κόσμος γεμάτος ζωή, κίνηση και αγάπη. Μέσα στον κόσμο αυτό θα θελήσει και αυτός να κινηθεί και να ζήσει, διότι ο κόσμος της πίστεως είναι πιο αληθινός και πιο ωραίος από αυτόν που βλέπουν όσοι έχουν τα μάτια τους. Στον όμορφο αυτό κόσμο της πίστεως, οδηγήτρια είναι η Παναγία. Όποιος έχει μια τέτοια οδηγό, δεν του χρειάζονται τα μάτια. Ο πιστός μπορεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην οδηγήτρια. Είναι η μοναδική ξεναγός στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα. Λέει η Αγία Γραφή, «Κύριος σοφή τυφλούς». Η πιο μεγάλη σοφία για τους τυφλούς είναι να ανακαλύψουν στο πρόσωπο της Παναγίας τον οδηγό που θα τους οδηγήσει στο φωτεινό κόσμο της πίστεως και στη δόξα του ουρανού.

ορφανών βοηθός. Τα ορφανά έχουν κυρίως την ανάγκη της μάνας. Γι' αυτό και ορφανά είναι κυρίως τα ορφανά από μητέρα. Όλα τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη της στοργικής αγάπης και αφοσιώσεως της μάνας. Πολύ περισσότερο τα ορφανά. Αυτά, στα πρόσωπα των κυριών και δεσποινίδων των ιδρυμάτων, βλέπουν συνήθως το πρόσωπο της χαμένης μάνας, τον απολεσμένο παράδεισο της στοργής και της αγάπης. Η Παναγία είναι ορφανών βοηθός, διότι υπήρξε μητέρα εκείνου που είναι πατέρας των ορφανών. Γι' αυτό και τα ορφανά πρέπει να μάθουν να καταφεύγουν στη στοργική προστασία και βοήθεια της Παναγίας Μητέρας. Η Θεοτόκος πρέπει να είναι για αυτά το πρότυπο της μητέρας, η μάνα τους. Ορφανά που έζησαν κάτω από τη στοργική παρουσία της μητέρας του Θεού έγιναν οι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι, οι πιο καλοί χριστιανοί. Η χριστιανική αγωγή στα ορφανοτροφεία, σε όλα τα παιδικά ιδρύματα που αντικαθιστούν την οικογένεια, θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στο στοργικό πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας. Μέσα σε μια τέτοια προοπτική, τα παιδικά ιδρύματα της Εκκλησίας μας θα ήταν προτιμότερο να αφιερώνονται στο όνομα και τη σκέπη της Θεομήτωρας και όχι σε μοναχούς ασκητές. Ας μην λησμονούμε ότι και οι μοναχοί ακόμα έχουν ανάγκη στοργής. Το Άγιον Όρος τους το έχουν αφιερώσει στη Θεομήτωρα. Αν το όρος των μοναχών, των ασκητών και ερημητών θεωρείται περιβόλη της Παναγίας, πολύ περισσότερο ένα ίδρυμα για ορφανά, νήπια και παιδιά πρέπει να είναι περιβόλη της μητέρας του Χριστού.

Μάρτιν. Υπάρχει μίσος, πολύ μίσος στον κόσμο. Οι άνθρωποι απεχθάνονται, αποστρέφονται και μισούν ο ένας τον άλλον. Για διαφόρους λόγους και για το τίποτε. Μισούν Μάρτιν, μάταια και άσκοπα. Αρχίζουν από την απλή διαφορά και διαφωνία, από την αντιπάθεια και δυσαρέσκεια και καταλήγουν στο τυφλό μίσος. Υλικά συμφέροντα, ιδεολογικές και θρησκευτικές, εθνικές και φυλετικές διαφορές γίνονται αφορμή για να μισούνται θανάσιμα οι άνθρωποι. Το μίσος εξάλλου δεν είναι ένα συναίσθημα που καταπνίγεται εύκολα. Το μίσος συνήθως προετοιμάζεται, οπλίζεται για μια αποφασιστική αναμέτρηση με τον αντίπαλο, για πόλεμο. Οι μισούντες με Μάρτιν βέλεμνα και ξύφοι και λάκων υφτρέπησαν και επιζητούσι το πανάθλιον σώμα σπαράξεμου και καταβιβάσε προς γην επιζητούσι. Και συνήθως έρχεται η κακή ώρα και το μίσος ανάβει και ξεσπάσαν ηφαίστειο. Τότε μια οικογένεια, μια ομάς, ένα χωριό, ένας λαός, ο κόσμος ολόκληρος γίνεται κόλασης. Τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που αιματοκύλησε την ανθρωπότητα ολόκληρη προκάλεσε και διεξήγαγε το μίσος 2-3 ανθρώπων. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθένας μας σας λέει «Παναγία μου, εκ τούτων προφθάσασα σώσον με». Το ότι σωθήκαμε από την κόλαση του τελευταίου πολέμου το οφείλουμε στην προστασία της Θεοτόκου. Το μίσος, Θεέ μου, αλλά και τι έξαρσης, πόση κατατρεγμή, πόσες δοκιμασίες, πόση θάνατη, αλλά και πόσα περιστατικά θαυμαστής διασώσεως. Πόσες πυρκαγιές άναψε το μίσος, αλλά και πόσες ανθρώπινες υπάρξεις πυρπόλησε η φωτιά της αγάπης. Ποτέ άλλοτε τόσες κραυγές μίσους, αλλά και ποτέ άλλοτε τόσες προσευχές και εκδηλώσεις ανθρωπίνης αλληλεγγύης. Οι στρατιώτες μας στο μέτωπο της Αλβανίας πολεμούσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ο άμαχος πληθυσμός στα μετόπισθεν αγωνιζόταν στα έργα της αλληλεγγύης και οι μητέρες προσεύχονταν «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες». Να έρθετε ξανά. Η Παναγία ήταν, είναι και θα είναι πάντα με το μέρος εκείνων που μισούνται ματέως.

εκύκλωσαν ετουβίου μεζάλε. Οι μέλισσες κυκλώνουν την Κυψέλη. Οι φροντίδες και οι μέρημνες της ζωής περικυκλώνουν τον άνθρωπο, τον ζώνουν εζάλε του βίου, να βγάλει τον επιούσιον, να θρέψει και να ντύσει την οικογένειά του, να μορφώσει τα παιδιά του, να τα αποκαταστήσει. Κάθε τόσο και ένα πρόβλημα, μια μέλισσα που βουίζει γύρω από την ύπαρξή του. Οι μέρημνες της ζωής είναι καλές σαν τις μέλισσες, δημιουργούν όμως θόρυβο, ζαλίζουν και ναρκώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος τις μέρημνες του βίου τις παρομοίασε με αγκάθια που πνίγουν τα πνευματικότερα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Για να φάει το μέλι της Κυψέλης ο άνθρωπος απομονώνει τις μέλισσες. Η ίδια σοφία χρειάζεται και στη ζωή. Να εργάζεται κανείς, να φροντίζει, χωρίς όμως να εχμαλωτίζεται από τις μέρημνες. Το μυστικό είναι το πώς ο άνθρωπος θα ζει χωρίς να τον ζαλίζουν και τον αρκώνουν οι μέρημνες της ζωής. Το πώς θα μαζεύει το μέλι από την Κυψέλη της ζωής χωρίς να τον κεντρίζουν οι μέλισσες μέρημνες. Γιατί το τσίμπημα αυτό είναι θανατηφόρο. Πολλοί, προσπαθώντας να συλλέξουν το μέλι από την Κυψέλη, βρήκαν το θάνατο από τα τσιμπήματα των μελισσών. Εδώ κρύβεται ένας υπέρτατος συμβολισμός. Το μέλι της ζωής είναι παγιδευμένο με το θάνατο. Με άλλα λόγια, πρέπει να γευθούμε τη ζωή χωρίς να μας θανατώσουν οι φροντίδες της. Πρέπει να κατακτήσουμε το χρυσόμαλο δέρας της ζωής χωρίς να μας κατασπαράξει ο δράκος της μέρημνας. Για το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται βοηθός. Ένας τέτοιος βοηθός είναι η Παναγία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου και η παρουσία της στη ζωή μας διώχνουν τις επικίνδυνες μέρημνες και σώζουν τον άνθρωπο όπως ο καπνός του μελισσοκόμου διώχνει τις μέλισσες και τον βοηθεί να μαζέψει το μέλι από την Κυψέλη. Για να γευόμαστε ακίνδυνα το μέλι της ζωής πρέπει να μάθουμε να το συλλέγουμε. Ένας ουσιαστικός τρόπος είναι το διώξιμο των μεριμνών. Στο έργο αυτό έρχεται να μας υπερασταθεί η Παναγία Θεοτόκος. Γι' αυτό ας λέμε συχνά στη Θεομήτωρα: «Εύρημη σε βοηθών και διώκτην, κερίστην, πανάχραντε».

Την πόλη σου περί τύχησον. Η προστασία της Παναγίας δεν περιορίζεται σε άτομα μόνον, αλλά επεκτείνεται και στα ανθρώπινα σύνολα. Η κοινωνία και οι πόλεις, παραδείγματος χάριν, ως κοινή συμβίωση πολλών ανθρώπων, αποτελεί αντικείμενο της προστασίας της Θεοτόκου. Η αλήθεια αυτή βιώθηκε και διαπιστώθηκε ιστορικά στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης. Η πόλη, σαν κατεξοχήν χριστιανική πόλη, γνώρισε επανειλημμένα την προστασία της Θεοτόκου στην ακαταμάχητη σκέπη της οποίας κατέφευγαν όλοι, άρχοντες, στρατός, κλήρος και λαός. Σε περιπτώσεις εξωτερικών κινδύνων, όλοι με μια ψυχή και μια φωνή κατέφευγαν στην υπέρμαχη προστασία της Θεοτόκου. Την πόλη σου περί τύχησον. Η προσευχή υπέρ της πόλεως εν υπαρικούμεν έγινε πια παράδοσης και έθος της Εκκλησίας μας. Και επειδή η σύγχρονη πόλη, σαν συνήκησης πολλών και μάλιστα εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι προβληματική, η προσευχή των σημερινών πιστών για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις πρέπει να είναι έντονη και θερμή. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων εξαρτάται από τους λίγους, αλλά πιστούς κατοίκους των που οικετεύουν νύχτα και μέρα την Θεομήτωρα. Εξάλλου, το ουσιαστικό πρόβλημα των συγχρόνων μεγαλοπόλεων είναι πνευματικής κυρίως φύσεως. Υπάλλει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ο αγώνας μεταξύ του Χριστού και Αντιχρίστου έχει μεταφερθεί σήμερα και διεξάγεται σε όλη την ένταση μέσα στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Όπου και όταν νικά το φως, οι άνθρωποι σώζονται. Όπου όμως νικά το σκοτάδι της αμαρτίας, απειλείται η υγεία, η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Βιβλική μαρτυρία γι' αυτό έχουμε την περίπτωση των δύο αρχαίων πόλεων, Σόδομα και Γόμορα. Είπαν οι άνδρες, οι άγγελοι, προς Λότ. Εμείς απόλυμεν των τόπων τούτων, ότι υψώθη η κραυγή αυτών. Έναντι Κυρίου και απέστειλεν ημάς Κύριος, εκτρύψε αυτήν. Και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα, θείον και πυρ Κυρίου εξ ουρανού, και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν τες πόλεση. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων εξαρτάται άμεσα από την έκβαση της πάλης που γίνεται σήμερα ανάμεσα στο καλό και το κακό. Γι' αυτό και οι πιστοί πρέπει να αγωνίζονται και να προσεύχονται συνεχώς. Ποτέ άλλοτε οι προσευχές των λίγων χριστιανών δεν είχαν τόση σημασία για τόσους πολλούς. Και για το θέμα αυτό και μόνο αξίζει να αφιερώσει κανείς την προσευχή ολόκληρη της ζωής του. Οι κάτοικοι των συγχρόνων μεγαλοπόλεων είναι συνήθως μόνοι σαν τους ερημίτες. Ας γίνονται και ουσιαστικά ερημίτες. Ας υψώνουν δηλαδή συνεχώς τα χέρια σε ακατάπαυστη προσευχή υπέρ της πόλεως εν υπαρικούν και υπέρ πάσης πόλεως, χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές.

0: Η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού.
1: Μην παύσεις να την προσκυνάς.
0: Η Παναγία είναι αγιότερη και ενδοξότερη και από τους αγγέλους ακόμη.
1: Μην σταματήσεις να την υμνείς.
0: Η Παναγία είναι μετά το Θεό η αιτία της σωτηρίας μας.
1: Μην παύσεις να την ευχαριστείς.
0: Η Παναγία μπορεί να γίνει και για σένα η αιτία της δικής σου σωτηρίας.

Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος Αναστάντα Τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της Αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο ιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλουκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτον γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων. Τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

Ήρθα στο χωριό σας και σας κήρυξα. Δεν θέλω να με πληρώσετε για τον κόπο μου με χρήματα. Τι να τα κάνω? Η πληρωμή δική μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας, για να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδερφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψωμέθαφος». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι πάσο πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Μας διαβεβαιώνει το αψευδές στόμα του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα λόγια της μικρής αυτής και τόσο σπάνιας προσευχής του φωλιάζουν μέσα στην ψυχή αυτής εδώ της εκπομπής κάθε φορά που βρισκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό παρακαλούμε με όση ταπείνωση διαθέτουμε το Θεό να ευλογεί αυτήν την ραδιοφωνική μας προσπάθεια ώστε να ρίχνουμε λίγο από το φως του Χριστού μας στα πολλά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και πληθαίνουν. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε όλους εσάς που με ποικίλους τρόπους βοηθάτε αυτήν την ραδιοφωνική προσπάθεια και ενισχύετε αυτήν την πολύ όμορφη ραδιοσυναλληλία η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποστέλλοντας τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής εν το φωτί papakiyahoo.gr. Ο διαδικτυακός τόπος της εκπομπής είναι ομότιτλος, μπορείτε να τον αναζητήσετε στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης πληκτρολογώντας τον τίτλο «Εν το φωτί σου ψωμέθαφος». Εκεί υπάρχουν οι μέρες και οι ώρες κατά τις οποίες η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Υπάρχουν τα λόγια των εκπομπών, πολλά αποσπάσματα από τις εκπομπές καταγεγραμμένα εκεί και υπάρχουν αρκετές εκπομπές για άμεση ακρόαση αλλά και για κατέβασμα.

ψυχή και Χριστός. Πάντα τραγούδαγε στο Πόκουρο, στην πατρίδα του Άγιου Κοσμά, ο Γερομήλος. Νέα δεν φέρνεις τώρα πια για τον Κοσμά τον φίλο. Νερό τρέχει σαν η φοριά για νέα Μπαρμπαμήλο. Άκουσε τη συζήτηση αυτή του Μήλου και του Ρία κάπου ψηλά το φεγγάρι και μπήκε και αυτό στη συζήτηση και είπε: «Εγώ είδα το δάσκαλο, του φώταγα το δρόμο που βάδιζε μες τη νυχτιά να φέρει σ' όλα τα χωριά τ' Άγιο Θεού το νόμο». Αναστέναξε ο Μήλος και το Ριάκι κύλαγε πιο αργά για να ακούσει τις ειδήσεις, για να τις φέρει στη λίμνη την Τριχονίδα. Θα είναι πια κατάκοπος από τις οδηπορίες. «Εσύ φεγγάρι μου τον είδες?» Τότε το φεγγάρι έστειλε μια δέσμια κτίνες στη γη και απάντησε στο Μήλο: «Ναι, και όλο περπατά. Μια νυχτιά του φώτιζα που βάδιζε μονάχος. Εκείνος όταν έφτασε μέσα στην ερημιά για προσευχή γονάτισε εκεί που ήταν ο βράχος και ακούμπησε επάνω του κοντά εις τα κλαδιά. Μέσα απ' τα ράσα τέβγαινε σαν της αυγής τον ήλιο φως λαμπερό που έλουζε τις γύρω τις πλαγιές και άστραφτε και φώτιζε τις φύσεις το βασίλειο και έχινε μοίρα που ευώδιαζαν μαζί με ψαλμοδιές. Το κομποσκίνι του θαρίς πως άστραφτε και εκείνο. Το πρόσωπό του έλαμψε λαμπρότερο από το φως. Μου θάμπωσε τα μάτια μου κι ήθελα να διακρίνω αν ήτανε ο ήλιος, μα ήτανε αυτός. Ο Μήλος τα χάσα πως άκουσα από το φεγγάρι. Το είδα με τα μάτια, ολονυχτής στην προσευχή χύνοντας φως και μύρο, ολημερής γυρίζοντας μες της γρεκιάς στα πλάτια, διδάσκει ο μέγας δάσκαλος όλον τον κόσμο γύρω. Είπε το φεγγάρι και κρύφτηκε στα σύννεφα. Ο Μήλος και ο Ρίακας μιλούσαν ως την αυγή που βγήκε ο ήλιος. Άκουε ο ήλιος και ρώτησε να μάθει τι λένε. Του είπανε τι έλεγε χτες τη νύχτα το φεγγάρι. Και ο ήλιος τους είπε: «Αυτά που βλέπει ο ήλιος ο φέγγαρος δεν βλέπει. Και αυτά που βλέπει ο φέγγαρος ο ήλιος δεν τα βλέπει». Απάντησε πειραγμένος ο Ρίακας που αγαπούσε πολύ το φεγγάρι και του άρεσαν όσα είπε για τον Άγιο Κοσμά που έλαμπε τη νύχτα όταν προσευχόταν και βοδίαζε. «Εσύ που βλέπεις φωτεινά τα πράγματα της μέρας, είδες εσύ τον Ετωλό που είναι πολλών πατέρας?» Τότε ο ήλιος άστραψε από χαρά και στείλε ένα μάτσο χρυσές αχτίνες στο Μήλο και στο Ρίακα και με καμάρι απαντά: «Τον είδα και τον θαύμασα. Όπου στεριά την τρέχει και τα νησιά επισκέφτεται ό,τι καιρό κι αν έχει. Δεν είναι μόνο δάσκαλος, μα είναι και προφήτης. Ολημερής να τον ακούς, τραβάει σαν μαγνήτης». Ψυχή και Χριστός, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Έμετρα λόγια, βγαλμένα από ψυχή ευλαβική, με αγάπη ευγνωμονούσα για τον μεγάλο Άγιο. Τα λόγια της μοναχής Ευθυμίας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου, από ένα βιβλίο γραμμένο για παιδιά, και ξέρετε ότι πάντα σε αυτά τα βιβλία συναντάμε την αλήθεια του Χριστού μας αποτυπωμένη γλαφυρά και αναλύωτα. Ένας Μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε. Ο τίτλος ενός υπέροχου εξαιρετικού βιβλίου μας το στείλατε εσείς. Ξέρει αυτός που το έστειλε, δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομά του, δεν το θέλει άλλωστε. Να ευχαριστούμε πάντως από ψυχής για αυτό το σπάνιο δώρο, το οποίο
έκανε στην εκπομπή μας και από το οποίο θα αντλήσουμε υλικό για αυτό το πολύ μικρό ευλαβικό αφιέρωμα που με τη βοήθεια του Θεού ετοιμάσαμε για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Μέσα στις ιστορίες που είναι γραμμένες σε αυτό το όμορφο βιβλίο βρίσκουμε βιογραφικά στοιχεία του δάσκαλου του γένους. Στην πατρίδα του τον λένε Παπουλάκι, τα ευλογημένα μέρη της, το Λακαρνανίας. Βλέπουμε τους σκόπους του καλόγερου Κοσμά για να σταματήσει με τα ξέχαστα κηρυγματά του, με τη διδασκαλία του, τη λέλαπα του εξισλαμισμού, τον αγώνα του για το υπόδουλο γένος, τη φροντίδα του για να αποκτήσουν οι Έλληνες παιδεία, το μοναδικό τρόπο που έφτιαχνε σχολιά. Ήθελε ο Άγιος Κοσμάς κάθε χωριό να έχει σχολείο. Ήθελε τα σχολεία να είναι καλά και χριστιανικά. Να διδάσκουν στα παιδιά πρώτα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και ύστερα τα λαμπρά γράμματα που λαμπρύνουν τον νου του μαθητή. Φρόντισε να μιλάνε οι Έλληνες τη γλώσσα τους, γιατί σε μερικές περιοχές της χώρας τότε μιλούσαν άλλες γλώσσες και κόντευαν να ξεχάσουν οι Έλληνες τα ελληνικά. Έκανε και αρκετά θαύματα ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και μας άφησε και μερικές προφητείες που μια-μια βγαίνουν, γίνονται αλήθεια στις μέρες μας. Γιατί ο Άγιος Κοσμάς είχε το χάρισμα από το Θεό να βλέπει τι θα γινόταν μετά από πολλά χρόνια μέσα στην ιστορία. Υπάρχουν και κάποιες πολύ όμορφες παραδειγματικές ιστορίες που είπε στους ανθρώπους που τον άκουγαν. Ο Άγιος Κοσμάς, ο μεγαλύτερος εθνικός μας ευεργέτης, ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του γένους, ο προφήτης του γένους, ο ιεροκήρυκας της εκκλησίας που ονομάστηκε εις Απόστολος, ο νεομάρτυρας, ο μεγάλος Άγιος της εκκλησίας του Χριστού μας. Δύο εκπομπές αφιερωμένες σε αυτόν, με την ευχή της μοναχής Ευθυμίας και τη βοήθεια αυτού του υπέροχου βιβλίου που κρατάμε στα χέρια μας. Ξαναλέω τον τίτλο του, γραμμένο για παιδιά, για όλους μας δηλαδή. Ένας μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε, γνωρίζοντας τον Άγιο Κοσμά και την εποχή του. Ευθυμίας μοναχής, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου. Έκδοσης Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ο μικρός ο Χρύσανθος έτρεχε γεμάτος χαρά με κομμένη την ανάσα. Έφτασε στο μήλο του Σκόνδρα, στη Ζαμπατίνα, που ήταν σε μια περιοχή του Απόκορου καταϊδρωμένος και κατακόκκινος. «Παππού, απόψε ο Χριστούλης μου χάρισε ένα αδελφάκι. Αγόρι παππού, και θα παίζουμε μαζί». Στα μέρη του Απόκορου γεννήθηκε ένα αστέρι. Το μήνυμα αναφέρει. Γεννήθηκε ένας δάσκαλος, κανένας δεν το ξέρει. Κι ήρθε ο άλλος δάσκαλος το μήνυμα να φέρει. Ένας θα λάμπει δεξιά, στην πόλη και στην Άξο. Κι ο άλλος στα φωτοβολά, όπου γρεκιά και κάστρο. Πέρασαν 2 μήνες από τότε. Τι έγινε, Χρύσανθε, το βάφτισε ο παπάς το μωρό? Ναι, πήγαμε στην εκκλησία και το βάφτισε. Πώς το βγάλανε? Κόνστα το βγάλαν το μωρό. Αλλά στου Γεροάθωνα το ωραίο μοναστήρι Κοσμά καλόγερο θα δώσει άλλο πανηγύρι. Και σε μικρέ μου Χρύσανθε η πόλη σε προσμένη, μεγάλη του γένους η σχολή τόσο ξακουσμένη. Ο Χρύσανθος πήγε σε ένα κρυφό σχολείο της πατρίδας του να μάθει γραφή και ανάγνωση. Ο πατέρας του δούλευε
Είχε αργαλιό και ήφαινε τσουβάλια, τσέργες, δορβάδες για να τα πουλήσει και να θρέψει την οικογένειά του. Ο Χρύσανθος μεγάλωσε αρκετά. Μεγάλωνε και ο Κώνστας. Ο πατέρας του έστειλε το Χρύσανθο να σπουδάσει σε διάφορες σχολές που ήταν μακριά, σε μέρη που οι Τούρκοι άφηναν να υπάρχουν σχολεία. Τα παιδιά τα περισσότερα μένανε αγράμματα. Δεν υπήρχαν παντού σχολεία. Ο Χρύσανθος όμως έφυγε μακριά για να σπουδάσει. Ο Κώνστας μάθαινε γραφή και ανάγνωση στο κρυφό σχολείο. Φύλαγε τα λίγα πρόβατα για να πουλήσουν το γάλα στους Τούρκους για να ζήσουν και να στείλουν λεφτά και στο Χρύσανθο. Πούλαγε και τα τσουβάλια που ήφαινε ο πατέρας του. Όσο ήθελε και αυτός να πάει στις σχολές που είχε σπουδάσει ο αδελφός του. Ο μεγάλος γιος τελείωσε τις σπουδές του και πήγε στο πανεπιστήμιο, δηλαδή στη μεγάλη του γένους σχολή. Έγινε ύστερα ο διευθυντής της σχολής. Μεγάλος διδάσκαλος του γένους και μάθαινε επιστήμες στα Ελληνόπουλα. Ο Κώνστας θα σπουδάσει κι αυτός. Έλα αστέρι λαμπερό, τιμάσου να πετάξεις, στάθωνα το λαμπρό σχολείο, να φύγεις να σπουδάξεις. Να γίνεις άγιος μοναχός και δάσκαλος του γένους, ο πιο λαμπρός και ξακουστός, και σε Γρεκούς και ξένους.

Έτσι λοιπόν ήρθε και η σειρά του Κώνστα για να πάει και αυτός να σπουδάσει. Αποχαιρέτησε τη μάνα του, τον πατέρα του, τον Μπάρμπα Μιλωνά, τα παιδιά του χωριού, όλους τους χωριανούς του και έφυγε. Πήγε και αυτός στα σχολεία που πήγε και ο αδερφός του. Δεν πήγε όμως στο πανεπιστήμιο της μεγάλης του γένους σχολής. Αυτός πήγε στο πανεπιστήμιο της Αθωνιάδου σχολής που ήταν στο Άγιο Όρος. Όταν τέλειωσε τις σπουδές του έγινε μοναχός στη Μονή Φιλοθέου και ιερέας στην χειροτονία του. Τον ονόμασαν Κοσμά. Εκεί άκουγε ότι πολλοί χριστιανοί δεν γνώριζαν τίποτε για τη δική τους την αληθινή πίστη, γιατί ήταν αγράμματοι. Επειδή φοβόντουσαν τους Τούρκους, άλλαζαν την πίστη τους και γινόντουσαν μουσουλμάνοι και τούρκευαν. Γι' αυτό πήρε άδεια από τον Πατριάρχη ο ιερομόναχος Κοσμάς και βγήκε σε όλη την Ελλάδα και κήρυτε το Ευαγγέλιο και έγινε ο πιο μεγάλος διδάσκαλος του γένους. Της Αιτωλίας φωτεινά λαμπρά αστέρια, ο Χρύσανθος με τον Κοσμά αδέρφια περιστέρια, πετάξανε με σούρανα το μήνυμα να φέρουν του γένους την Ανάσταση. Αυτοί οι δυο το ξέρουν, πως εκκλησίες και σχολιά, του γένους η παιδεία, θα φέρει την Ανάσταση και την ελευθερία. Και ο πατέρας ο Ιφαντής έμεινε στο απόκουρο και ήφαινε τσουβάλια και η μητέρα τους έκανε προσευχές για τα δυο παιδιά της, που έγιναν μεγάλοι διδάσκαλοι του γένους. Οι χριστιανοί να γίνονται μουσουλμάνοι? Όχι, Χριστέ μου, φεύγω τώρα, είπε ο καλόγερος Κοσμάς. Ο Κώνστας από το απόκουρο βγήκε από το Άγιον Όρος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη στον Πατριάρχη και πήρε την άδεια να διδάξει στους χριστιανούς την πίστη τους. Έγινε ιεροκήρυκας για όλη την Ελλάδα. Εκεί στην πόλη συνάντησε το δάσκαλο του γένους Χρύσανθο, τον αδελφό του, που είχε τόσα χρόνια να τον δει. Τα δυο αδέρφια θυμήθηκαν την πατρίδα τους, τα παιδικά τους χρόνια, τους γονείς τους, τον Μπάρμπα Μιλωνά, τα παιχνίδια τους, το κρυφό σχολείο τους, τον Γερομήλο με τα τραγούδια του. Έφυγε από την πόλη ο καλόγερος Κοσμάς και πήγε στη Θράκη και τη Μακεδονία να διδάξει στους χριστιανούς την πίστη τους για να μην γίνονται μουσουλμάνοι. Στην αρχή δεν τον ήξεραν και δεν είχαν προθυμία να τον ακούσουν. Δεν τον πρόσεχαν. Κοιμόταν στα χωράφια και με δυσκολία έβρισκε λίγο ψωμί να φάει, γιατί δεν είχε χρήματα για να αγοράσει. Ήταν φτωχός. Στο ένα χέρι του κρατούσε ένα ραβδί σαν μπαστούνι και στο άλλο το κομποσκίνι του. Περπατούσε και δίδασκε όποιους έβρισκε μπροστά του και πεινούσε. Ο Θεός όμως φώτιζε τους χριστιανούς μερικές φορές και του έδιναν λίγο ψωμί. Ο Πατροκοσμάς όμως κατάλαβε ότι η δουλειά ήταν πολύ μπροστά του και ότι είχε ανάγκη από βοηθούς. Γι' αυτό πήρε για υποτακτικούς του δύο καλογέρια και συνέχισε μαζί του την πορεία του για να διδάσκει στους χριστιανούς το Ευαγγέλιο και να τους κατηχεί να μην γίνονται μουσουλμάνοι. Αργότερα πήρε πολλούς βοηθούς που τον βοηθούσαν στις περιοδίες του. Παπάδες, καλόγερους, λαϊκούς, δασκάλους. Στην αρχή όμως πήρε αυτούς τους δυο για να τον βοηθάνε. Έτσι πήγαν και οι τρεις μαζί σε μια μεγάλη πόλη, αλλά τους έδιωξαν. Εκεί οι χριστιανοί αδιαφορούσαν για τα κηρύγματα. Δεν ήξεραν από τέτοια. Ήταν εντελώς αμόρφωτοι. Δεν υπήρχαν σχολεία. Γι' αυτό ο φτωχός καλόγερος πήρε τα καλογέρια του και έφυγαν. «Ας πάμε καλύτερα στην πατρίδα μου, την Αιτωλία», είπε ο Πατροκοσμάς.
στο δρόμο, όπου μας δέχονται, θα σταματάμε για να τους κάνω διδαχή. Οι υποτακτικοί του τον ακολούθησαν πρόθυμα. Στα άλλα μέρη όμως τα πράγματα άλλαξαν. Οι άνθρωποι ήθελαν πολύ να ακούσουν το λόγο του Θεού. Όπου πήγαινε και χτυπούσε την καμπάνα, έτρεχαν οι άνθρωποι με πόθο να ακούσουν τα κηρύγματα και μαζευόντουσαν πολλοί. Ο κόσμος άρχισε να τον γνωρίζει. Ο δάσκαλος έκανε πολλά θαύματα. Έμαθαν το όνομά του και τον έλεγαν όλοι «Άι Κοσμά». Περπατώντας μαζί με τους υποτακτικούς του, έφτασε σε ένα μεγάλο χωριό. Χτύπησαν την καμπάνα. Μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι για να ακούσουν τη διδαχή του από όλα τα γύρω χωριά. Το έμαθαν και οι ληστές της περιοχής εκείνης. Ήθελαν και αυτοί να τον ακούσουν. Μερικοί από αυτούς κρύφτηκαν μέσα στους θάμνους για να μην τους δει κανείς. Ήθελαν και αυτοί να τον ακούσουν. Ο ιεροκήρυκας μίλησε όπως πάντα για την πίστη του Χριστού, για την Παναγία, για τους Αποστόλους, για τους Αγίους. Μίλησε για τις αρετές. Είπε να αποφεύγουν οι χριστιανοί τις αμαρτίες. Στο τέλος πρόσθεσε. Αδερφοί μου χριστιανοί, πρέπει να αγαπάτε την εργασία και να χαιρόσαστε όταν βγάζετε το ψωμί σας με τον κόπο σας. Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από την τίμια εργασία. Το ψωμί του κόπου είναι ευλογημένο από τον Θεό. Εδώ εσείς πώς πηγαίνετε? Μήπως κάνετε αδικίες? Μήπως κλέβετε? Αφού είσαστε χριστιανοί, να ζείτε με τον κόπο σας και να δίνετε και στους φτωχούς ελεημοσύνη. Μόλις άκουσαν αυτά οι ληστές που ήταν κρυμμένοι στους θάμνους, συγκινήθηκαν πολύ. Βγήκαν έξω έτσι άγριοι όπως ήταν, με τα χτένι στα μαλλιά και τα γένια. Πέταξαν τα όπλα τους και είπαν στον δάσκαλο: «Εμείς ως τώρα κλέβαμε και σκοτώναμε, αλλά από τώρα θα γίνουμε τίμιοι και καλοί άνθρωποι. Βάλε το πετραχύλι σου και πάμε παρέκει να μας εξομολογήσεις και σου υποσχόμαστε ότι θα εργαζόμαστε και θα δίνουμε από τον κόπο μας και στους φτωχούς». Πράγματι, οι ληστές εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους, γύρισαν στα σπίτια τους και γίναν τίμιοι γεωργοί. Έτσι, προχωρώντας ο καλόγερος Κοσμάς με τους υποτακτικούς του και διδάσκοντας, όλο πλησίαζε προς την πατρίδα του, την Αιτωλία, στο Απόκουρο. Ένας καλόγερος λεπτός, αδύνατος σαν ξύλο, βγήκε στον κόσμο και μιλά και έχει μαθές αγιάσει. Η διδαχή του ποταμός τον κόσμο έχει σκεπάσει. Χτυπάν καμπάνες στα χωριά και τρέχουν για να δούνε τον δάσκαλο καλόγερο, και όλοι τον προσκυνούνε. Και να, ο καλόγερος φάνηκε στο χωριό του μαζί με τους μαθητές του, διδάσκοντας τους χριστιανούς Έλληνες να μην γίνονται μουσουλμάνοι και Τούρκοι. Έφτασε και στην πατρίδα του. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και φίλησε το χέρι των γονέων του. Εκείνοι τον αγκάλιασαν και τον φιλούσαν με στοργή. Πόση χαρά έκαναν που τον είδαν έτσι ξαφνικά. Πόσα πολλά χρόνια είχαν να τον δουν από τότε που έφυγε. Πόσα τον ρώταγαν. Αλλά ο δάσκαλος Κοσμάς στην πατρίδα του ήρθε για να κηρύξει. Ήρθε να πει στους χριστιανούς να μην γίνονται μουσουλμάνοι. Έτσι άρχισε το κήρυγμα στα κοντινά χωριά πρώτα. Ύστερα πήγε στο Βραχώρι, που σήμερα το λένε Αγρίνιο. Εκεί υπήρχαν μουσουλμάνικα τζαμιά. Και στο Ζαπάντι είχανε τζαμιά κι αλλού. Πήγε στο Μεσολόγγι, παντού. Παντού, στην Αύπακτο, στα χωριά του Ξηρόμερου και του Βάλτου, στα Άγραφα, στην Άρτα. Όλοι τον υποδέχτηκαν με σεβασμό και έτρεχαν χιλιάδες άνθρωποι να ακούσουν τη διδαχή του.
όπου στεκόταν για να διδάξει, έβαζε ένα πολύ μεγάλο σταυρό. Ανέβαινε πάνω σε ένα βράχο για να τον βλέπουν όλοι, ή πάνω σε ένα δέντρο, ή σε ένα μεγάλο σκαμνί, και δίδασκε. Πώς οι Τούρκοι άφηναν τον Άγιο Κοσμά να βάζει σταυρούς, αφού εκείνοι δεν προσκυνάνε το σταυρό? Μα ποιος Τούρκος τόλμαγε να ανοίξει το σταυρό του Άγιο Κοσμά? Στο λικούρεση του φαναριού στην Ήπειρο έστεισε ο Άγιος Κοσμάς το σταυρό και μίλησε στους χριστιανούς. Εκεί μπροστά ήταν και ο Τούρκος εξουσιαστής της περιοχής εκείνης και άκουγε. Είδε το σταυρό και σκέφτηκε. Ωραίο ξύλο για να φτιάξω δοκάρια για το κρεβάτι μου. Όλοι έφυγαν και αυτός έμεινε μόνος του. Πήρε το σταυρό και τον πήγε σπίτι του. Τότε έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Τρίκλεισε ο Τούρκος, έπεσε κάτω, κυλιότανε. Έβγαζε αφρούς από το στόμα του. Έτριζε τα δόντια του. Δαιμονίστηκε. Μόλις συνήλθε, οι ανήσυχοι συγγενείς του τον ρώτησαν τι έπαθε. Τους είπε ότι εξαιτίας της ασέβειάς του προς τον σταυρό τα έπαθε αυτά. Και αμέσως τον πήρε και τον πήγε στη θέση του. Έτσι, κανένας Τούρκος δεν άγγιζε τους σταυρούς του Άγιου Κοσμά. Μια φορά και έναν καιρό μαζευτήκανε στο αλώνι του Αγά όλα τα αποδημητικά πουλιά για να ετοιμαστούν να φύγουν. Έφταναν πουλιά μεγάλα, μικρά και φτιάνανε το καραβάνι τους. Ήτανε Σεπτέμβρης. Το χειμώνα εκεί δεν μπορούσαν να ζήσουν τα πουλιά αυτά γιατί έκανε πολύ κρύο, πολλά χιόνια, πολλούς πάγους. Έτσι λοιπόν κοινή τη χρονιά ετοιμάστηκαν τα πουλιά να φύγουν. Έκαναν μια φάλαγγα. Μπροστά πρώτο μπήκε ένα μεγάλο πουλί. Ήταν πελαργός που μπορούσε να σκίζει τον αέρα και να ανοίγει το δρόμο. Τα πέταγαν όλα μαζί πάνω από στεριές και θάλασσες. Τα πολύ αδύνατα και μικρά τα βάλανε στη μέση. Έτσι θα μπορούσαν όταν κουράζονταν να κάθονται πάνω στα πολύ μεγάλα πουλιά και να ξεκουράζονται λίγο. Ύστερα πάλι να πετάνε, ώσπου να φτάσουν στις θερμές χώρες τις φωλιές τους που είχαν αφήσει εκεί. Ο αρχηγός έδωσε το σύνθημα, πήραν τις θέσεις τους και η φάλαγγα ξεκίνησε. Ένα χελιδόνι όμως είχε πληγωμένη τη φτερούγα του και δεν μπορούσε να πετάξει. Λυπημένα τα άλλα πουλιά τα αποχαιρέτησαν και έφυγαν. Ήξεραν πως του χρόνου δεν θα το έβρισκαν, γιατί θα είχε ψοφήσει. Και εκείνο που ήξερε την τύχη του έκλαιγε καταλυπημένο. Πέταξε σιγά σιγά και κάθισε πάνω στο σταυρό του Άγιου Κοσμά. Έκλαιγε και τα δάκρυά του τρέχανε πάνω στο σταυρό. Ένα λουλουδάκι στη βάση του σταυρού το λυπήθηκε και του είπε: «Μην κλαις, χελιδονάκι μου. Θα κάνουμε παρέα όλο το χειμώνα. Θα μείνουμε μαζί εδώ. Να καθίσεις πάνω στο σταυρό του Άγιου Κοσμά και δεν θα πεθάνεις από το κρύο και το χιόνι. Εγώ εδώ κάτω κάθομαι τόσα χρόνια. Όλα τα λουλουδάκια πεθαίνουν το χειμώνα. Εγώ όμως ακουμπάω το κεφαλάκι μου πάνω στο σταυρό και δεν κρυώνω. Με κουκουλώνει το χιόνι και εγώ ζεσταίνομαι γιατί ακουμπάω πάνω στο σταυρό». Τ' άκουσε το χελιδόνι και παρηγορήθηκε. Δεν πήγε στη φωλιά του αλλά κάθισε πάνω στο σταυρό. Ήρθαν οι κακοκαιρίες. Αέρας τρομερός. Το χελιδόνι στο σταυρό δεν ένιωθε αέρα. Ούτε μια σταλαγματιά βροχή δεν έπεφτε πάνω του. Όταν χιόνιζε και το σκέπαζε το χιόνι ένιωθε σαν ένα πάπλωμα ζεστό. Αρκεί μόνο να κουμπούσε πάνω στο σταυρό. Δεν πεινούσε γιατί ο αέρας έφερνε σπόρια και κάτι παράξενα έντομα και τρεφόταν με αυτά. Κάτω από το σταυρό το ίδιο ζούσε και το λουλουδάκι. Συχνά το χελιδόνι κατέβαινε και συζητούσαν. Μόνο για να μην κρυώνει, ακουμπούσε πάντα στο σταυρό. Έτσι πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη και ξανάρθαν πάλι τα αποδημητικά πουλιά. Με μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν ζωντανό το χελιδόνι.
Εκείνο τους διηγήθηκε πόσο όμορφα και ζεστά πέρασε μέσα στα χιόνια το χειμώνα. Μόλις έμαθαν τα πουλιά για το σταυρό του Αγίου Κοσμάη και ότι υπήρχαν πολλοί σταυροί τέτοιοι του Αγίου, πέταξαν παντού για να βρουν, να δουν και να προσκυνήσουν τους σταυρούς. Άνοιξαν τα φτερά τους και έφυγαν σε διάφορα μέρη. Στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ευρυτανία, παντού. Όπου έκανε διδαχή ο μεγάλος διδάσκαλος, ήταν ριζωμένος και ένας μεγάλος σταυρός. Λες και τους είχε σπείρει. Ψυχή και Χριστός, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το πρώτο μέρος ενός ευλαβικού, μικρού, ραδιοφωνικού αφιερώματος. Στον μεγάλο Άγιο. Τον μεγάλο δάσκαλο του γένους μας. Τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Από ένα υπέροχο βιβλίο γραμμένο για παιδιά, με τρόπο τόσο συγκινητικό, τόσο γλαφυρό, η ιστορία του Πατροκοσμά από την ημέρα που γεννήθηκε ως το μαρτυρικό του τέλος, γραμμένο από την μοναχή Ευθυμία, την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Μεγαδένδρου Θέρμου. Ένα βιβλίο με τίτλο «Ένας μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε», γνωρίζοντας τον Άγιο Κοσμά και την εποχή του, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Διαβάζουμε αποσπάσματα από αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο μακάρι να το έχει κάθε παιδί και κάθε χριστιανός ορθόδοξος της εποχής μας. Ένα πραγματικά υπέροχο βιβλίο για το οποίο ευχαριστούμε θερμά τόσο την συγγραφέα του, την μοναχή Ευθυμία, όσο και τον ακροατή της εκπομπής που μας το έστειλε ευλογία.

Μια φορά, σε μια περιοδία που έκανε ο Άγιος Κοσμάς, πήγαν πολλοί άνθρωποι να τον ακούσουν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και Τούρκοι και Αιγύπτιοι. Ο Άγιος Κοσμάς αγαπούσε και καταδεχόταν όλο τον κόσμο. Τους μιλούσε για την αγάπη που πρέπει να έχουμε σε όλους τους ανθρώπους. Για μια στιγμή σταμάτησε τη διδασκαλία του και ρώτησε. «Είναι κανένας γύφτος εδώ?» «Εγώ», του είπε ένας μελαχρινός, ψηλός γύφτος με μαύρα μαλλιά. «Μπράβο, παιδί μου, που ήρθες να ακούσεις το λόγο του Θεού. Είσαι χριστιανός?» «Ναι, Άγιε του Θεού, είμαι βαφτισμένος χριστιανός». «Δεν μου λες, σε καταδέχονται οι άλλοι άνθρωποι εδώ?» «Όχι, Άγιε του Θεού, δεν με καταδέχονται γιατί είμαι γύφτος. Λένε πως οι λειτουργές, οι δικές μας, τα πρόσφορα, δεν πιάνονται όταν τις πάμε στην εκκλησία γιατί είμαστε γύφτοι. Ο Θεός όλους τους καταδέχεται και τους αγαπάει. Εσύ, παιδί μου, να δουλεύεις, να κερδίζεις το ψωμί σου με τον ιδρώτα σου, να είσαι τίμιος, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να αγαπάς το Θεό και όλον τον κόσμο. Δεν πειράζει που είσαι γύφτος και φτωχός ή που δεν σε καταδέχονται οι άλλοι. Και ο Χριστός φτωχός ήταν όταν έγινε άνθρωπος. Και οι Φαρισαίοι δεν τον καταδέχονταν. Ο Χριστός όλους μας καταδέχεται και σταυρώθηκε για όλον τον κόσμο. Και όσοι βαπτιζόμαστε στο όνομα του Χριστού γινόμαστε παιδιά Του. Εσείς όμως, αδελφοί μου χριστιανοί, πρέπει όλους να τους αγαπάτε και να τους καταδέχεστε, να μην περιφρονείτε κανένα. Όταν τελείωσε τη διδασκαλία του Άγιος Κοσμάς, έτρεξαν όλοι να του φιλήσουν το χέρι. Τότε εκείνος έγνεψε στους υποτακτικούς του που τον ακολουθούσαν και τον βοηθούσαν να φέρουν τα τσουβάλια. Άνοιξαν τα τσουβάλια και ο Άγιος πήρε από μέσα καινούργιες άσπρες μαντήλες που φορούσαν οι γυναίκες στο κεφάλι τους. Και τις χάρισε στις γυναίκες. Στους άνδρες χάρισε χτένια. Ύστερα ήρθαν και τα παιδιά να πάρουν δώρο από τον Άγιο Κοσμά. Και χάρισε σε όλα τα παιδιά σταυρουδάκια. Χάρισε σε όλους και από ένα κομποσκίνι. «Τι θα το κάνουμε αυτό, παππού?» «Κάνετε την προσευχή σας και σε έναν κόμπο θα λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», και θα κάνετε το σταυρό σας. Δεν σας λέω πολλά λόγια για να μην τα ξεχάσετε. Μια φορά και έναν καιρό στην περιοχή των Κουρέντων, έξω από το χωριό Ψίνα, ζούσε ριζωμένη στη θέση της μια βελανιδιά. Ζούσε εκεί 200 τόσα χρόνια. Ήταν γριά. Είχε βαρεθεί τη μοναξιά της γιατί κανένα άλλο δέντρο δεν υπήρχε σε όλη την περιοχή. Κάποτε φάνηκε μια παρέα από ανθρώπους που ήρθε και κάθισε στη σκιά της. Είχαν μια πολύ σπουδαία συζήτηση. Η κύρα βελανιδιά χάρηκε. «Τουλάχιστον να ακούσω τι λένε για να μου περάσει λίγο η ώρα ευχάριστα, να σπάσει λίγο αυτή η μοναξιά μου». Άπλωσε τα κλαριά της για να ακούσει τι λένε. Ένας γεροδεμένος άνδρας έλεγε στους άλλους: «Ξέρεις τι είπε ο καλόγερος που μας μίλησε? Να φυλάτε τα δέντρα και τα δάση όπως τα παιδιά σας. Το κάθε δέντρο θα σώσει και έναν άνθρωπο». Απόρρισε η βελανιδιά με αυτό που λέγαν οι άνθρωποι και γέμισε ενδιαφέρον. «Μπα», συλλογίστηκε, «ποιος να είναι αυτός ο καλόγερος που αγαπάει εμάς τα δέντρα τόσο πολύ και λέει στους ανθρώπους να μας αγαπάνε σαν τα παιδιά τους?» Έσκυψε λίγο για να ακούσει καλύτερα. Και ένας άλλος άνδρας πρόσθεσε: «Είπε και κάτι άλλο ο Άγιος μας. Οι άνθρωποι θα μείνουν φτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα». Πριν τελειώσουν όμως οι άνθρωποι που καθόντουσαν στη ρίζα της στην κουβέντα, βλέπει η βελανιδιά να έρχονται πολλοί, σχεδόν έτρεχαν προς τη μεριά της.
Ερχόντουσαν μικροί, μεγάλοι, γέροι με μπαστούνια, νέοι. Γέμισε όλος ο χώρος ανθρώπους. Παράξενο πράγμα, σκέφτηκε η Βελανιδιά. Μα τι θα γίνει εδώ? Τότε από μακριά βλέπει να σπρώχνονται άνθρωποι και στη μέση να ανοίγουν χώρο. Στο χώρο που άνοιξαν διάδρομο εμφανίστηκε ένας καλόγερος και προχωρούσε προς τη Βελανιδιά. Όλοι τον κοίταζαν με θαυμασμό και άλλοι έκαναν θόρυβο γιατί δεν μπορούσαν να τον δουν. Ήταν κοντός, αδύνατος σαν το κερί, τυλιγμένος στα μαύρα του ταράσα. Είχε το κομποσκήνι του στο χέρι και ένα ραβδί. Ο καλόγερος που ήταν ο Άγιος Κοσμάς, κοίταξε δεξά-αριστερά. Χανόταν μέσα στον κόσμο, γιατί δεν ήταν αρκετά ψηλός. Κοίταξε και τη Βελανιδιά. Σκαρφάλωσε πάνω της και κάθισε πάνω σε ένα χαμηλό κλαρί της, για να τον βλέπουν και να τον ακούνε όλοι. Και η κύρα Βελανιδιά γεμάτη χαρά καμάρωνε. Τότε άρχισε εκείνος να μιλάει με την γλυκιά και ήρεμη μιλιά του. Και τι δεν είπε? Μίλησε για την αγάπη που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι στο Θεό. Την αγάπη που πρέπει να έχουν ένας τον άλλον. Μίλησε για την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παναγία ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας. Και εσείς να αγαπάτε όπως οι Άγιοι Μάρτυρες το Χριστό μας, τους είπε. Να προτιμήσετε να σας κόψουν κομματάκια και όχι να αρνηθείτε το Χριστό μας που σταυρώθηκε για μας. Πρέπει να αγαπάτε και τα δέντρα. Εσείς, αδερφοί μου χριστιανοί, όσοι κατοικείτε στα χωριά των Κουρέντων εδώ στην Ψίνα και όπου αλλού, όσοι ερχόσαστε από τα χωριά της Τσαρκοβίτσας, αγαπάτε τα δέντρα? Όχι, Άγιε του Θεού. Το βλέπω, γιατί δεν έχετε δέντρα. Ο τόπος σας εδώ στην Ήπειρο είναι πολύ γυμνός από δέντρα. Αλλά δεν κάνετε καλά. Ο τόπος σας είναι έφορος και μπορεί να έχετε πολλά οποροφόρα δέντρα. Ακούστε να σας πω και να προσέξετε καλά τα λόγια μου. Όσοι δεν αγαπούν τα δέντρα και τα φυτά θα ζουν φτωχικά. Δεν μου λέτε, πάνω στα βουνά σας έχετε δάση? Ναι, Άγιε του Θεού, πολλά βουνά μας έχουν δάση. Και ο Άγιος συνέχισε. Μη χαλάτε τα δάση. Αυτά θα σας κρύψουν και θα σας σώσουν όταν έρθουν οι δύσκολοι καιροί. Ξέρετε να καλλιεργείτε φυτά και δέντρα? Όχι, Άγιε του Θεού. Βέβαια. Αφού δεν έχετε δέντρα, πώς να ξέρετε? Να, δεν βλέπετε αυτήν εδώ τη Βελανιδιά? Ένα μόνο δέντρο έχετε σε τόσο μεγάλη περιοχή. Και αυτή καημένη δεν θέλει συντροφιά? Η Βελανιδιά καμάρωνε και συγκινήθηκε που ο Άγιος Κοσμάς μιλούσε για εκείνη και για τη μοναξιά της. Επειδή δεν ξέρετε εσείς από δέντρα, συνέχισε ο Άγιος, γιατί δεν είσαστε γεωργοί, θα μείνω πολύ καιρό εγώ μαζί σας και θα σας μάθω να φυτεύετε και να μπολιάζετε δέντρα. Θα έρθω σε όλα τα χωριά. Τώρα να φύγετε και αύριο να έρθετε εδώ όλοι οι κάτοικοι της Ψίνας για να σας δείξω πώς να φτιάνετε τα δέντρα. Μόλις κατέβηκε, τρέχαν όλοι να του φιλήσουν το χέρι. Ό,τι έγινε. Έσπροχνε ένας από εδώ, έσπροχνε ο άλλος από εκεί για να πλησιάσουν τον Άγιο για να του φιλήσουν το χέρι. Πέσανε πάνω του. Τότε εκείνος τους είπε: «Σταθείτε, παιδιά μου, μη σπρώχνεστε και μη μου τραβάτε τα χέρια. Δεν πειράζει. Ας μη μου φιλήσετε το χέρι γιατί είσαστε πολλοί. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν είμαι άγγελος. Αν πέσετε όλοι πάνω μου, θα με λιώσετε και θα πεθάνω. Παππούλη, δώσ' μας το χέρι σου να το φιλήσουμε», φώναζαν τα παιδιά. «Καλά, παιδιά μου, δεν θέλω να σας λυπήσω. Θα σας το δώσω το χέρι μου. Ανοίξτε όμως έναν δρόμο και ελάτε ήσυχα και με τάξη. Μη φωνάζετε όλοι μαζί και με ξεκουφαίνετε. Εσείς οι ψαλτάδες ψέλνετε». Τότε μαζί με τους ψάλτες άρχισαν να κελαϊδούν πολύ δυνατά τα πουλιά. Κανείς δεν είχε παρατηρήσει πως όση ώρα μιλούσε ο Άγιος, αυτά σώπαιναν πάνω στα κλαριά της Βελανιδιάς. Γιατί ήθελαν να ακούσουν και αυτά
τη διδαχή του Άγιου Κοσμά. Στην πατρίδα του μεγάλου δάσκαλου του γένους του Αγίου Κοσμά του Ετωλού περιμένει διαρκώς τις ειδήσεις για τον φίλο του ομίλους του Σκόνδρα. Δεν σταματάει να δουλεύει και να τραγουδάει. Και ο Ρίακας, το ριάκι που τον κινούσε όλο κυλούσε. Ο Μιλωνάς δούλευε συνέχεια στο μήλο του Απόκουρου και στίβαζε τα τσουβάλια με το στάρι και τα αλεύρι. Μια μέρα έφερε τα τσουβάλια του με το στάρι ένας γεωργός για να το κάνει ο Μήλος αλεύρι και πιάσε κουβέντα με το Μιλωνά. «Ξέρεις, ήρθε πριν από 5 μέρες ο πατροκοσμάς στο χωριό του και έκανε στην εκκλησία μας μνημόσυνο για τους γονείς του. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία πήγε στον τάφο των γονέων του και διάβασε Τρισάγιο. Τους προσκύνησε ως χάμο και έφυγε. Αχ, και δεν το ξέρα. Τώρα πού είναι? Τώρα έφυγε. Ήρθαν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι του και ρωτάγαν για τον αδελφό του, το δάσκαλο, το Χρύσανθο. Τι κάνει αυτός? Είπε ότι είναι καλά και έχει κάνει ένα δικό του σχολείο στην Άξο, τον Άγιο Γεώργιο, και μαζεύονται από τα γύρω νησιά τα παιδιά και τα μαθαίνει σπουδαία γράμματα. Πέρασε και ο ίδιος από εκεί και τον είδε. Ήρθε όλο το χωριό. Τους μίλησε ο πατροκοσμάς και έφυγε πάλι.

σε πολύ κουρασμένους. Βαδίζω μέρες, είμαι κατάκοπος. Πήγα να δω την κόρη μου που είναι παντρεμένη. Τι κάνει? Καλά είναι? Δεν μου λες? Μην άκουσες τίποτα για τον πατριώτη μου, τον Πατροκοσμά, τον Ιεροκήρυκα. Άγιος άνθρωπος, αλλά τον κυνηγάνε οι Εβραίοι. Δίδαξε τους χριστιανούς τα Γιάννενα να μην δουλεύουν την Κυριακή και να αλλάξουν το παζάρι από την Κυριακή, να το κάνουν Σάββατο. Έτσι και έγινε. Θύμωσαν οι Εβραίοι που αυτοί δεν δουλεύουν το Σάββατο και έδωσαν πολλά πουγκιά με χρυσά νομίσματα στον Κουρτ Πασά για να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει. Έτσι λένε όλοι. Λες να τον σκοτώσουν? Ξέρω κι εγώ. Ο Μπαρμπαμιλωνάς άκουγε και είπε: «Ο Πατροκοσμάς είναι αυστηρός για την αργία της Κυριακής. Μια φορά έκανε κήρυγμα για να μην δουλεύουν οι χριστιανοί την Κυριακή. Ένας εργοστασιάρχης δεν έδωσε σημασία και δούλεψε. Τότε του ξεράθηκε το χέρι. Πονούσε και δεν κινιόταν. Το κατάλαβε τι έφταιγε και έτρεξε στον Ιεροκήρυκα. Ζήτησε συγχώρεση. Υποσχέθηκε να μην τον ξανακάνει και τότε έγινε καλά. Εσύ λες αυτό? Και αν σου πω εγώ κάτι άλλο? Μια γυναίκα στο Ξηρόμερο παραθεώρησε την εντολή του Πατροκοσμά για την αργία της Κυριακής. Ζήμωσε ψωμί την Κυριακή και όταν ξεφούρνησε, το ψωμί ήταν κατακόκκινο σαν αίμα. Φοβήθηκε. Έτρεξε στον Άι Κοσμά και το εξομολογήθηκε και είπε ότι δεν θα το ματακάνει και τη συγχώρεσε. Τώρα να δούμε όμως τι θα κάνει ο Κουρτ Πασάς. Άντε, φεύγω τώρα γιατί έχω δρόμο μπροστά μου». Έφυγαν. Μπήκε μέσα και ο Μιλωνάς. Ο Μήλος ανησύχησε και τα έβαλε με τον Ρίακα που δεν του φέρνει ειδήσεις. «Νέα δε φέρνεις τώρα πια για τον Κοσμά το φίλο? Νερό τρέχει σαν η φοριά για νέα, Μπαρμπαμήλου», απάντησε τρεχάτο το Ριάκι, που βιαζόταν να χύσει τα νερά του στη λίμνη. Σαφάνηκε το φεγγάρι ο Μήλος, το ρώτησε. «Το φίλο μου τον δάσκαλο, φεγγάρι μου, μην είδες?» Ο Χόντζας τον εκράτησε, του Κουρτ Πασά ο φίλος, του φόρεσε αλυσίδες. «Όλη τη νύχτα είναι εκεί, μαζί με καλογέρια, που έχει ακολούθους του και έχουν δεμένα χέρια». Τα σύννεφα που άκουσαν και αυτά ότι ο Χόντζας εχμαλώτησε τον Άγιο Κοσμά, άρχισαν να κλαίνε από τον ουρανό και τα δάκρυά τους πέφτανε στη γη. Όλα γύρω στάζανε δάκρυα και ανησυχία. Εκεί κοντά στον Μήλο ήταν λίγες σικές και άλλα δέντρα. Ένα μεγάλο πουλί έφτασε πετώντας και κάθισε πάνω σε μια σικιά. Έκλαιγε με λυπητερή φωνή. «Τι έχεις, καημένο μου, και κλαις και γέμισες με δάκρυα τα φύλλα μου και τα κλαδιά μου?» του είπε η σικιά. «Από πού έρχεσαι? Δεν είσαι ντόπιος?» «Έρχομαι από πολύ μακριά», απάντησε το πουλί κλαίγοντας. «Από το Κολικόντασι της Μουζακιάς, που είναι δίπλα στον Άψο ποταμό. Είχα κάνει τη φωλιά μου πάνω σε ένα μεγάλο δέντρο. Σήμερα τα ξημερώματα άκουσα ένα θόρυβο. Έσκυψα έξω από τη φωλιά μου να δω τι είναι. Ήταν τρεις Τούρκοι που κρατούσαν ένα σκηνί και είχαν μαζί τους τον καλόγερο, τον Άι Κοσμά, όπως τον φωνάζουν όλοι. Είπαν οι Τούρκοι στον καλόγερο πως έχουν εντολή να τον κρεμάσουν. Εκείνος ζήτησε να τον αφήσουν πρώτα να κάνει την προσευχή του. Γονάτισε, προσευχήθηκε και ύστερα σηκώθηκε. Ευλόγησε με το χέρι του γύρω-γύρω. «Ελάτε», τους είπε. Πέρασαν το σκηνί στο χοντρό κλαρί που είχα τη φωλιά μου. Ύστερα το πέρασαν στο λαιμό του Άι Κοσμά. Εγώ τρόμαξα και πέταξα. Τράβηξαν οι Τούρκοι το σκηνί και τον κρέμασα στο δέντρο. Αμέσως η ψυχή του Άι Κοσμά έφυγε για τον ουρανό. Τότε τον πέταξαν στον Άψο ποταμό. Αυτά είπε το πουλί κλαίγοντας. «Πάει, έφυγε ο Άι Κοσμάς», έκλαιγαν τα δέντρα. Ήτανε μήνας Αύγουστος, 24 Αυγούστου.

0: δικούς του και είχε πολλά σίκα στα δέντρα και γι' αυτό τα δάκρυά τους ήταν γεμάτα μέλι. Πάει, έφυγε ο αϊκός μας, έκλαιγε και ο Ρίακας και τα δάκρυά του καυτά πέσανε μέσα στη λίμνη την Τριχονίδα. Έφυγε ο αϊκός μας, αφρίσανε τα νερά της λίμνης που μάθανε την είδηση. Το έμαθαν και τα ψάρια και κλαίγανε. Έφυγε ο αϊκός μας, φωνάζαν τα βατράχια και οι πάπιες, κουνήθηκαν και οι βάρκες. Τρεις μέρες δεν βγήκε ο ήλιος από τα σύννεφα. Τρεις μέρες δεν βγήκε το φεγγάρι από τα σύννεφα. Κλαίγανε και τα σύννεφα. Έφυγε ο αϊκός μας. Τώρα ποιος θα παρηγοράει τους σκλάβους Έλληνες? Ένας γέροντας που βάδιζε στο δρόμο είπε: «Θα μας παρηγοράνε οι διδαχές του. Θα μας παρηγοράνε οι προφητείες του». Είπε ο αϊκός μας πως για πληρωμή για τους κόπους του θέλει να κάνουμε όσα μας δίδαξε. Την τέταρτη μέρα έτειλε κλαμμένος ο ήλιος. «Κυρμήλου», φώναξε από ψηλά με την φωτεινή του τη φωνή. «Τι θέλεις, κύριε ήλιε? Τα έμαθα τα νέα». Και είπε ο ήλιος κλαίγοντας: «Οι Τούρκοι τον κρεμάσανε τον Αιτωλό, τον γδύσαν και τον πέταξαν στον ποταμό. Και οι χριστιανοί ψάχνουν να βρουν τον αϊκοσμά μέσα στα νερά του ποταμού, μα πουθενά. Ένας παπάς έψες αργά, μονάχα αυτός είδε στα κύματα να λάμπει ο Αιτωλός. Τον αγκαλιάζει, τον φιλεί. Ήταν ορθός, μες στα νερά του ποταμού σαν ζωντανός. Του βάζει ράσο και στη βάρκα τον τραβά και στα κρυφά τον κουβαλά στην εκκλησιά. Ήρθαν παπάδες, δεσποτάδες χριστιανοί και τον κυδέψαν με ψαλμωδίες, με τιμή». Επάνω του έλαμπε και ολόγυρά του άγιο φως. Οσκοβολούσε το λείψανό του θυμιατός. Χαμογελούσε λες και ευλογούσε σαν ζωντανός. Λαμποκοπούσε ο αϊκός μας ο Αιτωλός. Ευγνωμοσύνη του χρωστά κάθε Ρωμιός. Κερί του ανάβει στο μανουάλι ο χριστιανός. Η Ρωμιοσύνη πατροκοσμά δε λησμονεί το μαρτύριό σου, την αγιοσύνη σου, τη διδαχή. Έφυγε ο Άγιος Κοσμάς, πάει στον παράδεισο γεμάτος χαρά και στεφανωμένος με το στεφάνι του μαρτυρίου. Γιατί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του γένους, δεν είναι μόνο ένας μεγάλος χαρισματούχος προφήτης, δεν είναι μόνο ένας ιεροκήρυκας του σκλαβωμένου γένους, δεν είναι μόνο ένας Απόστολος, είναι και ένας μάρτυρας, Άγιος νεομάρτυρας της Εκκλησίας του Χριστού. Εμείς όμως δεν κλαίμε σήμερα για το ένδοξο μαρτύριό του. Εκείνος μας δίνει την ευλογία του από τον παράδεισο στον οποίο βρίσκεται. Το μαρτύριό του ήταν η μεγάλη του νίκη και η χαρά του ήταν το λαμπρό του στεφάνι. Εμείς σήμερα καυχιόμαστε για τα σχολεία που πρόσφερε στο έθνος μας ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Χαιρόμαστε την ελευθερία μας την οποία προφήτεψε όταν ακόμα η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη. Στις 24 Αυγούστου που έφυγε εκείνος από τη γη και πήγε στον παράδεισο, εμείς γιορτάζουμε. Εμείς πανηγυρίζουμε και τιμάμε τον δάσκαλο του έθνους μας. Και ήταν πραγματικά πολύ σπάνιος, πολύ γλαφυρός και πολύ γλυκός ο τρόπος με τον οποίο σε αυτό το βιβλίο αποτυπώθηκε ο βίος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Όλα μίλησαν γι' αυτό. Τα άψυχα και τα έμψυχα. Οι άνθρωποι και η φύση. Και τα δυο τα αγάπησε τόσο. Και έσπηρε και στα δυο το σπόρο του Θεού και της αγάπης με τόσο μοναδικό και παντοτινό τρόπο. Ψυχή και Χριστός, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Το πρώτο μέρος ενός μικρού ραδιοφωνικού ευλαβικού αφιερώματος στον μεγάλο δάσκαλο του γένους μας. Διαβάζοντας αποσπάσματα από το υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ένας μήλος τραγουδούσε και ο Παπουλάκης τριγυρνούσε» της μοναχής Ευθυμίας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού, Μεγαδέντρου Θέρμου, αναρωτηθήκαμε αληθινά αν θα έπρεπε να έχουμε αλλάξει τον τίτλο αυτού του αφιερώματος, αν βάζαμε, ας πούμε, σαν τίτλο το «Αναζητώντας σύγχρονους πατροκοσμάδες». Γιατί σκεφτόμαστε ότι διάγουμε χρόνους παρόμοιους με εκείνους που ο Άγιος Κοσμάς δίδαξε και στήριξε τον ύμπορο τότε γένος μας. Γιατί αναζητούμε και σήμερα πατροκοσμάδες που θα μιλήσουν στο λαό όπως τότε μιλούσε εκείνος και ο λαός συγκλονιζόταν. Και αυτό που έλεγε, από το οποίο πήραμε και τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, αυτού του μικρού ραδιοφωνικού αφιερώματος, το «Ψυχή και Χριστός» δηλαδή, αυτά τα δύο να φυλάξετε, είναι τόσο επίκαιρο στις μέρες μας. «Αδελφοί μου», έλεγε, «πρέπει να σπουδάζετε τα παιδιά σας για να μαθαίνουν καλά τα ελληνικά γράμματα. Καλύτερο, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικό σχολείο εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Το σχολείο ανοίγει τας εκκλησίας, το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια». Μας πικραίνει αυτό όταν το ακούμε, αφού στις μέρες μας βλέπουμε περισσότερα σχολεία να κλείνουν παρά να ανοίγουν. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες, ανοίγει τα μοναστήρια. Είναι πολλοί αυτοί που δεν θέλουν τίποτα από αυτά. Ας έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό μας, στην Παναγία Μητέρα Του και στις πρεσβείες του Μεγάλου Αγίου και Εθνομάρτυρος Αγίου Κοσμά του Ετωλού, στον οποίο ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Θεού θέλοντος θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή με το δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος, με κάποιες εξαιρετικές ιστορίες διασκευασμένες για παιδιά, αλλά για όλους μας, παρμένες από τις διδαχές που έκανε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τους χριστιανούς όταν τους διδάσκει. Ευχόμαστε ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

Τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Όχι, δεν πρόκειται για φαντασιοκόπο μυθιστόρημα. Δεν πρόκειται για ιστορία κατασκοπίας προορισμένη να τραβήξει αναγνώστες και να δολοφονήσει την αλήθεια. Όχι. Εδώ γράφει ένας αληθινός κατάσκοπος, εγώ ο Μάρκο, την ιστορία της ψυχής του. Δούλεψα πολλά χρόνια για λογαριασμό των ενετών στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου. Τα μάτια μου είδαν πολλά, τα αυτιά μου άκουσαν περισσότερα. Έμαθα πόσο μικροί είναι σχεδόν πάντοτε οι μεγάλοι. Πόσο μεγάλοι γίνονται συχνά οι μικροί. Στους τελευταίους, πιο μεγάλος από όσο ξέρω, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και τι σχέση θα ρωτήσετε μπορεί να έχει ένας άνθρωπος του Θεού με έναν κατάσκοπο. Και μαντεύω πως σας ήρθε στη γλώσσα να πείτε με έναν άνθρωπο του διαβόλου. Γιατί τέτοιος βέβαια πρέπει να είναι κάθε κατάσκοπος. Φαίνεται ωστόσο πως δεν είναι όλος διόλου υποχρεωτικό να είναι ο κατάσκοπος παιδί του διαβόλου. Ή τουλάχιστον δεν είναι βέβαιο πως θα μείνει παιδί του ώσπου να πεθάνει. Στο τέλος και οι κατάσκοποι γεννιόνται από ανθρώπους. Ωστόσο, για να έρθω στο ερώτημά σας, δεν έχετε άδικο να απορείτε. Ένας Άγιος θα ήταν παράδοξο να έχει σχέση με κατασκόπους. Ο Άγιος Κοσμάς όμως δεν ήταν από εκείνους που αρνιούνται τις γέφυρες αυτές που ενώνουν ψυχές. Έτσι έριξε και προς εμένα τη γέφυρα της ψυχής του και ενώ εγώ νόμιζα ότι τον κατασκοπεύω και τον μαθαίνω απ' έξω και ανακατοτά ώστε να τον παρουσιάσω στα αφεντικά μου τέλεια και να πάρω το άριστά τους, στο τέλος διαπίστωσα πως είχα μπει σε ένα χρυσορυχείο από όπου δεν θα έβγαινα και ούτε θα ήθελα να ξαναβγώ ποτέ. Κατάλαβα πως με είχε οριστικά στην αγκαλιά του, πιο πολύ μάλιστα μετά το θάνατό του ως τώρα, παρά όσο ζούσε εδώ στη γη. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός αυτής της σχέσης. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει έναν αληθινό άνθρωπο, έναν χριστιανό. Νιώθω πως τον χρειαζόμαστε, καθώς τα συμφέροντα και οι φανατισμοί, σαν δυο θανατερές θερούγες, σκεπάζουν την ψυχή μας για να τις κρύψουν τον ήλιο. Δεν έφτασα ως τη λατρεία του Κοσμά. Δεν τον πίστεψα τέλειο. Κάτι τέτοιο θα ήταν βλάστημο και ψεύτικο. Τον είδα σαν ένα μεγάλο, λαμπερό καθρέφτη που είχε σκοπό της ύπαρξής του να καθρεφτίζει το φως το αληθινό. Και αν για κάτι φοβάμαι, δεν είναι η δική του ατέλεια, μα η δική μου, που δεν ξέρω πόσο θα αποδώσει την ανθρώπινη, ας πω έτσι, τελειότητά του. Δεν αρχίζω σήμερα την περιγραφή του Πάτερ Κοσμά όπως εγώ τον γνώρισα. Η αρχή έχει γίνει λίγους μήνες πριν εκείνος πεθάνει. Είναι οι αναφορές μου προς τον αρχικατάσκοπο Κερκυραίο Κόμι Μαμονά, δεν πρόκειται για όνομα πλαστό, ήταν απλώς σύμπτωση. Στη μια πλευρά ο Μαμονάς, στην άλλη ο Άγιος και ανάμεσα εγώ ο Μάρκο, ο κατάσκοπος. Οι αναφορές μου λοιπόν για τον Αιτωλό, συχνά τον έλεγα έτσι τότε, βρίσκονται κατατεθειμένες στα αρχεία της Ενετίας, που τώρα πια σαν κράτος έχει σβήσει. Η μια έχει ημερομηνία 3 Μαΐου και η άλλη 14 Μαΐου. Αυτές οι αναφορές είναι το κουκούτσι του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Εδώ θα βρείτε ολόκληρο τον νόστιμο καρπό, νόστιμο γιατί είναι ο Κοσμάς ο αληθινός, ο ιστορικός που περιγράφω.

η εντολή. Μάρκο, έχεις ακουστά έναν καλόγερο που αλωνίζει την Ήπειρο από το Δειράχιο στην Άρτα και την Πρέβεζα και έρχεται πότε-πότε ως εδώ? Τον λένε Κοσμά. Ήταν το αφεντικό μου, ο Κόμης Μαμονάς, που μιλούσε έτσι. Τον είχαν βάλει οι ενετοί επικεφαλής των κατασκόπων του στην Κέρκυρα, βέβαια χωρίς να κάνουν τελετή γι' αυτό και ορκομοσίες. Η Βενετία τόσο στο λιγοστό μητροπολιτικό της έδαφος, όσο και στις αμέτρητες κτίσεις της, είχε σπείρει κατασκόπους σε κάθε γειτονιά. Θα έπρεπε λοιπόν κάθε μέρα να απασχολείται με τις τελετές, αν ήταν έτσι να αναθέτει στους ανθρώπους της τη δουλειά τους, που ο κυβερνήτης της, ο Δόγης, την ονόμαζε υπούργημα και ο κόσμος ρουφιανιά. Με είπε Μάρκο ο Μαμονάς. Δεν ήταν αυτό το όνομά μου, που σχεδόν το έχω ξεχάσει τώρα πια. Από μικρός, για να πω καλύτερα νεαρός, μ' άρεσε να χώνομαι στις υποθέσεις της διοίκησης, να μπαίνω στα γραφεία, να μαθαίνω όσα δεν ήξεραν οι πολλοί, όσα ομαλά και ανώμαλα συνέβαιναν εκεί. Έτσι οι γνωστοί μου με ονόμαζαν κοροϊδευτικά Σαν Μάρκο, μια που ο Ευαγγελιστής αυτός παρουσιαζόταν από την ναυτική δύναμη που κυβερνούσε ακόμη ένα μέρος της Μεσογείου, σαν προστάτης των ανομιών της. Βέβαια, έβγαλα το Σαν, παρά ήταν να με λένε Άγιο, και κράτησα το Μάρκο που ήταν σύντομο, δυσύλλαβο ολοκιόλο και περίπου άκλητο. Παρουσιαζόμουν έτσι στους ενετούς, αδικός τους και στους δικούς μου σαν ξενόφερτος, και τα χρειαζόμουν και τα δύο. «Ναι, κύριε», αποκρίθηκα, «τον ξέρω τον καλόγερο Κοσμά. Από παλιότερα που, όπως καλά θυμάστε, είχε έρθει στο νησί μας, τον έχω ακούσει να μιλάει στα πλήθη, τον έχω δει να τα συναρπάζει». «Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στα πλήθη», με έκοψε ο Μαμονάς, «μα πως βρίσκεται στην αντικρινή στεριά και σύντομα θα έρθει κατά εδώ. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τα σχέδιά του, τους σκοπούς του. Δεν μπορεί ένας τέτοιος λαοπλάνος να έρχεται εδώ γιατί τον έφερε ο άνεμος. Τι λες κι εσύ?» «Βέβαια, στην τύχη δεν θα έρχεται. Κάποιο σκοπό θα έχει. Μα δεν φαίνεται πως θέλει να βλάψει την αυτοκρατορία μας. Ούτε και μπορεί άλλωστε». «Ότι δεν μπορεί είναι σίγουρο. Ότι δεν θέλει όμως πρέπει να το εξακριβώσουμε. Τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι. Γιατί και μια ανώδυνη φασαρία να ξεσηκώσει, ποιος μας εγγυάται ότι εμείς, εγώ και εσύ, θα μείνουμε στο πόστο μας? Και αυτό είναι το σπουδαίο. Πρέπει λοιπόν να τον προλάβουμε πριν κάνει το πρώτο βήμα. Δεν συμφωνείς?» «Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε». Ο Κόμης συνέχισε. «Τώρα βρίσκεται απέναντί μας, τους Αγίους 40. Αύριο το πρωί λοιπόν θα φύγεις νωρίς με ένα δικό μας καΐκι. Μόλις πατήσεις τη στεριά θα μάθεις πού ακριβώς βρίσκεται και θα σπεύσεις, χωρίς βέβαια να φαίνεται η βιασύνη σου. Όταν φτάσεις κοντά του θα ανακατευθείς με το πλήθος και θα τον ακούσεις. Μη χάσεις ούτε λέξη. Εννοείται πως δεν θα κρατάς χαρτιά και σημειώσεις για να μην κινήσεις υποψίες. Όταν κρίνεις τη στιγμή κατάλληλη θα τον διπλαρώσεις. Το ύφος σου θα είναι μόνιμα γεμάτο ευσέβεια και καλοσύνη. Αυτό μην το ξεχνάς. Τα παραπέρα τα αφήνω στα χέρια σου. Όταν γυρίσεις, σε 10-15 μέρες, ξέρω πως ο καλόγερος δεν αφήνει χωριό για χωριό στο δρόμο του και κάθεται στο κάθε κεφαλοχώρι 23 μέρες, άρα δεν θα φτάσει εδώ πριν περάσουν μερικές τουλάχιστον εβδομάδες. Λοιπόν, όταν με το καλό επιστρέψεις, θα μου έχεις έτοιμη μια πλήρη έκθεση για αυτόν και θα συντάξω εγώ τον Ιούνιο την ανάλογη ετήσια έκθεση για σένα». «Βασιστείτε σε μένα, κύριε. Θα σας παρουσιάσω τα πάντα για αυτόν. Όσα δω και όσα ακούσω και όσα θα προσπαθήσω να μου κρύψουν. Θα περιμένω». Η κατασκοπευτική μου επιχείρηση, Κοσμάς, είχε αρχίσει.

Ήταν μια ολόχρηση ανατολή όταν την άλλη μέρα έφευγα με το καΐκι από την Κέρκυρα για την Ήπειρο. Όλα έμοιαζαν καινούργια και γλυκά. Η καρδιά σου ημέρευε και σαν να ξανάβρισκε την πρωτινή, την παιδική της αθωότητα. Μα τι συλλογέ με αναρωτήθηκα. Εγώ πάω για κατασκοπία. Μια υπόθεση όπου δεν χωράνε αισθήματα και χαμόγελα. Έλα όμως που στο σχολείο ήμουν καλός στις εκθέσεις και διάβαζα με συγκίνηση το γραφτό μου όταν μου δίνει την εντολή ο δάσκαλος. Αχ, αυτός ο δάσκαλος. Είχε πολύ ζεστάνει την παιδική μου καρδιά και η παγωνιά του τωρινού μου επαγγέλματος δεν μπορεί να την παγώσει ολότελα. Ωστόσο η ώρα περνά. Τα υπηρετικά βουνά μεγαλώνουν αντίκρι μου, τα σπίτια της Ιγουμενίτσας αρχίζουν να ξεχωρίζουν όλο και πιο καθαρά και καθώς το αεράκι μας πρόχνει δυνατά, λες και συμμετέχει στην αποστολή μου, αράζουμε γρήγορα. Είναι μεσημέρι. Πλησιάζω ένα μεσόκοπο περαστικό και με ύφος τάχα αδιάφορο τον ρωτάω. Έχεις ακούσει για έναν καλόγερο, τον Κοσμά? Τον πάτερ Κοσμά, με διορθώνει. Και ποιος δεν τον ξέρει? Και τα λιθάρια να ρωτήσεις, θα σε αποκριθούν πολλά γι' αυτόν. Ξέρεις που είναι τώρα? Άκουσα πως βρισκόταν στους Άγιους 40 και έρχεται κατά εδώ. Λες να κοντεύει να φτάσει? Δεν νομίζω. Μοιάζει βιαστικός, σαν να θέλει να γυρίσει όλο τον κόσμο. Μα δεν τρέχει. Πάει σε όλα τα μέρη και στα πιο μικρά χωριά. Σαν να είναι η χώρα το χωράφι του και θέλει από παντού να βγάλει τα ζυζάνια. Και δεν ξέρεις πού μπορεί να βρίσκεται. Τι να σου πω. Πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα στην Κάτω Λέσνιτσα και στον Τσαμαντά. Μα γιατί ρωτάς με τόση επιμονή? Λαχταράς να τρέξεις να τον ακούσεις? Σε καταλαβαίνω, πατριώτη. Είναι ο μόνος άνθρωπος από όσους ξέρω που αξίζει να τρέχεις ξοπίσω του. Θα ερχόμουν κι εγώ μαζί σου, μα δεν μπορώ. Πού να αφήσω γυναίκα και 6 παιδιά πίσω μου απροστάτευτα? Άντε λοιπόν στο καλό και ο Θεός μαζί σου. Ευχαριστώ, μουρμούρισα, ενώ από μέσα μου έλεγα: και που να ξέρεις ποιος είμαι και τι πάω να κάνω. Με το άλογο που είχα αγοράσει, δεν μου λείπαν τα χρήματα, προχώρησα αρκετά, όταν περνώντας ένα διάσελο αντίκρισα μακριά μια μυρμηγκιά ανθρώπους. Ξεσηκώθηκαν, αναρωτήθηκα αθέλητα. Μα δεν έβλεπα καμιά κίνηση, δεν ακούγα φωνές. Περίεργο. Πλησιάζοντας είδα τον κόσμο να κάθεται χάμου. Θα ήταν χιλιάδες, 5, 6. Μπορεί και περισσότεροι. Στην άκρη του σωρού όρθιος κάποιος μικρός μαύρος στήλος. Μα τι λέω. Ήταν ράσα. Βέβαια. Ήταν αυτός. Ο Κοσμάς. Ήμουν ακόμη αρκετά μακριά. Έδεσα τ' άλογο σε ένα δέντρο. Δεν είχα πολλές ελπίδες πως θα το ξανάβλεπα. Οι ζωοκλέφτες, το ξέρα καλά, οργίαζαν στα μέρη τούτα. Και θα άφηναν ένα έρημο άλογο. Περπατώντας αργά πλησίασα. Καλόγερος δεν είχε αλλάξει από την τελευταία φορά που τον είδα. Κοντούλης, με άσπρα γένια, με βλέμμα κοφτερό και μαζί γαλήνιο, με φωνή δυνατή, επιβλητική, έλεγε. «Και αν θέλεις να ζήσει το παιδί σου, εγώ να σε υπώ πως να κάνεις. Να κάνεις του παιδιού σου ένα φόρεμα και άλλο ένα εκείνο του φτωχού και δια το χατήρι εκείνου του φτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός τη ζωή του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα πτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα ειδικά σου. Είτε και να ζητείς πως να δίνεις του παιδιού σου να τρώγει και να πίνει καλά, να έχει εύμορφα φορέματα και για εκείνο το φτωχό να μη σε μέλει, αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίγεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλυτο, το γυμνό, το πεινασμένο, το καταφρονεμένο, το βλέπεις τρεμένο και είναι ως αν το γουρουνόπουλο και το ειδικό σου γίνεται ως αν χτυκιασμένο». Α, ετούτα ήταν λόγια κοφτερά, σταράτα. Δεν πάω συχνά στην εκκλησία. Μα όποτε βρεθώ θα ρω πως εκείνοι που ανεβαίνουν στον άμπονα και μιλάνε κάνουν μια αναγκαρία. Μοιάζουν με χαμάλιδες που τους δίνεις να σου μεταφέρουν ένα μπαούλο και το κάνουν μόνο για την αμοιβή. Άλλοτε πάλι παίρνουν ύφος εισαγγελέα και οι αποφάσεις τους είναι μόνο για καταδίκη, ποτέ για αθώωση. Ούτε έστω για αναβολή της δίκης, ελλείψη επαρκών στοιχείων. Αυτοί έχουν την απόφασή τους έτοιμη πριν αρχίσει η ανάκριση. Ενώ τούτος εδώ απέχει από εκείνους όσο η μέρα από τη νύχτα. Ξαναγύρισα σε αυτόν. Τώρα έλεγε. Λοιπόν και εγώ αδελφοί μου, επειδή και αξιώθηκα και αισθάθηκα εις αυτόν τον Άγιον τόπον των Αποστολικών για την ευσπλαχνία του Κυρίου μου, πρώτον εξέταζα διαλόγους σας και έμαθα πως με την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και Θεού δεν είστε ασεβείς, αιρετικοί και άθεοι, αλλά επιβεβαιώθηκα ότι είστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μου. Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος εγώ να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω.
διότι ο κάθε ένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο. Τέτοιες κουβέντες δεν έχω ξανακούσει. Που να πει η ιεροκήρυκα ότι δεν είναι άξιος να φιλίζει τα ποδάρια, τα σκονισμένα, τα λασπωμένα, τα βρώμικα ποδάρια των ακροατών του. Και αυτό όχι σαν σχήμα λόγου. Το νιώθεις πως ο καλόγερος δεν ωρεολογεί. Οι λέξεις του είναι η λάβα της καρδιάς του. Ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο. Να μια φράση που θα τη δέσουν κόμπο στο μαντίλι τους οι ραγιάδες. Και θα ζουν στο εξής, με ψηλά το κεφάλι ή τουλάχιστον με κρυφό καμάρι. Θα ξέρουν ότι ο κόσμος όλος δεν αξίζει όσο ο καθένας τους. Το είπε ο Πάτερ Κοσμάς αυτό. Αλλά ξεχάστηκα. Εγώ ήρθα εδώ για να τον κατασκοπεύσω, όχι να παρασυρθώ και να γίνω ημνητής του. Βράδυγεζε. Είχε τελειώσει η ομιλία, καθώς και ο Εσπερινός που ακολούθησε είχε διαλυθεί ο κόσμος με δυσκολία, αφού ζήτησαν και πήραν όλοι μαζί και ένας ένας την ευλογία του. Μαζί τους κι εγώ, από καθαρά υπηρεσιακούς λόγους φυσικά, μια και δεν έπρεπε να ξεχωρίσω. Ο καλόγερος αποσύρθηκε σε μια μικρή προχειροστημένη σκηνή. Πλησίασα ακροπατώντας. Τον είδα να κάνει το σταυρό του και έπειτα να κάθεται σε ένα σκαμνί για να φάει. Όταν έφτασα στην πόρτα, γύρισε και με κοίταξε. «Καλησπέρα, παππούλη», είπα. «Γεια σου, παιδί μου. Καλώς όρισες». Και μου σφίξε το χέρι, ενώ φίλησα το δικό του. «Θα είσαι κουρασμένος», είπα, «και σε ενοχλώ. Θα έχω αργότερα καιρό πολύ να ξεκουραστώ. Και όσο είναι μέρα, πρέπει να εργαζόμαστε». Άθελα έριξα έξω μια ματιά. Τα αστέρια κένταγαν τον ουρανό. «Για ποια μέρα μιλούσε?» «Λοιπόν», ρώτησε αφού μου πρόσφερε ένα άλλο σκαμνί. «Θέλω να σε γνωρίσω, πάτερ». «Να με γνωρίσεις και να με εξερευνήσεις αν θέλεις», πρόσθεσε χαμογελώντας. «Με είχε καταλάβει?» Κοίταξε το φαγητό του. «Ένα κρεμμύδι, λίγες ελιές, ψωμί». «Πάρε μόνο σου ό,τι θες», είπε. Πήρα μια ελιά, ενώ και εκείνος άρχισε να κουτσοτρώει. «Να με γνωρίσεις», ξανά είπε μια στιγμή. «Μα δεν έχει τέρμα η ψυχή του ανθρώπου», καθώς έγραψε ένας αρχαίος. «Μοιάζει και εσύ τούτο με το Θεό».

συζήτηση. «Πώς είναι το όνομά σου?» με ρώτησε. «Μάρκο». «Μάρκος», είπε. «Πρέπει να θυμάσαι τον Ευαγγελιστή, παιδί μου, και να του μοιάσεις. Να φέρνεις κι εσύ όσο μπορείς το Ευαγγέλιο, το καλό νέο». «Ποιο νέο?» «Πως ήρθε ο Θεός στη γη, πως σταυρώθηκε, πως μας αγαπάει. Αυτό το νέο». Για λίγο δεν μιλούσαμε. Έπειτα είπα δήθεν τυχαία. «Παπούλη, πού θα έρχεσαι?» Ήθελα να προσθέσω «και ποιος σε στέλνει». Μα βέβαια δεν το είπα. «Πού θα έρχομαι?» μονολόγησε. «Μα από εκεί, από πού έρχονται όλοι, παιδί μου?» «Από το Θεό». «Από πού αλλού?» «Θέλω να πω», επέμεινα, «ποια είναι η πατρίδα σου?» «Η πατρίδα μου, η πατρίδα μας η αληθινή είναι ο ουρανός. Από εκεί έχουμε κατέβει, σε αυτόν πασχίζουμε να γυρίσουμε. Μας τραβάει το χώμα προς τα κάτω, μας ανεβάζουν οι φτερούγες προς τα πάνω και αυτός ο αγώνας είναι η ζωή». «Και έχουμε όλοι φτερούγες, παππούλη?» ρώτησα κι εγώ ξεχνώντας την αρχική μου ερώτηση. «Στο είπα κιόλας, παιδί μου. Πώς μας έστειλε ο Θεός χωρίς φτερούγες? Πώς θα γυρίσουμε σε αυτόν?» «Ναι, μα βλέπω κάπου στους βουλιαγμένους ολότελα στη λάσπη. Δεν βλέπω κανένα φτερούγισμα σε δάφτους». «Αχ, Μάρκο, πόσο λίγα ξέρεις. Οι εκμεταλλευτές και οι πόρνες μας οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι είπε ο Χριστός. Εννοείται ότι πορεύονται προς τα εκεί, ή για να πω καλύτερα προπορεύονται όταν αλλάξουν ζωή. Και άλλαξαν μερικοί. Ο Ζακχαίος πρώτος, ο Άγιος Αυγουστίνος δεύτερος, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τρίτη και άλλοι πίσω από αυτούς. Όλοι λοιπόν έχουν φτερά. Μπορεί σε μερικούς να είναι κρυμμένα, αδύναμα ή και καψαλισμένα. Μα κάποια στιγμή ανακαινιστήσετε ως αετού οι νεότιστους που λέει και ο Ψαλμόδος και θα μπορέσουν να πετάξουν. Φτάνει να το θελήσουν με την καρδιά τους». Έγινε σιωπή. Έπειτα δειλά ξαναρώτησα. «Συγχώραμε, παππούλη, αλλά έχω την περιέργεια να μάθω πού γεννήθηκες». «Ανώφελη περιέργεια, παιδί μου. Το πού γεννήθηκες είναι ασήμαντο. Το τι κάνουμε, πώς ζούμε είναι το σπουδαίο. Ωστόσο, αφού επιμένεις, θα στο πω. Στην Αιτωλία γεννήθηκα και από γονείς χριστιανούς ορθόδοξους και εργατικούς. Μικρός έβοσκα πρόβατα και τώρα με του Θεού τη χάρη βόσκο, όπως βλέπεις τα πρόβατα τα λογικά. Πρόβατο κι εγώ, μπορεί και κατσίκι. Ο Θεός ξέρει». «Γιατί το λες αυτό, παππούλη? Εσύ έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο λόγο του Θεού. Εσύ είσαι άγιος άνθρωπος. Εσύ». «Μεγάλο λόγο λες, παιδί μου», με έκοψε. «Άγιος είναι μονάχα ο Θεός. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε για να τον φτάσουμε και βλέπουμε κάθε στιγμή πόσο μακριά του είμαστε». «Μα τότε γιατί τους αφήνεις να σε φωνάζουν Άγιοι του Θεού?» Προσπάθησα να τους το κόψω στην αρχή. Δεν τα κατάφερα και πια το έμαθαν και το λένε. Μα σαν εκείνοι φωνάζουν Άγιοι του Θεού, εγώ ακούω άνθρωπε του Θεού. Και αφού όλοι από το Θεό είμαστε, το δέχομαι. Αλλιώς. Αλλιώς. Τα βλέπεις τούτα τα γένια?» ρώτησε και άδραξε τη λευκή γενιάδα του σαν να θέλει να την κόψει. «Όλο εγωισμό είναι φορτωμένα και περηφάνεια. Την ώρα που οι αδελφοί μου με κοιτούν ολόησια στα μάτια και κρέμονται από τα χείλη μου, ένας δαίμονας πηδάει πάνω σε αυτά τα γένια και μου λέει χαμογελώντας: Είδες πως τους γοητεύεις? Ούτε ο Χρυσόστομος να σου να. Στη φωτιά να τους πεις να πέσουν, θα πέσουν. Και με γλυκαίνει με τα λόγια του και φτάνω στο κύλος του γκρεμού, μα την τελευταία στιγμή το χέρι του Χριστού μου μα δράχνει και ξεφωνίζω. Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά. Δικό μου τίποτα δεν έχω. Όλα είναι του Θεού μου. Μόνο οι αμαρτίες μου ανήκουν. Και ξαναφωνάζω. Ήπαγε ο πίσω μου και κάνω το σταυρό μου. Τότε ο δαίμονας εξαφανίζεται, εγώ παίρνω μια βαθιά αναπνοή σαν άδα εφιάλτη. Ξέρω πως θα ξαναγυρίσει, μα ξέρω πως και ο Χριστός μου είναι πάντα δίπλα μου και δεν φεύγει. Έγινε πάλι σιωπή. Την έκοψα γρήγορα λέγοντας: Παππούλη, πολύ σε κράτησα και να με συγχωρείς. Εσύ να με συγχωρέσεις, παιδί μου, αν δεν σου βέρθηκα καλύτερα. Μα ξέρεις, είμαι κομμάτι αγρίκος και από τρόπους δεν κατέχω. Μακάρι να φερόντουσαν όλοι σαν και σένα, είπα και σηκώθηκα. Μακάρι να είμαστε καλοί, πες. Άντε και ο Θεός μαζί σου. Ή για να το πω πιο σωστά, να είσαι μαζί με το Θεό. Απομακρύνθηκα αργά μες στο σκοτάδι. Ένα ερώτημα πλανιόταν μέσα μου. Κατάσκοπος ήμουν εγώ ή εχμάλωτος? Και απόκριση να δώσω δεν μπορούσα. Το
άλογό μου μίλησε. Ξαφνικά θυμήθηκα πως είχα ξεχάσει τ' άλογό μου. Θα το έχουν κλέψει, συλλογίστηκα. Περπάτησα ωστόσο προς τα εκεί όπου το είχα αφήσει. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη όταν είδα τη σιλουέτα του να διαγράφεται μέσα στη νύχτα. Περίεργο, μονολόγησα, πολύ περίεργο. Όχι, μου αποκρίθηκε ο ιδιοκτήτης του πρόχειρου παναδοχείου που βρήκα με δυσκολία. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Ο πάτερ Κοσμάς έχει περάσει κι άλλοτε από εδώ. Μίλησε τότε για το κακό της κλοπής και από εκείνη την ημέρα οι ζωοκλοπές σταμάτησαν. Θαύμαζα και δυσπιστούσα μαζί. Τι, έλεγα. Ένας ανθρωπάκος με λίγα λόγια μόνο, χωρίς δύναμη, χωρίς εξουσία, και μπορεί να σταματάει μια παράδοση αιώνων. Απίστευτο. Από το παχνί ακούστηκε να χρεμετίζει ένα άλογο. Ήταν το δικό μου. Η φωνή του μου φάνηκε σαν απάντηση στην απορία μου.

πρώτη αναφορά. Κοντά μεσάνυχτα κάθισα να συντάξω την πρώτη μου αναφορά προς τον Μαμώνα. Έγραψα. Εκλαμπρότατε. Συνείδησα ήδη τον καλόγερον Κοσμάν, τον ήκουσα κυρίσοντα και έσχον συνομιλίαν μετά αυτού. Εξ όσων διαπιστώνω μέχρι του, δε πρόκειται περί προσωπικότητος ούτη χούσης, διαθετούσης ρητορικότητα ικανήν, ευστροφίαν πνεύματος και αρετήν. Δε συνεζήτησα εις έτη μετ' αυτού το θέμα της περαιτέρω πορείας του, διότι το εθεώρησα πρόωρον. Εις ερώτηση μου πάντως δια των τόπων προελεύσεως και γεννήσεώς του, δεν μου έδωσεν ακριβή απάντηση. Εάν τούτο ή το τυχαίον ή σκόπιμον θα το ανακαλύψω συντόμως, αφού θα συνεχίσω βεβαίως την προσεκτική παρακολούθηση. Εις προσεχή δευτέραν αναφοράν μου θα σας αναφέρω πλείωνα και δει εάν, κατά την προσνότων πορείαν την οποίαν ήδη ο κοσμάς ακολουθεί, θα πλεύσει και προς την Κέρκυραν. Ευπιθέστατος Μάρκο.

Ταχύ. Η σύνοδαν πόλη εισέλθετε, λέγεται Ειρήνη τη πόλη ταύτη, λέγει ο Κύριος εις το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης, νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνία του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν αγάπη που έχει στο γένος μας, σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μας εχάρισε και μας χαρίζει καθεκά στην ημέραν και ώραν και στιγμή, εκαταδέχθη και έγινε και τέλειος άνθρωπος εκ πνεύματος Αγίου και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δια να μας εκβάλει από τα σχήρας του διαβόλου, να μας κάνει ιούς και κληρονόμους της Βασιλείας του, να χαιρόμεστεν πάντοτε εις τον Παράδεισον μαζί με τους Αγγέλους και να μην καιόμεστεν εις την κόλασιν μαζί με τους ασεβείς και τους διαβόλους. Και καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια και χωράφια και βάνει εργάτας, έτσι και ο Κύριος ως αν ένα αμπέλι έχει όλων των κόσμων και επήρε 12 Αποστόλους και τους έδωκε την χάριν του και την ευλογίαν του και τους έστειλεν εις όλων των κόσμων να διδάξουν τους ανθρώπους πως αν ίσως και θέλουν να ζήσουν και εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα και με τα ταύτα να πηγαίνουν εις τον Παράδεισο να χαίρονται πάντοτε, να μετανοούν, να πιστεύουν και να βαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουν την αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς τους. Και εις όποιαν χώραν πηγαίνουν οι Απόστολοι και τους δέχονται οι άνθρωποι, τους επαρήγγειλεν ο Κύριος να ευλογούσει την χώραν εκείνην. Εις όποιαν χώραν πάλιν πηγαίνουν και δεν τους δέχονται, τους επαρήγγειλεν ο Κύριος να τεινάζουν και τα τσαρούχια τους και να φεύγουν. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι λαμβάνονται στην χάρη του Παναγίου Πνεύματος ως φρόνιμοι και πιστοί δούλοι του Χριστού μας, έτρεξαν ως αναστραπή εις όλων των κόσμων και με εκείνη την χάρη ελαλούσανε όλες τις γλώσσες του κόσμου, με εκείνη την χάρη ιάτρευαν και τυφλούς και κοφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και το μεγαλύτερον με το όνομα του Χριστού μας επρόσταζαν τους νεκρούς και ανεσταίνοντο. Και εις όποιαν χώραν επήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι και τους εδέχοντο οι άνθρωποι, έκαμναν τους ανθρώπους χριστιανούς, έκαμναν αρχιερείς, ιερείς, εκκλησίας και ευλογούσαν την χώραν εκείνην. Και εγίνονταν ένας επίγειος παράδεισος, χαρά και ευφροσύνη, κατοικία των αγγέλων, κατοικία του Χριστού μας. Εις όποιαν χώραν πάλιν επήγαιναν και δεν τους εδέχονταν οι άνθρωποι, τους Αγίους Αποστόλους, καθώς επαρήγγειλεν ο Κύριος, ετείναζαν και τα τσαρούχια τους και έφευγαν. Και έμενε εις εκείνη την χώραν κατάρα και όχι ευλογία, κατοικία του διαβόλου και όχι του Χριστού μας. Ο καλόγερος και μαζί του παπάδες, κάμποσοι και λαϊκοί, μαζί τους και εγώ φυσικά, είχαμε όλοι ξεκινήσει κομμάτι πρωί, όπως έλεγε εκείνος, με το χάραμα δηλαδή, από την Κεραμίτσα και είχαμε διανύσει αρκετά χιλιόμετρα. Μπροστά πήγαινε αυτός με ένα σταυρό στο χέρι, κάπου 2 μέτρα μακρύ. Ήταν 2 κλάδια όλο και όλο, απλάνιστα, μα αρκετά για να δείχνουν το σχήμα. Μπροστά αυτός ακούραστος, πίσω εμείς, σαν μαγνητισμένοι. Οι πιο πολλοί δεν τον εβλέπαμε, κοντακιανός καθώς ήταν και καθώς πίσω του προπορεύονταν συνήθως οι πιο ψηλοί και εγώ δεν ήμουν ανάμεσα σε αυτούς καθότι στον πόη μοιάζω του Άγιου. Δεν βλέπαμε τον ίδιο, μα το σταυρό που κρατούσε ψηλά. Έτσι αθελά του γινόταν αυτό που θέλε. Χανόταν από τα μάτια μας αυτός, μα φαινόταν οδηγός μας ο σταυρός που κρατούσε. Τώρα μιλούσε στο χωριό Αμπελώνας. Όλοι είμαστε καθισμένοι κατάχαμα, σταυροπόδιοι πιο πολλοί, άλλοι ακουμπισμένοι στο πλευρό, καθένας όπως βολευόταν καλύτερα. Εκείνος όρθιος μας οδηγούσε στο Χριστό και στους Αποστόλους που λαμβάνοντας την χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκαναν θαύματα και ευλογούσαν την χώρα όπου τους δεχόντουσαν και τίναζαν τα τσαρούχια τους εκεί όπου δεν τους εδέχονταν. Και δεν σκεφτόταν κανείς μας αν φόραγαν τσαρούχια οι Απόστολοι, θα ήταν αστείο να σκεφτόταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν εκεί η ουσία. Και συλλογιζόμαστε πως εκεί μπροστά μας βρισκόταν ένας Απόστολος που είχε ξεμείνει για χάρη μας και που με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να τον κάνουμε να τεινάξει τα τσαρούχια του. Και εκείνος συνέχιζε. Πρέπον και εύλογον ή τον αδελφοί μου να είχα και εγώ την καρδία μου καθαράν ως αν τους Άγιους Αποστόλους εδώ όπου αξιώθηκα και ήλθα εις την ευλογημένη σας χώρα και σας απέλαυσα και με εδεχτήκετε ως Απόστολον του Χριστού μας.
να έχω εκείνη την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, να ευλογήσω την χώρα σας, μα δεν την έχω, επειδή και είμαι αμαρτωλός. Πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον Γλυκύτατον μου Ιησούν Χριστόν και Θεόν, καθώς ευσπλαχνίστη τότε διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, έτσι και τώρα να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος δια πρεσβειών της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, και δι' αυτών του Πανιερωτά του Αυθέντου και Δεσπότου ημών και των Άγιων Ιερέων, να στείλει ουρανώθεν την χάριν του και την ευλογίαν του, να ευλογήσει και αυτήν την χώραν και όλα τα χωρία των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και να ευλογήσει και τους άνδρας και τας γυναίκας, τα παιδιά σας, τα πράγματά σας και τα έργα των χειρών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας, αν ίσως έχετε ως αν εμένα, ή δε και δεν έχετε, να σας φυλάγει να μην κάμετε, και να φυτέψει και να ριζώσει στην καρδία σας την ειρήνη, την αγάπη, την ομόνοια, την πραότητα, την θερμήν πίστη, την ορθήν εξομολόγηση, και να σας αξιώσει να περάσετε και εδώ καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα και εις αυτήν την ματέαν ζωή, και με τα ταύτα να πηγαίνετε και εις τον παράδεισον, εις την πατρίδα μας την αληθινήν, να χαίρεστε και να εφραίνεστε, να δοξάσετε την Αγία Τριάδα. Τι γλύκα, Θεέ μου, έχουν τα λόγια του. Πόσο κοντά μας έρχεται. Χαλή γίνεται για να πατήσουμε πάνω του και να ανέβουμε από τούτη τη ζωή στον παράδεισο. Να ζήσουμε από τώρα καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα και εις αυτήν την ματέαν ζωή και έπειτα στην άλλη, την αληθινή, να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε υμνώντας την Αγία Τριάδα. Έκανε μια μικρή διακοπή, σαν να έπαιρνε φόρα. Και πράγματι έτσι ήτανε. Με μια φωνή δυνατή, καθαρή και ζεστή, συνέχισε. Αν ίσως, αδελφοί μου, και ήταν δυνατό να ανεβώ εις τον ουρανό να φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλον τον κόσμον πως μόνος ο Χριστός μου είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάνω. Μα επειδή και δεν μπορώ να κάνω εκείνο το μεγάλο, κάνω ετούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμην, όχι ως διδάσκαλος αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι. «Καλά τα λες όλα αυτά», έλεγα μέσα μου. Είχε ξυπνήσει ο κατάσκοπος. «Μα εσύ ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις και γιατί. Το βράδυ θα έρθω πάλι στην καλύβα σου να σε ρωτήσω. Και τότε θα δούμε, θα αντέξεις την ανάκρισή μου ή θα σπάσεις και θα ομολογήσεις. Ή μήπως εξοργισμένος θα μου πεις, είπα για ο πίσω μου σατανά. Και τότε θα είναι σαν να λες πως έχεις κι άλλες πλευρές, κρυφές και σκοτεινές. Πού θα μου πας? Εγώ πάντως, έτσι και σε βρήκα τώρα, δεν θα ξεκολλήσω από κοντά σου. Θα σου γίνω τσιμπούρι μέχρι να βρω την άκρη». Φαίνεται πως τον κοίταζα με ένα πονηρό χαμόγελο, γιατί κάρφωσε πάνω μου τα μάτια του με μια παράξενη επιμονή και σαν να διάβασε τη σκέψη μου, συνέχισε. «Πόθενε παρακινήθηκα, αδελφοί μου, θέλω να σας φανερώσω την αιτία. Αναχωρώντας από την πατρίδα μου είναι έως 40-50 χρόνους, επεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρι, χώρες και χωρία, και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολη, μα περισσότερο να κάθισα εις το Άγιον Όρος, 17 χρόνους, και έκλαια διά τες αμαρτίες μου. Σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισε ο Κύριος μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά, έγινα και καλόγερος. Διαβάζοντας το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον, ήβρικα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, εφροσύνη, ζωή αιώνιος. Σημάει στα άλλα, ήβρικα και τούτον τον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα να φροντίζει δια του λόγου του μόνον πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του. Και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του, εκείνος θα κολλαστεί. Ακούοντας και εγώ, αδελφοί μου, ετούτον τον γλυκύτατον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, να φροντίζομεν και δια τους αδελφούς μας, με έτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα εις την καρδία μου τόσους χρόνους ως αν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλον. Τι να κάνω κι εγώ? Στοχαζόμενος και την αμάθειάν μου, εσυμβουλεύτηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας, τους εφανέρωσα των λογισμών μου, αν ίσως και είναι θεάριστον τέτοιον έργο να το μεταχειριστώ, και όλοι με επαρακίνησαν να το κάνω και με είπαν πως τέτοιον έργο καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα,
Μάλιστα, παρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτα των Κυρσοφρόνιων Πατριάρχην να έχουμε την ευχήν του και λαμβάνοντας τας Αγίας του ευχάς, άφησα την ειδική μου προκοπή, το ειδικό μου καλόν και βγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου. Βέβαια τα λόγια του ήταν μια απάντηση στα ερωτήματά μου, μια απάντηση ίσια και καθαρή. Έκανα να σκύψω το κεφάλι μου να τον παραδεχτώ, μα ο κατάσκοπος μέσα μου αγρυπνούσε. «Τι», έλεγε, «έτσι εύκολα θα υποκύψεις. Για ρώτα τον, πόσα λεφτά, πόσα άσπρα έχει στις βαθιές του τσέπες και πόσα στο κελί του έχει στείλει και πόσα εισπράττουν για λογαριασμό του από εισφορές των αφελών εκείνοι που τον συνοδεύουν. Γιατί βέβαια δεν τα κάνει όλα τούτα δωρεάν. Όλοι οι παπάδες που γνώρισα ως τώρα δεν κάνουν τη δουλειά τους χωρίς χρήματα. Μάλιστα άκουσα πως κάποιος, πριν σου διαβάσει το ευχέλαιο ή κάνει τη βάφτιση, εισπράττει ένα στρογγυλό ποσό για να έχει, όπως λέγει, καθαρά ήσυχο το κεφάλι του. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πόσα λεφτά έχεις, καλογερέ μου, και πού τα διαθέτεις. Αυτό με νοιάζει προπαντός». Οι πρώτες λέξεις της συνέχειας ήταν η αρχή της απάντησής του. «Λες να ήταν αυτός ο κατάσκοπος της ψυχής μου», είπε. Καπνώντας αρχή να διδάσκω, με ήλθε ένας λογισμός. «Εδώ όπου περιπατώ να ζητώ να παίρνω άσπρα, διότι ήμουν αφιλάργυρος και τα αγαπούσα τα γρόσια. Ναι, μα και τα φλουριά περισσότερον, όχι ως αν την ευγενία σας, όπου τα καταφρονάτε ή δεν τα καταφρονάτε». «Εδώ είμαστε», είπα. «Για να δούμε τι θα πεις». Συνέχισε. «Διαβάζοντας πάλιν το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον, ήβρα και άλλων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως «χάρισμα σε έδωκα και εγώ την χάριν μου, χάρισμα να την δίνεις και εσύ στους αδελφούς σου, χάρισμα να διδάσκεις, χάρισμα να συμβουλεύεις, χάρισμα να εξομολογάς και αν ίσως και ζητήσεις να πάρεις τίποτε πληρωμήν δια την διδαχήν σου ή πολλά ή ολίγα ή ένα άσπρο, εγώ σε θανατώνω και σε βάνω εις την κόλαση». Και εγώ, αδελφοί μου, αυτόν τον γλυκύτατον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, χάρισμα να δουλεύομεν και τους αδελφούς μας, εις την αρχή μου εφάνει βαρύς ο λόγος, ύστερα όμως μου εφάνει γλυκύτερος υπέρ μέλη και κυρίων. Και δόξαζα και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστόν μου, όπου με εφύλαξε να πω ετούτο το πάθος της φιλαργυρίας. Και τώρα με την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κύριόν μου μέχρι τέλους της ζωής μου να με αξιώσει να μην αποκτήσω σακούλα, διότι ως αν κάμω αρχή να παίρνω άσπρα, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου και δεν μπορώ και τα δύο, ή των θεών ή των διάβολων». Ναι, όλοι οι ιερωμένοι που γνώρισα χρηματίζονταν. Κανείς δεν έμοιαζε με τούτον. Χρόνια κατάσκοπος εγώ είχα αποκτήσει πολύ πείρα για τη γνησιότητα και την υποκρισία των ανθρώπων. Χάρη στην ιδιότητά μου, που την απόκτησα με πολλές βέβαια πρακτικές εξετάσεις, είχα μάθει να βλέπω την καλή και την ανάποδη των πραγμάτων και των προσώπων. Και σήμερα το βλέπα καθαρά, είχα να κάνω με μια εξαιρετική περίπτωση. Όχι, τέτοια λόγια με τέτοιο πάθος και τόση δύναμη ψυχής υπό μένα δεν είχα ξανακούσει.

στο καφενείο. Και εγώ σου λέω πως είναι πράκτορας των Ρώσων. Έμπαινα στο καφενείο του χωριού όταν άκουσα αυτή την κουβέντα υπομένη με έμφαση και πάθος από ένα νέο άντρα. Να, μια άποψη σκέφτηκα που δεν μου είχε έρθει στο νου. Το καφενείο είναι βέβαια ένας λαϊκός χώρος όπου γίνεται αγωγή και συζήτηση και διασκέδαση και μαλώματα. Εκεί συζητιώνται όλες οι γνώμες. Δεν υπάρχει αυθεντία. Παρουσιάζονται όλες οι απόψεις από τις πιο ανόητες ως τις μεγαλοφύης. Λέγονται αστεία έξυπνα και άνοστα. Ακούγονται καμιά φορά μουρμουριστά τραγουδάκια ή πειράγματα και καγχασμοί. Είναι το καφενείο ο διάδοχος της αρχαίας αγοράς, όπου ο λαός, δηλαδή οι άντρες, έλυναν κουβεντιάζοντας τα μικρά και μεγάλα προβλήματα. «Πώς το ξέρεις ότι τον έστειλαν οι Ρώσοι?» ρώτησε ένα συνομήλικος του πρώτου. «Φως φανάρι. Τώρα μιλάει για τον Χριστό και μας θυμίζει πως είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αύριο θα μας πει ότι οι Ορθόδοξοι είναι και οι Ρώσοι. Από εκεί και ύστερα...» «Από εκεί και ύστερα», τον έκοψε ο άλλος, «αυτά που λες είναι παραμύθια». «Θα το δεις», επέμεινε ο πρώτος. «Άλλο θέλει ο καλόγερος», είπε αργά και με επιβολή ένας μεσόκοπος, καλοζωισμένος όπως φαινόταν, με παχύ μουστάκι. «Τι?», ρώτησαν δύο-τρεις μαζί. «Να πάρει τις περιουσίες μας». «Και πώς θα το κάνει?», πέταξε κάποιος από τη γωνία του καφενείου. «Και τι θα τις κάνει τις περιουσίες σας?» «Δεν θέλω να πω ότι θα τις πάρει ο ίδιος. Όμως ξεσηκώνει το λαό να ζητήσει το δίκιο του. Δεν ακούτε που λέει όσοι αδίκησαν να δώσουν το άδικο πίσω και μάλιστα 4 φορές. Τι σημαίνει αυτό παρά να μοιράσουμε τις περιουσίες μας?» «Να τις μοιράσουμε», είπε εκείνος από τη γωνιά. «Και πώς θα ζήσουμε, ωραία?» «Με εκείνα που βγάλατε με τον ιδρώτα σας, αν ιδρώσατε ποτέ». Μερικοί γέλασαν. Άλλοι κρατήθηκαν. Είχαν φαίνεται κάποιο λόγο να μην θέλουν να δυσαρεστήσουν τον Μουστακαλί. «Συμπαθάτε με, παιδιά», είπε ο καφετζής που ήταν ασφρομάλης. «Γιατί σκαλίζουμε τόσο βαθιά? Ποιος μας είπε ότι τον στέλνουν οι Ρώσοι? Και ποιος μας λέει ότι θα αρπάξει τις περιουσίες μας? Αν σκεφτόμαστε έτσι πρόχειρα, μπορούμε εύκολα να πούμε ότι τον στέλνουν και οι Τούρκοι ή και οι Ενετοί». Ταράχτηκα. Ήταν αυτό καρφί για μένα? Κανείς πάντως δεν με κοίταξε. Θαρώ πως το είπε τυχαία. Όσο για τις περιουσίες, θέλει να εξαλείψει την αδικία και το ζητά από εκείνους που αδίκησαν. Δεν παραγγέλνει στους αδικημένους να πάρουν με τη βία το δίκιο τους. Ήπιε μια γουλιά καφέ και συνέχισε. «Τα πράγματα είναι απλά. Ένας άγιος άνθρωπος έρχεται στο χωριό μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν κρατάει επάνω του τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Μόνο να έχουμε την αγάπη του Θεού, έτσι δεν είναι?» «Έτσι», απάντησαν σχεδόν όλοι. «Γιατί λοιπόν κάνουμε τα εύκολα δύσκολα?» ρώτησε και σταμάτησε. «Γιατί?» αναρωτιόμουν κι εγώ. Και ώρα με την ώρα, στιγμή με στιγμή, στέριωνε στην ψυχή μου η βεβαιότητα ότι ο Κοσμάς ήταν δίχως άλλο Άγιος. Θα εξομολογηθώ και τ' άλλο. Τον είχα ακούσει, όπως έγραψα στην αρχή, και άλλες φορές πριν από χρόνια. Ήμουν επιφυλακτικός, μα είχε αρχίσει να με κερδίζει. Και όταν είπα στον Μαμονά ότι συνάρπαζε τα πλήθη, έβλεπα ανάμεσά τους και τον εαυτό μου. Δεν το αποκάλυψα φυσικά σε εκείνον. Όμως με κρυφή χαρά δέχτηκα την αποστολή που μου ανάθεσε. Τώρα πια ο καρπός ορίμασε μέσα μου. Έκανα τη βεβαιότητα μαξιλάρι, ακούμπησα επάνω του το κεφάλι μου και ένιωσα μια πρωτόφαντη ξεκούραση να αλαφρώνει το κορμί και την ψυχή μου. Έβαλα τον κατάσκοπο στην άκρη. Με την ψυχή μου ανοιχτή, προσιλώθηκα στο στόμα του καλόγερου. Από εδώ και ύστερα δούλευα για λογαριασμό μου. Η Βενετία και ο Δόγης ήσαν πολύ μακριά. Αυτήν την Παναγίαν Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν. Αυτή είναι ο αληθινός Θεός και έξω από την Παναγίαν Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες. Και όχι μόνο εμείς πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την Παναγίαν Τριάδα, αλλά ωσαν τα άστρα του ουρανού και ωσαν την άμμον της θαλάσσης, άγγελοι και αρχάγγελοι και πάντα τα τάγματα του ουρανού ακαταπαύστος ημέραν και νύχτα δοξάζουσι την Παναγίαν Τριάδα. Ωσαν τα άστρα του ουρανού και ωσαν την άμμον της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητέ, έχησαν το αίμα τους δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και αγόρασαν τον παράδεισον και χαίρονται πάντοτε.
Ο σαν τα άστρα του ουρανού και ο σαν την άμμον της θαλάσσης, άντρες και γυναίκες αρνήθηκαν τον κόσμον, επήγαν εις τας ερήμους και ασκήτευαν εις όλην τους τη ζωήν δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και επήγαν εις τον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Ο σαν τα άστρα του ουρανού και ο σαν την άμμον της θαλάσσης, άντρες και γυναίκες έζησαν μέσα εις τον κόσμον με σοφροσύνη και παρθενία, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με έργα καλά δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και επέρασαν και εδώ καλά και επήγαν και εις τον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Ήταν το βράδυ της ίδιας ημέρας όταν ο Κοσμάς έλεγε αυτά τα λόγια. Μπροστά μου αποκαλύπτονταν σιγά σιγά ο Χριστιανός, ο Ιερωμένος, ο Άγιος αλλά και ο Ρήτορας. Ιδίως αυτές οι τελευταίες του φράσεις πρόδειναν την ευγλωτία του. Καθώς άκουγα και ξανάκουγα ο σαν τα άστρα του ουρανού και ο σαν την άμμον της θαλάσσης, αισθανόμουν πως δεν θα ήμουν μόνος, πως εμείς εκεί που τον ακούγαμε δεν είμαστε μόνοι. Μια μακριά σειρά αγωνιστών του καλού αγώνα είχε προηγηθεί και εμείς, ο καθένας μας και όλοι μαζί, αποτελούσαμε τη συνέχειά της. Μια σειρά που ξεκινούσε από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, που προχωρούσε με τους προφήτες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ασκητές, που συνεχιζόταν με άντρες και γυναίκες, άλλοι από τους οποίους ασκήτευσαν στην έρημο και άλλοι έζησαν μέσα στον κόσμο, σαν και εμάς,

πτέρυγες δια να πετά, έτσι και εμείς χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθούμε. Μα λοιπόν σκέφτηκα το φυσικό και το αφυσικό. Να έχουμε αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας είναι φυσικό. Να μην έχουμε είναι παραφύσιμο. Και εκείνο το παράδειγμα με το χελιδόνι. Κάθε άνοιξη που θα έρχονται αυτά τα πουλιά θα θυμόμαστε αυτές τις δύο αγάπες. Χιλιάδες χελιδόνια θα μας τις θυμίζουν χιλιάδες φορές. Και αν πάμε να γίνουμε προς τη μια αγάπη μοναχά προς τους αδελφούς μας ή προς την άλλη μοναχά προς το Θεό, τα δυο φτερά των πουλιών αυτών θα μας θυμίζουν ότι χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθούμε. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπούμε τον Θεό μας, διότι μας εχάρισε τόσην γίνη μεγάλην, ευρύχωρον, εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανών, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά δια ποιον τα έκαμε, δια τεμάς. Τι μας εχρεωστούσε, τίποτε, όλα χάρισμα. Μου φάνηκε σαν να διηνύχθησαν οι οφθαλμοί μου και ανέβλεψα. Ποτέ πριν δεν τα είχα σκεφτεί έτσι. Περπατούσα βέβαια ανάμεσα στα χορτάρια και τα δέντρα με ευχαρίστηση, ξεδίψαγα με το δροσερό νερό, παρατηρούσα κάποτε-κάποτε τη δύση με θαυμασμό και πιο σπάνια την ανατολή του ήλιου, περπατούσα τη νύχτα με το φεγγάρι που σαν γέμιζε, έλεγα χαρούμενος. Πανσέλινος. Μα δεν είχα σκεφτεί πως όλα τούτα βρίσκονται ενταγμένα σε ένα τεράστιο σοφό πρόγραμμα που ένα πανίσχυρο χέρι το συνέλαβε, το εκτέλεσε και το παρακολουθεί με κίνητρό του την αγάπη για τον άνθρωπο μα και για όλη τη φύση. Σαν να σηκώθηκε μπροστά από τα μάτια μου μια τεράστια κουρτίνα διαμέσου της οποίας κάτι θα μπόβλεπα και πριν, μα τώρα αντίκρισα ολοκάθαρα το θεϊκό μεγαλείο. Μας έκαμε ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμεν ευσεβείς, ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώρα, μας ευσπλαχνίζεται ως σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά ακαρτερεί την μετάνοιάν μας με τα σαγκάλα του ανοιχτάς, όταν μετανοήσομεν, να παύσομεν από τα κακά και να κάμωμεν τα καλά, να εξομολογηθούμεν, να διορθωθούμεν, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Τώρα τέτοιον γλυκύτατον Θεών και τέτοιον γλυκύτατον αυθέντην και δεσπότην, δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμεν και αν τύχει η ανάγκη να χύσομεν και το αίμα μας χιλιάδες φορές δια την αγάπη του, καθώς το έχησε και εκείνος δια την αγάπη μας. Πρέπει, Άγιε του Θεού, να τον αγαπούμε. Πρέπει. Αποκρίθηκαν αυθόρμητα πολλοί από το πλήθος. Αλλά εκείνος δεν σταμάτησε εδώ. Έβαλε μάρτυρες στα λόγια τους το κρασί και το ρακί. Να πως. Ένας άνθρωπος σε κράζει στο κονάκι του και θέλει να σε φιλεύσει κανένα ποτήρι κρασί ή ρακί και πάντοτε εις όλην σου την ζωήν θέ να τον εντρέπεσαι και να τον ετοιμάς. Και τον Θεό δεν πρέπει να τιμάς και να εντρέπεσαι όπου σου εχάρισε τόσα καλά και εσταυρώθηκε δια την αγάπη σου. Ποιος πατέρας εσταυρώθηκε δια τα παιδιά του καμίαν φοράν. Και ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός έκυσε το αίμα του και μας εξαγόρασε από τα σχήρας του διαβόλου. Τώρα δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμεν τον Χριστόν μας. Εμείς όχι μόνο δεν τον αγαπούμεν, αλλά τον υβρίζομεν κάθε ημέραν με τις αμαρτίες όπου κάνομεν. Αμήν, ποιον θέλετε αδελφοί μου να αγαπούμεν? Να αγαπούμεν τον διάβολον που μας έβγαλεν από τον παράδεισον και μας ήφερε εις ετούτον των κατηραμένων κόσμων και παθαίνομεν τόσα κακά. Και έχει προαίρεση ο διάβολος, αν ίσως και μπορούσε αυτήν την ώρα να μας θανατώσει όλους, το έκανε. Τώρα σας ερωτώ, αδελφοί μου, να με πείτε, ποιον πρέπει να μισούμεν και ποιον πρέπει να αγαπούμεν? Με φαίνεται ότι όλοι σας αποφασίζετε και λέγετε πως πρέπει να μισούμεν τον διάβολον, τον εχθρόν μας, όπου μας έβγαλεν από τον παράδεισον και μας ήφερεν εις τούτον των κατηραμένων κόσμων και παθαίνομεν τόσα κακά. Και να αγαπούμεν τον Θεό μας, τον ποιητή μας, τον πλάστη μας. Έτσι το λέγεται, χριστιανοί μου. Πολλά καλά το λέγεται. Να έχω την ευχή σας και εγώ το λέγω. Σταμάτησε λίγο. Πήρε αναπνοή και συνέχισε τονίζοντας τα λόγια του. Μα ο Θεός χρειάζεται στρώμα δια να καθίσει. Διέκοψε πάλι. Στα μάτια των απλών ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν έβλεπε στην απορία. Σαν τι στρώμα θέλει ο Θεός? Είπε αυτός φωναχτά την ενδόμηχη ερώτησή τους και έδωσε την απάντηση. Ποιον είναι το στρώμα όπου θέλει ο Θεός? Η αγάπη. Ας έχουμε λοιπόν εμείς την αγάπη εις τον Θεό και εις τους αδελφούς μας και έτσι

Θεός μας και μας χαροποιεί και μας εφραίνει και μας φυτεύει στην καρδία μας την ζωή την αιώνιον και απερνούμε και εδώ καλά και πηγαίνουμε και εις τον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Όχι, δεν έχουμε την αγάπη, αλλά έχουμε το μίσος και την έφθρανη στους αδελφούς μας. Έρχεται ο πονηρός διάβολος και μας πικραίνει και μας φαρμακεύει και βάνει τον θάνατο στην ψυχή μας και απερνούμε και εδώ κακά και πηγαίνουμε στην κόλαση να καιόμαστε πάντοτε. Συνέχισε με πιο μαλακή φωνή. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμαστε μιας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μίαν πίστη, τα άχρατα μυστήρια μεταλαμβάνομε. Ένα παράδεισο να ελπίζουμε να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθη και έλαβε εις την καρδία του αυτές τις δύο αγάπες. Αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του, έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτίαν δεν μπορεί να κάνει. Και όποιος δεν έχει τον Θεόν στην καρδία του, έχει τον διάβολον, και όποιος έχει τον διάβολον, έχει πάντα τα κακά και όλες τις αμαρτίες τις κάμνει.

ίδιο βράδυ. Με δυο κεριά στημένα μπροστά μου, ξεψάχνιζα το ίδιο βράδυ μέσα σε ένα φτωχό πανδοχείο τη διδαχή που είχα ακούσει νωρίτερα. Ήταν γραμμένη σε φύλλα χαρτί που κάποιος τα είχε ράψει πρόχειρα. Την είχα βρει μετά την ομιλία στα χέρια ενός μαθητή του Κοσμά που τον ακολουθούσε μέρες τώρα. Αυτός μου είπε, σαν τον ρώτησε πώς βρέθηκε η φυλάδα στα χέρια του, ότι πολλοί που ακολουθούσαν τον Άγιο για καιρό, χάρη στην επανάληψη των λόγων και χάρη στη δικιά τους αφοσίωση, στο τέλος τους αποστήθιζαν και κάποια ήσυχη ώρα τους κατέγραφαν για να τους διαβάζουν οι ίδιοι σε άλλους ή και να τους δίνουν δώρο ακριβώς σε όσους έβρισκαν ότι είχαν τη δύναμη να τους εκτιμήσουν. Ο ίδιος ο Κοσμάς δεν εμπόδιζε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα μάλιστα, όταν ευκαιρούσε, υπαγόρευε τις διδαχές τους σε όσους ήθελαν να τις γράψουν. Συνέβαινε μάλιστα κατά την υπαγόρευση να προσθέτονται και άλλοι ακροατές και τότε αυτός ξεχνούσε πως έπρεπε να μιλάει αργά και αφοσιωνόταν στη διδαχή, μέχρι που οι γραφιάδες του φώνασαν πως δεν τον προλαβαίνουν. Τότε χαμογελούσε, πισωγύριζε, μα γρήγορα η φλόγα της ψυχής του τον έσπρωχνε να τρέχει γρηγορότερα από χαρτιά και καλαμάρια. Όταν μετά την υπαγόρευση τον ρώταγαν γιατί δεν γράφει ο ίδιος τα λόγια του, να τα έχουν από το δικό του χέρι, απαντούσε: «Δεν είναι το χέρι που γράφει, αλλά ο νους. Και έπειτα γιατί να τα γράφω, για τον εαυτό μου? Μα δεν μου χρειάζονται. Θα ήταν σαν να έβαλα το χαρτί ανάμεσα σε εσάς και την ψυχή μου. Για εσάς, μα με ακούτε τον ίδιο. Και όσοι πάλι τα θέλετε γραμμένα, τα γράφετε οι ίδιοι ή σας τα δίνουν άλλοι. Ανώφελο λοιπόν και λιγοστός ο χρόνος μου να κάτσω να τα γράψω». Έτσι τώρα εγώ, ο Μάρκο, κάτω από το φως των κεριών, διαβάζω τη διδαχή. Ψάχνω να βρω νοήματα ανάμεσα και κάτω από τις γραμμές. Ο σκοπός είναι διπλός. Ψάχνει για σημάδια ενοχής και απόκρυφα σχέδια ο κατάσκοπος Μάρκο, που μπορεί να υποχώρησε, μα δεν παρέδωσε τα όπλα, και τώρα ξαναγυρίζει, φιλίποπτος πάντα, ψάχνει και ο άνθρωπος Μάρκο να βρει τα ίχνη της καλοσύνης και της αγιοσύνης. Και προαισθάνομαι με βεβαιότητα πως ο κατάσκοπος θα φύγει πάλι με άδεια χέρια. Ας ψάξει ωστόσο, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Διαβάζω. «Χίλιες χιλιάδες καλά να κάμω με αδελφοί μου, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και το αίμα μας να χύσουμε δια την αγάπη του Χριστού μας, αν ίσως και δεν έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, αλλά έχουμε μίσος και έχθρον στους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμεν, του διαβόλου είναι και στην κόλαση πηγαίνομεν. Μα καλά θέλετε, είπε, με εκείνη τη λίγη έχθρα όπου έχουμε στους αδελφούς μας, έχοντες τόσα καλά καμωμένα εις την κόλαση πηγαίνομεν. Ναι, αδελφοί μου, με εκείνο πηγαίνομεν, διότι εκείνη η έχθρα είναι φαρμάκι του διαβόλου. Και καθώς βάλουμε μέσα εις εκατόν οκάδες αλεύρι ο λίγων προζύμι και έχει τόση δύναμη και κουφίζει όσον ζυμάρι κι αν είναι, έτσι είναι και η έχθρα. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε τα γυρίζει και τα κάμνει όλα φαρμάκι του διαβόλου». «Όχι, παππούλη», φωνάζω τα παραλές και πετάω τα χαρτιά στο πάτωμα. «Τι έγινε, Μάρκο? Με μένα τα έχεις?» Ακούω ξαφνιασμένος μια ημέρη φωνή να με ρωτά. «Πάτρε Κοσμά, με ακούς? Πού βρίσκεσαι?» Απορώ. Και λέω πως από στιγμή σε στιγμή θα φανερωθεί μπροστά μου σαν τελώνιο της Ανατολής. «Μην ξαφνιάζεσαι. Ακούω πάλι την ημέρη φωνή που μοιάζει να χαμογελάει. Δεν είμαι μάγος, αυτά είναι έξω από την πίστη μας. Δεν τα είπαμε?» «Πού είσαι λοιπόν?» ρωτώ σχεδόν θυμωμένος. «Μα στο διπλανό δωμάτιο και ανάμεσα από τις σανίδες που μας χωρίζουν σ' ακούω καθαρά. Αυτό είναι όλο». Κοκκινίζω από ντροπή. Πώς έγινε έτσι γελίος? Πώς δεν το κατάλαβα εγώ, ένας κατάσκοπος, ότι το θύμα μου βρισκόταν τόσο κοντά μου? Μα είμαι ακόμη κατάσκοπος. Καθώς δεν μιλούσα, η φωνή ξανάρθε. «Δεν θα μου πεις που τα παραλέω?» Συνήλθα. Ξαναβρήκα τον τόνο της φωνής μου και απάντησα, αφού μάζεψα τα χαρτιά. «Να σου πω, παππούλη, μπορώ να μπω?» «Και βέβαια». Άνοιξε την πόρτα του. Είχε ανακαθίσει στο κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα. Φορούσε το ίδιο ράσο που είχε πριν όταν μιλούσε. Το πρόσεξα από μια κοιλίδα στο στήθος δεξιά. «Μα απόρρισα, μόνο αυτό το ρούχο έχεις?» Χαμογέλασε. «Και αυτό σας το είπα, παιδί μου». «Και σκέφτηκες ότι σας έλεγα ψέματα?» Κοκκίνησα πάλι. «Όχι», ψέλισα. «Αλλά για μας δεν υπάρχει άλλα, Μάρκο. Ή κάνουμε όσα διδάσκουμε ή αλλιώς γιατί να μιλάμε. Όσο για το κατάλημα,
Ήταν ο ξενοδόχος που μου ζήτησε να μείνω εδώ, βέβαια χωρίς να πληρώσω αφού δεν έχω σακούλι. Μα κι αυτός να με βρισκόταν κάποιος χριστιανός θα με έπαιρνε στο σπίτι του. Άλλωστε και στο πεζούλι, στην εξώθυρα της εκκλησιάς, δεν είναι διόλου άσχημα. Μα έλα τώρα, συνέχιζε, πες μου το λόγο που ξεφώνησες πριν λίγο. Μα παπούλι, έκανα εγώ. Διάβαζα τούτη τη φυλάδα με τη διδαχή σου. Και απόρρισα όταν έφτασα εδώ που λες ότι άχρηστες είναι οι νηστείες και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες. Άχρηστο και να χύσουμε το αίμα μας για την αγάπη του Χριστού, αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας. Και δεν φαντάζομαι να τα γράφει λάθος στο χαρτί, γιατί σ' άκουσα και με τα αυτιά μου το απόγευμα να λες τα ίδια. Ή μήπως λάθεψα κι εγώ. Ούτε τα αυτιά σου απάτησαν, ούτε η φυλάδα. Έτσι τα είπα και όχι μια φορά μονάχα, μα πολλές. Αλλά παππούλη, εμείς θα δούμε κάποιον να προσεύχεται και να νηστεύει και να ελεεί, και όταν το ζητήσει ο καιρός να δίνει τη ζωή του για την πίστη του, λέμε πως είναι άγιος και πως ο παράδεισος είναι τελειωμένη υπόθεση για αυτόν, είναι ολάνυχτος. Λένε οι άνθρωποι έτσι, μα λέει ο Θεός. Όχι, παιδί μου, Μάρκο, δεν το λέει. Γιατί αν και η ψυχή του ανθρώπου αυτού φτεροκοπάει σαν πουλί να φύγει προς τον ουρανό, όμως ένα δόκανο την εκρατάει στη γη, στη λάσπη. Και είναι το δόκανο στημένο από τον ίδιο αυτόν που τον λες Άγιο. Είναι η έχθρα. Και παππούλη, ρώτησα με κάποια πονηριά, αν δεν εχθρευόμαστε κάποιον πάμε γραμμή για το Θεό. Δεν αρκεί. Τι άλλο χρειάζεται? Να τον αγαπάμε. Γιατί μπορεί να μας είναι αδιάφορος, ξένος, μπορεί να μην θέλουμε να τον βλάψουμε, αλλά και να μην θέλουμε να τον δούμε στα μάτια μας. Και τότε δεν θα μπορέσουμε να πετάξουμε. Και είναι σίγουρα η αλήθεια αυτό που λες, παππούλη. Πιο σίγουρη από το σίγουρο. Και πώς το ξέρεις? Σταμάτησε μια στιγμή. Έπειτα σαν να μονολογούσε μου δώσε την απόκριση. Πώς το ξέρω? Μα αν δεν ήξερα αυτό θα ήταν σαν να μην ήξερα το άλφα. Συνέχισε. Ο Απόστολος Παύλος, που το ομολογώ τον συλλογίζομαι πιο πολύ από κάθε άλλον, μετά τον Χριστό μου βέβαια, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το είπε τόσο καθαρά ώστε να μην γίνεται καθαρότερα. Να τα λόγια του. Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, είμαι χαλκός που βγάζει θόρυβο και κύμβαλον αλαλάζων. Και αν είμαι προφήτης και ξέρω όλα τα μυστήρια και κάθε γνώση, και αν ακόμη έχω πίστη τόση ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα μηδενικό. Κι αν όλα μου τα υπάρχοντα τα κάνω ψωμί για τους πεινασμένους, κι αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί θυσία για τους άλλους, στο βάθος μου όμως δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι τίποτα. Και βέβαια ο Απόστολος των Εθνών είχε του Χριστού μας το λόγο και την πράξη μπρος στα μάτια του. Του Χριστού μας που μερικοί χριστιανοί στις μέρες μας τον έχουν μισοξεχάσει και βάζουν στη θέση του τα λόγια και τις εντολές ιερέων, αρχιερέων, γενικά κληρικών και λαϊκών. Ας είναι. Και τι είπε και τι έκανε ο Χριστός μας? Μα το ότι κατέβηκε στον κόσμο, Θεός όν, σαν άνθρωπος, είναι της αγάπης του η τρανή απόδειξη. Και άλλοι το ίδιο τρανή ή και περισσότερο ήταν η σταύρωσή του. Και τι μας άφησε παραγγελία για τη Δευτέρα του Παρουσία? Μήκε θα μας ζητήσει εκεί τους τίτλους μας και τα αξιώματά μας και τα χρήματα και τα βιβλία μας. Την τράπεζά του θα ανοίξει. Της αγάπης την τράπεζα για να δει τις καταθέσεις μας. Τις ανάγκες γύρω μας που είδαμε και τρέξαμε να βοηθήσουμε. Όλα τα άλλα. Τι κάνουν παππούλοι όλα τα άλλα? Μπορεί να είναι υπομνήσεις και παιδέματα και σπροξήματα για να μην φύγουμε από τη στράτα. Όμως ενώσε στη χρία. Σταμάτησε. Κι άφησε να έρθει η σιωπή, σαν χώμα καρπερό, όπου η ψυχή θα άπλωνε ρίζες ποτισμένη με του θεϊκού λόγου το νερό.

συνέχεια. Το άλλο πρωί. Δεν πρόφτασα την αρχή της διδαχής. Αυτοί οι ευλογημένοι χωριάτες πολύ γρήγορα ξυπνούν. Και ο Άγιος του Θεού χωριάτης και ο ίδιος την ωρίς που τους συγκεντρώνει. Εμείς στην πόλη αλλιώς είμαστε μαθημένοι. Λένε βέβαια πως όποιος ξυπνάει με τις κότες και κοιμάται με τις κότες κάνει πολύ καλά. Ακολουθεί, βλέπεις, το ρυθμό της φύσης. Αλλά εμείς στην πόλη τις κότες θα κοιτάμε τώρα. Δεν πρόφτασε λοιπόν την αρχή της διδαχής. Όταν έφτασε κοντά στην ανθρώπινη μυρμηγκιά που άλαλη και διψασμένη άκουγε, εκείνος τους ρωτούσε: «Είναι εδώ κανένας από την ευγενία σας, όπου να αγαπά τους αδελφούς του? Ας σας σηκωθεί επάνω να μου το υπεί, να τον ευχηθώ και εγώ, να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον εσυγχωρέσουνε, να λάβει μίαν συγχώρηση, όπου να έδινε χιλιάδες πουγκιά δεν την έβρισκε. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ τον Θεόν και τους αδελφούς μου. Διδάσκαλε», είπε κάποιος. «Καλά παιδί μου, έχει την ευχή μου. Πώς σε λένε?» «Το όνομά σου, Κώστας». «Τι τέχνη κάμνεις?» «Πιστικός, πρόβατα φυλάω». «Το τυρί όπου το πουλείς, το ζυγιάζεις?» «Το ζυγιάζω». «Εσύ, παιδί μου, έμαθες και ζυγιάζεις το τυρί και εγώ έμαθα να ζυγιάζω την αγάπη. Το ζύγι ντρέπεται τον αυθέντην του?» «Όχι». «Τώρα να ζυγιάσω και εγώ την αγάπη σου και αν είναι σωστή, να μην είναι ξύκικη, τότε να σε ευχηθώ και εγώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουνε. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, πώς αγαπάς τους αδελφούς σου? Εγώ τώρα, όπου περιπατώ και διδάσκω εις τον κόσμον, λέγω προς τον κύριο Κώστα, τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Τώρα ακούεις εσύ όπου λέγω εγώ πώς σε αγαπώ, μα δεν με πιστεύεις, θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστεύσεις. Εγώ έχω ένα ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και εσένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Φανερώνω πως η αγάπη όπου έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα, εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αν εγώ να έχω τα φορέματα μέσα εις το σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι και εσύ να περιπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη. Εσύ είσαι λυπημένος. Απέθανε η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή το παιδί σου ή άρρωστος είσαι. Αν ίσως και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αν ίσως εσύ κλαίεις και θρυνείς και εγώ κάθομαι, τρώγω, πίνω, χορεύω, τραγουδώ, ξεφαντώνω, είναι ψεύτικη η αγάπη. Το αγαπάς εκείνο το πτωχό παιδί? Το αγαπώ. Αν το αγαπούσες, του έπαιρνες και εκείνου ένα πουκαμισάκι όπου είναι γυμνό, να παρακαλεί και εκείνο δια την ψυχή σου. Τότε ήτανε αληθινή η αγάπη, αμή τώρα είναι ξύκικη. Δεν είναι ξύκικη, χριστιανή μου? Με δαυλόν δεν γεμίζομεν το αμπάρι μας και με ψεύτικην αγάπη δεν πηγαίνομεν εις τον παράδεισον. Τώρα ως αν θέλεις, παιδί μου, να κάμεις την αγάπην μάλαμα, πάρε δίσε κάμποσα πτωχά παιδιά και τότε να βάλω να σε συγχωρέσουνε. Το κάμνεις? Το κάμνω. Χριστιανή μου, ο κ. Κώστας σε κατάλαβε πως η αγάπη όπου είχε στους αδελφούς του έως τώρα ήταν ψεύτικη και θέλει να την κάμει μάλαμα, να ντύσει τα πτωχά παιδιά. Επειδή και τον εκπαιδεύσαμε και τον εκάμαμε και ξανακοκκίνησε κομμάτι, σας παρακαλώ να υπείτε δια τον κ. Κώστα τρεις φορές, ο Θεός συγχωρέσει και ελεήσει αυτόν. Τώρα πάρτε μια αναπνοή, είπε ο Άγιος. Και συνεχίζουμε. Ανακλαδίστηκαν, κάτι είπαν ο ένας τον άλλο, δύο-τρεις σήκωσαν τις φλάσκες με νερό που είχαν μαζί τους και ρούφηξαν μερικές γουλιές. Κάτι μικρά ζήτησαν και αυτά να πιούν, τους έδωσαν, ησύχασαν. Όχι μόνο ο κ. Κώστας σκέφτηκα, αλλά και όλοι εμείς οι άλλοι δεν θα ξεχάσουμε αυτή τη σκηνή. Όταν θα λέμε στους άλλους ή στον εαυτό μας πως αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, θα φανταζόμαστε τον εαυτό μας όρθιο ανάμεσα στον κόσμο και απέναντι στο καθαρό βλέμμα του Άγιου και θα αναρωτιόμαστε: δίνω από το έχει μου το υλικό και πνευματικό σε όποιον χρειάζεται, ή αγαπάω με τα χείλη? Τώρα ο Πάτερ Κοσμάς συνέχιζε. Ο Πανάγαθος λοιπόν και πολυέλεος Θεός είναι και λέγεται αγάπη, είναι και λέγεται τριάς. Παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνία του, έκαμε πρώτον 10 τάγματα αγγέλους.
Οι άγγελοι είναι πνεύματα πύρινα, άειλα, καθώς είναι η ψυχή μας. Το κάθε τάγμα ως αν τα άστρα του ουρανού και ως αν την άμμον της θαλάσσης. Γιατί τους έκαμε? Για να χαίρονται. Ποιος επαρακίνησε τον Θεόν και τους έκαμεν? Η ευσπλαχνία του. Πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, αν ίσως και θέλαμε να λέγουμε τον Θεόν μας Πατέρα, να είμαστε ευσπλαχνοί, να κάνουμε τους αδελφούς μας να χαίρονται και να εφραίνονται, και τότε να λέγουμε τον Θεόν μας Πατέρα. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Ιδέ και είμαστε άσπλαχνοι, σκληροκάρδιοι και κάνουμε τους αδελφούς μας και πικραίνονται και θαρμακεύονται και τους βάνουμε τον θάνατον εις την καρδίαν τους, δεν πρέπει να λέγουμε τον Θεόν μας Πατέρα, αλλά τον Διάβολον, διότι ο Διάβολος θέλει να κάνουμε τους αδελφούς μας να φαρμακεύονται και όχι ο Θεός. Δεν ξέρω, παππούλη, σκέφτηκα, αν η δομή του λόγου σου είναι χτισμένη ενσυνείδητα από σένα ή αν οικοδομείς αυθόρμητα με τις καρδιές σου μόνο τις οδηγίες. Αλλά χτίζεις σοφά. Μετά το ζωντανό παράδειγμα του κ. Κώστα, οδηγείς τη σκέψη μας ψηλότερα στο Θεό και την ευσπλαχνία Του και την αγάπη Του. Και μας ρωτάς αν θέλουμε να λέμε Πατέρα αυτόν ή τον Διάβολο. Και ποιος θέλει να λέει Πατέρα του τον Διάβολο? Έτσι δεν είναι στη ζωή μας με τον ουρανό. Το καθημερινό με το αιώνιο. Μας ξαναφέρνεις στην ξεχασμένη μας πατρίδα. Εκείνος τώρα στην ίδια πάντα γραμμή της σύνδεσης της γης και του ουρανού έλεγε: «Ως αν εξέπεσε το πρώτον τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε επρόσταξεν ο Πανάγαθος Θεός και έγιναν ο κόσμος ετούτος. Και από τον καιρόν που έκαμεν ο Πανάγαθος Θεός των κόσμων είναι 7.288 χρόνια. Είναι δε ο κόσμος ετούτος ως αν το αυγό. Και καθώς είναι ο κρόκος εις τη μέση του αυγού, έτσι είναι και η γη προσταγμένη από τον Θεόν και στέκει χωρίς να εγγίζει σε κανένα μέρος. Και καθώς είναι το ασπράδι ολοτρίγυρα από τον κρόκον, έτσι είναι και ο αέρας ολοτρίγυρα από την γη. Και καθώς είναι το τσόφλιο ολοτρίγυρα, έτσι είναι και ο ουρανός ολοτρίγυρα από την γη. Ο ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα είναι κολλημένα εις τον ουρανόν και ο ουρανός γυρίζει μαζί με τον ήλιον. Η γη είναι στρογγυλή και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται η μέρα. Η νύχτα δεν είναι κανένα πράγμα παρά ο ίσκιος της γης. Τώρα εδώ έχουμε βράδυ, μα δεν έχει όλος ο κόσμος βράδυ. Εις άλλο μέρος είναι μισή νύχτα, εις άλλο μέρος αυγή, εις άλλον κόσμον μισή ημέρα και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται η μέρα. Όσο μάκρος έχουμε εμείς, εδόθεν από την γη έως των ουρανών, αλλά τόσο είναι και από κάτω από την γη έως των ουρανών. Και καθώς είναι άνθρωποι εδώ εις την γη, έτσι είναι άνθρωποι και από κάτω από την γη. Δια τούτο ενομοθέτησαν οι Άγιοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας να βάφομεν το αυγό κόκκινο τη λαμπρή, να το βλέπομεν με τούτα τα μάτια τα αισθητά και να νοούμεν και μετανοητά πως το αυγόν σημαίνει τον κόσμον και το κόκκινον το αίμα του Χριστού μας, όπου έχησεν εις τον Σταυρόν και υγείασεν όλο τον κόσμο. Η κίνηση των άστρων γίνεται σίγουρα έτσι όπως λες, παππούλη? Τον ρώταγα το μεσημέρι της ίδιας μέρας, περπατώντας δίπλα του σε ένα δασάκι μετά το λιγοστό φαΐ. Στη Δύση έχει σχεδόν επικρατήσει τώρα πια η θεωρία του Κοπέρνικου που λέει ότι η γη στρέφεται γύρω από τον ήλιο. «Δεν είμαι αστρονόμος, παιδί μου», αποκρίθηκε. «Εγώ επαναλαμβάνω αυτά που λέγει ο δάσκαλός μου ο Βούλγαρης στην Αθωνιάδα. Μα κι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει ο Κοπέρνικος, που κι αυτός φαίνεται πως τα πήρε από το δικό μας, τον Αρίσταρχο τον Σάμιο, είτε έτσι είναι είτε αλλιώς, σε τι αλλάζει του σύμπαντος η αρμονία και η τάξη? Αυτό, είτε σωστά το βλέπουμε εμείς ή λαθεμένα, υπακούει θαυμαστά στους νόμους που ο μεγάλος νομοθέτης του όρισε χιλιάδες και χιλιάδες χρόνια τώρα. Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι έχει ισχύ και σήμερα και πάντοτε ο λόγος του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». «Άγιε μου», είπα μέσα μου, καθώς συνεχιζόταν η πορεία στο δάσος, «Άγιε μου, κι εγώ ήρθα για να σε κατασκοπεύσω. Και να πω την αλήθεια, δεν ήρθα μόνο γιατί με έστειλε η υπηρεσία μου. Ήρθα κατάσκοπος και για δικό μου λογαριασμό. Ήθελα να σε ψάξω, να ερευνήσω τις κρύφιες σκέψεις σου, τα σκοτεινά βάθη της ψυχής σου. Μα ευλογημένη η ώρα που με έστειλαν σε σένα. Οι κρύφιες σκέψεις σου είναι λαμπερές σαν τις ακτίνες του ήλιου και τα βάθη σου μπορούν να εκτεθούν σε κοινή θέα και να φωτίσουν». «Τι συλλογάσαι?», με ρώτησε άξαφνα. «Εσένα σκέφτομαι, παππούλη, και την αγιότητά σου». «Μη βλαστημάς», ξεφώνησε. «Τον Θεό να σκέφτεσαι και την αγάπη του, αυτό είναι που αξίζει». Φτάναμε επιστρέφοντας στο χωριό όταν μου ήρθε να τον ρωτήσω: «Μετά από εδώ, παππούλη, για πού σκέφτεσαι να τραβήξεις?» «Τι σχέδιο έχεις?», είπα.
Και πρόσθεσα, αν βέβαια δεν το έχεις μυστικό. Ήταν ο κατάσκοπος μέσα μου που ξύπνησε απότομα ή η ανθρώπινη περιέργεια. Δεν ξέρω, εκείνος πάντως χαμογέλασε. «Σε ευχαριστώ», είπε, «που με κάνεις και γελάω. Εγώ παππούλη. Ποιος άλλος? Μα πώς? Να ρωτάς αν το σχέδιό μου είναι μυστικό? Μα και βέβαια είναι». «Τάδες», άκουσα μέσα μου μια ηρωνική φωνή και ήμουνα σίγουρος αυτή τη φορά πως ήταν ο κατάσκοπος που μιλούσε. Και πως συνέχισε. «Και εσύ που νόμιζες?» Έκοψε τη γεμάτη υπονοούμενα φράση του στη μέση, ενώ εγώ στενεύτηκα μιέχοντας την αποκριθώ. «Τι σε εγνωνών, κυρίου», έλεγε τώρα ο Κοσμάς. «Αυτός αποφασίζει πού θα πάω και τι θα κάνω. Και πού να ξέρω βέβαια τα σχέδιά του. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αφήνω με στα χέρια του να με οδηγεί». «Πλάκα», μουρμούρισα μέσα από τα δόντια μου. «Σε μένα μιλάς, Μάρκο?» Ήταν η σειρά τώρα του πάτερ Κοσμά να ρωτήσει. «Όχι βέβαια, παππούλη», είπα, «σε κάποιον άλλο μέσα μου». «Σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Το ίδιο κάνω κι εγώ κάποιες φορές. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος των Αθηνών. Γι' αυτό και έγραψε: δίνω γροθιά στο σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο». Φτάσαμε. Καθένας μας πήγε στο δωμάτιό του για μια σύντομη ξεκούραση. Πριν βραδιάσει, θα ακολουθούσε η τρίτη διδαχή.

επαναστατικά. Ο καλόγερος να κοιτάει την καλογερική του. Δεν θα κάνει κουμάντο στα σπίτια μας. Ακούς, δεν την έπλασε ο Θεός τη γυναίκα κατωτέραν από τον άνδρα. Τι την έπλασε, ανώτερη. Να βάλουμε κι άλλο να φέρει στο κεφάλι μας. Δεν μας φτάνει ο ένας που έχουμε. Αυτές τις οργισμένες φωνές άκουσα καθώς μπήκα το απόγευμα και έπιασα μια θέση στον καφενέ του χωριού. Κανείς δεν μίλησε για φέντη, παιδιά μου. Ακούστηκε από την πόρτα η γνώριμη μαλακή φωνή. Ήταν ο καλόγερος που μπήκε ήσυχα και κάθισε σε έναν καναπέ. Νεκρική σιγή είχε απλωθεί γύρω. Άντρες γεροδεμένοι πιο πολύ και λούφαξαν σαν πιτσιρίκια που τάπιασαν να κλέβουν το γλυκό. Κανείς δεν μίλησε για φέντη, ξανά είπε ο παππούλης. Σωστά το είπε κάποιος από τη συντροφιά σας ότι μας φτάνει εκείνος που έχουμε στο κεφάλι μας. Το λάθος είναι ότι πήρατε μια φράση ξεκομμένη και δεν είδατε ολόκληρη τη σκέψη μου. Πες μα την λοιπόν να την ακούσουμε, είπε ένας νέος. Εγώ έλειπα στα γίδια όταν μιλούσες. Ρωτούσε από ενδιαφέρον τάχα ή μήπως και ήθελε να ειρωνευτεί. Το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, σαν η ψυχή του να έπαιζε ανάμεσα στα δυο. «Γι' αυτό είμαι εδώ, αδελφέ μου», είπε ήσυχα ο Άγιος, «για να την ξαναπώ». Ήπιε μια γουλιά από τον καφέ που του είχαν φέρει, το είχε γνέψει κάποιος γεροντότερος και άρχισε. «Εκείνο που είπα είναι τούτο. Εδώ πώς τις έχετε τις γυναίκες?» Και μου απαντήσατε, «διακατώτερες». «Τότε σας είπα κι εγώ, αν ίσως αδελφοί μου και θέλετε να είστε καλύτεροι οι άνδρες από τις γυναίκες, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Γιατί και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν στον παράδεισον και εμείς πηγαίνουμε στην κόλαση, τι μας ωφελάει όπου είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα? Κάλλιον να μην είμαστε». Και πιο κάτω σας είπα, «πρέπει και εσύ ο άνδρα, αδελφέ μου, να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου σαν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη, καθώς είσαι και εσύ. Τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός δια εσένα, ως αν και δια εκείνην. Πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε ένα βάπτισμα, μίαν πίστην, τα άχρατα μυστήρια όπου κοινωνείς και εσύ, κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέραν από εσένα, δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ως αν βασιλεύς και η γυναίκα ως αν βεζίρης». Εδώ ο πάτερ Κοσμάς σταμάτησε μια στιγμή και ρώτησε, «σας αρέσει αυτό?» «Μας αρέσει», αποκρίθηκαν και μερικοί χαμογέλασαν. «Σας λέω και το υπόλοιπο. Να είναι ο άνδρας ως αν βασιλεύς και η γυναίκα ως αν βεζίρης, είτε ο άνδρας ως αν η κεφαλή και η γυναίκα ως αν το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμε τη γυναίκα από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά τον άνδρα, ομοίως πάλιν δεν την έκαμε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονά ο άνδρας τη γυναίκα». «Αυτά ακριβώς σας είπα», συνέχισε ο Άγιος. «Και όταν λέω βασιλιάς και βεζίρης, δεν θέλω να πω βέβαια τους βασιλιάδες και τους βεζίριδες των ασεβών που αντιμάχονται ο ένας τον άλλο και αποκεφαλίζουν όποιον δεν τους αρέσει. Εννοώ ένα σπιτικό, όπου ο άνδρας θα κυβερνάει, μα και θα συμβουλεύεται τη γυναίκα και δεν θα την καταφρονάει, και όταν χρειάζεται θα θυσιάζεται για αυτήν, καθώς και ο Χριστός θυσιάστηκε, σταυρώθηκε για την Εκκλησία», το είπε αυτό ο Απόστολος Παύλος. «Αφέντης λοιπόν δεν θα είναι κανείς, αφού και οι δύο έχουν τη θέση τους. Ακριβώς όπως δεν μπορεί να ζήσει κεφάλι χωρίς σώμα, ούτε σώμα χωρίς κεφάλι». Και φέρνοντας ένα γύρο τη ματιά του ρώτησε, «είμαστε σύμφωνοι τώρα?» «Ναι, Άγιε του Θεού», είπε ένας γέρος, «και τώρα και από πριν. Μα ο εγωισμός μας δεν μας άφηνε να το παραδεχτούμε». Οι άλλοι τον κοίταζαν είτε κουνώντας το κεφάλι σαν να συμφωνούσαν, είτε σουφρώνοντας τα φρύδια. «Το ξέρεις, παππούλη», έλεγα το ίδιο βράδυ, «ότι με αυτά που λες για τους άνδρες και για τις γυναίκες σηκώνεις επανάσταση. Δεν είναι μόνο θέμα εγωισμού, όπως ομολόγησε ο γέροντας, μα και μιας μακριάς παράδοσης. Αιώνες τώρα, ποιος ξέρει πόσους, ο άντρας διατάζει και η γυναίκα υπακούει, θέλει δεν θέλει. Ο άντρας γυρίζει από το χράφι ξεφόρτωτος πάνω στο ζώο και η γυναίκα έρχεται φορτωμένη και με τα πόδια. Αυτή σηκώνεται πρώτη το πρωί, κοιμάται τελευταία και δουλεύει αδιάκοπα έξω και μέσα στο σπίτι, και εκείνος αδιαβεί το κατώφλι, θα ξαπλώσει περιμένοντας το φαγητό και το πιωτό». «Μη δεν τα ξέρω εγώ αυτά, Μάρκο, παιδί μου. Μη δεν τα έχω δει και δεν τα έχω ζήσει. Και το ότι σηκώνω επανάσταση λες και δεν το βλέπω. Αλλά δεν κάνω τίποτα καινούριο. Πού κάνει άρσεν και θήλη», δεν είπε ο Απόστολος. «Αφού όλοι πρόσθεσε μπροστά στον Αφέντη τον Χριστό, είμαστε το ίδιο». «Γιατί λες, Αφέντη, τον Χριστό, παππούλη?»
τον διακόψα. Δεν σ' αρέσει η ελευθερία? Α, παιδί μου, πρέπει να πρόσεξες ότι κάθε φορά που τον αναφέρω στις διδαχές μου λέω «ο γλυκύτατος αφέντης». Και έτσι τον αισθάνομαι. Έτσι είναι. Σαν κάποιον παντοδύναμο άρχοντα που ξέρει μόνο να ευεργετεί και να θυσιάζεται για τους υπηκόους του. Έτσι εκείνοι νιώθουν πιο ελεύθεροι και αποελεύθεροι, αφού τα έχουν όλα. Τα μπορούν όλα και έχουν ένα μόνο φραγμό. Αυτόν που τους κλείνει το δρόμο προς το κακό. Μα θα ξαναγυρίσω στην ερώτησή σου για την επανάσταση που είπες. Τι άλλο είναι η πίστη μας? Τι άλλο κηρύττει ο Χριστός μου από επανάσταση? Ο κόσμος λέει ναι στο συμφέρον, ναι στη βία, ναι στα πλούτη, ναι στην απληστία, ναι στη σφαγή και στο έγκλημα, ναι στον πόλεμο. Ο Χριστός λέει ναι στην αγάπη, ναι στην καλοσύνη, ναι στη θυσία, ναι στην ειρήνη. Δεν είναι αυτό η επανάσταση? Αυτό πιστεύω κι εγώ, παππούλη. Αυτό, συνέχισε εκείνος, είναι η αιώνια επανάσταση, η βαθιά, η αληθινή. Όλες οι άλλες φέρουν αίμα στο αίμα, φόνο στο φόνο. Και τα αποτελέσματα? Διορθώνεται ίσως η επιφάνεια, μα μένει αμετάβλητο το βάθος, γεμάτο σαπίλα και σκοτάδι. Παππούλη, κάτι ακόμη θα σε ρωτήσω και φεύγω. Λέγε, παιδί μου, και μείνε όσο θες. Παρατήρησα ότι στις διδαχές σπάνια αναφέρεις ονόματα Αγίων, Οσίων, Πατέρων κλπ. Και όταν το φέρει ο λόγος, δεν μένεις πολύ σε αυτούς. Δεν διηγείσαι τη ζωή τους, τα λόγια τους. Σημαίνει αυτό πως δεν τους εκτιμάς τόσο? Άπαγε της βλασφημίας, παιδί μου. Και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω και θα ζυγίσω Βασίλειους και Χρυσόστομους και Γρηγόριους? Αυτοί στέκονται τόσο ψηλά που αν ζούσαν τώρα, μήτε την άκρη από το ρούχο τους δεν θα μπορούσαν να φτάσουν. Όμως η παρατήρησή σου είναι σωστή και η εξήγηση είναι απλή. Δεν μένω πολύ στους Άγιους και τους Πατέρες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας θαμπώσουν με την αγιότητά τους και να προσιλωθούμε σε αυτούς και να ξεχάσουμε το τέλειο πρότυπο, το θεάνθρωπο Χριστό μας. Θυμάσαι τι έκανε ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, σαν πήγαν να τον προσκυνήσουν για Θεό? Ναι, έσκισε τα ρούχα του. Σωστά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι της εποχής μας ένα σκοπό έχω. Να δείξω τον ήλιο τον νοητό. Γι' αυτό και όταν θέλω να τους εντυπώσω δύο λέξεις, νησταλίω συχνά το μυαλό του ανθρώπου και δεν κρατάει πολλά, όταν φεύγοντας θέλω κάτι να τους αφήσω που να το θυμούνται, τους επαναλαμβάνω. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αν κρατήσουν αυτά, έχουν το παν. Αν τα ξεχάσουν και ας θυμηθούν ό,τι άλλο, έχασαν τα πάντα.

λόγος θανάτου. Το άλλο πρωί, κοντά στα άλλα, ο Άγιος μίλησε στον κόσμο για το θάνατο. Είπε: «Πρέπει κι εμείς να στοχαστούμε τι είναι το σώμα και τι είναι η ψυχή. Το σώμα είναι χώμα, λάσπη, και αύριον θέλει να το φάνε τα σκουλίκια, και ανάγκη είναι η ψυχή να χαίρεται πάντοτε εις τον παράδεισον, αν ίσως και κάμει καλά, ή να καίεται πάντοτε εις την κόλαση, αν ίσως κάμει κακά. Τούτο το σώμα όπου βλέπουμε, αδελφή μου, δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι ως αν ένα φόρεμα της ψυχής. Η ψυχή είναι άνθρωπος. Η ψυχή είναι όπου βλέπει, ακούει, ομιλεί, πιάνει, περιπατεί, μανθάνει γράμματα, τέχνες, επιστήμες. Η ψυχή είναι όπου δίνει εις το σώμα και δεν τα αφήνει να βρωμήσει. Και καθώς έβγει η ψυχή, βλέπεται φανερά και ευθύς, βρωμά και σκουλικιάζει το σώμα, γιατί δεν είναι άνθρωπος. Το κορμί έχει τα μάτια του, μα δεν βλέπει. Έχει τα αυτιά του, μα δεν ακούει. Έχει το στόμα του, μα δεν ομιλεί. Έχει τα χέρια του, μα δεν πιάνει. Έχει τα ποδάρια του, μα δεν περιπατεί. Ίσια είναι η πέτρα, ίσια και το σώμα χωρίς ψυχή. Αν ίσως και εδώ εις την χώρα σας αποθαίνουν οι άνθρωποι, θέλει το ειδείτε με τα μάτια σας. Ή δεν αποθαίνουν εδώ. Αποθαίνουν, Άγιε του Θεού. Λοιπόν, δεν χρειάζεστε διδάσκαλο να σας διδάξει. Τον κλαίγετε τον αποθαμένον σας. Τον κλαίμε. Πως φαίνεται σας πονίδια εδάφτωνε. Και πόσες ημέρες τον φυλάγετε? 2-3 ώρες. Τόση αγάπη να έχετε εις τον ταλέπορον. Από την σήμερον και ύστερα να μην τον θάπτετε, αλλά να τον φυλάγετε 24 ώρες και να συμμαζόμαστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, και να τον στοχάζεστε καλά, διότι καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι από τον θάνατον. Εγώ ή μπορώ να σε γελάσω και να με γελάσεις, αμή ο θάνατος δεν γελά μήτε εσένα μήτε εμένα. Και να μην τους κλαίγετε τους αποθαμένους σας, διότι βλάπτετε και του λόγου σας, βλάπτετε και τους αποθαμένους σας, και οι γυναίκες, όσες έχετε λερωμένες μπόλιες, να τις ρίψετε». «Γιατί, παππούλη?» τον ρώταγα αργότερα. «Είπες ότι δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος από το θάνατο?» «Πρώτα είπε γιατί ο θάνατος δεν μιλάει. Οι δάσκαλοι, ή όποιου είδους δάσκαλοι, ξοδευόμαστε συνήθως σε φλιαρίες. Βέβαια, δεν λέω πως και τα λόγια είναι άχρηστα. Για να μας δώσει ο Θεός τη γλώσσα σημαίνει ότι και αυτή πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο. Και παίζει. Χωρίς τη γλώσσα πώς θα επικοινωνούσα τώρα εγώ μαζί σου? Παράλληλα όμως θυμίσου το λαϊκό. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Και ο θάνατος σιωπά. Καθώς τον αντικρίζεις αμήλυτο στο πρόσωπο του νεκρού, αρχίζεις να σκέφτεσαι όσο μπορείς βέβαια να σκεφτείς. Και αυτή είναι η δεύτερη προσφορά του μετά τη σιωπή, η σκέψη. Και τη σκέφτεσαι? Και αυτό βέβαια εξαρτάται από το μυαλό του καθενός. Όμως το πιο πιθανό, το πιο φυσικό, είναι να σκεφτείς ότι μπροστά στο θάνατο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και το ίδιο αδύνατοι, όπως μπροστά στο Θεό. Και αυτό, αν έχεις πλούτη και αξιώματα, σου κόβει το βήχα. Αν δεν έχεις, σαν ακουφίζει, αφού ξέρεις ότι επιτέλους η δικαιοσύνη επικρατεί. Μια δεύτερη σίγουρη, μπορεί να πει κανείς και σπουδαιότερη σκέψη, είναι ότι στη θέση του νεκρού θα έρθεις και εσύ αργά ή γρήγορα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι τα μίση και οι κακίες σου, οι διεκδικήσεις και τα χωράφια σου και τα άσπρα σου, σου είναι άχρηστα και βλαβερά. Είναι τελικά για γέλια. Και η σκέψη σου ανεβαίνει πια σ' ό,τι αξίζει, σ' ό,τι ξεπερνάει το χώμα και την ύλη, σ' ό,τι μένει και πέρα από το θάνατο. Κατάλαβες, Μάρκο? Κατάλαβα, παππούλη, και σε ευχαριστώ. Εμένα γιατί να με ευχαριστείς, παιδί μου? Το θάνατο να ευχαριστείς, τον πιο μεγάλο δάσκαλο. Αν δεν ήταν και αυτός, αν εδώ στη γη η ζωή μας τράβαγε σε μάκρος μεγάλο, πόσο πιο αρπακτικοί θα ήταν οι άνθρωποι, πόσο πιο απάνθρωποι. Αφού και τώρα που ξέρουν πως μπορεί την άλλη στιγμή να πεθάνουν, κάνουν τόσα, φαντάσου τι θα γινόταν αν ο θάνατος ήταν δυσκολοθόρητος ή και δεν ερχόταν ποτέ.

ερωτήσεις και απαντήσεις. «Γέροντα, πώς θα περνάτε εδώ?» Ήταν ο πατέρ Κοσμάς που ρωτούσε, περνώντας έξω από το δωμάτιό μου. Έτρεξα στο παράθυρο και μέσα από τις γρίλιες έστεισα μάτι και αυτή να μην χάσω τίποτα από τη συζήτηση που καθώς μάντευα θα ακολουθούσε. Ο κατάσκοπος είχε ξυπνήσει πάλι μέσα μου, μα τώρα ήταν βέβαια μεταμορφωμένος. Δούλευα, είπα, για τον εαυτό μου. «Πώς να τα πάμε?» αποκρίθηκε ο Γεράκος, που καθόταν σε ένα σκαμνί και έκανε να σηκωθεί. Ο καλόγερός μου τον έπιασε από τον ώμο και χωρίς να μιλήσει τον έβαλε πάλι στη θέση του και έπιασε και ο ίδιος ένα πεζούλι εκεί δίπλα. Ο άλλος δεν έφερε αντίρρηση, παρά ξανάπε. «Πώς να τα πάμε?» και συνέχισε. «Δύσκολη η καιρή. Οι αλόφιλοι στο κεφάλι μας, ο φόβος και η σκλαβιά. Και από κοντά οι δικοί μας, όσοι έχουν μια περιουσία είτε από κληρονομιά είτε από τη δούλεψή τους και πάντα γλύφοντας το Τούρκο το ποδάρι. Αυτοί μας τυραννούν, ενώ θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και σαν να μην έφταναν όλοι τούτοι, έρχονται και οι άλλοι». «Ποιοι άλλοι?» ρώτησε ο Αγίος. «Αυτοί με τα καταραμένα χρήματα, με τα άσπρα που δανείζουν απλόχερα ή το κογλύφι, και ύστερα σου ρουφάνε το αίμα να τα πάρουν πίσω. Και αν δεν έχεις, σε πηγαίνουν στους αλόπιστους και σε ρίχνουν στη φυλακή μέχρι να τα δώσεις. Και πώς να τα δώσεις?» Εδώ σταμάτησε ο γέρος. Σαν να τα φύλαγε καιρό όλα αυτά μέσα του και τώρα, που βρήκε διέξοδο, έκανε κάνουλα τον πόνο του να αδειάσει, να ξεθυμάνει. Στο μεταξύ είχαν πλησιάσει μερικοί. Μαζί τους κι ένας μελαμψός, που μόλις έπαψε να μιλάει ο γέροντας, άρχισε να λέει: «Και εμείς τι να πούμε που τραβάμε περισσότερα? Ποιοι εσείς αδέλφοι?» «Εμείς οι γύφτοι». «Γιατί τραβάτε περισσότερα?» «Μας περιπέζουν οι χριστιανοί. Μας λένε πως εμείς καταγόμαστε από το διάβολο που είναι μαύρος και πως η λειτουργιά μας στην εκκλησιά δεν πιάνεται. Εν το κόσμο θλίψεις έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ ενίκηκα των κόσμων», μουρμούρισε ο Άγιος. «Τι λες, παππούλη?» τον ρώτησαν. «Λέω ένα λόγο του Χριστού». «Τι είπε?» «Είπε, στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις πολλές. Μα μη χάνετε το θάρρος σας, αφού εγώ νίκησα τον κόσμο. Αυτό λέει ο Χριστός. Και βέβαια εκείνος τράβηξε πιο πολλά από τον καθένα μας. Γιατί τον έβρισαν, τον συκοφάντησαν, τον ράπησαν, τον κορόιδεψαν και στο τέλος τον σταύρωσαν. Και όταν πάνω από το σταυρό ζήτησε νερό να δροσιστεί, του δώσαν ξύδι. Και το πιο σπουδαίο, δεν είχε φταίξει σε τίποτα. Δεν είχε βλάψει κανέναν. Έκανε το καλό σε όλο τον κόσμο, σαν τη βροχή και σαν τον ήλιο. Αυτός λοιπόν νίκησε τον κόσμο, νίκησε το κακό και αναστήθηκε. Αυτός βοηθάει και εμάς αν του το ζητάμε. Κουράγιο, αδέλφια. Ο Χριστός είναι μαζί μας». Το ίδιο ράδι είπε ανάμεσα στ' άλλα: «Δια τούτο, αδελφοί μου, να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές όσοι ζείτε και βγάζετε το ψωμί σας με τον κόπον σας, με τον υδρότα σας, διότι εκείνο το ψωμί είναι ευλογημένον και αν θέλεις, δώσε κομμάτι από εκείνο το ψωμί του πτωχού, με εκείνο αγοράζεις τον παράδεισον. Ομοίως πάλι να κλαίγετε και να θρυνείτε με μαύρα δάκρυα όσοι ζείτε με αρπαγές, αδικίες ή με διάφορα και ζούρες άσπρων. Εκείνα τα άδικα τα τρώτε δια να ζείτε και δια εκείνα τα άδικα σας θανατώνει ο Θεός και σας βάνει στην κόλαση. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου? Όλοι με τον κόπο σας ζείτε ή με αδικίες? Αν είστε χριστιανοί, με τον κόπο σας να ζείτε. Εκείνο το ευλογεί ο Θεός, το άδικο το καταράτε». Και πιο κάτω άνοιξε διάλογο έτσι: «Είναι κανένας γύπτος εδώ?» «Εγώ, παππούλη», είπε κάποιος. «Εσύ από ποιον είσαι, παιδί μου?» «Από Κρίσου». «Από τον Αδάμ και από την Εύαν, Άγιε του Θεού. Και σε καταδέχονται ετούτοι οι τσελεπίδες διαδελφών? Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου και με περιγελούν». «Άκουε, παιδί μου, εσύ που είσαι Αιγύπτος, ως αν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και φυλάγεις τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε. Και εγώ που δεν είμαι Αιγύπτος, ως αν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την κόλασιν και καίωμαι πάντοτε. Αλήθεια, με τούμπανα και με τζορνάδες δεν πηγαίνεις, διότι η πόρτα είναι στενή και δεν σε χωρεί και ως αν θέλεις, χάλαστα». «Τα χαλάω, Άγιε του Θεού». «Καλά, παιδί μου, κάμε καλά να σωθείς και μην ακούεις ό,τι σου λέγει ο κόσμος.

η δεύτερη αναφορά. Εκλαμπρότατε, συνεχίζουν την παρακολούθηση του Πάτερ Κοσμά, όπως ο λαός τον αποκαλεί, διεπίστωσα τα κάτωθη. Πρόκειται περί ανθρώπου, εν τη ψυχή του οποίου ουδέν κακόν υπάρχει. Αντιθέτως δε είναι πλήρης αρετών και καλοσύνης. Μοναδικός σκοπός του η ηθική βελτίωση των συνανθρώπων του δια της πίστεως εις τον Χριστόν. Ως διεπίστωσα η διείσό μας είναι το κήρυγμά του έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Διαλύει τας εχθρότητας, ενισχύει την αγάπην και την ηθικότητα. Πάβει τας κλοπάς και τας ληστείας, εξημερώνει τα ήθη, επαναφέρει τον αληθή ανθρωπισμόν. Ουδέν κακόν είναι δυνατόν να εκτελέσει άνθρωπος ως αυτός, επειδή δεν φαίνεται πλέον ή πιθανόν ότι σκοπεύει να επισκεφτεί και την Κέρκυραν, τολμώ να εισηγηθώ εις την ημετέραν εκλαμπρότητα όπως ενεργήσει δια την επίσημον πρόσκληση του Κοσμά εις την Νήσον, ώστε ευχερέστερο να κινηθεί εν αυτή προς όφελος τόσων του εντοπίου πληθυσμού, όσων και της κρατικής αυτοκρατορίας του σεβαστού ημών δόγη της ενετίας. Πάσαν περαιτέρω πληροφορίαν θα παράσχω ημίν προφορικός πλέον, εφόσον εκτός απρόοπτου θα αναχωρήσω εντεύθυν συντόμως δια την Κέρκυραν. Ευπιθέστατος Μάρκο.

Γεωργιά Γουρουνόπουλα. Θα παρατήρησε ο αναγνώστης μου ότι μετά τις πρώτες σελίδες δεν αναφέρω πια ούτε το πού ούτε το πότε μιλάει ο Κοσμάς. Και δεν το θεωρώ παράληψη. Τι σημασία έχει αν λέει κάτι εδώ ή εκεί, αν το λέει χτες ή προχτές. Άλλωστε τα νοήματά του επαναλαμβάνονταν αφού αλλάζανε τα ακροατήρια. Το βασικό είναι να θυμόμαστε τι έλεγε, τι έκανε, πώς ζούσε. Τα άλλα δεν έχουν καμιά χρησιμότητα. Εμένα και όχι εσάς ενδιέφερε μόνο το ότι από μέρα σε μέρα και από τόπο σε τόπο κατέβαινε όλο και πιο νότια και κάποια στιγμή θα έφτανε απέναντι από την Κέρκυρα. Έπειτα θα πέρναγε ως αυτήν ή θα πήγαινε νοτιότερα. Φαντάζομαι ότι την είχε στη σκέψη του, αλλά όχι σαν κάτι απαραίτητο. Ο Θεός, με ένα σημάδι του, με ένα γεγονός, θα του δείχνε την τελευταία στιγμή αν έπρεπε να βάλει πλώρη για εκεί. Η διδαχή του στους βουνίσιους του χωριού Δέλτα και όλες τις περιοχές που είχαν συγκεντρωθεί και τον άκουγαν, πήγαινε στο τέλος της. Τους έλεγε. Τώρα τι σας φαίνεται εύλογο να κάμωμεν? Εγώ σας συμβουλεύω, αμή δεν με συμβουλεύετε και η ευγενία σας. Η δουλειά η δική μου είναι και η δική σας. Είναι της πίστεώς μας, του γένους μας. Έχω και δύο λογισμούς. Ο ένας λογισμός με λέγει: φτάνουν αυτά όπου είπες εις τους χριστιανούς και σήκω κομμάτι αυγή, πήγαινε σε άλλο μέρος να ακούσουν και άλλοι χριστιανοί όπου δεν ήκουσαν καμίαν φοράν λόγων Θεού. Ο άλλος λογισμός με λέγει: όχι, μην πηγαίνεις. Κάθισε και αύριο την αυγή να τους είπεις και τα υπήλοιπα, εύχεσαι τους χριστιανούς, σε εύχονται και εκείνοι και τότε πηγαίνεις. Τώρα τι λέγεται χριστιανοί μου, να πηγαίνω ή να καθίσω? Να καθίσεις, Άγιε διδάσκαλε. Καλά παιδιά μου το λέγεται να καθίσω. Αν είναι καλά ένας άνθρωπος να δουλεύει ένα αμπέλι και να μην φάγει ένα σταφύλι, ή να βόσκει πρόβατα και να μην φάγει κομμάτι γάλα. Τώρα και εγώ που ήλθα και κοπιάζω, είναι καλά να μην με δώσετε κομμάτι παρηγοριά, κομμάτι πληρωμή? Και τι πληρωμή θέλετε να με δώσετε? Άσπρα, γρόσια, φλωριά? Και τι να τα κάνω? Εγώ με τη χάρη του Θεού μήτε σακούλα έχω, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Και το σκαμνίο που έχω δεν είναι δικό μου, διαλόγου σας το έχω. Άλλοι το λέγουν σκαμνί και άλλοι θρόνων. Δεν είναι καθώς το λέγεται. Αν μη θέλετε να μάθετε τι είναι, είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέσα ο νεκρός όπου σας ομιλώ. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας, παιδιά και κορίτσια, νέους και γέροντας και όλο τον κόσμο. Και όσαν θέλετε να με δώσετε άσπρα, πρέπει να με δώσετε και σακούλαν και άνθρωπο να τα βαστάει, διότι εγώ είμαι τεμπέλης και δεν μπορώ να τα σέρνω. Αμοίως αν θέλετε να με δώσετε άσπρα, δεν είναι καλύτερα να με δώσετε πέτρες και κεραμίδια? Και το ένα άψυχον είναι και το άλλο άψυχον. Εγώ εδώ που περιπατώ και έχω το κεφάλι μου μέσα εις τον τροβά, αν ίσως και περιπατούσα δια άσπρα, ήθελα να είμαι τρελός και ανόητος και δεν με χρειάζονται παιδιά μου. Αν μη πηγαίνει η πληρωμή μου, να καθίσετε από 5-10 να συνομιλήσετε αυτά τα θεία νοήματα, να τα βάλετε μέσα εις την καρδία σας, δια να σας προξενήσουν την ζωή την αιώνιον. Δεν είναι αδελφοί μου λόγια ειδικά μου, δεν είναι λόγια του Σοκακιού αυτά όπου σας είπα, αλλά είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος εκβαλμένα από την Αγία Γραφή. Οι αμαρτίες είναι ειδικές μου, αλλά αυτά είναι τόσα μαργαριτάρια, διαμάντια, αυτά δεν τα ακούσετε άλλην φοράν, ούτε που θέλετε τα ματακούσει. Έχετε τόσον καιρόν, ήλθε κανένας εδώ καμίαν φορά να σας τα υπεί? Μακαρία η ώρα να ερχότουνε, μα δεν το πιστεύω. Δια τούτο τώρα όπου τα ευρήκατε, πάρετε τα, βάλετε τα μέσα εις την καρδία σας. Αυτά όπου σας είπα το ίδιο είναι ως ανακατεύει ο ίδιος ο Θεός να σας τα υπεί. Τώρα αν ίσως και το κάνετε να τα βάλετε εις το νου σας, εις την καρδία σας, δεν με φαίνεται και εμένα ο κόπος τίποτε. Είδα και δεν το κάνετε, πηγαίνω λυπημένος. Μα πώς πηγαίνω, με τα δάκρυα εις τα μάτια. Σας λέγω κι άλλο αν θέλετε να με σκλαβώσετε. Έχω ένα φυσικό ιδίωμα εγώ. Από μικρών πεδίων όπου ήμουνα, αγαπούσα τα μικρά παιδιά και όταν βλέπω κανένα πεδίο, με φαίνεται να ανοίξω την καρδία μου να το βάλω μέσα. Αν ίσως και θέλετε να με σκλαβώσετε, δεν μπορείτε με άλλον τρόπο παρά να θέλετε να μου χαρίσετε τα παιδιά σας. Εγώ να τα εύχομαι, να παρακαλώ τον Θεό να ζήσουν, να προκόψουν και η ευγενία σας να τα θρέψετε, να τα έχουμε μαζί.
Σας βαστάει η καρδιά σας να μου τα χαρίσετε? Χαρισμά σου, Άγιε του Θεού. Με εσκλαβώσετε, αδελφοί μου. Τώρα όπου και το αίμα μου να χύσω δια την αγάπη σας, δεν με φαίνεται τίποτες. Καλά η ευγενία σας, μου εχαρίσατε τα παιδιά σας. Αμή εγώ τι έχω να σας χαρίσω? Σας παρακαλώ να υπείτε χριστιανοί μου, δια εκείνος όπου μου εχάρισαν τα παιδιά τους τρεις φορές, ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτούς. Ένας άνθρωπος δεν να σε φιλεύσει. Τι είσαι καλύτερα ευχαριστημένος? Να σου δώσει 10 λειτουργίες μου χλιασμένες ή μία να είναι γερή και καλή? Καλά παιδιά μου, μου εχαρίσατε τα παιδιά σας. Αμήνα ειδούμεν, έχετε και σχολείων όπου να διαβάζουν, να μαρθάνουν γράμματα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού. Τέτοια παιδιά γράμματα μου εχαρίσατε. Τι τα θέλω? Χαρισμά σας. Παιδιά όσαν τα γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχομαι, διότι είμαι υπερήφανος. Χαρισμά σας. Όσαν θέλετε, χαρίσετε μου και ένα σχολείο εδώ εις την χώρα σας, να μαρθάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να εξεύρουν που περιπατούνε και τότε να τα εύχομαι να ζήσουν, να προκόψουν. Αμή δεν είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάμετε ένα ρεφενέ, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν το σχολείο, να βάλουν διδάσκαλο να μαρθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και πτωχά χωρίς να πληρώνουν? Διότι από το σχολείο μαρθάνομεν το καταδύναμιν, τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλαση, τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείο μαρθάνομεν, τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι βάπτισμα, τι είναι το Άγιον Ευχέλαιον, ο τίμιος γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμί, τα πάντα από το σχολείο τα μαρθάνομεν. Διότι χωρίς το σχολείο περιπατούμεν στο σκότος. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείων ελληνικών παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς. Διότι οι βρύσεις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείων ποτίζει την ψυχήν. Το σχολείο ανοίγεται σε εκκλησίες. Το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Αν ίσως και δεν ήταν σχολεία, πού ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω? Έτσι μιλούσε συχνά για το σχολείο. Μετά την κοιμησή του έψαξα και βρήκα μια επιστολή που είχε στείλει προς τους κατοίκους της Πρεβέζης. Την έχω εδώ, στα χαρτιά μου, σαν πολύτιμο κοιμήλιο. Από όσο ξέρω, καμιά άλλη επιστολή γραμμένη με το χέρι του δεν σώζεται.

επιστολή του Αγίου Κοσμάτου Έτωλου προς τους κατοίκους της Πρεβέζης. Ευγενέστατοι, αγαπητοί μου αδελφοί, οι κατοικούντες στην χώρα Πρέβεζαν, σας ασπάζομαι και παρακαλώ τον Θεό για την ψυχική και σωματική σας υγεία. Εγώ, αδελφοί μου, ως δόλος Χριστού του Θεού ημών ανάξιος, περιερχόμενος και διδάσκων το καταδύναμιν τους χριστιανούς, ήλθα και εδώ και βλέποντας πως δεν έχετε σχολείον, επαρακίνησα τους χριστιανούς και έδωσαν το καταδύναμιν και προαίρεσιν δια των σχολείων σας. Πρέπει δε και η ευγενία σας πάντες να βοηθάτε πάντοτε το σχολείο σας εξιδίων πόνων ή κοινώς από την χώρα ή και από βακούφια, διαναλάβετε και παρά Θεού των μισθών σας και τιμήν παρά ανθρώπων. Είμαι δε και εγώ χρεός της και παρακαλώ τον Κύριον τον ευλογούντα τα πάντα να ευλογήσει και τα παιδεία σας και να σας αξιώσει να ζήσετε και εδώ καλά και θεάριστα και να σας βάλει και εις τον παράδεισον να χαίρεστε και να εφραίνεστε να δοξάσετε την Αγία Τριάδα. Αμήν. Έβαλα δε και επίτροπον τον παπά Κυρνικόλαον τον Κεραμιδά και τον Κυραναστάσιον Παπαρίζων να κρατούν και κυβερνούν το άνωθεν σχολείον, έτι δε και επιστάτας και βοηθούς αυτών τον Κυρδήμων του Χρήστου και τον Κυρσπύρων του Γεωργίου Λάμπρου και τον Κυρχρήστων του Γεωργίου να βοηθούν το αυτό σχολείον καθώς ο Κύριος τους φωτίσει. Και αν σας τύχει κανένα εμπόδιο από τους εξουσιαστάς της αυτής χώρας να το ευγάνετε έξω από το σύνορο όθεν σας φανεί εύλογον. Ταύτα και υγιένετε εν Κυρίω. 1779 Απρίλιος, Κοσμάς Ιερομόναχος, ευχέτησας. Τελειώνοντας τους ευλόγησε, ζήτησε να τον συγχωρήσουν και να συγχωρηθούν ανάμεσόν τους. Μια ξεκούραση και μια γαλήνη είχε απλωθεί στα μάτια τους και στις ψυχές τους. Από αυτό τον ανθρωπάκο είχαν πάρει θάρρος και ελπίδα άσβηστη. Μπορεί να μην τον ξανάβλεπαν ποτέ. Θα τον θυμόντουσαν όμως ως το θάνατό τους και θα μιλούσαν γι' αυτόν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Και στις δύσκολες μέρες που περνούσαν η ανάμνησή του θα τους έδινε κουράγιο αφού θα τους βεβαίωνε με την άσεστη βεβαιότητα της αγιοσύνης ότι πίσω από τα σύννεφα και τις καταιγίδες υπάρχει πάντα και θα εμφανιστεί ξανά λαμπρός ζωογόνος ο ήλιος. Του λέγα το βράδυ αργά. Θέλω να σε ρωτήσω για ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει, αλλά τώρα από άλλη πλευρά. Ρώτα με, παιδί μου, και εγώ θα σου απαντώ το κατά δύναμη. Εσύ, παππούλη, δεν έχεις χρήματα. Δεν έχεις χτήματα, δεν έχεις σπίτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι, Μάρκο. Πιστεύεις ότι έτσι πρέπει να είναι όλοι οι χριστιανοί? Δεν το νομίζω. Ο Γεωργός πρέπει να έχει χτήματα και σπόρους στην άκρη για τη σπορά. Να έχει και κάποιο απόθεμα ώστε να θρέψει την οικογένειά του μια χρονιά που ο καιρός θα καταστρέψει τη σοδιά. Ο Βοσκός πρέπει βέβαια να έχει πρόβατα και να παίρνει πρόνοια ώστε να ταΐστουν όταν τα χιόνια θα κρατήσουν πολύ και δεν θα μπορεί να τα βγάλει στην πλαγιά ή τον κάμπο για να βοσκήσουν. Ομοία και στους άλλους. Καλά, παππούλη, αυτό πιστεύω κι εγώ. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι συνέχεια με το προηγούμενο. Οι άνθρωποι σαν και σένα που αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο Θεό, καλόγεροι δηλαδή και ιερωμένοι, πρέπει να σου μοιάζουν, να είναι δηλαδή όλος διόλου ακτήμονες? Να μοιάζουν με μένα, τι είμαι εγώ? Να μοιάζουν βέβαια με τον Μεγάλο Απόστολο και τους άλλους? Να μοιάζουν με τον Χριστό που ουκ είχε που την κεφαλήν κλείνει μάλιστα? Δεν θα είναι καλύτερα να τους εξασφαλίζουν οι χριστιανοί ένα βοήθημα, ένα μηνιάτικο ας πούμε, σταθερό, ώστε να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και να επιδίδονται απερίσπαστοι στο κήρυγμα του Θείου Λόγου? Μα έτσι θα γίνουν μισθοφόροι, αδελφέ. Και δεν χρειαζόμαστε διόλου μισθοφόρους. Μόνο ζημιά μπορούν να κάνουν. Αλλά Απόστολους, όχι. Να μην έχουν μισθό. Να ζουν από το πιάτο που θα τους δίνουν οι χριστιανοί. Και αν δεν τους δίνουν, πάτερ, να μην τρώνε. Ώσπου να πεθάνουν. Γιατί όχι? Εκτός που αυτό δεν θα γίνει ίσως ποτέ. Αυτοί τρέφονται από το μάνα του Θείου Λόγου. Στο λέω από προσωπική πείρα. Και όποιος φοβάται το θάνατο ας αλλάξει δρόμο. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα. Αλλά υπάρχει και άλλη λύση, πρόσθεσε λίγο αργότερα. Ποια, παππούλη? Ο Απόστολος να εργάζεται συγχρόνως ασκώντας κάποιο επάγγελμα. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Ο Απόστολος Παύλος που είχε τη μέρημνα πασών των εκκλησιών τον μπορούσε. Έφτιαχνε σκηνές. Γιατί λοιπόν δεν θα το

άσκετα. Έτσι και έγινε. Άκου παιδί μου Μάρκο, άρχισε. Καθένας μας είναι ένα μυρμήγκι μέσα στο απέραντο κράτος του Θεού που είναι ο κόσμος, αυτός που βλέπουμε με τα χωματένια μάτια μας και ο άλλος που τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας. Μυρμήγκι και εγώ κουβαλάω ένα σπόρο στάρι να δώσω μια μπουκιά στους χριστιανούς. Σήμερα αύριο εγώ θα φύγω, το βλέπω. Μα ο λόγος του Θεού δεν πρέπει να σταματήσει να σπέρνεται και να φυτρώνει και να ψηλώνει και να καρποφορεί. Ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά? Το σχολείο. Δηλαδή ο δάσκαλος. Αυτός και όταν εγώ θα είμαι σε άλλο τόπο και όταν θα πάω στην πατρίδα μας την αληθινή, θα διδάσκει στο πόδι μου τι είναι Θεός, τι είναι αρετή. Και έτσι η φλόγα θα μεταδίδεται και δεν θα σβήνει. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, τι θα μαθαίνουμε από το σχολείο. Καθορίζω έτσι το πρόγραμμά μου, ώστε οι γονείς να ξέρουν τι θα περιμένουν από το δάσκαλο. Και όταν τον δουν να δίνει στα παιδιά δηλητήριο αντιμέλη, να τον ελέγχουν, να φωνάζουν, να μην τον ανέχονται. Δεν σου κρύβω ακόμη ότι καθώς πιστεύω τα σχολεία θα μιλήσουν στα παιδιά για το παρελθόν μας, την ιστορία μας και θα διδάξουν έτσι την απελευθέρωση, τη λευτεριά, ώστε να ξαναγίνουμε όπως πρώτα. Το βλέπεις κοντά αυτό, παππούλη? Ούτε κοντά ούτε μακριά. Βέβαια, οι σημερινοί ηλικιωμένοι δεν θα το δούνε. Θα το ετοιμάσουν όμως τα παιδιά και θα το ζήσουν τα εγγόνια. Είναι δηλαδή αυτό που ονόμασες άλλη φορά το ποθούμενο? Αυτό, παιδί μου, που θα το σπρώξουν αρθεί τα σχολεία. Ναι, μα προχθές προβίτευες ότι τα κακά θα έρθουν από τους διαβασμένους. Δεν είναι αντίθετο εκείνο από τούτο? Χαμογέλασε ο Άγιος. Τα γράμματα, παιδί μου, είπε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορούν να σφάξουν, μα και να σώσουν. Πότε γίνεται το ένα και πότε τ' άλλο? Μα από την ύπαρξη ή την απουσία της αρετής. Το παιδάκι ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ουσοφία φαίνεται. Για να το πω πιο καθαρά. Δάσκαλος με Χριστό είναι σωτηρία. Δάσκαλος αντίχριστος, καταστροφή. Και άλλη ερώτηση, παππούλη. Περιμένω. Στο ακροατήριό σου δεν μίλησες για την εδώ πατρίδα, για την εδώ λευτεριά. Γιατί? Θα προσθέσω κι άλλο. Μιλώντας στη Βόρεια Ήπειρο, τους είπα να δώσουν και τα όπλα τους στην εξουσία, στους ζαπιτάδες. Δηλαδή αποκλείεις την Επανάσταση. Το να χύνουμε το αίμα του άλλου ανθρώπου είναι πάντα φρικτό. Η Επανάσταση πάντως θα γίνει, όπως θα έρθει και η λευτεριά. Όμως τώρα τα όπλα και το αίμα θα ήταν περισσότερο από τρέλα. Θα ήταν ανοησία. Ακόμα πληρώνουμε τα ορλοφικά του 1770. Ακόμη οι Αρβανίτες σκαίνε και σκοτώνουν στο Μοριά και ούτε οι Τούρκοι δεν μπορούν να τους βγάλουν από εκεί. Να συστήσω λοιπόν αντίσταση και αγώνα στον κόσμο που πληρώνει ακόμη ως τώρα? Ήθελα, είμαι ζουρλός και ανόητος. Είπες και τούτο, παππούλη. Ετούτος ο τάφος, το σκαμνίο που ανεβαίνεις και μιλάς, έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς, άνδρας και γυναίκας. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Έχεις ακούσει ότι κάπου ο μεγάλος Απόστολος έγραψε «παραφρονών λαλό υπερ εγώ»? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Απόστολος, σε όσους αμφισβητούσαν την αποστολική του ιδιότητα, απαντούσε με έναν τρόπο, σαν τρελός, ότι αυτός ήταν περισσότερο Απόστολος από κάθε άλλον. Και βέβαια, αυτό θα μπορούσε να καταδικαστεί σαν περηφάνεια, ενώ μπορεί να συγχωρηθεί σαν τρέλα. Έτσι κι εγώ, σε μια στιγμή τρέλας, μπορώ να φωνάξω ότι το σκαμνίο που βρίσκομαι εγώ, ο αφιερωμένος ψυχήτε και σώματι στο Θεό, που δεν έχω δεκάρα, που διακινδυνεύω κάθε μέρα γεωτολογικών ποιμνίων και θα θυσιαστώ γι' αυτό, το σκαμνί λοιπόν αυτό μπορεί να διδάξει όσους κάθονται σε θρόνος και καμαρώνουν και απολαμβάνουν, όπως και όλους τους άλλους, αφού αυτό είναι το σημάδι της φτώχειας και της θυσίας.

και οι Τούρκοι. Μα καλά παπούλι, τον ρώτησε ένα βράδυ, πώς γίνεται να σ' αγαπούν οι Τούρκοι? Για τους χριστιανούς είναι φυσικό. Έχουν την ίδια πίστη και καθώς βλέπουν έναν άνθρωπο ακέραιο σαν και σένα, τρέχουν σαν διψασμένα ελάφια να πιούν από το ζωντανό νερό που μοιράζεις με τα λόγια σου και το παράδειγμά σου. Αλλά οι Τούρκοι, εχθροί αιώνες τώρα του γένους μας και της πίστης μας, πώς γίνεται να σ' ακολουθούν με την ίδια δίψα? Και κάνω λάθος?

Δεν έχουν, Μάρκο παιδί μου, την ίδια δίψα οι Τούρκοι με τους Χριστιανούς. Έχουν περισσότεροι. Γιατί η θρησκεία τους τους έχει απομακρύνει πολύ από τον πραγματικό Θεό. Ακόμα και οι υποσχέσεις της για την άλλη ζωή είναι υλικές και γουρουνίσκες. Έτσι η δίψα τους μεγαλώνει. Γιατί όλοι βέβαια οι άνθρωποι έχουν τη δίψα του Θεού και της καλοσύνης. Πολύ μάλιστα, ακόμα και οι δωρολάτρες κάνουν το σωστό, αφού η ίδια αυτή δίψα τους οδηγεί σαν πηξίδα να το καταλάβουν και να το εφαρμόσουν. Και δεν είναι δικός μου ο λόγος αυτός, τον είπε ο Απόστολος. Έθνη τα μην ομονέχοντα φύσιτα του νόμου ποιοι. Γιατί μπορεί να μην ξέρουν την Αγία Γραφή, όμως ο νόμος είναι χαραγμένος στην καρδιά τους από τον ίδιο το Θεό. Είναι και τούτο λόγος του Απόστολου. Σταμάτησε μια στιγμή ο Άγιος, χάιδεψε ένα παιδάκι που είχε έρθει και είχε σταθεί δίπλα του και τον κοιτούσε και συνέχισε. Λοιπόν, οι Τούρκοι, λαός και αυτός όπως και εμείς και όπως όλος ο κόσμος, βλέποντας την αναξιότητά μου, που το καταδύναμην τηρώ και κηρύσω του Χριστού μας το λόγο, ξεπερνάνε τους φραγμούς της φυλής και της θρησκείας και μ' ακούνε με το στόμα ανοιχτό και πασχίζουν και αυτοί να ζήσουν σαν άνθρωποι, σαν παιδιά του Θεού. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Τι απλά που ήσαν όλα για τον Πάτερ Κοσμά. Και με πόση ψυχής απλότητα έκανε τα δύσκολα εύκολα. Ενώ εμείς, με τόσες συμφωνίες και συνθήκες, τόση μόρφωση και τόσο χυμένο αίμα, πόσο μακριά βρισκόμαστε από όσα εκείνος είχε πετύχει.

επιστροφή μου. Οι μέρες κοντά στον Άγιο πέρασαν γρήγορα και γλυκά. Καθώς τον έβλεπα, τον άκουγα, τον ζούσα από κοντά, αισθανόμουν μια απαλή άβρα να δροσίζει την ψυχή μου. Η Βενετία, η διπλωματία, οι ίντριγκες και τα τερτύπια, οι δολιότητες και οι κακίες της χαλασμένης διοίκησης ήσαν μακριά μου. Τα είχα ξεχάσει σχεδόν ολότελα. Απρόσμενα είχα συναντήσει τη Γαλήνη. Είχα δει, είχα ακούσει, είπαμε τον πάτερ Κοσμά και παλιότερα. Στην αρχή του είχα πάρει ελαφρά το πράγμα. Ας τον ακούνε οι αγράμματοι, έλεγα. Δεν κάνει κακό. Βλέπετε, εγώ ήμουν γραμματισμένος. Είχα σπουδάσει ήξερα γλώσσες. Με τον καιρό όμως και προπαντός τώρα έμαθα ότι εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και τίποτα ψηλότερα από αυτό, τότε αλίμονο μου. Και τα άμαθα γιατί πλησίασα αυτό τον άνθρωπο πολύ κοντά. Ας είναι ευλογημένη η εγκατασκοπία. «Πάτερ, φεύγω», του ανακοίνωσα ένα πρωινό. «Για πού?» «Για την πατρίδα μου, την Κέρκυρα». «Στο καλό. Αν θέλει ο Θεός, θα συναντηθούμε εκεί γρήγορα». Είχα πετύχει λαβράκι. Έμαθα λοιπόν ότι σχεδίαζε να έρθει στο νησί μας. Αισθάνθηκα χαρά μεγάλη. Όχι όμως πια γιατί έμαθα το μυστικό. Όσο γιατί θα ξανάβλεπα τον Άγιο και μαζί μου και η πόλη μου, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, οι φίλοι και οι γνωστοί μου, που θα είχαν έτσι μια σπάνια ευκαιρία. «Συμπλήρωσες την έκθεσή σου για μένα», μου έκανε ξαφνικά ο Άγιος. Τον κοίταξα κατάπληκτος. Λοιπόν, ήξερε ποιος είμαι. Δεν έβρισκα λέξη να πω. «Θα απορείς πως το ξέρω», είπε Γαλήνια. «Ναι», το έγνεψα με το κεφάλι. «Δεν ήταν δύσκολο», συνέχισε. «Όταν μου είπες αφελώς ότι έρχεσαι από την Κέρκυρα, πέρασε μια υποψία από το νου μου. Ένας άνθρωπος μόνος, διόλου θερμός, μα αρκετά προσεκτικός, που αφήνει το λογό του σε μια απόσταση για να μπει μέσα στο πλήθος απαρατήρητος. Θα είχε προσέξει λοιπόν όλα». Συνέχισε. «Ένας άνθρωπος που με κοιτάει και με παρατηρεί αδιάκοπα την ώρα της διδαχής, όχι με το ζήλο του πιστού, μα με το μάτι του κατασκόπου. Ένα, δείχνει ποιος είναι». «Και γιατί δεν με διώξατε, πάτερ?» «Και γιατί να σε διώξω? Τι είχα να κρύψω? Εσύ έκανες τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου». «Ναι, δεν έχεις άδικο, παππούλη. Μόνο που η δουλειά η δική σου είναι, όπως τη λέει σωστά, του γένος, ενώ η δική μου είναι...» «Ήταν», με έκοψε. «Μα τι, είχε δει και το μέλλον, το δικό μου μέλλον?» «Από τη δεύτερη τρίτη μέρα ξανά πιέσε το λόγο, η ματιά σου μέρωσε. Δεν κοιτούσες πια εξεταστικά, φιλέρευνα, αλλά με δίψα. Ο κατάσκοπος είχε πεθάνει μέσα σου». Του φίλησα το μικρό χέρι αμίλητος, με δάκρυα, και έφυγα μακριά. Το ίδιο βράδυ έφτασα στην Κέρκυρα. Πριν κοιμηθώ, έκανα μια ανασκόπηση της τελευταίας μου κατασκοπευτικής δραστηριότητας. Δεν ήμουν βέβαια ο ίδιος με εκείνον που είχε ξεκινήσει πριν από μερικές μέρες. Σαν να είχε φύγει από πάνω μου και γύρω μου ένα βαρύ κέλυφος. Δεν ήμουν πια ο Μάρκο ο κατάσκοπος, αλλά ο Μάρκος ο Χριστιανός.

απάντηση της εξουσίας. Νωρίς το άλλο πρωί πήγα στο γραφείο μου. Ανοίγοντας την πόρτα βρήκα έναν επίσημο φάκελο. Ήταν από το διοικητή του νησιού. Τ' άνοιξα και διάβασα. «Κύριε, ο Κόμης Μαμονάς απέστειλε ημάς πρωτινών ημερών ή να κατασκοπεύσετε τον καλόγυρον Κοσμάν και αναφέρετε τα περί των σκοπών και προθέσεων εκείνου. Εμείς, ανταυτού ανελήθητε εις ύμνους, δια των λαοπλάνων και ετολμήσατε να προτείνετε την πρόσκλησήν του υπό της ημετέρας αρχής, ως εάν επρόκειτο περί επισήμου προσώπου φίλης και συμμάχου χώρας. Δια την τιάφτην ανίκειον εις υπάλληλον της αυτού μεγαλειότητος του δόγιδος της κρατεάς αυτοκρατορίας της Ενετίας, συμπεριφοράν ημών, θα αναγκαστόμεν να στερηθόμεν των υπηρεσιών σας. Ο διοικητής Κερκύρας». Λοιπόν, με απέλησαν. Είχα ελπίσει ότι η πρότασή μου θα έβρισκε ανταπόκριση. Διαψεύστηκα. Τόσο το χειρότερο για αυτούς. Όσο για μένα, μαζί με την απογοήτευση αισθάνθηκα μια ανακούφιση, αφού είχα ξεμπλέξει οριστικά και αρκετά ομαλά από αυτή τη συνεργασία, που θα ήταν αδύνατο πια να τη συνεχίσω.

Επιστολή απολογισμός. Τώρα ο Παπούλης βρίσκεται στην άλλη όχθη. Αιτία φαίνεται πως ήταν το παζάρι που ο Άγιος το βρήκε να λειτουργεί Κυριακή. Έτσι οι χριστιανοί δεν είχαν ούτε μια μέρα ελεύθερη να σκεφτούν όσα είναι πάνω από το χώμα, τα πνευματικά, ενώ οι Εβραίοι το κοχλίφι και φυλάργυροι τους εκμεταλλεύονταν. Δεν είναι έκφραση πάθους αυτή η φράση, αλλά διαπίστωση γνωστή στα Επτάνησα και ολόκληρη την Ήπειρο. Ο Πάτερ Κοσμάς συνέστησε να μεταφερθεί το παζάρι από την Κυριακή στο Σάββατο. Πώς τα κατάφερε ένας αυτός εναντίον οργανωμένων συμφερόντων, δεν ξέρω. Τα κατάφερε όμως. Και έτσι έμεινε στους χριστιανούς μια μέρα να σκεφτούν το Θεό και τον εαυτό τους και έφυγε το παζάρι από τα χέρια των Εβραίων, που δεν φτώχυναν βέβαια γιατί είχαν τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας για να εμπορεύονται. Φρόντισαν εξάλλου να εκδικηθούν. Πλήρωσαν τον Κουρτ Πασά του Μπερατιού, γίνεται λόγος για 20 πουγκιά, και αυτός με μια διφορούμενη φαίνεται διαταγή έδωσε το δικαίωμα στον τοπικό άρχοντα να σκοτώσει τον Άγιο. Έτσι, στις 24 Αυγούστου 1779, τον κρέμασαν δίπλα στον ποταμό Άψο, κοντά στο χωριό Καλικόντασι, χωρίς δίκη και καταδίκη. Εκείνος έφυγε με τη γνωστή του ηρεμία και πίστη στο Θεό, προς τον οποίο είπε λίγο πριν πεθάνει: «Διήλθαμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν». Πίσω του άφησε το παράδειγμά του πρώτο, τα λόγια του, τις διδαχές και τα σχολεία του. Τελευταία βρήκα και ένα αντίγραφο επιστολής που είχε στείλει στον ιερωμένο επίσης αδελφό του Χρύσανθο, σχολάρχη τότε στην Άξο. Την έγραψε λίγο πριν τον συναντήσω εγώ για να τον κατασκοπεύσω και μοιάζει με απολογισμό που γίνεται εν ώψη κλεισίματος των βιβλίων. Νάτι. Πανοσιότατε αγαπητέ μου, αδελφέ κυρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώσει και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την ψυχικήν σου και σωματική υγεία. Χάρη τη Θεία, αδελφέ, υγιένω όπως σου, ψυχικά δε Κύριος είδε. Τα κατ' εμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Τόσο δε μόνον λέγωση, δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς, ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδελφούς. Έως 30 επαρχίας περιήλθων, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος διατηνών επακολουθησάντων σημείων. Πλην, δόξα το λέγοντι, η γάρα δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Περιέρχομαι δέκατα το παρόν την Παραμυθίαν και Μαργαρίτην, ελπίζω δε ίσο λίγων καιρό να σας απολαύσω, αν ο Θεός θέλει. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσιν και οι φίλοι. Ασπάζω μέσα και τον πανιερότατον αδεσπότην και εύχομαι πάντα στους εν Χριστώ αδελφούς. Υγείενε ψυχικά και σωματικά. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι. 1779, 2 Μαρτίου. Ωσός αδελφός Κοσμάς Ιερομόναχος. Την έχω διαβάσει πολλές φορές αυτή την επιστολή και κάθε φορά θαυμάζω τον Άγιο άνθρωπο που, ενώ επιτελεί τόσα πολλά, γράφει ότι αν είμαι υγιής ψυχικά, Κύριος είδε. Που γράφει ακόμη ότι δεν ξέρει πώς συντελούνται τα θαυμάσια γύρω του, γιατί βέβαια έχει αφαιθεί ολότελα στα χέρια του Θεού και δεν σκέφτεται πια καθόλου τον εαυτό του. Θαυμάζω γιατί τον αγαπούν οι χριστιανοί και οι Τούρκοι. Και σαν πως οι Τούρκοι περισσότερο από τους χριστιανούς. Μα όχι και οι Εβραίοι, για να αποδειχθεί άλλη μια φορά πόσο το χρήμα και η φιλαργυρία και η κερδοσκοπία βγάζει τα μάτια του ανθρώπου που πια δεν μπορεί να δει ούτε την αγιότητα. Απολογισμό ζωής αυτή η επιστολή που θυμίζει το «τον αγώνα των καλών ηγώνισμε», μόνο που ο νεότερος αυτός Απόστολος δεν τολμά να το πει ή και να το σκεφτεί, μα ξεπηδάει άφωνο συμπέρασμα κάτω από τις γραμμές. Βλέπετε, όποιος κάποτε ήταν κατάσκοπος, μπορεί να διαβάζει και όσα δεν γράφονται.

Κουβέντες του Αγίου. Τώρα, καθώς τα χρόνια μου προχωρούν και θυμάμαι τον Άγιο, και για να το πω πιο καθαρά, παθιάζομαι με αυτόν και ψάχνω να βρω το χρυσάφι του σε καμιά άλλη ψυχή, αρκετοί γύρω μου έχουν καταλάβει το ιερό πάθος μου και έρχονται να με ρωτήσουν για τα προβλήματά τους. Εγώ τους αποκρίνομαι ότι δεν ξέρω να λύνω προβλήματα, μα μπορεί να έχει την απάντηση έτοιμη ο Πάτρικος μας. Έτσι ξεφυλίζουμε μαζί τις διδαχές του σε μια πολυκαιρινή φυλάδα, όπου δεν καλοδιαβάζονται πια. Όλο λέω να την καθαρογράψω ή να τη δώσω σε κάποιον άλλο να το κάνει, μα όλο το αναβάλω. Βέβαια δεν μου πολύ χρειάζεται, αφού από τις πολλές φορές έμαθα τα λόγια του Αγίου απ' έξω και φτάνει να δω μια λέξη ή μια φράση του για να συνεχίσω από στήθος όλη την παράγραφο ή κι άλλες πιο κάτω. Κάποτε μάλιστα είχα υπογραμμίσει με κόκκινο μελάνι τις κουβέντες που μου άρεσαν και από τότε τις θυμάμαι έτσι μισοχρωματισμένες. Πότε-πότε έρχονται και με ρωτούν νεαροί που σκέφτονται να γίνουν παπάδες. Ξεφυλίζω τις διδαχές, αν και θυμάμαι απ' έξω τα αποσπάσματα αυτά, μα δεν θέλω να νομίσουν τα παιδιά ότι μπορεί και να τα βγάζω από το μυαλό μου και τους διαβάζω. Εσύ αδελφέ μου, όπου έχεις να γίνεις παπάς, να γίνεις 18 χρονών αναγνώστης, 20 υποδιάκονος, 25 ιεροδιάκονος και 30 παπάς. Και να μαθάνεις γράμματα ελληνικά, να εξεύρεις, να εξηγάς το Ευαγγέλιον. Να το κλείς και έπειτα να το εξηγάς των χριστιανών. Και να γίνεσαι αδελφέ μου παπάς δια να σώσεις την ενορίαν σου. Ή δε και γίνεσαι παπάς δια ανάπαυση, ή γίνεσαι διαδόξαν, ή γίνεσαι παρανόμος, σου κόβει ο Θεός την ζωή σου παράκαιρα και πηγαίνει η ψυχή σου εις την κόλαση να καίεται πάντοτε. Και να σε παρακαλέσουν αδελφέ μου οι κοσμικοί να γίνεις παπάς χωρίς άσπρα. Τότε είσαι καλότυχος και τρισμακάριος, τότε είσαι ανώτερος από τους αγγέλους. Και έπειτα ξεφυλίζω πάλι και διαβάζω. Άγιοι συνάδελφοί μου ιερείς, δια τους εκτιμούς του Θεού, όσον μπορείτε να έχετε τη φροντίδα και δια την ψυχή σας, να έχετε και δια τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς, να τους διδάσκετε και να τους νοθετάτε πάντα, διότι ο Θεός σας έχει ως αν πιστικούς εις τα πρόβατά Του. Δια τούτο να στέκεστε πάντα άγρυπνοι, να τα φυλάγετε από των νοητών λύκων των πονηρών διάβολων, διότι έχει να ζητήσει την ψυχή τους από εσάς. Και να στοχαστείτε καλά το βάρος όπου έχετε, ότι όλοι ετούτοι, όσοι κατοικούν εις ετούτην την χώραν, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, κρέμονται από το λαιμό σας και έχετε να δώσετε απολογίαν δι' αυτούς εις το φοβερόν κριτήριον του Θεού. Και πάλι ξεφυλίζοντας βρίσκω τις φράσεις που μοιάζουν με τις προηγούμενες, μα λένε κι άλλα φοβερά και τρομερά. Λέγω μόνον δια εσένα παιδί μου, όπου μέλεις να γίνεις παπάς, πρέπει πρώτον να είσαι καθαρός ως αν των άγγελων, να μάθεις γράμματα ελληνικά, να εξεύρεις να εξηγάς το Ευαγγέλιον και την Αγία Γραφή και να γίνεσαι 18 χρονών αναγνώστης, 20 υποδιάκονος, 25 διάκονος. Και όταν γίνεις 30 χρονών, αν ίσως και σε παρακαλέσουν οι κοσμικοί και ο δεσπότης, τότε να γίνεις παπάς χωρίς να δώσεις έναν παρά. Και να έχεις ένα κελίον κοντά εις την εκκλησία να φυλάγεις, καθώς ο Βακάλης φυλάγει το αργαστήρι του, ό,τι ώρα σε ζητήσουν οι κοσμικοί να σε ευρίσκουν. Ο πιστικός περιτριγυρίζει τα πρόβατά του, ομοίως και εσύ ο παπάς, έχεις χρέος να περιτριγυρίζεις τα σπίτια των χριστιανών ημέρα και νύχτα, όχι να τρώγεις και να πίνεις και να παίρνεις τα πράγματά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποιος άνδρας είναι μαλωμένος με τη γυναίκα του, ποιος με τον πατέρα του, ποιος αδελφός με τον αδελφόν του, ποιος γείτονας με τον γείτονα, να τους βάνεις σε αγάπην, αυτό είναι το χρέος του παπά, και να βάνεις την ζωή σου και το κεφάλι σου δια τους χριστιανούς. Και όταν λειτουργάς και τελειώνεις το Ευαγγέλιο, να το κλείς και να το βάνεις στην αγκαλιά σου, να το εξηγάσεις στους χριστιανούς τι παραγγέλει ο Χριστός να κάνουν και να στοχαστείς. Και όταν λειτουργάς και τελειώνεις το Ευαγγέλιο, να το κλείς και να το βάνεις στην αγκαλιά σου, να το εξηγάσεις στους χριστιανούς τι παραγγέλει ο Χριστός να κάνουν και να στοχαστείς πως οι φούντες όπου είναι στο επιτραχύλι και έχεις στο λαιμόν σου κρεμασμένο, δεν είναι φούντες, αλλά είναι οι ψυχές των ανθρώπων και μία ψυχή να χαθεί από αυτές έχει ο Θεός να τη ζητήσει από το λαιμόν σου εν ημέρα κρίσεως. Και να στοχάζεσαι το φελόνιο που φορείς και δεν έχει μανίκες τι φανερώνει. Φανερώνει πως ο παπάς δεν πρέπει να έχει χέρια να ανακατώνεται εις τα κοσμικά πράγματα, αλλά να έχει πάντοτε το νου του εις των ουρανών. Και όταν μαζώνεις το φελόνι σου και γίνεται ως αν δύο πτέρυγες, τι φανερώνει? Φανερώνεις πως αν ίσως και κάνεις καλά ως αν άγγελος, έχεις να απετάξεις να πηγαίνεις εις των παράδεισων.
Και καθώς πλένεις το υποκάμισό σου και το βγάνεις τη λέραν και ύστερα το φορείς, ομοίως και όταν θέλεις να λειτουργήσεις, αν δεν κλάψεις πρώτον να πλύνεις και να καθαρίζεις την ψυχή σου με δάκρυα, να μην αποτολμήσεις να κοινωνήσεις τα άχρηστα μυστήρια. Αν το κάνεις αυτό, αληθινά είσαι ανώτερος από τους αγγέλους και δεν είμαι άξιος μήτε τα ποδάρια να σκύψω να σου φιλήσω. Είδε πάλιν και είσαι ανάξιος, αγράμματος, απέδευτος, μεμολισμένος με αμαρτίες, ως αν εμένα και πηγαίνεις και δώνεις γρόσια και φλουριά και βάνεις μεσίτας και αγοράζεις το πετραχύλι. Δεν αγοράζεις το πετραχύλι παπά μου, αλλά την κόλαση και καίεσαι πάντοτε. Και όταν πιάνει ο παπάς και λέγει το Ευαγγέλιον και λέγει τόσα ψεύματα και τόσες βλασφημίες, αλίμονον εις εκείνον τον παπά, καλύτερα ή τον αστέκει από μακριά να κλαίει δια τις αμαρτίες του, δια να τον ευσπλαχνιστεί ο Θεός να τον βάλει χωρίς επιτραχύλι εις τον παράδεισον, παρά να τον βάλει με το πετραχύλι εις την κόλαση να καίεται πάντοτε. Συχνά έρχονται παπάδες, μια φορά και ο δεσπότης, και με ρωτάνε. Αυτός έκανε εκείνο, αυτή έκανε το άλλο. Δεν πρέπει να τους αφορήσουμε? Τους απαντώ, όπως σε όλους, πως δεν ξέρω. Αναρωτήσουμε τον Άγιό μας, να δούμε τι θα απαντήσει. Και αυτός μας αποκρίνεται. Κάμενετε εδώ αφορισμούς. Να προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ σας αφορισμό να μην κάμενετε δια χίλια πουγκιά, διότι αφορισμός θέλει να υπήρξε ξεχωρισμός από τον Θεόν, από τους αγγέλους, από τον παράδεισον και παραδομός εις τον διάβολον και εις την κόλασιν. Δια εκείνων των αδελφών μας εσταυρώθη ο Χριστός μας, να τον ευγάλει από την κόλαση και να τον βάλει εις τον παράδεισον, και εσύ δια μικρόν πράγμα τον αφορίζεις και τον βάνεις εις την κόλαση να καίεται πάντοτε? Τόσον σκληρός είσαι? Μα καλά, για στο χάσου. Από τον καιρό που γεννήθησες έως τώρα, πόσες αμαρτίες έχεις καμωμένες, ή με το μάτι, ή με το αυτί, ή με το στόμα, ή με το χέρι, ή με το νου, ή με το λογισμόν. Αναμάρτητος είσαι? Το Άγιον Ευαγγέλιον μας λέγει πως μόνον ο Χριστός μας είναι αναμάρτητος. Εμείς, αν εξετάσουμε, βρίσκουμε χιλιάδες αμαρτίες εις τον εαυτόν μας. Τώρα έχει στόμα να λέγεις τον Θεόν Πατέρα? Όχι, αλλά τον διάβολον. Διότι ο διάβολος θέλει να αφορίζονται οι άνθρωποι και όχι ο Θεός. Δια τούτο, χριστιανοί μου, αν ίσως και θέλετε και η ευγενία σας να σας συγχωρήσει ο Θεός όλα σας τα αμαρτήματα και να σας γράψει δια των παράδεισων, υπέτε και η ευγενία σας δια τους εχθρούς σας, ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτούς. Μα καλά, μου λένε μερικοί και επιμένουν, η αμαρτία του τάδε είναι μεγάλη. Σκανδάλι σε κόσμο. Να μην τον αφορήσουμε? Δεν ξέρω, τους λέω και πάλι. Αυτά που λέει ο Άγιος σας τα διάβασα. Άλλα δεν έχω να σας πω.

Τότε άλλοι φεύγουν με ηλαρό πρόσωπο και άλλοι σκυθροποί και σαν θυμωμένοι. Άλλοτε έρχονται χριστιανοί και μου παραπονιούνται ότι οι παπάδες θέλουν χρήματα για να τελέσουν τα μυστήρια. Με ρωτούν μήπως έχουν άδικο που φωνάζουν. Για την εξομολόγηση τους αποκρίνομαι, δηλαδή τους αποκρίνεται ο Άγιος, έτσι. Ένας άνθρωπος πλούσιος πηγαίνει σε ένα πνευματικό να εξομολογηθεί. Τι κανόνα πρέπει ο πνευματικός να του δώσει? Πρέπει να του είπε εις τρεις ημέρες να τρώγει μία φοράν την ημέρα ψωμί και νερόν και να κάνει 3.000 μετανοίας και νηστείες. Λέγει ο πλούσιος, φωτία να την κάψει την αμαρτία, καλύτερα να μην είχε την κάμιν. Γιατί να του είπε να δώσει ελεημοσύνη, εκείνος έχει και δίνει και διορθώνεται. Εξομολογάται και ένας φτωχός. Τι κανόνα πρέπει ο πνευματικός να του δώσει? Να του είπε να δώσει 500 αγρόσια ελεημοσύνη. Αυτός δεν έχει να τα δώσει και έτσι λέγει, φωτιά να την κάψει την αμαρτία, καλύτερα ας λείψω από δάφτην. Γιατί αν του είπε ο πνευματικός να νηστεύει, εκείνος είναι φτωχός και πάντοτε νηστεύει. Να του είπε να κάνει μετάνοιες, εκείνος κάπτει και όλο μετάνοιες κάμνει και δεν διορθώνεται. Αλλά χρειάζεται το εναντίον εις των πλούσιων όσαν και εις των φτωχών. Ένας άνθρωπος πηγαίνει να εξομολογηθεί σε ένα πνευματικό και ο πνευματικός του γυρεύει άσπρα για να τον συγχωρέσει, αυτός τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να του είπε, ας είναι ορισμός σου, πόσα θέλεις. Ύστερα σου τα δίνω όσαν λάβω την συγχώρηση από τον πνευματικό μου. Και όσαν λάβει την συγχώρηση να του είπε, πνευματικέ σε εγέλασα, δεν έχω να σου δώσω τίποτε, γιατί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν πουλιώνται. Και έτσι διορθώνεται και ο πνευματικός. Και προσθέτω, όταν τον ρώτησα, μα παππούλη, πρέπει να λέμε ψέματα, μου απάντησε, και βέβαια όχι. Όμως αυτή την περίπτωση πρέπει. Βέβαια, επιταγήν Κυρίου, ούκα έχω. Είναι δική μου σκέψη, αλλά θα ρω πως είναι σωστή. Γιατί όποιος πουλάει αυτό που του δόθηκε δωρεάν από τον Θεό τον ίδιο, είναι χειρότερος από τον τελώνη πριν μετανιώσει, χειρότερος από τον χειρότερο τοκογλύφο. Γιατί ο τοκογλύφος κάτι σε έχει δανείσει, κάτι σου έχει δώσει από τον πουγκί του και σου ζητάει περισσότερα, ενώ ο εξομολόγος σου ζητάει χρήματα, ενώ έχει πάρει δωρεάν το χάρισμα, και ενώ και τη συγχώρηση ο Θεός και πάλι δωρεάν τη δίνει. Είναι χειρότερος και από τον αχάριστο δούλο της παραβολής, αφού εκείνος κάτι είχε να δανείσει τον σύνδουλό του και το ζητούσε πίσω. Πολλές φορές έρχονται γονείς, μητέρες προπαντός, που κλαίνε για τα παιδιά τους που χάθηκαν πρόωρα, έτσι λένε. Με βαθιές χαρακές στο πρόσωπο από τη θλίψη μου λένε λυπημένες και σχεδόν αγανακτισμένες. Τι λέει ο Άγιός σου για το παιδί μου που χάθηκε τόσο νωρίς, τόσο μικρό, πριν προλάβει να ζήσει, πριν προλάβω να το χαρώ κι εγώ η έρημη? Γιατί να μου το κάνει αυτό ο Θεός? Τους διαβάζω αργά-αργά από τη φυλάδα τούτο. Να μην κλαίετε δια τα μικρά παιδεία όπου είναι ως ανάγγελοι μέσα εις των παράθυσων. Το παιδί σου του Θεού ήταν και ωσάν σου το εχάρισε ο Θεός σε ετοίμησε και τώρα πάλιν όπου το επήρε σου ετοίμησε και το παιδί σου. Το παιδί σου να χαίρεται πάντοτε μέσα εις των παράδεισων και εσύ να κάθεσαι να κλαις είναι άπρεπον. Ένας βασιλεύς σου γυρεύει το παιδί σου να του το δώσεις να το κάνει βεζίρι και χαίρεσαι να σου το πάρει. Πολλο μάλλον δεν πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον όπου σε αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και επήρεν καρπόν από την ευρωμισμένη κοιλία σου και σου το έβαλε το παιδί σου μέσα εις τον παράδεισον και σου το φυλάγει να σου το ματαδώσει στην δευτέραν παρουσίαν να λάμπει περισσότερον από τον ήλιον δια να λάβεις τον μισθόν σου δια να χαίρεσαι πάντοτε μαζί του. Καθώς ακούνε αυτά τα λόγια, το πρόσωπό τους γαλινεύει, μερώνει, σαν κάποιο βάλσαμο να χύνεται στην καρδιά τους. Στο τέλος τους βλέπω να φεύγουν αλλαγμένες, ησυχασμένες. Μερικές μοιάζουν να έχουν και ένα αχνό χαμόγελο στα χείλη, καθώς αναθυμώνται πως το παιδί τους είναι καλεσμένο στο αιώνιο παλάτι του Χριστού μας. «Είμαι δάσκαλος», μου είπε μια μέρα ένας νέος που θα ήταν φαίνεται καινούργιο στο επάγγελμα. «Σε παρακαλώ να μου πεις αν έχεις κάτι για την αγάπη. Θέλω να είναι κάτι που να το καταλαβαίνουν όλοι, απλό και δυνατό». Μα η αγάπη ήταν το κύριο θέμα, έτσι δεν λέτε εσείς στο μάθημα της εκθέσεως? Η αγάπη λοιπόν ήταν το κύριο θέμα της διδασκαλίας του Πάτερ Κοσμά. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από όσα είπε. «Στάσου να το γράψω», με έκοψε ο δάσκαλος. Έβγαλε χαρτί και καλαμάρι, ετοιμάστηκε και εγώ άρχισα να του υπαγορεύω.
αγάπη η αδελφή μου έχει δύο ιδιώματα. Ένα να δυναμώνει τον άνθρωπον εις τα καλά και άλλο να τον νεκρώνει εις τα κακά. Στοχαστείτε. Είναι μια μητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωμί να φάγει, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά το ψωμί για να το παρηγορήσει. Από τι παρακινείται η μητέρα? Από την αγάπη που έχει στο παιδί της. Νιστάζει η μητέρα και θέλει να κοιμηθεί. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς λησμονά τον ύπνο για να το παρηγορήσει. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Είναι άρρωστη η μητέρα, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά την αρρωστία για να παρηγορήσει το παιδί της. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Εγώ πιάνω το σπαθί να σε φωνεύσω. Αν ίσως και σε αγαπώ, ευθύς η αγάπη μου νεκρώνει τα χέρια. Θέλω να σε κλέψω. Η αγάπη δεν με αφήνει. Θέλω να σε προδώσω, να σε φωνεύσω, να σε κατατρέξω ή ό,τι άλλο κακό να σου κάνω. Η αγάπη δεν με αφήνει να σου κάνω κανένα κακόν, ευθύς με νεκρώνει. Εγώ λέγω πως σε αγαπώ, μα θέλεις να αγαπώ και το παιδί σου και τότε είναι η αληθινή η αγάπη. Ήδη να λέγω πως εσένα αγαπώ και το παιδί σου να μισώ, δεν είναι η αληθινή η αγάπη όπου έχω εις εσένα, είναι ψεύτικη. Εγώ λέγω πως τον Θεόν τον αγαπώ όπου δεν τον βλέπω, εσένα όπου σε έχω αδελφόν και σε βλέπω δεν σε αγαπώ. Λοιπόν, είμαι ψεύτης. Δια τούτο αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να σωθούμε, να μην ζητήσουμε εδώ εις τον κόσμο κανένα άλλο πράγμα παρά αυτήν την αγάπη να έχουμε εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Μια παρέα νέοι ήρθαν μια μέρα ως το καλύβι μου. Κουβεντιάσαμε διάφορα και σε μια στιγμή ένας από αυτούς μου λέει: «Καλά όλα αυτά, αλλά για μας είναι νωρίς ακόμη. Όλη η ζωή είναι μπροστά μας. Ας τη χαρούμε τώρα και αργότερα κάνουμε καλά και σωνόμαστε». «Δεν ξέρω πόσο θα χαρείτε τη ζωή του», αποκρίθηκα με τον τρόπο που εννοείτε, «αλλά για τ' άλλο ακούστε μια κουβέντα που είπε ένας Άγιος». Τους διάβασα. «Έπαθα μία αναπάτη, αδελφή μου, και όταν ήμουν νέος έλεγα: ας κάμω αμαρτίες όπου μπορώ και δίνομαι, και ως αν γεράσω έχω καιρό να κάνω καλά και σώνομαι. Τώρα γέρασα και αμαρτία έκαμαν ρίζες και δεν μπορώ να κάνω κανένα καλό, μόνον είδετε και η ευγενία σας να μην το πάθετε ως αν εμένα. Αλλά τώρα όπου έχετε καιρόν και είστε νέοι και μπορείτε, τυράξετε να κάνετε κανένα καλόν δια την ψυχή σας να σωθείτε». Οι νέοι με χαιρέτησαν και έφυγαν. Εγώ όμως αναρωτιόμουν αν στα αλήθεια ο πατέρ Κοσμάς έκανε αμαρτίες όταν ήταν νέος. Θαρώ πως αυτός ο λόγος του, όπως και οι άλλοι, ήταν κάπως σαν παραβολή. Έτσι νομίζω.

Πολλές ώρες, όταν δεν έχω επισκέπτες, ξαναδιαβάζω τη φυλάδα εδώ και εκεί και σταματώ όπου μιλάει πιο πολύ στην καρδιά μου και διαβάζω μια φράση και την ξαναδιαβάζω και την πιπηλάω σαν καραμέλα και γλυκαίνομαι ως τα βάθη μου. Να, ένα τέτοιο κομμάτι. Δώσετε μου ένα χατζάρι. Σήκω απάνω η ευγενία σου όπου βαστάς την πιστόλα. Εγώ τραβάω το μαχαίρι να σε σκοτώσω. Είπε την αλήθεια. Ο νου σου ευθύς που επήγε. Εις την πιστόλα. Αφαιρού μου, κάθισε. Σήκω εσύ όπου δεν βαστάς άρματα, θέλω να σε σκοτώσω. Είπε μου τώρα όπου δεν βαστάς άρματα, ο νου σου που επήγε. Εις τον Θεό, Άγιε του Θεού. Λοιπόν, έτσι και η ευγενία σας πάντοτε, την ελπίδα σας εις τον Θεό να την έχετε και έτσι δεν φοβάστε να πάθετε κανένα κακό. Εξεύροντας ο Κύριος πως εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να μάθουμε όλοι μας γράμματα και αν μάθουμε δεν τα ενθυμούμε στενόλα, δια τούτο μας εχάρισε ο Κύριος ένα λόγον με τεκείνον να περάσουμε και εδώ καλά και να πηγαίνουμε και εις τον παράδεισον. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι τούτος. Ο εσύ μισείς, εταίρου μη ποιήσεις. Ο εσύ αγαπάς εταίρου ποιήσων. Τι θέλει να πει αυτός ο λόγος? Εκείνο που μισείς εσύ, λέγει ο Θεός, και δεν θέλεις να σου κάνει άλλος, μη το κάνεις και εσύ στον άλλον. Στο χάσω εσύ τώρα τι θέλεις? Αγαπάς να σε κλέψει άλλος, να σε φωνεύσει και να σε συκοφαντήσει ή άλλον κακό να σου κάνει? Δεν το αγαπάς. Αυτά μην τα κάνεις και εσύ στους αδελφούς σου και σώνεσαι. Αμή εσύ τι θέλεις? Θέλεις εσύ να σε θρέφει ο άλλος, να σε ποτίζει και να σου κάνει ρούχα, να σου κάνει κάθε καλόν, να σε συγχωρά και το σφάλμα σου και να λέγουν κάθε καλόν διαλόγου σου? Αυτά κάνει και εσύ στους αδελφούς σου και σώνεσαι. Βέβαια δεν ήταν ο Χριστός που είπε το λόγο «όσοι μισείς», αλλά κάποιος από τους αρχαίους, και όχι όλη τη φράση που αναφέρει ο Άγιος, αλλά τη μισή. Τι σημασία έχει όμως? Έτσι όπως τη συμπληρώνει ο Άγιος, είναι βέβαια χριστιανική και αυτό ήταν που τον ενδιέφερε. Άλλοτε κολλάω σε μια μονάχα πρόταση που θαρώ πως ισχύει και τώρα. Είναι δύσκολο την σήμερα να σωθούν πατριάρχοι, αρχιερείς, ιερείς, πνευματικοί και διδάσκαλοι. Αρκετές φορές έρχονται ανδρόγυνα ή και γυναίκες ή άνδρες, δύο-δύο, τρεις-τρεις, και μου παραπονιούνται οι άνδρες για τις γυναίκες, οι γυναίκες για τους άνδρες τους. Τους διαβάζω τότε ένα κομμάτι όπου πιστεύω πως ο Άγιος βάζει τα πράγματα στη θέση τους με ένα δικό του παράξενο τρόπο. Η γυναίκα που έχει κακόν άνδρα πρέπει να χαίρεται περισσότερο από εκείνην που έχει καλόν και όποιος έχει κακιά γυναίκα να χαίρεται πιο πολύ από εκείνον που έχει καλή. Οι άντρες, όσον μπορείτε να έχετε την αγάπη με τις γυναίκες σας. Δεν βλέπετε πόσους πειρασμούς έχουν οι ευλογημένες με τα παιδιά τους, με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο? Μεγαλύτερη αρετή δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα όσα να παρηγορεί και να υπομένει τον άντρα της. Και όταν έχεις εσύ η γυναίκα κακόν άντρα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από εκείνην που έχει καλόν άνδρα, διότι έχεις και περισσότερον μισθόν στην ψυχή σου, και αν έχει και κανένα σφάλμα, πρέπει να το παραβλέπεις, άνθρωπος είναι, δεν είναι άγγελος. Και να στοχάζεσαι τα καλά του άνδρου σου, και όχι μόνον τα κακά, και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου. Ομοίως πάλι, εσύ άνδρα, όταν έχεις κακή γυναίκα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από το γείτονά σου όπου έχει την καλή γυναίκα. Διότι με εκείνη την υπομονή όπου κάμνεις, έχει να σε ευσπλαχνιστεί ο Θεός να σε βάλει εις τον παράδεισον. Και αν καμία φοράν σου φταίει η γυναίκα σου, μην την ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά της γυναικός σου, και όχι μόνον τα κακά, και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου. Δια τούτο έδωκεν ο Πανάγαθος την γυναίκα εις τον άνθρωπο δια παρηγορίαν. Μια μέρα ήρθαν ως την εξοχή όπου βρίσκομαι περίπατο τα σχολιαρόπεδα. Κάποια ώρα, αφού έπαιξαν αρκετά, μερικά έφτασαν ως την πόρτα μου. Και ένα από αυτά, ενώ κουβεντιάζαμε διάφορα, πετάχτηκε και με ρώτησε. «Πρέπει να υπακούομαι τους γονείς μας σε όλα?» «Σε όλα», του αποκρίθηκα, ενώ σκεφτόμουν το λόγο του Αποστόλου. «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύση κατά πάντα». «Εντελώς σε όλα», επέμεινε το παιδί με την επιμονή της ηλικίας του. «Τώρα με έβαλε σε σκέψεις». «Στάσου», του είπα. «Και έχω μια απάντηση γραμμένη από κάποιον που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και έλεγε πως αν μπορούσε θα άνοιγε την καρδιά του να τα βάλει μέσα». «Ποιος ήταν?» ρώτησε το παιδί. «Ο Άγιος Κοσμάς», απάντησα. «Ο Έτολος?» με ξαναρώτησε. «Ναι, ο Έτολος». «Αν
άνοιξε τη φυλάδα, διάβασα. Και τα παιδιά με άκουγαν με ορθάνοιχτα μάτια. Τα παιδιά, παιδιά μου, όσον μπορείτε να τιμάτε τους πατέρες σας και τις μητέρες σας, ζώντας και απεθαμένους. Το παιδί που δεν τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του, το θανατώνει ο Θεός παράκαιρα και το βάνει εις την κόλασιν. Εις το καλό πάλιν σε λέγω, παιδί μου, να ακούεις τους γονείς σου και όχι εις το κακόν. Έτυχε ο πατέρας σου και αρνήθη τον Χριστόν και πήγε με τον διάβολον, σε παρακινεί και εσένα να αρνηθείς τον Χριστόν? Όχι. Αλλά να κάμεις καθώς έκαμε και ο Αβραάμ. Τον έστειλε ο πατέρας του ο Θάρας ο ειδωλολάτρης να του φέρει ένα πρόβατο για να τον κάνει κουρμπάνι εις τα είδωλα, και εις την στράτα όπου επήγαινε ο Αβραάμ εστοχάστη με τον λογισμό του και είπε: «Το πρόβατο είναι ζωντανόν και είναι καλύτερον από τα είδωλα όπου είναι άψυχα». Στοχάζεται πάλι και λέγει: «Όλος ετούτος ο κόσμος όπου στέκει πάντοτε καινούριος τόσους χρόνους, τάχα δεν έχει αφέντη? Και γιατί ο πατέρας μου να προσκυνά είδωλα κοφά και ανέστητα και να μην προσκυνά τον αληθινόν Θεόν όπου επίησε τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και τα πάντα?» Και ευθύς ήκουσεν φωνήν ουρανόθεν ο Αβραάμ, όπου το έλεγε ένα άγγελος Κυρίου: «Αβραάμ, καλή είναι η γνώμη σου και πήγαινε εις την γέννη της Επαγγελίας και κάθισε εκεί έως να σου είπω τι έχεις να κάμεις, διότι αν πηγαίνεις ο πίσω εις τον πατέρα σου να του είπεις αυτά τα λόγια που εστοχάστης, εκείνος εθανατώνει. Μόνον φεύγε». Έτσι επήγαινε ο Αβραάμ και τον ηξίωσε ο Θεός και έγινε υπέρπλουτος ως σαν βασιλεύς και ευλόγησε ο Θεός το σπέρμα του και έγινε ως σαν τα άστρα του ουρανού και ως σαν την άμμον της θαλάσσης. Είχε και 318 δούλους, τους οποίους είχε ως σαν αδελφούς. «Βλέπετε, αδελφοί μου, όποιος έχει το νου του εις τον Θεόν, πως ο Θεός τον αξιώνει και απερνά και εδώ καλά και πηγαίνει και εις τον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε με τον Αβραάμ». Ήρθαν κάποιοι νέοι μια μέρα. «Γιατί», με ρώτησαν, «είναι σωστή η δική μας πίστη και δεν είναι των Εβραίων ή των Τούρκων?» «Θα σας πω», τους αποκρίθηκα, «τι λέει ο Άγιος Κοσμάς και ύστερα σκεφτείτε όπως νομίζετε». «Ακούμε», είπαν. Και άκουσαν που τους διάβασα τούτα τα λόγια. Ήτο ένας Έλληνας μιαν φοράν και λέγει: «Εγώ θέλω να γίνω Εβραίος. Είναι τρεις νόμοι. Νόμος ο φυσικός είναι των Εβραίων, ο σαρκικός των Τούρκων και ο πνευματικός των Χριστιανών». Λέγει ο Έλληνας: «Ας πιάσω τον φυσικό νόμον». Τον διαβάζει και λέγει: «Όποιος σου πάρει το φόρεμά σου, πάρει και εσύ το ειδικό του. Όποιος σε αδικήσει 10 γρόσια, πάρει του και εσύ άλλα 10. Όποιος σου σκοτώσει τον αδελφόν του, σκότωσε και εσύ». Λέγει ο Έλληνας: «Εγώ πηγαίνω εις ένα δρόμον. Έρχεται ένας να μου πάρει το επανοφόριον, εγώ θέλω να του πάρω το ειδικό του κατά τον νόμον εκείνον. Εκείνος δεν με αφήνει, πρέπει ή να τον φωνεύσω ή να με φωνεύσει». Λέγει ο Έλληνας: «Δεν είναι καλός ο νόμος των Εβραίων. Τώρα θέλω να γίνω Τούρκος». Πιάνει τον σαρκικόν, τον διαβάζει και λέγει ότι να εντροπιάζει τόσας γυναίκας και πολλά άλλα ισχρά. Λέγει ο Έλληνας: «Δεν μ' αρέσει και αυτός ο νόμος, είναι γουρουνίσιος». Πάλι είναι, λέγει: «Από Τούρκος θέλω να γίνω Χριστιανός». Πιάνει τον πνευματικό νόμον, τον διαβάζει και βρίσκει όπου του λέγει: «Όποιος σου πάρει το ένα φόρεμα, να το δώσεις και το άλλο. Και όποιος σου πάρει 10 γρόσια, να το δώσεις άλλα 10. Και όποιος σου δώσει ένα ράπισμα από το δεξιό, να γυρίσεις και το αριστερό να σου δώσει και άλλο». Τότε λέγει ο Έλληνας: «Να μάθω την δοκιμή. Εγώ θέλω να πηγαίνω εις ένα δρόμο, έρχεται ένας να μου πάρει το ένα φόρεμα. Εγώ κατά τον νόμο πρέπει να του είπω: στάσου αδελφέ, να σου δώσω και το άλλο. Έρχεται να μου πάρει 10 γρόσια. Εγώ να του είπω: στάσου αδελφέ, να σου δώσω άλλα 10. Έρχεται να μου δώσει ένα μπάτσο. Εγώ να γυρίσω και το άλλο μέρος να μου δώσει κι άλλον. Εμένα μου φαίνεται πως όσο κι αν είναι κακός άνθρωπος και άγριος, εγώ με το ήμερον, σαν του ομιλήσω ταπεινά και γλυκά λόγια, εκείνος θα παρακινηθεί να μου δώσει ο πίσω το πράγμα μου και να μην με φωνεύσει. Διότι εγώ, ως αν του αντισταθώ, ή θα με φωνεύσει ή θα τον φωνεύσω. Λοιπόν, τούτος ο νόμος ο πνευματικός είναι καλός και θα γίνω Χριστιανός».

παράβολες. Πολλοί γονείς, είχε πει κάποια φορά ο Άγιος, ξοδεύουν όλη τους τη ζωή για να φτιάσουν σπίτια και υποστατικά να τα αφήσουν στα παιδιά τους, ώστε καθώς λένε να μην κουράζονται όπως εκείνοι. Και ποιος είπε ότι η κούραση κάνει κακό? Το σώμα ας κουράζεται την ημέρα, να ξεκουράζεται τη νύχτα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ζωής. Την ψυχή είναι που πρέπει να την έχουμε ξεκούραστη από αμαρτίες και μακριά από τα βάρη αυτού του κόσμου. Η περιουσία και ο μόχθος για να πλουτίσουμε τη βαραίνει και δεν την αφήνει να πετάξει. Λοιπόν, πολλοί γονείς συγκεντρώνουν γεννήματα, σωρεύουν χρήματα, φαρδένουν τα χτήματά τους και τα θεωρούν όλα αυτά σωστά, γιατί λένε δεν τα κάνουν για τον εαυτό τους αλλά για τα παιδιά τους, που αργότερα θα τους ευλογούν και θα τους κάνουν μνημόσυνα για την ψυχή τους. Κακόμοιροι γονείς, μην περιμένετε από τα παιδιά σας να σας σώσουν και στο μεταξύ εσείς δεν δίνετε του αγγέλου σας νερό. Εκείνα θα κοιτάξουν τη δουλειά τους και την καλοπέρασή τους, αφού έτσι θα τα έχετε μάθει, και ζήτημα είναι αν θα σας θυμούνται καθόλου. Έχετε τα ρουχαλάκια σας τα αρκετά, το φαγί σας το αρκετό, τη δουλειά σας όσοι χρειάζεται για να ζείτε και κοιτάτε να κάνετε την ψυχή σας νύμφη του Χριστού. Αυτό είναι το σπουδαίο. Για να το καταλάβετε καλύτερα θα σας πω μια ιστορία. Ένας άρχοντας πλούσιος εθυσάβριζε κατά πολλά. Ποτέ δεν ήθελε μήτε να εξομολογηθεί, μήτε ελεημοσύνη να κάνει. Είχε ένα ιόν έως 10 χρονών. Ήλθεν καιρός και αρρώστησε ο άρχοντας εκείνος, του έλεγαν οι ειδικοί του να εξομολογηθεί, να κάνει δια την ψυχή του τίποτε, αυτός τους έλεγεν «Ας είναι καλά το παιδί μου, εκείνο έχει να κάνει δια την ψυχή μου». Όλος με τον διάβολον ήτο και η γνώμη του δεν ήλαζεν. Εις τον τόπον εκείνον ήτο ένας πνευματικός ενάρετος. Πηγαίνει και ξυρίζει τα γένια του, ενδύεται φορέματα κοσμικά και πηγαίνει στο σπίτι του πλουσίου. Κάνει να ξυριστεί ο παπάς και να φορέσει κοσμικά ρούχα. Πετάχτηκε μια μέρα από το ακροατήριο κάποιος μεσόκοπος. «Θα σου θυμίσω, αδελφέ μου», αποκρίθηκε ο πατρικός μας, «ότι τα γένια δεν κάνουν τον παπά. Και όταν υπάρχει λόγος σοβαρός, η σωτηρία ψύχης, τότε θα μας εμποδίσουν τα γένια να τη σώσουμε». Ακούστε κάτι που έγινε τα παλιά χρόνια. Στην Ανατολή ήταν ένας δεσπότης. Του επήραν από την επαρχία του 100 ανθρώπους σκλάβους. Επούλησαν όλα του τα πράγματα και τους εξεσκλάβωσαν. Ένα πεδίο μιανής πτωχής χείρας απόμεινε σκλαβωμένο. Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώσει και αυτός τι κάμνει. Πηγαίνει και ξουρίζεται και βγάνει τα γένια. Επήγε και παρακάλεσε τον αυθέντιο που είχε το πεδίο να το ελευθερώσει και να κρατήσει εκείνον σκλάβων. Το ελευθέρωσαν από την σκλαβιά και αυτός εκάθισεν στον αυθέντη και επερνούσε μεγάλην σκληραγωγίαν, έως όπου δια την υπομονή όπου έκανε τον ηξίωσεν ο Πανάγαθος Θεός και έκανε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσεν ο αυθέντης του και πάλι να έγινε αρχιερεύς καθώς ήταν και πρωτίδερα. Τι δηλαδή, έπρεπε ο δεσπότης να λυπηθεί τα γένια του και να αφήσει το παιδί στη σκλαβιά? Ο άνθρωπος που είχε ρωτήσει δεν απάντησε. Έδειξε με τη σιωπή του πως δεν είχε άλλη γνώμη. «Ας ξανάρθουμε όμως», είπε ο πάτρικος μας, «στον πνευματικό και στον πλούσιο». Ο πνευματικός ξυρίστηκε, καθώς είπαμε, πήγε στο σπίτι του πλούσιου και χτυπάει στην πόρτα. Βγαίνουν και τον ερωτούν τι γυρεύει. Απεκρίθη πως είναι ξένος άνθρωπος και έτυχα εδώ, λέγει, στην χώρα σας. Έμαθα πως είναι ο άρχοντας της χώρας άρρωστος και ήλθα να τον ειδώ και εγώ, επειδή είμαι ιατρός. Ευθύς τον εδέχθησαν. Ήσαν όλοι οι συγγενείς του γύρω του και τον επαράστηκαν. Τους λέγει «Πώς είναι ο άρρωστος?» Απεκρίθη ο άρρωστος και του λέγει «Αχαμνά είμαι, αφέντη». Λέγει ο ιατρός «Τι σου λέγουν οι ιατροί της χώρας σας?» Λέγει ο άρρωστος «Με λέγουν πως είμαι αχαμνά δια των θάνατων». Τον πιάνει από το χέρι και του λέγει ο πνευματικός ιατρός «Και εγώ το λέγω ότι πεθαίνεις. Μα αν ίσως και ευρίσκετο ένα ιατρικό που γνωρίζω δεν απέθνησκες». Του λέγει «Τι ιατρικό είναι εκείνο που χρειάζεται να εύρωμεν?» Καμώνεται πως δεν εξεύρει και έρωτα. «Έχει κανένα παιδί?» Του είπαν πως μόνον ένα έχει. Του λέγει ο πνευματικός «Να μην λυπάσαι, το ιατρικό σου ευρέθη. Εγώ σου υπόσχομαι πως δεν αποθνίσκεις». Γυρεύει να του δώσουν ένα φλετζάνι νερό και ολίγο αλεύρι. Το ανακατώνει και καμώνεται πως και κάτι άλλο ιατρικό βάνει μέσα και λέγει «Τώρα το ιατρικό είναι έτοιμο. Μόνον χρειάζεται να έλθει το παιδί σου εδώ να του σπάσω το δάκτυλόν του το μικρό με το βελόνι να στάξει τρεις σταλαγματιές αίμα, να σου δώσω να το πείς και ευθύς να γίνεις καλά». Το παιδί έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Στέλνουν ευθύς και του λέγουν «Έλα παιδί μου, όπου ήλθε ένας ιατρός να κάνει τον πατέρα σου καλά».
Το παιδί ήθελε να παίξει, όμως το έφεραν. Καθώς το βλέπει ο ιατρός, του λέγει: «Έλα παιδί μου, να σου σπάσω το μικρό δάκτυλο με ένα βελόνι να στάξει 3 σταλαγματιές, αίμα εδώ μέσα, όπου έχω κάτι ιατρικό, να το δώσω να το πει ο πατέρας σου, να γίνει ευθύς καλά». Λέγει το παιδί: «Ετρελάθηκα ή απαλαβώθηκα να χαλάσω εγώ το δάκτυλό μου?» Λέγει ο ιατρός: «Είσαι σε παιδί μου, κρέμεται ή να ζήσει ή να αποθάνει. Δεν βλέπεις πόσα εσύ να ξανασου αφήσει?» Λέγει το παιδί: «Ζήσει δεν ζήσει, εγώ δεν χαλώ το χέρι μου». Και έφυγε. Λέγει ο ιατρός του άρχοντος: «Εγώ είμαι ο πνευματικός της χώρας και το έκαμε τούτο για να σου δείξω πως από το παιδί σου μην ελπίζεις τίποτε για την ψυχή σου να σου κάνει». Τότε σηκώνεται ο άρρωστος: «Εγώ», λέγει, «εκόλασα την ψυχή μου για το παιδί μου. Να το αφήσω πολλά και εκείνο δεν το ευάσταξε η καρδιά του να δώσει 3 σταλαγματιές αίμα για την ζωή μου?» «Καλά», λέγεις, «πνευματικέ μου. Ευθύς γυρεύει τα δευτέρια του, τας ομολογίας του και τα ξεσχίζει. Εμοίρασε όλα του τα πράγματα, δεν άφησε τίποτα και το παιδί του το κατέστησε πάμπτωχον και εκέρδισαν τον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε. Τώρα όσοι έχετε παιδεία, μη ελπίζετε και λέγετε πως είναι καλό το παιδί μου και εκείνο έχει να φροντίσει δια την ψυχή μου. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος μόνος του, εκείνο ευρίσκει εις την άλλη ζωή.

παραβολή των σπόρων. Καλά μας τα πες εσύ, παπούλη, αλλά όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα. Είχε τελειώσει η διδαχή, ήταν Κυριακή πρωί μετά τη λειτουργία έξω στα χωράφια. Και ο κόσμος είχε απομείνει στη θέση του. Τι δύναμη μπορεί να κρύβει η ψυχή ενός ανθρωπάκου? Τους κρατούσε όλους εκεί σαν μαγνητισμένους. Λένε ότι ο ένας δεν κάνει τίποτα, οι δύο κάνουν τα πάντα. Ο Κοσμάς διέψευσε το λόγο. Μόνος το έκανε τα δύνατα. Συγκρότησε μια ολόκληρη γενιά που βούλιαζε στα έλη. Μόνος του. Βέβαια με την πίστη του στο Θεό. Ήταν δηλαδή μόνος κατά το ανθρώπινον. Καλά μας τα πες εσύ, παπούλη, αλλά όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα. Είχε πει ένας γεροδεμένος άντρας με μαύρα γένεια και τσιγκελό το μουστάκι. Τι θες να πεις, αδελφέ μου, ρώτησε ο Άγιος. Να, μπορούμε όλοι να γίνουμε σαν και του λόγου σου? Μπορώ, ας πούμε, εγώ να γίνω καλόγερος, είπε ο άντρας και γέλασε. Γύρω του μερικοί χαμογέλασαν φανερά, άλλοι κάτω από τα μουστάκια τους. Και ποιος σου είπε να γίνεις καλόγερος, παιδί μου? Καθένας μας έχει μια κλίση μέσα του και μερικοί έχουν μια κλίση, ένα κάλεσμα από το Θεό. Ας γίνει λοιπόν, είτε άντρας είναι η γυναίκα, αυτό όπου τον οδηγεί η ψυχή του. Και όλοι χρειάζονται. Εκείνο μόνο που πρέπει να μας ενώνει είναι ο σκοπός. Να ζήσουμε ενάρετα. Να μπούμε στον παράδεισο. Να σωθούμε. Και μην το ξεχνάμε. Ο παράδεισος και η κόλαση αρχίζουν από τούτη τη ζωή. Η ήσυχη συνείδηση είναι μια πρόγευση, μια κουταλιά μέλι παραδεισένιο. Η ανήσυχη βρώμικη συνείδηση είναι κιόλας μια φλόγα της κολάσεως. Και ποιοι μπορούν να σωθούνε, ξαναρώτησε ο ίδιος με το τσιγκελωτό μουστάκι. Όλοι, απάντησε σταθερά ο καλόγερος, όλοι φτάνει να το θελήσουν. Και οι εγκληματίες και οι πόρνες. Πω, έκαναν κατηγορίες. Και αυτοί, απάντησε ήρεμα ο παπούλης. Έγινε μια μικρή σιωπή. Έπειτα είπε, για να το καταλάβετε καλά, ακούστε να σας πω μια παραβολή του Χριστού μας και να σας την εξηγήσω. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού. Και εν το Σπύριν αυτόν, ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτόν, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν, ανατήλαντος του ηλίου, εξηράνθη δια το μία χινικμάδα, και έτερον έπεσεν εν το μέσο των ακανθών και συμφυήσε άκανθε, απέπνιξαν αυτόν και έτερον έπεσεν επί την υγιήν την αγαθήν, και φιέν επίησεν, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ταύτα λέγουνε φόνοι, ο έχων ότα ακούει να κουέτω. Γράφει ο ένδοξος Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος εις το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον. Λέγει δε η παραβολή αυτή. Ήταν ένας γεωργός και βγήκεν από το σπίτι του, επήρε σπόρων και επήγε να σπείρει στα χωράφια του. Και εκεί όπου έσπερνε δεν έπεσε εις ένα μέρος ο σπόρος εκείνος. Άλλος έπεσε εις την στράταν, άλλος εις την πέτραν, άλλος εις τα ακάνθια και άλλος εις την καλήν γη. Εκείνος ο σπόρος όπου έπεσε εις την στράτα δεν εφύτρωσε, διότι ήταν σκληρά και καταπατημένη από τους διαβάτας και ήλθαν τα πετεινά του αέρος και τον έφαγαν των σπόρων εκείνων και έμεινε εις στράτα άκαρπη. Έπεσε και άλλος σπόρος επάνω εις την πέτραν, είχε ολίγον χώμα, εφύτρωσε και αυτός ο σπόρος, μα καθώς ευγήκε ο ήλιος τον επίρωσαν και μην έχοντας ρίζαν εξηράνθη και έμεινε άκαρπος και αυτός ο σπόρος. Έπεσε και άλλος σπόρος ανάμεσα εις τα ακάνθια, εφύτρωσε και αυτός και βγαίνοντας τα ακάνθια τον έπνιξαν και εχάθηκε αυτός ο σπόρος. Εκείνος ο σπόρος όπου έπεσε πάλι εις την καλήν γην, δεν έκαμε όλη η γη εκείνη ίσια λόγου χάρη, έσπηρε ένα κιλόν σιτάρι και έκαμε εκατόν. Έπεσε κι άλλος σπόρος εις εκατοτέραν γην και έκανε εξήκοντα, έπεσε κι άλλος σπόρος εις αχαμνότερη και έκαμε τριάκοντα. Τώρα με φαίνεται αυτήν την παραβολή να την καταλάβετε κομμάτι καλύτερα, μα ακόμη όχι τόσο καλά. Μου φαίνεται εύλογο να την υπούμεν ακόμη απλότερα. Και πρώτον να υπούμεν ποιος είναι ο Γεωργός. Β' ποιον είναι το σπίτι του Γεωργού. Γ' ποιος είναι ο σπόρος. Δ' ποια είναι τα χωράφια. Ε' ποια είναι η στράτα. Σ' ποια είναι η πέτρα. Ζ' ποια είναι τα ακάνθια. Ήτα ποια είναι η καλή γη, όπου έκαμεν στο ένα κιλό τα 100, τα 60, τα 30. Τώρα να με φαίνεται να την καταλάβετε αυτήν την παραβολή καλύτερα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός του Θεού, λέγεται και Υιός ανθρώπου, λέγεται και Σοφία, λέγεται και Ζωή, λέγεται και Ανάστασης. Και ανάμεσα στα άλλα λέγεται και Γεωργός, επειδή και σπήρει των σπόρων. Ο Κύριος μας λοιπόν βγήκε από το σπίτι του. Ποιον είναι το σπίτι του Χριστού μας? Η πατρική ουσία, ο πατρικός κόλπος.
Πώς ευγήκε ο Κύριος από την πατρική φύση και πώς εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την ένσαρκον οικονομία του Χριστού μας, πώς εκαταδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων και εσαρκώθη στην κοιλία της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την κοιλία της Θεοτόκου και όλος μέσα εις την πατρική φύση και όλος πανταχού. Και καθώς οι ακτίνες του ηλίου είναι όλες μέσα εις τον ήλιον και όλες εξαπλωμένες εις όλων των κόσμων και όλες πανταχού, έτσι είναι και ο Κύριος όλος μέσα εις την πατρική ουσίαν και όλος μέσα εις την κοιλία της Θεοτόκου και πανταχού. Ένας άνθρωπος τώρα ή μπορεί να είναι όλος ο νους του εις την πόλη και όλος εις το σπίτι του, εις τα παιδιά του και πάλιν όλος ο νους του να είναι μέσα εις το κεφάλι του χωρίς να λείπει τίποτες. Ο άνθρωπος όπου είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα και ο Θεός δεν δύναται να είναι όλος εις τους ουρανούς και όλος εις κάθε μέρος. Και έτσι αδελφοί μου ευγήκε ο Κύριος από το σπίτι του και επήρε σπόρο να σπείρει τα χωράφια του. Ποια είναι τα χωράφια του? Είναι οι καρδίες των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Είναι το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον, το να πιστεύομεν και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουμεν την αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Και καθώς ο Γεωργός οργώνει το χωράφι και σπέρνει των σπόρων, έτσι και ο Κύριος όργωσε τας καρδίας των ανθρώπων με την διδασκαλία του και μας εφύτευσε την ζωήν την αιώνιον. Ποια είναι η στράτα? Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος όπου είναι σκληρά καταπατημένη η καρδία του από τις μέρημνες τις βιωτικές και ακούει τον λόγον του Θεού, μα δεν εμβαίνει μέσα, διότι είναι καταπατημένη στράτα η καρδία του και έρχονται τα πετινά του αέρος, οι δαίμονες και τρώγουν εκείνων των σπόρων και μένει άκαρπος ο υπερήφανος, ήγουν χωρίς ψυχής ωφέλιαν. Ποια είναι η πέτρα? Πέτρα είναι μια καρδία ανθρώπου όπου ακούει τον λόγον του Θεού και τον δέχεται με τα πάσης χαράς, να έχει ολίγην ευλάβιεν εις τον Χριστόν, ύστερον του έρχεται κανένας πειρασμός και αρνείται τον Χριστόν και πηγαίνει με τον διάβολον και μένει η πέτρα άκαρπη. Ποια είναι τα ακάνθια? Ακάνθια είναι ο πόρνος, όπου ακούει τον λόγον του Θεού και αυτός, ύστερον έρχονται τα πορνικά πάθη και τον πνίγουν και χάνεται και μένουν και τα ακάνθια άκαρπα. Ποια είναι η καλή γη όπου έκαμε τα 100, τα 60 και τα 30? 100 έκαμε ο τέλειος άνθρωπος, 60 ο μεσαίος και 30 ο κατώτερος. Μα το κεκριμένο νόημα, όπου έχει μέσα τούτη η παραβολή, δεν το εκαταλάβετε και μου φαίνεται εύλογον, αδελφοί μου, να σας υπώ από ένα παράδειγμα εις κάθε ένα, δια να καταλάβετε καλύτερα αυτήν την παραβολήν.

Και πρώτα να αρχίσουμε από την στράτα να υπούμε. Έχουμε πολλά παραδείγματα να υπούμε, ας αφήσουμε τα πολλά και ένα να υπούμε, μόνο μας φθάνει, δια να καταλάβουμε. Τον παλαιόν καιρόν χριστιανοί μου ήταν ένας άνθρωπος και ελέγχεται το όνομά του Μανασής. Τον αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έγινε βασιλεύσης στους Εβραίους. 52 χρόνους εβασάνιζε τους Εβραίους με πολλά παιδευτήρια. Τον εδίδασκαν οι προφήτες και διδάσκαλοι να κυβερνά τον κόσμο με πραότητα, με ημερότητα, με αγάπη. Αυτός δεν ήκουεν τον λόγον του Θεού, ήταν σκληροκάρδιος, δεν εμετανόησεν η καρδία του, ήταν στράτα καταπατημένη. Βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την κακήν του γνώμη, τι κάμνει. Σηκώνει ένα βασιλέα μέσαθε από την Ανατολή και τον πολεμεί και τον παίρνει σκλάβων και τον εκλείδωσε μέσα εις ένα καζάνι να αποβραδείς με σκοπό την άλλη μέρα να τον κάψει. Να τον κάνει κουρμπάνι στα είδωλα.

μετάνοιαν εκείνου του Μανασί, δέχεται καθενός και εσένα και εμένα. Τώρα μου φαίνεται με το παράδειγμα αυτό να καταλάβετε Στράτα τι θέλει να υπεί. Είπαμε δια την Στράταν, τώρα να υπούμεν και δια την Πέτραν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, ας αφήσουμε τα πολλά και ας υπούμεν ένα. Ας πάρουμε τον Απόστολον Πέτρον παράδειγμα. Πέμπτη το βράδυ, εξέφροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης Θεός πάντα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδία των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισε ο Κύριος και δίδαξε τους Αγίους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Ανάμεσα εις τα άλλα τους είπε και τούτον των λόγων. «Να εξεύρετε, μαθητέ μου, πως ένας από εσάς θέλει να με πουλήσει στους Εβραίους δια 30 φλωρία και θέλει να με περιγελάσουν οι Εβραίοι, να με υβρίσουν, να με δείρουν, να με σταυρώσουν. Όμως μη λυπάστε, μαθητέ μου, διότι εγώ θέλω να σταυρωθώ δια να σταυρώσω την αμαρτίαν και τον διάβολον και να δώσω ζωήν στους ανθρώπους και την τρίτη ημέρα να έχω να αναστηθώ». Και η Ανάστασή μου θέλει προξενήσει χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γην, χαρά εις τον άδειν, φαρμάκι και σπαθί δίστομο εις την καρδία των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Να εξεύρετε και τούτο, μαθητέ μου, πως τώρα εδώ είστε όλοι μαζωμένοι, τότε έχετε να με αφήσετε και να φύγετε όλοι σας. Απεκρίθη ο Πέτρος και λέγει, «Κύριε, αν όλοι σε αρνηθούν, αμοι εγώ δε σε αρνούμε». Τότε του λέγει ο Κύριος, «Πέτρε, μη καυχάσαι». Λέγει ο Πέτρος, «Όχι, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να χύσω και το αίμα μου δια την αγάπη σου». Του λέγει πάλι ο Κύριος, «Καλά, Πέτρε, ο καιρός θέλει το δείξει». Λέγει ο Πέτρος, «Όχι, Κύριε, μη γέννητο εις τον αιώνα να σε αρνηθώ ποτέ». Του λέγει πάλι ο Κύριος, «Πέτρε, μη καυχάσαι. Εσύ τώρα όπου λέγεις πως δεν με αρνείσαι, εσύ πρώτος έχεις να με αρνηθείς, απόψε, προτού λαλήσει ο πετεινός, όχι μία ή δύο φορές, έχεις να με αρνηθείς, αλλά τρεις». Διότι καλύτερα ήξευρεν ο Κύριος την καρδία του Πέτρου παρά όπου την ήξευρεν ο Πέτρος. Πάλιν λέγει ο Πέτρος, «Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, μα εγώ δεν σε αρνούμε ποτέ». Του λέει ο Κύριος, «Το σιτάρι όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξηρανθεί, ομοίως και κάθε χριστιανός όταν του έλθει πειρασμός και δεν αρνηθεί τον Χριστόν, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός». Ήλθεν η ώρα, επαραδόθη ο Κύριος με το θέλημά του εις τα σκύρας των παρανόμων Εβραίων, ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι καθώς είπεν ο Κύριος, επήραν οι Εβραίοι των Χριστών μας και τον επήγαν εις τα παλάτια του Άννα και του Καϊάφα, του Σατανά, και ευθύς άρχισαν και τον εξέταζαν των Χριστών μας πούθεν είναι. Επήγαινε ο Πέτρος και έστεκεν από μακριά δια να ειδεί τι τον κάμνουν των Χριστών μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέγει του Πέτρου, «Και εσύ μαζί με τον Χριστόν είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσω μεν και εσένα». Απεκρίθη ο Πέτρος και λέγει, «Δεν είμαι μαζί του. Δεν τον γνωρίζω τι άνθρωπος είναι. Ακούετε, αδελφοί μου, τι έκαμε ο Πέτρος. Ερνήθη τον Χριστόν και επήγε με τον διάβολον. Διότι εκείνος όπου αρνείται τον Θεό δεν έχει αλλού που να πηγαίνει παρά με τον διάβολον. Πρωτήτερα έστε και να ειδεί ο Πέτρος τι τον κάμνων των Χριστών, ύστερα ετήραξε την πόρτα να φύγει». Έρχεται άλλος Εβραίος και λέγει του Πέτρου, «Και εσύ με τον Χριστόν είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμε και εσένα». Λέγει πάλιν ο Πέτρος και δευτέραν φοράν, «Δεν τον είδα, δεν τον εξεύρω τον Χριστόν τι άνθρωπος είναι». Όταν εζήγωσε κοντά εις την πόρτα να φύγει, τον πιάνει άλλος Εβραίος και του λέει, «Και εσύ μαζί με τον Χριστόν είσαι? Εγώ σε γνωρίζω. Σου πρέπει να σε σταυρώσουμεν και εσένα». Λέγει ο Πέτρος, «Να έχω το ανάθεμα αν ίσως και τον είδα, αν τον εξεύρω τι άνθρωπος είναι. Ακούετε, αδελφοί μου, τι υποσχέθη πρωτήτερα να χύσει και το αίμα του ο Πέτρος δια την αγάπη του Χριστού μας, και τώρα όπου τον εξέταζαν τον Πέτρον δια τον Χριστόν, παρευθύς τον ειρνήθη και επήγε με τον διάβολον. Αρνήθηκε το φως και επήγε εις το σκότος. Αρνήθηκε την ζωή, την αιώνιον και επήγαινε στον θάνατον. Και καθώς ειρνήθη ο Πέτρος των Χριστών, ο του θαύματος, ελάλησεν ευθύς ο πετεινός, καθώς είπεν ο Κύριος. Ακούοντας ο Πέτρος τον πετεινό, εκάηκεν η καρδιά του και βγαίνοντας έξω από την πόρτα, έπεσε με το κεφάλι κάτω εις την γην και κλαίοντας με μαύρα και πικρά δάκρυα, έκαμαν τα μάτια του δύο βρύσες και έτρεχαν ως ένα ποτάμι. Και πάντοτε, όταν άκουε τον πετεινόν ο Πέτρος εις όλην του τη ζωή, έκλαιεν ενθυμώντας την άρνηση όπου έκαμε του Χριστού. Εσταυρώθη ο Κύριος με το θέλημά του. Ανέστη την τρίτη ημέραν. Εφανερώθη εις 7 γυναίκες μυροφόρες, τες ευλόγησε και τες εχαροποίησε λέγοντάς τους, «Πηγαίνετε να υπείτε των Αποστόλων μου πως αναστήθηκα και να έλθουν εις την Γαλιλαίαν, εκεί τους καρτερώ». Υπέδε και του Πέτρου να έλθει. Και διατί εξεχώρισε τον Πέτρον, τάχα δεν ήταν και αυτός Απόστολος του Χριστού?

γιατί τον εξεχώρισε. Για να στοχαστεί ο Πέτρος πως εδέχτηκε την μετάνοιά του ο Κύριος. Τα δάκρυά του και τον εσυγχώρησαν. Επήγαν οι Απόστολοι εις τον Χριστόν και έλαβαν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Επήγε και ο Πέτρος, αμοιέστηκε σκυθροπός, ως αν εντροπιασμένος, του λέγει ο Χριστός. «Πέτρε, Πέτρε, με αγαπάς?» Και ερωτώντας τον τρεις φορές, του εδιόρθωσε τες άρνησες και του εσυγχώρησε το σφάλμα του ο Κύριος και του εχάρισε την πρώτην καθέδρα, καθώς την είχε και πρώτα. Ύστερον επεριπάτησε ο Πέτρος από Ανατολή έως Δύση και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Τον επίασε ένας βασιλεύς από την παλαιάν Ρώμη και του έλεγε να αρνηθεί τον Χριστόν και να προσκυνήσει τα είδωλα. Λέγει του ο Πέτρος, τον Χριστόν τον αρνήθηκα τρεις φοράς, τώρα βασιλεύ δεν τον αρνούμε πλέον και ό,τι θέλεις κάμε μου, μόνο σε παρακαλώ να με σταυρώσεις με το κεφάλι κάτω δια περισσότεραν ισχύνην. Τον επέδεσε με πολλά παιδευτήρια ο βασιλεύς των Πέτρων, ύστερα τον εσταύρωσε με το κεφάλι κάτω και επαρέδωκε την Αγία αυτού ψυχήν στα σχήρας του Χριστού μας και επήγεν εις τον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα αν ίσως και είναι εδώ κανένας από την ευγενία σας ως αν των Πέτρων όπου αρνήθηκε τον Χριστό να σκλάψει, ας μετανοήσει και αν είναι βέβαιος πως καθώς εδέχθηκε του Πέτρου τα δάκρυα, δέχεται και εσένα, μόνο μην πέσεις εις απελπισίαν. Είπαμε δια την Πέτραν, τώρα να υπούμε και δια τα ακάνθια ποια είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα, μα ας αφήσουμε τα πολλά και ας υπούμε ένα. Η Ιωσία Μαρία ήταν 12 χρονών κορίτσι. Έπεσε εις τα σκύρια του διαβόλου, η μέρα και νύχτα ευρισκόταν στην πορνεία. Ποπό, έκαναν υγρίες. Την εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός, συνέχισε και φεύγει από τον κόσμο και επήγαινε στην έρημο. Εκεί εκαθόταν και ασκήτευε 40 χρόνους και με τρία ψωμιά απέρασε την ζωή της και εκαθαρίστηκε και έγινε ως ανάγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε ένα άγιο ασκητή, τον Αβάζο Σήμα, να την εξομολογήσει και να την μεταλάβει τα άχρωτα μυστήρια. Και έβλεπε την Αγία ο ασκητής και έστεκε μίαν πύχην υψηλά απάνω από την γη. Την εξομολόγησε, την εμετάλαβε τα άχραντα μυστήρια, ύστερα επαρέδωκε την Αγία ψυχήν της εις τα σχήρας του Παναγάθου Θεού και επήγαινε στον Παράδεισο να χαίρεται μαζί με τους αγγέλους πάντοτε.

αν ίσως και είναι κανένας εδώ από την ευγενία σας άνδρας ή γυναίκα, ως αν την οσίαν Μαρίαν ήγουν πόρνος, αυτήν την ώρα να σκλάψει, ας μετανοήσει τώρα όπου έχει καιρόν. Και να είναι βέβαιος πως σώνει εκείνον καθώς έσωσε και την οσίαν Μαρίαν. Είπαμεν τους τρεις τρόπους των αμαρτωλών, τώρα θέλετε να υπούμεν και τους τρεις τους δικαίους ή τους εξεύρετε. Και πρώτον ας υπούμεν ποια είναι η καλή υγιή όπου έκαμε τα 100. Έχουμε πολλά παραδείγματα να υπούμεν, μα ας αφήσομεν τα πολλά και ας υπούμεν ένα. Ας πάρουμεν μίαν γυναίκα παράδειγμα, για να μην παραπονούνται οι γυναίκες και λέγουν πως οι άντρες συμπορούν και κάνουν καλά και σώνονται και αυτές είναι αδύνατες και δεν μπορούν. Και ας πάρουμεν παράδειγμα την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή των 12 χρονών κορίτσι από γένος ευγενικών. Απόθανεν ο πατέρας της και η μητέρα της. Κάθεται η Αγία και κάνει ένα πύργο υψηλών και δυνατών, έβαλε τα πράγματά της όλα μέσα, έβαφε τα μάτια της με μαυράδι, έβανε σκουλαρίκια εις τα αυτιά της, έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι, έβανε γερδάνια εις το λαιμό της, είχε και δακτυλίδια εις τα δακτυλά της, είχε και ένα ζωνάρι μαλαματένιο εις την μέση της, βάνει και ένα φόρεμα πολλά ωραιότατο και παπούτσια ως μίαν πιθαμίν από τα άλλα κορίτσια υψηλά. Με αυτά εστολιζότανε η Αγία. Είναι εδώ κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται? Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται ως αν την Αγία Παρασκευή. Τώρα να ειδούμεν ποιος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός, όπου εμοίρασεν όλα της τα πράγματα ελεημοσύνην και τα έστειλε με τους τοκούς εις τον παράδεισον. Με τι έβαφε τα μάτια της? Όχι με μαυράδι, όσαν μερικές γυναίκες ανόητες όπου βάνουν δια να φαίνονται εύμορφες εις τους άνδρας, αλλά εισηκονόντουν η Αγία κάθε αυγή ενθυμώντας τις αμαρτίες των χριστιανών και έκλαιε βαρώντας το πρόσωπό της και βρέχοντας με τα δάκρυα. Ποια είναι τα σκουλαρίκια? Είχε τα αυτιά της ανοιχτά στέκοντας με ευλάβιαν δια να ακούει το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιο. Με τι έβαφε τα χείλη της? Όχι με κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ. Με την αλήθεια. Ποιον είναι το γερδάνιο που είχε στο λαιμό της? Είναι από τις νηστείες όπου έκανε και έλαμπε ο λαιμός της ως αν τον ήλιον. Ποια είναι τα δαχτυλίδια? Είναι από τις πολλές μετάνοιες όπου έκαμνε και γίνονται κόμπι-κόμπι τα δάχτυλά της. Ποιον είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο? Είναι η παρθενία της όπου εφύλαγε εις όλην της τη ζωή. Ποιον είναι το φόρεμα? Είναι η εντροπή όπου είχε στο λόγο της και ο φόβος του Θεού όπου την εσκέπαζε. Ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά? Είναι ο νους της όπου τον είχε στον ουρανόν και δεν τον είχε στην γη να στοχάσετ τούτα τα μάτια τα ψεύτικα, τα γήινα όσαν τα άλλα κορίτσια, έτσι εστολιζόταν η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται ως αν την Αγία Παρασκευή, να στοχαστεί τι έκαμε η Αγία να κάνει και εκείνη για να σωθεί. Έτσι, αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφωτάτη, επούλησε τα πράγματά της και τα έδωκε ελεημοσύνη, εφύλαξε παρθενία νησόλην της την ζωή. Την αξίωσε ο Θεός και έκανε θαύματα, ιάτρευε τυφλούς και κουφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και νεκρούς ανάστανε. Δύο Εβραίοι τέκνα του διαβόλου, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθόνησαν και πηγαίνοντας εις τον βασιλέα Αντωνίνων, ο οποίος ήταν από την παλαιάν Ρώμην, του λέγουν πως είναι χριστιανοί. Ακούοντας ο βασιλεύς πως η Αγία Παρασκευή πιστεύει στον Χριστόν, την κράζει ο βασιλεύς και της λέγει: «Παρασκευή αρνήσου τον Χριστόν και έλα να θυσιάσεις εις τους μεγάλους θεούς να σε κάμω βασίλισσα». Λέγει του η Αγία: «Εγώ δεν είμαι τρελή και ανόητη ώσαν εσένα να αρνηθώ τον Χριστόν μου και να πηγαίνω με τον διάβολον, να αφήσω την ζωή και να πηγαίνω εις τον θάνατον. Άποτε εσύ να άφηνες το σκότος και να έλθεις εις το φως». Ακούετε, αδελφοί μου, ένα κορίτσι να ομιλεί με τέτοιαν παρησίαν εμπρός εις ένα βασιλέα? Όποιος έχει τον Χριστόν εις την καρδία του, δεν φοβάται όλων των κόσμων. Αν ίσως και θέλουμε και εμείς, αδελφοί μου, να μην φοβούμεθα μήτε ανθρώπους μήτε δαίμονας, τον Θεό να έχουμε πάντοτε εις την καρδία μας και έτσι να μην φοβούμεθα κανένα πράγμα. Λέγει ο βασιλεύς της Αγίας: «Τρεις ημέρες σου δίδω διορίαν, διότι αν ίσως και δεν έλθεις να προσκυνήσεις τα είδωλα σε τρεις ημέρες, θα να σε θανατώσω, θα να σε κάψω μέσα εις ένα καζάνι». Λέγει του η Αγία: «Βασιλεύ, εκείνο που θέλεις να κάνεις εις τρεις ημέρες, κάμε το τώρα, διότι εγώ δεν αρνούμε τον Χριστόν μου». Τότε προστάζει ο βασιλεύς και ανάφτουν μίαν φωτιάν μεγάλην και βάλουν ένα καζάνι γεμάτο πίσα, θιάφι και κατράμι και βράζει καλά. Βλέποντας η Αγία το καζάνι όπου έβραζε, εχαιρότουνε πως έμελε να αναχωρήσει από τούτον των ψεύτικων κόσμων, δια να πηγαίνει εις τον αληθινόν. Προστάζει ο βασιλεύς
να βάλουν την Αγία μέσα εις το καζάνι δια να καεί. Έκαμε τον σταυρόν της η Αγία και εμβαίνει μέσα. Καρτερεί 2-3 ώρες ο βασιλεύς, έβλεπε όπου δεν εκαιότουνε η Αγία. Τότε της λέγει ο βασιλεύς, Παρασκευή, γιατί δεν καίεσαι. Λέγει του η Αγία, ο Χριστός μου το εδρώσισε και δεν καίομαι. Λέγει της ο βασιλεύς, ράδισε με και εμένα εις το πρόσωπον, να ειδω καίει. Επήρεν η Αγία με τα δύο της χέρια και του ρίχνει στο πρόσωπον και ευθύς ο του θαύματος. Ετυφλώθηκε και εγδάρθηκε το πρόσωπον του. Φωνάζει ο βασιλεύς, Μέγας ο Θεός των χριστιανών, πιστεύω και εγώ εις τον Θεόν που πιστεύεις και εσύ Παρασκευή, μόνον έβγα ο γρήγορα να με ευαπτήσεις. Ευγήκε η Αγία Παρασκευή και τον ευάπτησε με όλον του το βασίλειον και εκαθαρίστη. Ευγήκε η Αγία Παρασκευή και επήγε και εδίδαξε και ένα άλλο βασίλειον και τους ευάπτησε. Ύστερον την επίασεν άλλος βασιλεύς και την αποκεφάλισε και επήγαινε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτή η Αγία έκαμε τα 100 και κέρδισε 5 στεφάνους. Πρώτον στέφανον έχει να λάβει, διότι εμοίρασεν όλα της τα υπάρχοντα ελεημοσύνην. Δεύτερον, διότι έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη. Τρίτον, διότι εφύλαξε παρθενίαν εις όλην της την ζωήν. Τέταρτον, διότι εδίδαξε 2 βασίλεια και τους έκαμε χριστιανούς. Πέμπτον, διότι έχισε το αίμα της δια την αγάπην του Ιησού Χριστού. Αυτή η Αγία έκαμε τα 100. Είναι εδώ κανένας από λόγους σας και να θέλει να γίνει τέλειος ως σαν την Αγία Παρασκευή. Ας αγωνίζεται δια να σωθεί.